μετεωρολογική υπηρεσία. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Κρήτης, για τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Συλλόγου και ορισμένες ενδιαφέροντες κινήσεις και ενέργειες που ετοιμάζει ο Σύλλογος. Επίσης με τον κύριο Μίκη Μιλωνάκη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, τον οποίο απονέμεται απόψε το βραβείο για την έρευνά του στις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τη βιοιατρική απεικόνηση. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και με τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνομιλούσαμε για το επίκαιρο θέμα της καύσης των απορριμμάτων, αλλά πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα ότι του έτυχε μία βλάβη με το αυτοκίνητο, βρίσκεται εκτός Ηρακλείου, περιμένει την οδική βοήθεια, θα του πάρει ώρες να επιστρέψει στο Ηράκλειο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα μαζί του στις επόμενες ημέρες. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-3479. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στη 19η εβδομάδα του 2026 και στην 124η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών. Και από ό,τι βλέπω έξω το παράθυρο εδώ του στούντιο, οι πρωινές βροχές που σας έλεγα προηγουμένως, όπως τις προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επιβεβαιώνονται. Αυτή τη στιγμή βρέχει εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ καλό. Συνεχίζουν να εμπλουτίζονται οι υδροταμιευτήρες, να το πούμε έτσι, πάσης φύσεως, εδώ στην Κρήτη, που τόσο πολύ είχε ανάγκη αυτό το νερό, ενώ τα φράγματα, ενώ τις λινοδεξαμενές και βεβαίως τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος, του Ιλάριου του Θαυματουργού και του Μελδά του Μάρτυρος. Γιορτάζουν τα ονόματα Πελαγία, Ιλάριος, Μελής και Μελίτσα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και όπως διαβάζω από τον ιστότοπο sansimera.gr, η Τετάρτη Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Αγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Σήμερα, όπως διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων. Και λέει σχετικά, οι απανταχού Έλληνες της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων» γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η Τετάρτη Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς «May the Force be with you». May the fourth be with you.

Η εμπόλεμη κατάσταση δυστυχώς στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Εξελίξεις επί των εξελίξεων. Ένα σκοτσέζικο ντους θα έλεγα, μια ευχάριστες εξελίξεις, μια δυσάρεστες εξελίξεις. Πάντως τα νεότερα αναφέρουν ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όπως λέει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η CENTCOM, όπως τη μάθαμε εξαιτίας του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρει στο σελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Και αφού έκανε μια θετική δήλωση ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται θα πέσουν τώρα οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν φτάσει μέχρι τα 126 δολάρια το βαρέλι. Τι είχα αφήσει εγώ τουλάχιστον την Πέμπτη που ήμασταν και πάλι μαζί. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, μετά από όποτε κάνει δηλώσεις θετικές ο Τραμπ, πέφτει η τιμή. Όποτε κάνει δηλώσεις δυσίωνες, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει και η τιμή της βενζίνης και άλλων προϊόντων. Σύμφωνα λοιπόν με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, CENTCOM, από τις 4 Μαΐου, δηλαδή από σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση Project Freedom, η οποία προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία εμπορικών πλοίων με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζί, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι: η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτροπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Δεξαμενόπλιο επλήγει από άγνωστα βλήματα ενέπλε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αμερικανική απάντηση σε ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ιρανικά μέσα προβλέπει μεταξύ άλλων άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, κάλεσε το Ιράν να ανοίξει άμεσα τα στενά του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Βερολίνου σε διπλωματική λύση. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του Ισραήλ προκάλεσαν ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Και τέλος, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο ένα του χέρι κάρτες από το παιχνίδι Uno, συνοδευόμενη από τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά».

και το γνωστό, η γνωστή μάλλον ειδησιογραφική πλατφόρμα Άξιος ή Αξιός, αναλόγως πως ποια γλώσσα επιλέγετε να την προφέρετε, αναφέρει ότι δεν θα περιλαμβάνονται απαραίτητα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό το δήλωσε ο Μπάρακ Ραβίντ σε ανάρτησή του. Ο Μπάρακ Ραβίντ είναι δημοσιογράφος του Άξιος, σε ανάρτησή του στο X σήμερα τα ξημερώματα. Ο Ραβίντ ανέφερε ότι τα πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω των στενών. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος δύο αξιωματούχους του το Αμερικανικό Ναυτικό, πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες λωρίδες στα στενά, ειδικά όσον αφορά τη χρήση λωρίδων που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό. Έτσι λοιπόν λέει το Άξιος ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η επιχείρηση Ελευθερία. Αν και όπως προαναφέραμε, οι προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι θα χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά μέσα. Δεν μένει παρά να το δούμε.

Υπό τη σκιά του πολέμου λοιπόν στη Μέση Ανατολή γίνονται τα πράγματα όλα δυστυχώς και μέχρι τη λήξη του. Τα επισκιάζει όλα. Αυτό λέω άλλη μια φορά και οι εξελίξεις εκεί επηρεάζουν και τη ζωή μας εδώ. Όχι μόνο εδώ, στο λεγόμενο δυτικό πολιτισμό. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα, γιατί φαίνεται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει τον κοινωνικό τουρισμό και μάλιστα τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων. Καταρχάς να σας πω ότι χθες έληξε η προθεσμία υποβολής αίτησης για τον κοινωνικό τουρισμό των εργαζομένων και ανέργων. Η σχετική είδηση λοιπόν σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων αναφέρει ότι ξεκινάει από σήμερα στις 8, έχει δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, στον Οργανισμό δηλαδή Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με τη συμμετοχή των δικαιούχων και ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

Ένας πολύ καλός θεσμός, αυτός του κοινωνικού τουρισμού, το νοτικός για τον τουρισμό μας. Αυτό θέλουμε, δεν χτίζουμε τα καταλήματα για να μένουν άδεια, τα θέλουμε να είναι γεμάτα. Βέβαια τα περισσότερα γεμίζουν με ξένους τουρίστες, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Όμως μην ξεχνάμε και τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος δυστυχώς έχει χτυπηθεί λόγω της ανώτων τιμών και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Βλέπουμε εξάλλου στα social media συχνά πυκνά πολίτες, άνθρωποι να λένε ότι είναι προτιμότερο να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα, διότι τα εισιτήρια που βρίσκουν σε ευκαιρία από αεροπορικές εταιρείες είναι στην τιμή τους πολύ χαμηλότερα από ότι είναι εισιτήρια, ας πούμε, των ακτοπλοϊκών γραμμών εδώ στην Ελλάδα. Γενικά δηλαδή στοιχίζει περισσότερο να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα από ότι να κάνεις τις ίδιες μέρες διακοπές στο εξωτερικό. Να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, στα χέρια των αστυνομικών, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, βρίσκεται και ο τρίτος εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ, με θύμα ένα πορτιέρι που μαχαιρώθηκε στο πόδι, και όλα αυτά βέβαια εδώ στο Ηράκλειο. Ο ανήλικος συνοδεία της δικηγόρου του Θεονή Φισμπέρκη πέρασε το κατόφλι της αστυνομικής διεύθυνσης, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politica.gr, και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Νωρίτερα το μεσημέρι παραδόθηκε και ο 18χρονος εμπλεκόμενος συνοδεία του δικηγόρου του Γιώργου Λιονάκη. Ο τρίτος εμπλεκόμενος, ένας 23χρονος, συνελήφθη τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Και υπάρχουν και βίντεο, υπάρχει βίντεο που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Αλλά ο λαός λέει μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Αυτό λέει η λαϊκή παροιμία και ταιριάζει γάντι στην περίπτωση μιας κουραζιέρας τρόμου, όπως την χαρακτηρίζουν τα sites ή ιστοσελίδες ενημερωτικές, στον Ατλαντικό. Τρεις θάνατοι από ύποπτα κρούσματα χανταϊού. Είναι ο χανταβάιρους, όπως αλλιώς λέγεται, ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται αποτροκτικά. Παρακαλώ. Αναλυτικά διαβάζω από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιρόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό. Έναν ιό που μεταδίδεται αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε ανακοίνωση του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες, αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λίμωξης από χανταβάιρους, ενώ υπάρχουν 5 ακόμα ύποπτα περιστατικά. Από τα 6 συνολικά άτομα που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Η Ολλανδική εταιρεία κρουαζιερών Ocean Wide Expeditions δήλωσε στην εφημερίδα USA Today ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση στο πλοίο Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 3 επιβάτες απεβίωσαν, ανέφερε η εταιρεία, 2 θάνατοι σημειώθηκαν εν πλώ και ένας μετά την αποβίβαση. Επιπλέον, ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε εντατική θεραπεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ 2 ακόμη άτομα στο πλοίο χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και εκπρόσωπο του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών, 2 από τα θύματα ήταν Ολλανδοί υπήκοοι, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Ocean Wide Expeditions ανέφερε ότι η αιτία των λοιμώξεων παραμένει υποδιερεύνηση, σημειώνοντας πως ένα από τους επιβάτες που διακομίστηκε εκτός πλοίου εντοπίστηκε στέλεχος του χανταβάιρους. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποδειχθεί αν ο χανταβάιρους συνδέεται με τους 3 θανάτους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε η εταιρεία. Ο ιός δεν έχει επιβεβαιωθεί στα 2 συμπτωματικά άτομα που παραμένουν στο πλοίο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με το Reuters. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων περιγράφουν τους χανταβάιρους ως μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και θάνατο. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά, μέσω επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους και σπανιότερα μέσω δαγκώματος ή γρατζουνίσματος. Αν και σπάνιος, ο χανταβάιρους μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, απαιτώντας προσεκτική ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη, σημείωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με το CDC, οι χανταβάιρους μπορούν να προκαλέσουν 2 σύνδρομα. Το Hantavirus Pulmonary Syndrome, που προσβάλλει τους πνεύμονες, και το Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, που επηρεάζει τα νεφρά. Τα συμπτώματα του Hantavirus περιλαμβάνουν κόπωση, πυρετό, μυαλγίες, πονοκέφαλο, ζάλι, ρίγη και κοιλιακό άλγος. Αυτά μπορούν να ακολουθούν από βήχα, δύσπνια και αίσθημα σφιξίματος στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό. Και περιμένουμε να δούμε αν όντως επιβεβαιωθούν οι ιοί αυτοί ότι υπάρχουν μέσα στο πλοίο, γιατί γνωρίζετε ότι ένα πλοίο, εάν μεταφέρει κάποιους ιούς, θα πρέπει να απομονωθεί, να απολιμανθεί, να εξεταστούν όλοι οι επιβάτες του, πριν αυτό αποβιβάσει αυτούς τους επιβάτες όπου τους αποβιβάσει. Είναι μια σοβαρή είδηση, θα έλεγα, από το εξωτερικό δελτίο, καθώς δεν χρειαζόμαστε άλλες πανδημίες όπως αυτή που περάσαμε το 2020. Τον αποκλεισμό δηλαδή κυρίως από την πανδημία COVID-19.

Είχαμε και μία παραλίγο τραγωδία στη Νέα Υόρκη όταν αεροσκάφος της United χτύπησε στήλο και φορτηγό κατά την προσγείωση. Και όπως διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, ένα αεροσκάφος Boeing 767-400 της αμερικανικής εταιρείας United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κοντά στο αεροδρόμιο της Newark στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας αναστάτωση αλλά χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Αρχή Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρζι επιβεβαίωσε ότι το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφου χτύπησε επίσης ένα όχημα τύπου Jeep που κινόταν στον αυτοκινητόδρομο. Η αστυνομία του Νιου Τζέρζι ανέφερε ότι το σύστημα προσγείωσης και το κάτω μέρος της ατράκτου ακούμπησαν στήλο φωτισμού και ημιρμουλκούμενο φορτηγό, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ο στήλος έσπασε και έπεσε πάνω στο τζιπ, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τους επιβάτες. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως ο οδηγός είναι εντάξει και υπέστη μικρές εκδορές. Το αεροσκάφος μήκους 62 μέτρων εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία προς το Νιούαρκ, μεταφέροντας 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά το συμβάν προσγειώθηκε με ασφάλεια και κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με την Αρχή Μεταφορών, οι ζημιές στο αεροσκάφος χαρακτηρίζονται ίσονες. Το αεροδρόμιο επανήλθε σύντομα σε πλήρη λειτουργία, αφού το προσωπικό επιθεώρησε το διάδρομο για τυχόν συντρίμια. Εξειδικευμένοι ιστότοποι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος παραδόθηκε το Μάιο του 2002. Η United υπογράμμισε ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό, ενώ η ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα διενεργήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό και ότι το πλήρωμα έχει αποσυρθεί προσωρινά από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing δεν έχει ακόμη σχολιάσει το γεγονός, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και αυτή η τελευταία πρόταση κρύβει ένα υπαινιγμό, διότι γνωρίζουμε κι εμείς, όσοι παρακολουθούμε τα της αεροπλοείας, δηλαδή οι πολίτες.

δίδει αυτή η πρόταση τελευταία ένα υπαινιγμό για το εάν η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing θα σχολιάσει το γεγονός ή όχι. Δεν ξέρω αν θα αποκριβεί η αιτία που έγινε αυτό ή αν θα τη μάθουμε, αν θα είναι πραγματικά εσωτερική υπόθεση για την United, επειδή έχει να κάνει με τους πιλότους της και όχι με το αεροπλάνο. Θα το δούμε, ίσως τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το Reuters που μετέδωσαν την είδηση, να το ψάξουν περαιτέρω. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, χθες ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης πραγματοποίησε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο οινοποιείο της οικογένειας Τιτάκης στους Κουνάβους και παρουσίασε εκεί τις δράσεις του από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, τη συνεργασία του με το Δίκτυο Ηνωπιών Κρήτης και τις συνέργειες που κάνουν για την πρόθεση αφιαλωμένου κρητικού κρασιού, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η τοπική ομάδα Χανίων. Εξάλλου είναι η πρώτη του συλλόγου τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πιτσικάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μου και προσωπικά σας ευχαριστώ για την διαχρονική σας στήριξη.
0: Να είστε
1: γιατί
0: καλά.
1: Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός, αφού μέσα από εσάς οι δράσεις μας αποκτούν ιδιαίτερη φωνή και φτάνουν στην κοινωνία. Για την πρόσκληση αυτή σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας εχθές. Σας ευχαριστούμε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Ήταν και είναι πολύ σημαντικό για μας η παρουσία σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Πιτσικάκη. Λοιπόν, για πείτε μας, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από τις δράσεις σας, από τη συνεργασία με το Δίκτυο Ηνωπιών, από την τοπική ομάδα Χανίων.
1: Όλα θα τα πούμε.
0: Όλα θα τα πούμε, βεβαίως.
1: Όλα θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, το ξεχωριστό χώρο του Ηνωπιού Τιτάκη αναδείξαμε την δύναμη της γυναικείας δημιουργικότητας, τη συνέργεια και την εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης από τον Αύγουστο του 2025 που ξεκίνησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
0: mm-hmm,
1: μέχρι σήμερα έχουμε κάνει σημαντικά και ουσιαστικά βήματα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάνει δράσεις, εκδηλώσεις, συνέργειες. Έχουμε υπογράψει σημαντικά σύμφωνα συνεργασίας και όλα αυτά με ένα κοινό στόχο. Να δώσουμε φωνή, ευκαιρίες και προοπτική στις γυναίκες επιχειρηματίας του τόπου μας. Και να σταθώ λίγο στα σύμφωνα συνεργασίας. Έχουμε κάνει σύμφωνα συνεργασίας με το ΜΑΚ, δηλαδή το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής.
0: Mm-hmm.
1: Και με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, που δεν είναι μόνο, δεν σταθήκαμε μόνο στο σύμφωνο συνεργασίας, αλλά κάναμε δράσεις και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε δράσεις. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε την ομάδα του συλλόγου μας, την ομάδα Χανίων. Μία ομάδα δυναμική που αποτελεί την αρχή ενός μεγαλύτερου οράματος. Εδώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ και του Διοικητικού Συμβουλίου, στις αγαπημένες γυναίκες επιχειρηματίες των Χανίων που μας ανοίξανε μία τεράστια αγκαλιά.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έχουμε την Έλλη τη Λιραράκη, που είναι η αρχηγός της ομάδας, την Κλαούτη Αντάσιου, την Εύη Ντουράκη και την Κατερίνα Αρχοντάκη. Όμως, αυτές είναι, όπως είπαμε, η ομάδα. Πίσω από αυτές είναι δεκάδες οι γυναίκες που ακολουθούν.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχες ομάδες θα δημιουργηθούν σε κάθε νομό, και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία, που ετοιμάζουμε έτσι αντίστοιχες ομάδες, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις σε όλο το νησί. Γιατί αν και ο σύλλογός μας έχει 900 γυναίκες επιχειρηματίες από όλο το νησί, δεν μπορούμε να είμαστε στην ανάγκη του κάθε νομού. Η ομάδα ξέρει την αναγκαιότητα που έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στο νομό και έτσι θα τις αναδείξουμε.
0: Σωστά. Κάθε νομός, λοιπόν, ο στόχος είναι κάθε νομός να έχει τη δική του ομάδα.
1: Να έχει τη δική του ομάδα.
0: Ναι. Και όλες μαζί να απευθύνονται, ας πούμε, στο σύλλογο συνολικά.
1: Ενώνομαι δύναμη. Η κεφαλή είναι το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο και μετά οι ομάδες.
0: Πάντως είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός, κυρία Πιτσικάκη, ότι το αριθμός που μου είπατε, 900 γυναίκες επιχειρηματίες σε όλη την Κρήτη. Και φαντάζομαι ότι αυτό έχει τάσει να αυξάνει, να αυξηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και κύριε Αγγελάκη, από το 2003 που ξεκίνησα το σύλλογο αυτό, όλο αυτό το όραμα που ξεκίνησα όχι μόνο εγώ αλλά και η πρώτη ομάδα έχει γίνει πραγματικότητα. Είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες, τους πάντες, γιατί δεν έχουμε βρει ποτέ πόρτα κλειστή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εχθές μιλήσαμε και για την πρότασή μας που έχουμε καταθέσει, επειδή τώρα η Κρήτη είναι γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Εμείς καταθέσαμε μία διαφορετική πρόταση να το στηρίξουμε όλο αυτό και καταθέσαμε τη διαφορετικότητα της γαστρονομίας της Κρήτης σε κάθε νομό. Ξεκινήσαμε από τα Χανιά, κάναμε μια καταπληκτική εκδήλωση όταν κάναμε και το σύμφωνο συνεργασίας με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Παρουσιάσαμε εκεί τη διαφορετικότητα της γαστρονομίας του νομού Ηρακλείου με των Χανίων. Θα προχωρήσουμε Ρέθυμνο και Σιτία και εχθές είχαμε τη συνάντηση με τους εκλεκτούς συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, για να τους παρουσιάσουμε όχι μόνο γαστρονομικά κάποια φαγητά από το Ηράκλειο, αλλά και, την πρότασή μας σε κάποια άλλα θέματα. Γιατί το κάνουμε αυτό λοιπόν? Γιατί πιστεύουμε ότι η Κρήτη δεν είναι μία, είναι πολλές. Κάθε νομός έχει τη δική του γαστρονομική ταυτότητα, τη δική του ιστορία, τις δικές του γεύσεις που αξίζουν αυτές οι γεύσεις να ταξιδεύσουν και πέρα από τα σύνορά μας. Πάνω στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η συνεργασία μας με το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρουσιάσαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την προώθηση του εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού, μια προσπάθεια που κάνει το Δίκτυο Ηνοποιών, και εμείς την παρουσιάσαμε σε συνδυασμό με δέσματα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις του συλλόγου μας. Μια εμπειρία που ενώνει τον πρωτογενή τομέα, την πεταποίηση και την γαστρονομία. Νομίζω ότι καλή ήταν η πρότασή μας.
0: Είναι.
1: Κατά κοινή ομολογία.
0: Ναι. Είναι πολύ καλό το ότι θα παντρέψετε την γαστρονομία, την παραδοσιακή της Κρήτης που έχει τις διάφορες μορφές ανανομό, όπως είπατε, με το κρητικό κρασί που το έχουμε παρεξηγήσει, ειδικά εμείς εδώ οι ντόπιοι, το λέγαμε και χθες σε αυτή τη συνάντηση. Το έχουμε παρεξηγήσει και δεν το πίνουμε. Αυτό είναι το. Δηλαδή...
1: Και ιδιαίτερα το εμφιαλωμένο.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο είναι το κρασί που φτιάχνουμε στο σπίτι μας.
0: Σωστά.
1: Και άλλο είναι το εμφιαλωμένο κρασί που οφείλουμε να το στηρίξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό είναι αλυσίδα και είναι ο πρωτογενής τομέας μέχρι την μεταποίηση, όπως είπαμε, είναι η γαστρονομία μας. Βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω τη συνεργασία που έχουμε με τον πλοηγό και την υποστήριξή του. Αλλά θέλω επίσης να σταματήσω και σε μία δήλωση που είχαμε την χαρά και την τιμή να έχουμε χθες από τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, περιφερειακό σύμβουλος και πρόεδρος στο εκθεσιακό της Βούρνε,
0: ναι,
1: στις Βούβες.
0: Ναι, τον περιφερειακό σύμβουλο και πρόεδρο ακριβώς στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.
1: Έτσι. Γιατί έχουμε μία σκέψη. Η καθιερωμένη έκθεση των μελών μας με κρητικά προϊόντα οικοτεχνίας και χειροτεχνίας που κάνουμε κάθε χρόνο, φέτο λοιπόν θέλουμε να ανέβουμε σκαλοπάτι και θα κάνουμε έκθεση κανονική. Η πρόταση λοιπόν που είπαμε στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη σαν πρόεδρος, που είναι να έχουμε το εκθεσιακό κέντρο και να κάνουμε την έκθεσή μας εκεί, ο σπόρος μπήκε και ελπίζουμε ελπίζουμε να ετοιμάσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο που να το χαρούν τα μέλη μας και η κοινωνία. Έχουμε πολλούς υποστηρικτές σε αυτό, γιατί σας προείπα ότι δεν έχουμε βρει πόρτες κλειστές. Και αυτό γιατί έχουν δει ότι κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που έχει ιδιαίτερο σημαντικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα, και δεν μιλάω για τη γυναικεία μόνο επιχειρηματικότητα, που δεν υπάρχει γυναικεία και ανδρική επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα είναι μία. Αλλά ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που κύριε Αγγελάκη, πιστέψτε με, στις μέρες αυτές περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άθλος.
0: Όσοι διατηρούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσοι, αυτό εννοείται.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό.
0: Λόγω, αυτά κάναμε. Το λέτε αυτό λόγω των διεθνών συγκυριών και γενικότερα την κατάσταση
1: γενικά,
0: στην αγορά.
1: Γενικά, εγώ θα τολμήσω να πω και κάτι παραπάνω που ίσως και παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έχει στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όταν στηρίζεται γενικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κοντεύει να διαλύσει ο πρωτογενής τομέας.
0: Δεν στηρίζεται από το κράτος, εννοείται.
1: Δεν στηρίζεται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν στηρίζεται. Η φορολογία είναι τρελή. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει κάθε μέρα. Πραγματικά, δηλαδή, η επόμενη είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Ό,τι προγραμματίζουμε σήμερα, αύριο δεν ισχύει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία είναι αυτή.
0: Ναι. Πάντως, εσείς, ναι, στα μέλη σας, από ό,τι έχω διαπιστώσει, δεν είναι μόνο άνθρωποι που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία, αλλά έχουν να κάνουν και με τη χειροτεχνία, έτσι, και με το εμπόριο.
1: Τα μέλη μας είναι, έτσι, για να το πω κάπως πιο λαϊκά,
0: ναι,
1: από ένα περίπτερο μέχρι μεγάλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Όλες. Καλλιτέχνες, χειροτέχνες, όλοι οι γκάμα.
0: Που...
1: γυναίκες που δουλεύουν στον αγρό, γυναίκες που έχουν ιδέα και μπορούν να φτιάξουν, και βέβαια και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα κάτι, να τις κατευθύνουμε, να τους πούμε τι πρέπει να προσέξουν.
0: Να τους δώσετε οδηγίες.
1: Βεβαίως. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι φάντρες του νησιού είναι δημιουργία, δηλαδή όλο αυτό το που έχει ξεκινήσει, ο οργασμός που έχει ξεκινήσει με την υφαντουργία,
0: ναι,
1: το στηρίξαμε πρώτοι εμείς, είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι
1: γυναικείς συνεταιρισμοί είναι μέλη μας, προσπαθούμε να δημιουργούμε ομάδες, κινσέπ, γενικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε την γυναίκα επιχειρηματία, τη γυναίκα που θέλει να δημιουργήσει επιχειρηματικότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχετε μετατραπεί σε ένα φορέα που στηρίζει, είναι ένα από τα στηρίγματα της τοπικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Κυρία Πιτσικάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ θέλω απλά να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα προσπαθήσουμε στο εκθεσιακό κέντρο στις Γούβες να κάνουμε. Φαντάζομαι θα σας έχουμε και εκεί αρρωγό στην προσπάθειά μας.
0: Βεβαίως, να είστε καλά, κυρία Πιτσικάκη.
1: Καλό
0: θα είναι να γίνει αυτή η έκθεση, να δοθεί και μια ευρεία παρουσίαση του συλλόγου σας. Θα είναι ευρύτερη η παρουσία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Πιτσικάκη, πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Ακούσατε τα ανοίγματα, το λέω με καλή έννοια αυτό, τα ανοίγματα που επιχειρεί ο Σύλλογος, έκθεση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, να μην είναι πια εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας ή σε άλλους ανοιχτούς χώρους, αλλά σε ένα γνήσιο εκθεσιακό κέντρο, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες, γιατί κάποιες γυναίκες προσφέρουν και υπηρεσίες εκτός από προϊόντα, ή και τα δύο. Ας πούμε, η φαντική είναι και υπηρεσία, είναι και προϊόν. που ανέφερε η κυρία Πιτσικάκη. Είναι αξιοθαύμαστο πάντως, είναι αξιοθαύμαστα όλα τα έργα που γίνονται από γυναίκες επιχειρηματίες, είτε αυτές οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται έχουν να κάνουν με την γαστρονομία ή με άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα ή με τον μεταποιητικό τομέα. Και ακούσατε, πρόκειται να γίνει και τοπική ομάδα Χανίων. Ο απότερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα και μια τοπική ομάδα γυναικών επιχειρηματιών από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp. Όπως σας είχα πει την Πέμπτη, αλλά και όπως σας είπα και το πρωί, απόψε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 8 η ώρα θα δοθεί το νέο βραβείο, το φετινό βραβείο του Επιμελητηρίου, προς ένα μεταδιδακτορικό, αυτό είναι καθιερωμένο, σε ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται από κοινού, από το Επιμελητήριο και το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα την περασμένη Πέμπτη με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα, γνωστό Ηρακλειώτη δικηγόρο, τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο, και μας είπε τα της τελετής και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Σήμερα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα βραβευτεί. Δηλαδή τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Μίκη Μιλωνάκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιλωνάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βραβεύεστε, διαβάζουμε, για την έρευνά σας στις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τη βιοιατρική απεικόνηση. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας τα πείτε εμάς που δεν ξέρουμε, που δεν είμαστε ειδικοί, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσω. Βιοιατρική απεικόνηση αρχικά έτσι σημαίνει όταν προσπαθούμε να απεικονίσουμε μέρος ή ολόκληρο έναν βιολογικό οργανισμό. Ένας βιολογικός οργανισμός μπορεί να είναι ένας οργανισμός μοντέλο, δηλαδή ένας απλούστερος βασικά του ανθρώπου βιολογικός οργανισμός, τον οποίο χρησιμοποιούμε στην έρευνα προκειμένου να διεξάγουμε κάποια αποτελέσματα πριν εφαρμόσουμε τεχνικές στους ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι και το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή αυτό, μάλλον να το πω, θέσω διαφορετικά. Την περασμένη Πέμπτη που μιλήσαμε με τον κύριο Καλογερόπουλο, μας είπε ότι επιδιώκει ο Σύλλογος να βραβεύει ανθρώπους που έχουν φτιάξει κάποιες εφαρμογές που έχουν άμεσα αντίκρισμα στην πράξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η δικιά σας λοιπόν δουλειά πώς αντικατοπτρίζεται στην πράξη?
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι που περιγράψαμε μέχρι τώρα, είναι ο τομέας γενικότερα, έτσι, αυτό που λέμε βιοιατρική απεικόνηση. Ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι ασχολούμαστε με οπτικά συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιοιατρική απεικόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Η βιοιατρική απεικόνηση αναγκαστικώς ως ένας κλάδος, μια ευρύτερη προσπάθεια του να κατανοήσουμε τη βιολογία, απαιτεί οπτικά συστήματα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ας πούμε, να αναπτύξουμε τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν εκεί. Συγκεκριμένα, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορατό φως, που είναι μη βλαβερό, οικονομικό στη χρήση, ας πούμε, προκειμένου να καταφέρουμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες και δομές στους βιολογικούς οργανισμούς. Ένα κλασικό παράδειγμα της βιοιατρικής απεικόνησης που το γνωρίζουμε είναι, για παράδειγμα, οι ακτινογραφίες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ακτίνες χ, οι οποίες είναι βλαβερές για τους οργανισμούς, προκειμένου να προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε πράγματα. Εμείς λοιπόν, όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό ορατό φως. Όταν γίνεται μια τέτοιου τύπου προσπάθεια, το πρόβλημα είναι ότι ο βιολογικός ιστός δεν επιτρέπει, ας πούμε, στο φως να περάσει μέσα του. Είναι όπως η ομίχλη στα βουνά. Κρύβει δηλαδή και θολώνει την πληροφορία. Ως εκ τούτου, αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε σκέδαση και γενικότερα θεωρείται εμπόδιο. Η αρχική μας ιδέα ήταν να μην θεωρήσουμε εμπόδιο την ομίχλη, τη σκέδαση που προκαλεί ο βιολογικός ιστός, αλλά να προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία. Με αυτή την ιδέα υλοποιήσαμε μία συσκευή, η οποία τέλος πάντων καταφέρνει και κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να δει λεπτομέρειες βαθύτερα μέσα σε έναν βιολογικό ιστό σε σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους. Αυτή η συσκευή είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος, μοιάζει με έναν τυπικό φακό μικροσκοπίου, ας πούμε, Την αναπτύξαμε, τη δοκιμάσαμε, πήραμε κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά και τελικά καταλήξαμε να κατοχυρώσουμε ένα διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτήν.
0: Μάλιστα. Έχει κυκλοφορήσει στην αγορά αυτή η συσκευή?
1: Όχι. Λοιπόν, όχι. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Γενικότερα, ναι, έτσι, όταν από μια ιδέα μέχρι το προϊόν, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Είναι πολύ μακρύς. Το ενθαρρυντικό είναι όμως το εξής, ότι το πρωτότυπο, ας πούμε, το οποίο υπάρχει στο εργαστήριο, ιδρύθηκε μια εταιρεία τεχνοβλαστός του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η Kymatonics, η οποία έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να μεταφράσει δηλαδή την αρχική ιδέα, το αρχικό πρωτότυπο, σε ένα τελικό προϊόν. Mm-hmm. Ως εκ τούτου είμαστε στη διαδικασία του να δημιουργηθεί αυτό το προϊόν.
0: Μάλιστα. Η συσκευή αυτή θα λέγαμε ότι είναι ένας προηγμένος, ας πούμε, αξονικός ή μαγνητικός τομογράφος?
1: Όχι, είναι λειτουργής της... με την ευρύτερη έννοια θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέτε. Νομίζω όμως πιο δόκιμο είναι να πούμε ότι είναι ένας φακός που μπορεί να βοηθήσει στην οπτική μικροσκοπία. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, έτσι, άλλο η μαγνητική τομογραφία, άλλο η οπτική μικροσκοπία και πάει λέγοντας, κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της. Mm-hmm. Η συσκευή αυτή, η πρώτη εφαρμογή της, ας πούμε, είναι στην οπτική μικροσκοπία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα και πριν, να χρησιμοποιούμε ορατό φως προκειμένου να εκμεύσουμε πληροφορίες στους διάφορους οργανισμούς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε είναι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, αν θέλει ο γιατρός, να το πω έτσι, τα λέω τώρα εγώ εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εάν θέλει ο γιατρός να εντοπίσει, ας πούμε, σε ένα σημείο του οργανισμού να μελετήσει κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτή μια χρήση. Η άλλη είναι ότι όντως να προσπαθήσει να ψάξει, να βρει έναν όγκο. Για παράδειγμα, να δώσω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο, εντάξει, mm-hmm, φυσικά και δεν είναι εύκολα όλα αυτά, αλλά γίνεται προσπάθεια πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσε έναν όγκο στο μαστό, mm-hmm, να τον δει με ορατό φως, χωρίς να χρειάζεται να κάνει βλαβερές, ας πούμε, να προβεί σε βλαβερές διεργασίες, mm-hmm, για τον ιστό. Και μάλιστα θα μπορούσε να τον δει σε αρχικό στάδιο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ιατρική. Όταν κάτι το βρούμε νωρίς, το δούμε νωρίς, μπορούμε να επέμβουμε και νωρίτερα.
0: Mm-hmm, σωστά. Μπορείτε να υποθέτω, μάλλον εγώ, ότι αφού η συσκευή έχει φτιαχτεί και έχει, εν πάση περιπτώσει, την έχετε δει εσείς και την έχετε κατασκευάσει, να το πω έτσι, είναι και δοκιμασμένη, δηλαδή τα αποτελέσματά της είναι αυτά τα οποία σας ικανοποιούν, είναι αυτά τα οποία θέλατε ή κάτι παραπάνω,
1: αυτή είναι η πλάκα, ναι. Στην αρχή ήταν παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, φυσικά έχει δοκιμαστεί και στο εργαστήριο, έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, έχει κριθεί από επιστημονικά περιοδικά.
0: Μάλιστα. Και έχει γίνει αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία γενικότερα, το να γίνει κάτι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, οι δημοσιεύσεις.
0: Ναι. Κύριε Μιλουνάκη, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Έχετε τελειώσει ιατρική, έχετε βιολογία, τι ακριβώς? Πείτε μας ένα λίγο το βιογραφικό σας.
1: Έχω τελειώσει, φυσικός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, φυσικός. Ναι. Έχω τελειώσει φυσικός στο τμήμα, το τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Mm-hmm. Μπήκα το 2011. Ξεκίνησα τις σπουδές μου, το 2015 ολοκλήρωσα και εισήχθησα στο μεταπτυχιακό, mm-hmm, στο τμήμα επιστήμης και μηχανικής των υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ολοκλήρωσα το 2018 και στη συνέχεια συνέχισα στο ίδιο τμήμα με τις διδακτορικές μου σπουδές, σε στενή συνεργασία με το ΙΤΕ και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνησης, όπου εκεί γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η τεχνολογία της συσκευής που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Και τώρα το έχω παρουσιάσει, το 2024 παρουσιάσα το διδακτορικό μου και συνεχίζω ως μεταδοδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Είστε επικεφαλής μιας ομάδας που εργάζεται γύρω από αυτό?
1: Όχι. Όχι.
0: Συνεργάτες σας, δηλαδή, ποιοι είναι? Φαντάζομαι ότι δεν το κάνετε μόνος αυτό το πράγμα.
1: Ω, βέβαια, ακριβώς. Ναι, ναι. Οι συνεργάτες μου είναι πολλοί, ναι, σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και στο εργαστήριο, όπου διευθυντής του εργαστηρίου αυτού είναι ο κύριος Γιάννης Ζαχαράκης, mm-hmm, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα της spin-off εταιρείας, αυτής της εταιρείας τεχνοβλαστού που έχουμε ιδρύσει, της Kymatonics.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο στο έργο σας ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι προκλήσεις, όχι μόνο οι δικές σας, αλλά γενικά για έναν ερευνητή, με τι έχει να παλέψει ένας ερευνητής?
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, η έρευνα στην Ελλάδα είναι γενικότερα μια... ας πούμε πονεμένη ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα, ναι. Είναι ένας κλάδος ο οποίος υποχρηματοδοτείται. Κακά τα ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υλικές υποδομές, υπάρχουν τεχνικές υποδομές, γενικότερες υποδομές όπως το ΙΤΕ, έτσι, που είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Όμως το πρόβλημα της χρόνιας υποχρηματοδότησης στην έρευνα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει έρευνα αιχμής αν δεν υπάρχουν οι πόροι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και το άλλο επίσης που είναι εξίσου σημαντικό είναι η γραφειοκρατία. Πολλές φορές πέφτουμε θύματα της γραφειοκρατίας, όχι βέβαια μόνο οι ερευνητές. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κοστίζει σε πολύτιμο χρόνο σε εμένα και στους συναδέλφους μου.
0: Σίγουρα. Έχετε αναζητήσει διεξόδους πέρα από την χώρα μας ή στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω σκεφτεί, έχω κουβεντιάσει, έχω αναζητήσει, ναι, αλλά ήμουν ξεκάθαρος από πολύ νωρίς, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα μου αρέσει, το θέλω να το κάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του ερευνητή, τη διάλεξα πολύ μικρός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή να την εγκαταλείψω. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, βασικά γιατί μου άρεσε.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα πια υπάρχει και προοπτική, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα να πάει και καλά, οπότε είναι όμορφο.
0: Ναι.
1: Είναι όμορφο.
0: Πρέπει ένας ερευνητής, εάν πραγματοποιήσει ένα επίτευγμα, μετά να φτιάξει και μια εταιρεία για να το προωθήσει?
1: Φτιάξτε να δείτε,
0: ή μπορείτε να προωθεί και μέσα από το ΙΤΕ, ας πούμε, από μόνο του?
1: Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τη βασική έρευνα, η οποία βασική έρευνα δεν αποσκοπεί στο άμεσο αποτέλεσμα. Είναι η έρευνα την οποία κάνουμε από ανθρώπινη περιέργεια και ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη για την οποιαδήποτε τεχνολογική ή επιστημονική, ας πούμε, έτσι, ανάπτυξη στη διάρκεια του ανθρώπου, του ανθρώπινου γένους. Και η δεύτερη κατηγορία είναι η εφαρμοσμένη έρευνα, όπου μια ιδέα προσπαθούμε να την κάνουμε άμεσα, να τη μετατρέψουμε άμεσα σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Μια εταιρεία σίγουρα βοηθάει. Το ΙΤΕ, δηλαδή είναι ένα ερευνητικό κέντρο, έτσι, όπου κατά βάση γεννούνται οι ιδέες εκεί, αναπτύσσονται, αλλά το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ένας οικονομικός οργανισμός που θα προσπαθήσει να μεταφράσει αυτό που σας είπα και πριν, την ιδέα σε κάτι χειροπιαστό, σε ένα προϊόν, ας πούμε.
0: Και κάτι τελευταίο...
1: Το ΙΤΕ βοηθάει φυσικά, έτσι, όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι αρρωγός, λοιπόν.
1: Ακριβώς είναι αρρωγός.
0: Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται, κύριε Μιλωνάκη, για τους επιστήμονες, τους Έλληνες επιστήμονες. Να μείνω ή να φύγω? Εσείς μείνατε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει στο εξωτερικό καθόλου, ενώ δηλαδή σπουδές στο εξωτερικό. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε εδώ γέννημα θρέμα, που λένε,
1: της
0: επιστήμης της Κρήτης. Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα?
1: Η άποψή μου είναι ότι αν κάποιος θέλει να μείνει εδώ, γιατί το βασικό στη ζωή του ανθρώπου είναι να θέλει κάτι, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι το βασικό ρόλο. Αν θέλει εδώ, ότι υπάρχουν και ευκαιρίες και άνθρωποι και θεσμοί να τα καταφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλος ο ερευνητικός κλάδος έχει μεγαλύτερη αναγνώριση από ό,τι είχε παλιότερα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που συνεχώς, ας πούμε, έτσι, εξελίσσεται. Σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά αν κάποιος θέλει να προσπαθήσει εδώ, γίνεται και θα τα καταφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή εμένα είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε?
1: Δεν ξέρω, όχι. Δεν ήθελα παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς για τη φιλοξενία και το Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο του Ηρακλείου.
0: Εμείς θα σας ευχηθούμε να ευωδώσει αυτή σας η προσπάθεια με αυτή την συσκευή βιοιατρικής την οποία έχετε αναπτύξει. Άλλο ένα επίτευγμα από Έλληνα επιστήμονα και μάλιστα εδώ, στην, που έχει σπουδάσει και έχει διαπρέψει εδώ στην Κρήτη, στο, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μίκης Μιλωνάκης, είναι ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που βραβεύεται απόψε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ακούσατε, είναι μια, έχει καταφέρει ο ίδιος και η ομάδα του να φτιάξουν μια συσκευή η οποία απεικονίζει μέρη του ανθρωπίνου σώματος χρησιμοποιώντας το φυσικό φως. Φτάνει δηλαδή στα ενδότερα του οργανισμού χωρίς να χρησιμοποιήσει ακτίνες χ, παραδείγματος χάρη. Και αυτό βέβαια θεωρείται ένα επιτεύγμα το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα και περιμένει βέβαια να μπει σε εφαρμογή στην ιατρική επιστήμη. Να πούμε σχετικά με την εκδήλωση που τα όσα σας είχαμε αναφέρει και την Πέμπτη μη συνομιλώντας με τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Στέφανος Κακλαμάνης, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας την επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Και ο Μιχάλης Νικηφόρος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, με θέμα «Η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο». Θα ακολουθήσει η απονομή του ειδικού βραβείου Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αντιφώνηση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλη Καρκανάκη. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, και θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού. Η εκδήλωση θα κλείσει με τον ερωτόκριτο, τον οποίο θα αποδώσουν η Μαρία Κώτη τραγούδι και ο Γιάνγκος Χερέτης Λαγούτο τραγούδι. Να κάνουμε εδώ μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων το νέο αιματηρό περιστατικό με τα όπλα. Ευτυχώς τραυματισμός όσον αφορά το αποτέλεσμα, δυστυχώς όσον αφορά τη χρήση. Για άλλη μια φορά κάποιοι νεαροί μάλιστα ήθελαν να λύσουν τις διαφορές τους με τα όπλα. Δεν είναι αυτή, νομίζω ότι προϋποθέτει χαμηλή αντίληψη το να χρησιμοποιείς όπλο στην Κρήτη. Πραγματικά, λέω για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Σκηνιά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Και η είδηση λέει ότι ένας άνδρας 21 ετών κατηγορείται ότι την Κυριακή πυροβόλησε εναντίον ενός άνδρα 25 ετών κοντά στην περιοχή του νεκροταφείου. Ο άνδρας 25 ετών τραυματίστηκε στην ποδοκνημική περιοχή, τα διαβάζω από την ιστοσελίδα μας, το politica.gr, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθεί ο δράστης, οι κοινωνίες είναι κλειστές. Αλλά από ένα τέτοιο περιστατικό, μικρής να το πούμε εμβέλειας, με την έννοια ότι είναι ένας τραυματισμός μόνο, μέχρι ενός μακελιού, όπως αυτό που έγινε στα Βορίζα, επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο το θέμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας στην Κρήτη. Δεν ξέρω εάν μόνο με την αστυνόμευση μπορεί να λυθεί αυτό. Δεν θα λυθεί. Θα αμβληθεί, αλλά τουλάχιστον πράγματι να αμβληθεί. Με την αστυνόμευση, μόνο εάν είναι του τύπου του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή το λέω αυτό. Γιατί με το νέο αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν μειωθεί όχι μόνο εξαιτίας αυτού, αλλά ήταν μάλλον αφορμή αυτός να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Ανάλογα μέτρα νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν και σχετικά με την οπλοφορία και την οπλοκατοχή. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι 20 ετών να λύνουν τις διαφορές τους με πιστόλια? Να αλλάξουμε θέμα, εντελώς θέμα, και να επανέλθουμε στα της επιστήμης και τεχνολογίας. Και λέω επανέλθουμε γιατί κουβεντιάζαμε, όπως ίσως μας ακούσατε προηγουμένως, με τον κύριο Μιλωνάκη, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που θα βραβευτεί απόψε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, θα πάρει το βραβείο του Επιμελητηρίου για το 2026. Στο πεδίο λοιπόν της έρευνας της τεχνολογίας, με αφορμή και το γεγονός που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων, της μεγάλης αυτής επικής ταινίας του Τζορτζ Λούκας, 4 ελληνικοί λοιπόν θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν, διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politica.gr, επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, και βρίσκονται πλέον σε τροχέα γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στο κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη δημόσια διοίκηση. Άκρος επικαιρό το θέμα, διότι έρχεται καλοκαίρι, σίγουρα θα έχουμε πάλι πυρκαγιές, ελπίζουμε να μην έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Ελπίζουμε αυτοί οι δορυφόροι να συμβάλλουν σε αυτήν την πρόληψη ή αν θέλετε την νωρίς αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα γιορτάζουν οι πυροσβέστες μας στις 17 Δεκεμβρίου την ημέρα μνήμης των παιδών εν καμίνο, και των τριών παιδών εν καμίνο, αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους
και τα αναφέρω με αφορμή την εκτόξευση αυτών των θερμικών δορυφόρων. Οι τέσσερις λοιπόν εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι, όπως λέει το, επίσης το δημοσίευμα, έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας, καθώς και για

η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παρατήρηση της γης και προηγμένων τεχνικών συνδεσιμότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την παροχή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε εφαρμογές όπως ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών, γεωργικών εκτάσεων και μεταβολών στη χρήση γης, όσο και για την επικύρωση προηγμένων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων εφαρμογών οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ. Αξίζει να σημειωθεί, λέει το δημοσίευμα, ότι η αποστολή της Hellenic Space Dawn είναι το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat για παρατήρηση της γης, σχεδιασμένο να επικυρώσει προηγμένες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες τόσο σε τροχιά όσο και στο έδαφος. Πρόκειται για ένα ακόμα επιτυχημένο ορόσημο στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενισχύει σταθερά τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Λέγαμε για αυστηρά πλαίσια, αυστηρό πλαίσιο ας πούμε για την οπλοφορία και οπλοκατοχή όπως σχολίαζα προηγουμένως. Έχει μπει τώρα ένα, και βέβαια το αυστηρό πλαίσιο του νέου κωδικοδικής κυκλοφορίας, τώρα έχει μπει και ένα αυστηρότερο πλαίσιο στο θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι μέχρι 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να υποβάλλετε τη δήλωση ότι έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας. Το οικόπεδό σας, εάν δεν καθαριστεί, είναι εστία ανάφλεξης. Και υπάρχει κίνδυνος, εάν αναφλεγούν τα χόρτα μέσα στο οικόπεδό σας, να καεί μια μεγάλη περιοχή και ενδεχομένως να κινδυνεύσουν και άνθρωποι. Σε μια περίοδο λοιπόν, λέει το σχετικό δημοσίευμα, όπου ο κίνδυνος μεγάλων πυρκαγιών, πάλι από την ιστοσελίδα μας το διαβάζω από το politica.gr, αυξάνεται διαρκώς και η πολιτική προστασία επιχειρεί να ενισχύσει την πρόληψη πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιείται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη δημοσίευση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης εξειδικεύονται οι προβλέψεις του νόμου «Ενεργή μάχη», εισάγοντας ένα πιο οργανωμένο σύστημα υποχρεώσεων για ιδιοκτήτες, μισθωτές, επικαρποτές και χρήστες ακινήτων. Το νέο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει την πρόληψη πυρκαγιών με μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις κυρώσεις, αλλά και στη διευκόλυνση εφαρμογής των μέτρων. Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό πλαίσιο προέκυψαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση και παρεμβάσεις φορέων της αγοράς ακινήτων και ιδιοκτών με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και αναλογικού συστήματος εφαρμογής. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δίνει κεντρικό βάρος στην πρόληψη και στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιών μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό. Η βασική λογική είναι ότι η συστηματική συντήρηση και απομάκρυση έφλεκτης ύλης από οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμη γραμμή άμυνας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται υποχρέωση ετήσιου καθαρισμού για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών, σε ακτίνα έως 100 μέτρων από τα όρια τους, αλλά και για εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσμα εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. Από τις υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Οι ιδιοκτήτες είναι και υποχρεωμένοι να προχωρούν σε απομάκρυση ξερών χόρτων, θάμνων και έφλεκτων υλικών, καθώς και σε καθαρισμό κλαδιών και υπολοιμάτων βλάστησης. Παράλληλα, προβλέπεται αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Υπόχρεοι θεωρούνται όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά όπως είπαμε και οι επικαρποτές, οι μισθωτές, οι χρήστες ακινήτων, καθώς και οι φορείς του δημοσίου για ακίνητα που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Υπάρχουν αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα. Εάν θέλετε να πληροφορηθείτε, στο politica.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε την σχετική δημοσίευση για να είστε ενήμεροι.

για το τι πρέπει να κάνετε και τι προβλέπει ο νόμος για το εάν δεν το κάνετε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

εδώ στο Ηράκλειο πηγαίνουμε αντίθετα στο ρεύμα, στους δρόμους, ακόμα και στην Εθνική Οδό, κίνδυνος θάνατος, ή ότι ποτηλιαριζόμαστε. Όχι, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Το λέω αυτό διότι βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα τα νέα.gr την εξής είδηση. Σκηνές χάους στη Νέα Υόρκη. Οδηγοί πήγαιναν αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο για να αποφύγουν ποτηλιάρισμα. Και πραγματικά έχει μια φωτογραφία που είναι και για γελία και για κλάματα που λέει ο λόγος. Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει αγανακτισμένους οδηγούς στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης να κινούνται αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο σε μια απερίσκεπτη κίνηση για να αποφύγουν το κυκλοφοριακό χάος που προκάλεσε ο ετήσιος ποδηλατικός γύρος TD5 Borough Bike Tour. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Williamsburg News καταγράφει σκηνές χάους με αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στην Brooklyn Queens Expressway κοντά στην έξοδο της With Avenue το πρωί της Κυριακής, καθώς εξοργισμένοι οδηγοί επέλεξαν να κινηθούν στο αντίθετο ρεύμα, όπως αναφέρει η New York Post. Δεκάδες χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, συμμετείχαν στη διαδρομή των περίπου 64 χιλιόμετρων, η οποία διασχίζει και τους 5 δήμους της πόλης. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται το 1977 οδήγησε στο κλείσιμο πολλών μεγάλων γεφυρών και οδικών αρτηριών. Άλλοι απέρριψαν την αναστάτωση λέγοντας ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ενόχληση. Αυτό συμβαίνει για λίγη ώρα, μία ημέρα, μία φορά το χρόνο. Κοίταξε να δεις, αναλογικά τη Νέα Υόρκη μπορεί να ήταν μια ενόχληση. Αναλογικά με την Ελλάδα και τα ποτηλιαρίσματα που έχουμε εμείς συνηθίσει να υφιστάμεθα, σίγουρα ήταν χάος. Δεν το συζητάμε. Κατά τη συμμετοχή του σε μέρος της δημοφιλούς ποδηλατικής διοργάνωσης, ο Ζόραν Μαμντάνι επέκρινε την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών ICE, την οποία χαρακτήρισε σκληρή και απάνθρωπη. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά από τη βίαιη σύγκρουση διαδηλωτών κατά της ICE με αστυνομικούς έξω από το νοσοκομείο του Μπρούκλιν.

Διαβάζω επίσης την είδηση ότι για πρώτη φορά κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν στη Γενέβη σε μια ομάδα συμπερασμάτων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και γράφει αναλυτικά η σχετική δημοσίευση των νέων: ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη, όπου κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για πρώτη φορά σε τριμερείς συμπεράσματα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, συμμετείχε ως προσκεκλημένος εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ο Δ. Ανδρέας Φλουρής, καθηγητής φυσιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Fame Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δ. Φλουρής, η σημασία αυτής της συνάντησης είναι ότι για πρώτη φορά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής μπαίνει με τόσο καθαρό τρόπο στο επίκεντρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά για ένα άμεσο εργασιακό κίνδυνο που επηρεάζει την υγεία, την παραγωγικότητα, τη συνέχεια των επιχειρήσεων και τελικά την οικονομία. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, περισσότεροι από 2,4 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Όμως, όπως τονίζει ο Δ. Φλουρής, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι καύσονες, είναι οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι κυκλώνες, οι αμμοθύελες και οι σκονοθύελες, η κακή ποιότητα του αέρα, η περιόδης ακτινοβολία, ακόμη και η αλλαγή στην κατανομή εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες. Όλα αυτά δημιουργούν νέους ή ενισχύουν παλιούς κινδύνους στους χώρους εργασίας. Για την Ελλάδα, λέει η δημοσίευση, η σημασία αυτών των συμπερασμάτων είναι ιδιαίτερη. Οι κλάδοι όπως οι κατασκευές, η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η βιομηχανία είναι ήδη εκτεθειμένοι σε συνθήκες αυξημένης θερμικής καταπώνησης και ακραίων φαινομένων. Η χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη ζέστη μόνο με έκτακτα μέτρα όταν ανακοινώνεται καύσωνας, υπογραμμίζει ο Δ. Φλουρής. Χρειάζεται μόνιμο επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο με σαφή όρια, σαφείς ευθύνες και μέτρα που εφαρμόζονται πριν συμβεί το ατύχημα ή η βλάβη στην υγεία. Και με αυτά τα συμπεράσματα από τη Σύνοδο της Γενέβης για την εργασία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή θα σας αφήσουμε για σήμερα, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την εκπομπή Όμορφη Μέρα συνομιλήσαμε με την κυρία Πιτσικάκη, την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Μιλήσαμε για τα επιτεύγματα του Συλλόγου και το τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον από εδώ και πέρα, για την προώθηση του εφιαλωμένου κρητικού κρασιού μέσω της γαστρονομίας, της κρητικής γαστρονομίας, για το νέο τοπικό και το πρώτο τοπικό τμήμα του Συλλόγου στα Χανιά και για την πρόθεσή της να φτιάξει ο Σύλλογος, να οργανώσει ο Σύλλογος την φετινή του έκθεση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Συνομιλήσαμε και με τον άνθρωπο που θα βραβευτεί απόψε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού του βραβείου του Επιμελητηρίου προς επιστήμονες της Κρήτης, με τον κύριο Μιλωνάκη, λοιπόν, τον κύριο Μίκη Μιλωνάκη, ο οποίος ο ίδιος και η ομάδα του έχει αναπτύξει μια συσκευή που μπορεί να διαβάζει το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιώντας το φυσικό φως. Όχι δηλαδή ακτίνες ή άλλου τύπου ακτίνες που χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν το σώμα. Μια εφαρμογή που στην πράξη θα χρησιμοποιηθεί εφόσον γίνει ευρεία η κυκλοφορία της, θα εξυπηρετήσει βέβαια τις ιατρικές ανάγκες, τις ανάγκες της ιατρικής επιστήμης και βεβαίως τις ανάγκες της δικής μας υγείας. Είδαμε και τα άλλα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα
μας ακούσατε. Και να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το να ευχηθείς καλό μήνα 4 μέρες μετά, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά όταν μεσολαβεί τριήμερο. Όπως και να έχει. Για τις υπόλοιπες 27 ημέρες, καλό μήνα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδί μου, και καλό φθινόπωρο, αλλά εντάξει, να μην είμαστε τόσο πεσημιστές. Να βλέπουμε, ρε παιδί μου, το ποτήρι μισό γεμάτο, όχι μισό άδειο. Ξέρετε, υπάρχει η θεωρία του τυνάγματος της γάτας. Η γάτα πριν ξεψυχήσει, ανακτά όλες τις αισθήσεις της. Δηλαδή, εκεί που τη βλέπεις, αυτού, από εκεί έχει βγει το 7 ψυχή, που λέμε, ναι. Κάτι συμβαίνει στο σώμα της, ανακτά όλες τις αισθήσεις. Αλλά για πολύ λίγο και μετά καταραίει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ρε παιδί μου, και με το χειμώνα. Τώρα, ανέκτησε όλες τις αισθήσεις του σε ένα τρίμερο, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, που να μας πάρει. Τέλος πάντων, ναι, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, και τώρα θα δείτε, θα πάθετε από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά. Στο full air condition. Στο κρύο, γιατί μέχρι τώρα δουλεύω στο ζεστό. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Και μιας και μιλήσαμε για τη θεωρία του τυνάγματος της γάτας, αυτό βιώνουν όλες οι κομβικές διασταυρώσεις της πόλης του Ηρακλείου. Το τύναγμα της γάτας. Προσέξτε τώρα. 12 Απριλίου είχαμε Πάσχα, ως γνωστόν. 11 Απριλίου ήταν Μεγάλο Σάββατο, επίσης ως γνωστόν. Σήμερα επίσης γνωστό είναι ότι είναι 4 Μαΐου. Από τις 11 λοιπόν Απριλίου έως τις 4 Μαΐου είναι πόσες μέρες, Γιάννη μου, για να δες καλά, πόσες είναι. Εβδόμαδο, είναι 20 πλάς, σωστά. Είμαστε λοιπόν αισίως το τρίτο δεκαήμερο και ο κεντρικότερος κόμβος της πόλης του Ηρακλείου παραμένει χωρίς φωτεινούς σηματοδότες. Ο κόμβος στον Κατσαμπά. Δεν υπάρχει. Τον κάναμε λαμπάδα το Μεγάλο Σάββατο, τον κάψαμε, το φωτεινό σηματοδότη, και από τότε είναι η συνεννόηση με τα μάτια, ρε παιδί μου, οδηγών, όχι όλων, γιατί εντάξει, εσκάτως δεν ξέρω, έχει νομοποιηθεί το φιμετζάμι, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Μάλλον πριν έχει νομοποιηθεί, διότι βλέπω πολλά φιμετζάμια και πριν τα χρεώναμε μόνο σε κάτι αγροτικά, τώρα το βλέπω παντού το φιμετζάμι και δεν μπορεί να συνεννοηθεί κιόλα. Δηλαδή, σε βλέπει, δεν σε βλέπει, το κοιτά, δεν το κοιτά. Λε τώρα, περάσω, μην περάσω, μου την παίξει, δεν μου την παίξει. Με το φιμετζάμι τώρα λοιπόν, δεν βγάζει άκρη, δεν ξέρει τι συμβαίνει, είναι κύτταρα έκπληξη. Μπορεί ο άλλος στο κινητό εκείνη τώρα, περνάει διασταύρωση, αλλά στο κινητό γιατί δεν το βλέπεις ότι είναι στο κινητό. Γιατί αν δεν είναι το φιμετζάμι και είσαι λίγο προσεκτικός, μπορεί να την γλιτώσεις. Με το φιμετζάμι όμως δεν την γλιτώνεις, Γιάννη μου. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να έχουμε μια κατηδίαν συνεννόηση με τους οδηγούς, περνώντας από τον κόμβο του Κατσαμπά για 20 και πλέον ημέρες. Το αυτό λοιπόν ισχύει εδώ και λίγη ώρα και από το δεύτερο κομβικότερο κόμβο, κεντρικότερο κόμβο της πόλης του Ηρακλείου, που δεν είναι άλλος, παρακαλώ, από την είσοδο-έξοδο του λιμένα Ηρακλείου. Διότι κατέρευσε ένας φωτεινός σηματοδότης, έτσι το 7 κάθαρο, ρε παιδί μου, όχι ακριβώς το 7 κάθαρο, στο 7 βρώμικο, διότι ο φωτεινός σηματοδότης είχε σκουριάσει, είχε αποσαρθρωθεί όλη η βάση του, με αποτέλεσμα, όπως ξέρεις, άλλωστε Γιάννη μου εδώ πέρα, τα λέμε συχνά, με ένα πενταράκι μποφόρ, είμαστε. Εντάξει, την γλιτώνουμε, δεν την γλιτώνουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Έπεσε και αυτός ο φωτεινός σηματοδότης. Μαχόμενος, υπερπίστεως και πατρίδος. Και αυτός ο φωτεινός σηματοδότης. Αυτόν δεν βάλανε φωτιά, δεν χρειαζόταν άλλωστε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να τεθούν εκτός λειτουργίας τα φανάρια και στην κεντρική είσοδο του λιμένα Ηρακλείου. Δύο λοιπόν. Οι κεντρικότεροι δύο κόμβοι της πόλης του Ηρακλείου είναι εκτός λειτουργίας. Πάει πολύ καλά αυτό που καταλαβαίνετε. Πάει εξαιρετικά. Λέει ο Γιάννης ο Δασκαλάκης, ναι, αλλά δεν λες και το υπόλοιπο. Ποιο είναι, Γιάννη, το υπόλοιπο?
την ώρα που δεν τον ακούγατε εσείς, ότι ήρθε λίγο γρήγορα στη δουλειά σου. Ναι, Γιάννη Δασκαλάκη, γιατί? Γιατί επειδή εμείς είμαστε εδώ συνεννοήσιμοι άνθρωποι, συνεννοούμαστε πολύ εύκολα με την άκρη του ματιού στα 300 μέτρα, βλέπεις τώρα, του λες, του κλείσει το μάτι, του λες, οπ, περνάω εγώ. Κατάλαβες και δεν χρειάζεται να περιμένεις στο φανάρι. Άρα λοιπόν, ναι, έχεις ένα κέρδος. Αρκεί, επαναλαμβάνουμε, να μην υπάρχουν εφημερίδες τζάμια.

Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πόλη όπου γλιτώνεις από μπαλκόνια, γλιτώνεις από σοβάδες, γλιτώνεις από κορμούς δέντρων, γλιτώνεις από πινακίδες, δεν είναι βέβαιο ότι θα γλιτώσεις από φανάρια. Είναι το φανάρι ακριβώς τη διάβαση, την κεντρική διάβαση πεζών που έρχονται από την Εθνική Αντιστάσεως για να επιβαστούν στα πλοία, οι πεζοί. Κοίτα μια γυναίκα στο φανάρι εκείνη την ώρα που κατέρευσε ο φωτεινός σηματοδότης, ο μεγάλος. Μεγάλος, κρέμεται στον αέρα, Γιάννη. Το λεμιτόμος. Ξέρεις, βάζεις λεμιτόμο από κάτω, γεια σας. Λοιπόν, ήτανε λίγα μέτρα μακρύτερα, δηλαδή είναι θέμα καθαρά τύχης. Δεν το συζητάμε. Θα της είχε καρφωθεί στο κεφάλι.

Κάπως έτσι λοιπόν, από καθαρή τύχη λοιπόν, δεν μιλάμε για μία ακόμη τραγωδία. Για μία ακόμη τραγωδία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καρμπών, τι θα σου έρθει στο κεφάλι. Και για να το σοβαρέψουμε, η εικόνα της πόλης δεν είναι μόνο οι λακκούβες, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια ή ακόμη αν θέλετε τα διαλυμένα πεζοδρόμια, το κυκλοφοριακό χάος στο οποίο θα επανέλθω, διότι σας είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό το τι θα συμβεί στην παραλιακή. Ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, όπου έχει αυξηθεί η τουριστική κίνηση και θα αυξάνεται συνεχώς στην πορεία προς το καλοκαίρι. Θα επανέλθω όμως σε αυτό. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι λακκούβες, τα σκουπίδια, τα διαλυμένα πεζοδρόμια. Είναι η εγκληματική παραμέληση των βασικών υποδομών. Αυτό είναι το ζήτημα στην πόλη του Ηρακλείου. Όταν οι στοί των φαναριών σαπίζουν από την αλμύρα και την εγκατάλειψη μέχρι να πέσουν, δεν μιλάμε για μια κακή στιγμή. Μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία. Δεν είναι απλά συνέβη. Το έβλεπες ότι θα συμβεί. Είναι όλη η στήλη φωτισμού. Οτιδήποτε μεταλλικό υπάρχει επί της παραλιακής λεωφόρου δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Όποιος λοιπόν το κάνει στο για λίγο δικό του. Πώς? Έχοντας σπίτι κοντά στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεται ότι το σπίτι ζήτημα να αντέξει διετία, τριετία. Πρέπει να συντηρηθεί. Αν δεν το συντηρήσει στα 2-3 χρόνια, όταν είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, δηλαδή πολύ κοντά στην αλμύρα, το σπίτι αρχίζει και γίνεται ρετάλι. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο εξοπλισμός, ο αστικός εξοπλισμός, είτε μιλάμε για φωτεινούς σηματοδότες, είτε μιλάμε για φωτισμό, όπου τοποθετήθηκε, άπαξ, ωραία, ναι, και από τότε είναι στον αυτόματο πιλότο. Δεν έχει περάσει ποτέ κανείς να παίξει, ρε παιδί μου, μια πινελιά εκεί με ένα αντισκουριακό, λέω παράδειγμα τώρα, άσχετος. Κάτι, να γίνει μια στοιχειώδη συντήρηση. Η συντήρηση που γίνεται είναι δια της αποκαταστάσεως. Αλλά πότε? Αφού πρώτα καταρρεύσει. Όχι να πάμε εμείς να το βγάλουμε γιατί το βλέπω είναι επικίνδυνο. Όχι. Θα το αφήσω να καταρρεύσει. Αν την γλιτώσει κανείς, την γλίτωσε. Θα είναι το καλύτερο, το ιδανικότερο είναι να καταρρεύσει χωρίς να έχουμε κάποιο ατύχημα. Αν τώρα καταρρεύσει και έχω κάποιο ατύχημα, συμβαίνουν και αυτά. Όπως καταλαβαίνετε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, και μετά θα πάμε στην αποκατάσταση. Η οποία αποκατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται και ένα εύλογο, δεν λένε στα δικαστήρια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δείτε για παράδειγμα στο Κατσαμπά. Είμαστε τώρα σε 20 και πλέον ημέρες. Μετράτε το λοιπόν πόσες μέρες θα χρειαστούμε και για τον κόμβο, για τη διασταύρωση στην παραλιακή λεωφόρο, στην είσοδο, επαναλαμβάνω, του λιμένα Ηρακλείου. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι πιο κεντρικό. Από εκεί περνούν οι πάντες. Είτε το πρωί φεύγοντας από το λιμάνι, είτε το απόγευμα πηγαίνοντας στο λιμάνι. Κουραστήκαμε να ακούμε για αρμοδιότητες, κουραστήκαμε να ακούμε για φορείς που αλληλομπερδεύονται, κουραστήκαμε να ακούμε ή να βλέπουμε μάλλον, να βιώνουμε και να νιώθουμε σε αυτή την πόλη την αδιαφορία.

τόσο ρε παιδί μου σε αυτή την πόλη ζητάμε, θα τολμήσω να πω απαιτούμε σεβασμό, είναι ρε παιδί μου κάποιος να μας πηγαίνει τόσο κόντρα που όχι απλά να μην μας προσφέρει αυτό το σεβασμό, να πηγαίνει και εντελώς απέναντι, όχι κάτι παραπάνω από την ασέβεια, γιατί αυτό είναι ασέβεια απέναντι στον πολίτη, είναι αυτό που βλέπει ο πολίτης, αυτό που επισημαίνει ο πολίτης και κανείς δεν ασχολείται με αυτό, με αυτό το οποίο βλέπουμε να έρχεται. Στον ίδιο δρόμο, στην Παλιακή, όποιος κάνει μία βόλτα πεζός έτσι για να τα ακούσει, όχι κανένα λόγο. Μάμα σε πεζό, παιδί μου, δεν στα όχι μας το μηχανάκι. Έχει ησυχία. Τέλος πάντων, το αυτί σου είναι πιο προσλεμμένο, αυτοσυγκεντρωμένος. Να ακούσεις όσα, να δεις μάλλον, όσα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι επί της Παλιακής λεωφόρου, πήγαινε δίπλα, στάσου δίπλα, να ακούσεις την ώρα που φυσάει τι γίνεται. Δηλαδή, παίζουν όλα. Όλα έχουν τζόγο δεν ξέρω πόσα εκατοστά και είναι ζήτημα χρόνου, συγκυρίας, μποφόρ, αν θα είναι 7,5 ή θα είναι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο μποφόρ, η ένταση του ανέμου, αν θα, η ρηπή του ανέμου θα είναι τέτοιας γωνίας που θα χτυπήσουν κόντρα το σήμα του κώδικα της λεωφορείας για να ξυλωθεί. Και ξέρετε, αυτά είναι τώρα και τα μεταλλικά, τα οποία είναι και λεπτά. Αυτό είναι ακριβώς, επειδή μου λέμε τόμος που λέμε. Αν σου το κεφάλι αυτό, τέλος. Αυτό είναι. Γεια σας. Όλα τρεμοπαίζουνε.

Αυτό δε, το πράγμα σε σχέση με τη συντήρηση αφορά όλη την πόλη. Αφορά όλο τον αστικό εξοπλισμό. Παντού. Θα πω και για τον ιδιωτικό αστικό εξοπλισμό. Δεν υπάρχει η αίσθηση και η έννοια της συντήρησης. Δεν το έχουμε σαν κουλτούρα γενικότερα. Καλά, δεν το συζητάμε στο δημόσιο, δεν το συζητάμε, αλλά και στο ιδιωτικό σκέλος. Άμα ρημάξει, θα δω τι θα κάνω τότε. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το ρημαδιό ενδεχομένως να έχει και άλλες επιπτώσεις. Να μην έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό σκέλος, να έχει να κάνει και με τη σωματική ακεραιότητα.

στέλνει ο φίλος Ευτύχης, τα περισσότερα μου λέει φανάρια, ειδικά στον παραλιακό, όπως και οι εστίες φωτισμού, κρατάνε ελάχιστα πριν πέσουν. Και κανένας λέει δεν κάνει μια βόλτα να τους καταγράψει και να τους αντικαταστήσει. Φίλε Ευτύχη, είπαμε, εδώ πρώτα πρέπει να πέσει και μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της καταγραφής και της αντικατάστασης.

Ο φίλος ο Πέτρος με ενημερώνει ότι λέει στον Κατσαμπά, λέει, περιμένει μια πλακέτα. Έλα, πλακέτα, την πλακέτα μου. Μια πλακέτα, λέει, περιμένει στον Κατσαμπά για να αλλάξουν να κάνουν την εγκατάσταση της πλακέτας για να λειτουργήσουν τα φανάρια. 25 μέρες η πλακέτα.

Πρωτομιά δεν είναι σήμερα, αλλά για το καλό του μήνα ξεκίνησα με γκρίνια. Όπως βλέπετε, δεν μας αφήνουν και τα γεγονότα. Άλλωστε. Όπως για παράδειγμα σήμερα στη Μητσοτάκη. Η ουρά. Αυτό το λέγαμε. Για να τα έχουμε γραμμένα, έτσι. Τα έχουμε γραμμένα. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε τώρα. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσο καιρό. Παιδιά, πλησιάζει η θερινή περίοδος. Θα το βρούμε μπροστά μας. Έφυγαν τα κολονάκια από την απεγκεντρωμένη διοίκηση επί της Μητσοτάκη. Θα γίνει εκεί του κουτρούλιο γάμος. Σιγά-σιγά δεν. Κανείς δεν συγκινιόνταν, εννοείται ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει το ελάχιστο ενδιαφέρον. Η ουρά σήμερα ξεκινούσε από την πλατεία 18 Άγγλων, τη μεγάλη αμαρτία, την αγαπημένη μας αμαρτία άλλωστε. Ένα πεζοφάναρο ακόμη το εξετάζουν εκεί, το στοιχειώδες που λέμε. Μια βάση λογικής ρε παιδί, μια μπορεί να συζητάμε, αλλά ούτε αυτό δεν υπάρχει. Από την πλατεία λοιπόν 18 Άγγλων η ουρά έφτανε περίπου στην πλατεία της Λαχαναγοράς. Το πάρκινγκ της Λαχαναγοράς. Σήμερα. Σήμερα. Με αυτό το καιρό, που δεν είναι, ρε παιδί μου, καλοκαιρινός καιρός, αλλά με αρκετούς ξένους στην πόλη. Σήμερα. Και είμαστε μόλις στις αρχές Μαΐου. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μέσα τέλη Ιουνίου και μετά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, εμείς κάθε φορά θα το επαναλαμβάνουμε. Κάθε φορά θα το λέμε. Το συζητούσαμε και πριν από λίγες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, που τον Γιώργο Σπυριδάκη, ο οποίος το άκουσε σε περίπου σκίντερ έκπληξη, ας πούμε, το παρουσιάσαμε εμείς. Μας είπε ενδιαφέρουσα πρόταση, θα το εξετάσουν. Δεν ξέρω αν είναι στην εξέταση τώρα. Το ξέχασε, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ένα πεζοφάναρο, παιδιά, στην πλατεία 18 Άγγλων. Δεν είναι δυνατόν η ροή της κυκλοφορίας να σταματά οποτεδήποτε ο πεζός θέλει να περάσει απέναντι. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, πουθενά, ιδιαίτερα όταν συζητάμε για κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τι συμβαίνει? Δίνεται χρόνος 2-3 λεπτά στην κυκλοφορία και δίνονται 30-40-50 δευτερόλεπτα στους πεζούς και ξανά η διαδικασία. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ με το που έρθει ο πεζός, οι πεζοί τώρα είναι ορδές. Όπως καταλαβαίνετε, οι τουρίστες κατεβαίνουν την 25 Αυγούστου να περάσουν στον Κούλε και από τον Κούλε να επιστρέψουν στην 25 Αυγούστου. Κατεβαίνει ο πεζός, διακόπτεται την κυκλοφορία. Ένας πεζός, 30 πεζοί, δεν έχει σημασία. Αυτό που συμβαίνει αναδεπτερόλεπτο, δεν είναι υπερβολή αυτό. Αναδεπτερόλεπτο, αν δεν είναι ένα 2-3 δευτερόλεπτα, είναι ένα 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι παραπάνω όταν έχει κίνηση. Κάντε τώρα λίγο εικόνα. Σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα. Περνάνε τα αυτοκίνητα ένα-ένα. Όταν λοιπόν ο όγκος των αυτοκινήτων λόγω της κίνησης, μπαίνοντας και στο καλοκαίρι, θα αυξηθεί, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Μέχρι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δεν θα μας φανεί περίεργο να φτάσει και να συνδεθεί με το άλλο κυκλοφοριακό κομφούζιο που γίνεται από το εμπορικό κέντρο Τάλος προς την πόλη του Ηρακλείου. Να συνδεθεί δηλαδή αυτό το κομμάτι της αυξημένης ροής κυκλοφορίας με το κομμάτι από την πλατεία 18 Άγγλων. Είναι πάρα πολύ πιθανό και πάρα πολύ φυσικά εφικτό με όλους εκείνους οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Προσθέστε τώρα ότι η Μητσοτάκη που μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι ήταν χωρισμένη σε δύο λωρίδες στην ίδια όμως κατένθηση με τα περιβόητα κολονάκια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε ικανοποιητικό, θα τολμήσω να πω, βαθμό το παράνομο παρκάρισμα, η στάθμευση, δεν υπάρχουν πλέον. Αίδια λοιπόν από τον Άγιο Πέτρο, επί της Μητσοτάκη πάντα συζητάμε, άρα μιλάμε για την νότια πλευρά του Αγίου Πέτρου, από τον Άγιο Πέτρο μέχρι και τη 18 Άγγλων είναι μονίμως πλέον σταθμευμένα παράνομα οχήματα. Δεν συγκινείται άνθρωπος. Δεν συγκινείται άνθρωπος ούτε για αυτό το σημείο. Δεν συγκινείται άνθρωπος ούτε για το σημείο βόρεια του Αγίου Πέτρου, όπου είναι το πιο στενό σημείο της παραλιακής λεωφόρου, με το δεδομένο ότι τα 3/4 το κτίριο, το νεοκλασικό Καλλιωράκι, υποτίθεται ότι προστατεύεται από τα κυκλειδώματα τα οποία έχουν καταλάβει το 50% του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει περιοριστεί στο μισό το ρεύμα κυκλοφορίας. Βάλτε τώρα ότι έχουμε και τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα. Οι πρώτοι που παρκάρουν παράνομα, βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι εγκληματίζονται άμεσα με τον Μπαγκλαντές, είναι οι ίδιοι οι τουρίστες. Δεν θα τολμούσε ο τουρίστας σε άλλη πόλη, όχι άλλη χώρα, σε άλλη πόλη,
ξέρουμε τι σας λέμε, όχι σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη να έχει παρκάρει σε αυτά τα σημεία. Με δύο σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να, κάτι σήματα ρε παιδί μου, το συμπάθειο, να σου λέει να απαγορεύεται η στάθμιση. Αλλά γιατί παρκάρουν? Αυτό που σας λέμε είναι πραγματικότητα. Ο τουρίστας παρκάρει ακριβώς μπροστά από τον Άγιο Πέτρο, επί της παραλιακής λεωφόρου, και στα 30 μέτρα είναι το ανακριτικό της τροχιάς και γράφει για κράνη και ζώνη ασφαλείας. Σου λέει, όταν λοιπόν ο τροχονόμος, ο αστυνομικός, δεν μου κάνει ούτε καν παρατήρηση, όχι να με γράψει. Ούτε καν παρατήρηση. Το βλέπω. Έχουμε οπτική επαφή στα 30 μέτρα. Γιατί έχουν εντολή να γράφουν μόνο για. Καλά κάνουν, εννοείται. Για ζώνες ασφαλείας και κράνη. Πού γράφουνε? Εκεί που γίνεται το κουτρούλιο γάμος παρανομίας. Από τις παρανομές σταθμεύσεις. Και δεν βεβαιώνουν μία παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μια κανονικότητα για τον ξένο. Σου λέει εδώ πέρα, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Αυτοί τα έχουν εδώ πέρα για στόλισμα τώρα. Τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τα έχουν για απόστολη του γαμπρού την ύφη. Κάπως έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άρα, γι' αυτό λέμε για τους ξένους, είναι ζήτημα 24-48, βαριά-βαριά τώρα, μα είναι και λίγο αργόστροφος, 72 ώρων να εγκληματιστούν με το τι πραγματικά ισχύει στην πόλη του Ηρακλείου. Προσέξτε, επαναλαμβάνουμε, όχι στην Ελλάδα, στην πόλη του Ηρακλείου.

Αφήστε, γιατί το αφήσαμε το κερασάκι στην τούρτα, δεν είναι θέμα ούτε κυκλοφορίας, ούτε τίποτα άλλο. Είναι ευπρεπισμού, είναι θέμα νοικοκυροσύνης. Αυτό που συμβαίνει μπροστά από το κτίριο Καλλιοράκη, με την περιβόητη αυτή περίφραξη, υποτίθεται για λόγους ασφαλείας, μετά το σεισμό του 2021, όπου καταλαμβάνεται ουσιαστικά το 50% του οδοστρώματος, με τα τσιμεντένια New Jersey που έχουν στηθεί, για να στηθούν τα κάγκελα εκεί, για να απομονωθεί υποτίθεται το κτίριο, το οποίο κτίριο, μάλλον η απομόνωση, ο περίγυρος της απομόνωσης, έχει μεταβληθεί σε μια χωματερή, πεσμένα μέσα κάγκελα, σύρματα, σκουπίδια, ομπρέλες, ένα σήμα του κώδικα οδικής λεωφορείας, όλα αυτά μέσα, εκεί. Είναι η τρίτη, το τέταρτο καλοκαίρι. Να με δικαιώσω, μισό λεπτό, έγινε. Όχι, το τρίτο καλοκαίρι. Το τρίτο καλοκαίρι που αυτή η εικόνα δεν έχει αλλάξει, όπως ακριβώς το βλέπετε, ήταν και πριν από τρία χρόνια. Το 2023. Αυτό συνέβη το χειμώνα 2022-2023. Έπεσε ένα New Jersey μέσα, μαζί με κάγκελα, και από τότε ούτε η τότε δημοτική αρχή, ούτε η σημερινή που έχει διαχειριστεί δύο και πλέον χρόνια τα πράγματα, δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Να τακτοποιήσουν, να νοικοκυρέψουν την περίφραξη εκεί που περνάει τόσες χιλιάδες κόσμος. Και είναι και ζήτημα ασφαλείας αν κάποιος μπει μέσα, αφού υποτίθεται μας προστατεύουν από το ενδεχόμενο να καταρρεύσει το κτίριο ή σου λέει συμβεί κάτι, πες ένα μπαλκόνι, φύγει ένα τμήμα της τυχοποιίας. Ακόμη και αυτό δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν με τον τρόπο, τον πρόχειρο και τον πραγματικά αντιεπικοινωνιακό τρόπο το οποίο έχουν καταφέρει ουσιαστικά να προστατεύσουν το κτίριο αυτό, διότι ουσιαστικά τα εγκυκλειδώματα έχουν πέσει. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Επί της ουσίας, όποιος θέλει μπαίνει μέσα και πλησιάζει το κτίριο. Και δεν έχει ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να πάει να σηκώσει τα κάγκελα, να καθαρίσει το χώρο, να ευπρεπίσει την περίφραξη εκεί και εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσει μια ομορφότερη εικόνα, έστω για όσο χρόνο ακόμη εξακολουθούν να παραμένουν τα κάγκελα αυτά. Μιλάμε για τρία χρόνια. Και ένα σημείο το οποίο δεν είναι στις βασιλιές. Δεν είναι στον Άγιο Σύλλα. Δεν είναι ούτε καν σε κάποιο στενό του Κατσαμπά ή των Δελτών. Είναι στη βιτρίνα της πόλης, στην Παλιακή Λεωφόρο, σημείο το πόσιμο δίπλα ακριβώς από τον Άγιο Πέτρο, και δεν κουνιέται φίλο. Από εκεί περνάνε όλοι οι αιρετοί. Όλοι, όταν πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν περνάνε από εκεί. Όλοι είναι πάνω από το κέντρο, δεν ξέρω. Δεν περνάνε από εκεί. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν περνάει κανείς από εκεί. Ή περνάνε και στρίβουν τα μάτια τους, το βλέμμα τους από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν έχει εξήγηση αυτό το πράγμα. Διακοπή, μουσική, Άναστα και επιστρέφω.

0: σε σχέση με τα αεροπορικά καύσιμα, την επάρκεια, αλλά κυρίως το κόστος που έχει αυξηθεί και έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές, και κατά πόσο αυτές αναμένεται να επηρεαστούν περαιτέρω και πόσο αυτές θα έχουν επιπτώσεις στην κίνηση των τουριστών. Ήδη τα μηνύματα που έρχονται από δύο μεγάλες αγορές, όπως είναι την γερμανική και την γαλλική αγορά, δεν είναι αισιόδοξα, κυρίως για την ψυχολογία των τουριστών, γιατί ο τουρισμός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι ψυχολογία. Για όλα αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον γνωστό τουριστικό επιχειρηματία, τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαμιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι και στο αγροτέ σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω λίγο με τα αεροπορικά, γιατί μας αφορά και στην Κρήτη, όχι μόνο από άποψη τουρισμού, αλλά και εσωτερικών μετακινήσεων σε σχέση με το κόστος των καυσίμων, και αν εσείς εκτιμάτε ότι αυτό θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα και θα επηρεάσει τον τουρισμό.
1: Το κόστος των καυσίμων είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει την κατάσταση μεσοπρόθεσμα και όχι άμεσα. Και ο λόγος είναι ότι σε αντίθεση με ένα απλό ιδιοκτήτη γεωταχή, ο οποίος βάζει βενζίνη μια φορά την εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες προαγοράζουν καύσιμα για πάρα πολλούς μήνες. Άρα, να το πούμε διαφορετικά, οι αεροπορικές εταιρείες, είτε μιλάμε για την Aegean, είτε μιλάμε για άλλες ευρωπαϊκές, σήμερα καταναλώνουν καύσιμα που τα έχουν αγοράσει σε κανονικές τιμές πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανέβουν τα εισιτήρια λόγω των καυσίμων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα εκδηλωθεί σε κάποιους μήνες, όταν πλέον θα εξαντληθούν τα αποθέματα που έχουν και θα πρέπει να αγοράσουν νέα καύσιμα στην τότε τιμή. Από την άλλη όμως μπαίνει και το ερώτημα της προσφοράς και επιζήτησης, διότι είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και προφανώς οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν ότι εάν ορίσουν τα εισιτήρια πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής, κανείς δεν τα αγοράζει και θα κοστίσει πολύ περισσότερο στις αεροπορικές εταιρείες να έχουν καθυλωμένα τα αεροσκάφη στο έδαφος παρά να πετάνε έστω και με κάποια μικρότερα ποσοστά κέρδους λόγω των καυσίμων. Άρα, να το πω διαφορετικά, δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα το αεροπορικό, γιατί με τον άλλον τον β' τρόπο θα αυτορυθμιστεί η κατάσταση στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσο μακριά ή κοντά είναι η Ελλάδα από την κρίση στη Μέση Ανατολή, και δεν μιλάω γεωγραφικά. Μιλάω σε σχέση με το πώς το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι, που είναι οι κατεξοχήν υποψήφοι πελάτες μας. Πόσο μακριά λοιπόν ή κοντά από την ψυχολογία, ή μάλλον για την ψυχολογία τους, είναι η Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Και το ρωτώ αυτό γιατί ήδη παρουσιάζονται έτσι κάποιες ανησυχίες από μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.
1: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που θα λέγαμε, και δείχνει ότι το θέμα δεν είναι γεωγραφικό αλλά είναι κυρίως επικοινωνιακό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όπως έχουμε δει, η αγορά η οποία έχει δει τη σχετικά μεγαλύτερη μείωση είναι η γαλλική. Και αυτό συμβαίνει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Μπελαρά, Μακρόν, Σαλ ντε Γκολ κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γαλλική κυβέρνηση για δικούς της εσωτερικούς επικοινωνιακούς λόγους έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της ειδήσης επικοινωνιακά το γεγονός της εμπλοκής της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα κτλ. Οπότε οι εικόνες, για παράδειγμα, το Μακρόν να μπαίνει σε ένα ελικόπτερο και να απονιώνεται από το Σαλ ντε Γκολ, περνάνε ένα μήνυμα εμπόλεμης ζώνης, ενώ δεν είναι. Αυτό λοιπόν το οποίο π.χ. δεν συμβαίνει στην Αγγλία ή στην Γερμανία. Αυτό λοιπόν έχει τις τελευταίες εβδομάδες έχει ως άμεσο αντίτυπο στη Γαλλία να βλέπουμε να υπάρχει μια μείωση γενικότερα για κρατήσεις στην Ελλάδα και μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση για κρατήσεις στην Ισπανία. Εάν αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο καταλαγιάσει, θα περάσει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα αμοιβώς επικοινωνιακό, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται μια ασφαλής χώρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα μέσω μακροπρόθεσμα έχει να κάνει με το γενικότερο προβληματισμό των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν δούμε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός λόγω της γενικότερης αύξησης των καυσίμων, ανεβαίνει το κόστος ζωής, ενδεχομένως υπάρχει κάποια επιβράδυνση στην ευρωπαϊκή οικονομία ή οτιδήποτε λόγω δασμών ή λόγω κάποιου οικονομικού αντικτύπου του όποιου πολέμου, τότε ναι, μπορούμε να δούμε τους Ευρωπαίους να μειώνουν τον μπάζο των διακοπών,

0: και είτε να πηγαίνουν διακοπές για λιγότερες μέρες, είτε να πάνε σε ένα πιο οικονομικό ξενοδοχείο, είτε να εκπαιδεύουν λιγότερα.
1: Σε αγορές όπως για παράδειγμα τη Γερμανική και την Βρετανική, δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι που θα μπορούσε να σας ανησυχεί?
0: Όχι. Με ανησυχεί, όπως σας είπα, το γεγονός ότι εάν σε αυτές τις αγορές ο μέσος πολίτης προβληματίζεται για λόγους κόστους ζωής, πληθωρισμού κτλ., θα δούμε το αντίκτυπο. Μέχρι σήμερα όμως που μιλάμε, στη γερμανική αγορά, που είναι και η αγορά στην οποία εξειδικευόμαστε εμείς, μαζί με τη γαλλική, αλλά και στη βρετανική, από ό,τι βλέπω κάποια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια επιβράβευση. Η επιβράβευση υπάρχει μόνο στη γαλλική αγορά για τους επικοινωνικούς λόγους που έχω αναφέρει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Γιατί μπορεί κάλλιστα αύριο το πρωί να δούμε ένα προβληματισμό στις αγορές αυτές, να αρχίσει μια επιβράβευση. Ή επίσης υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο το έχω μιλήσει στο παρελθόν. Κάποιες αγορές οι οποίες τώρα είναι κλειστές λόγω της κρίσης, όπως είναι το Ντουμπάι, όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει μια σοβαρή επιβράβευση, η Αίγυπτος και οτιδήποτε, όταν κάποια στιγμή αποκλιμακωθεί η κατάσταση και αυτές οι αγορές ξανανοίξουν, προφανώς θα επανέλθουν στην αγορά με πάρα πολύ επιθετικές προσφορές, θα πουλάνε μισή τιμή και λιγότερο. Οπότε αυτομάτως πιο πολύ φοβάμαι το αντίκτυπο όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση από την επιθετική ανάκαμψη των αγορών αυτών, παρά το τι θα γίνει τώρα μεσοπρόθεσμα.
1: Άρα είναι ένας καλός χρόνος, ένα καλό timing να εκμεταλλευτούμε τις απώλειες από αυτές τις αγορές και με ποιο τρόπο?
0: Αυτό το οποίο έχω αναφέρει επανειλημμένα είναι ότι η Ελλάδα, όπως ο κάθε προορισμός, δεν πρέπει να εξαρτάται από τα στραβοπατήματα και τις ανησυχίες των γειτόνων και ανταγωνιστών, αλλά πρέπει να στηρίζει στα δικά της πόδια. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε συνεχώς είναι το εξής. Πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, μια υγιή σχέση ποιότητας τιμής, να έχουμε ευχαριστημένους επισκέπτες και να το αναδεικνύουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται εδώ θα πρέπει να έρχεται επειδή μας έχει επιλέξει συνειδητά, επειδή είμαστε ανταγωνιστικοί, και να ξανάρχεται επειδή έχει περάσει καλά και επειδή έχει επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή του. Ο επισκέπτης ο οποίος θα έρθει εδώ επειδή δεν μπόρεσε να πάει κάπου αλλού και ήρθε εντός λοιπόν εξ ανάγκης, είναι ένας επισκέπτης ο οποίος δεν θα πω δεν το θέλουμε, όλους τους θέλουμε, είναι ένας επισκέπτης ο οποίος δεν είναι αυτός ο οποίος μακροπρόθεσμα θα μας ευνοήσει.
1: Επομένως για το 2026, κύριε Βαμπνιαδάκη, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, πολύ γρήγορα μπορεί να έχουμε εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, τις οποίες όλοι απευχόμαστε, θα μπορούσε κάποιος να βάλει ένα τίτλο, έστω και εναρκτήριο για την φετινή τουριστική σεζόν?
0: Ο τίτλος, πρώτα απ' όλα να δούμε, μεγαλύτερη σημασία έχουν τα δεδομένα και τα νούμερα πέρα τον τίτλο. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Είναι ότι το 2026 σε επίπεδο προγραμματισμένων πτήσεων και θέσεων είναι στο συν σε σχέση με το 2025. Η ροή των κρατήσεων κινείται ικανοποιητικά, παύλα θετικά, από το σύνολο των αγορών, με εξαίρεση προφανώς το Ισραήλ, το οποίο όσο παράδοξο και να ακούγεται, ακόμα και οι Ισραηλινοί κάνουν κρατήσεις για αργότερα το καλοκαίρι, έχοντας μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Με εξαίρεση τη γαλλική αγορά, η οποία έχει μια επιβράδυνση λόγω των δεδομένων αυτών που ανέφερα. Άρα τα πράγματα κινούνται θετικά. Αυτό βέβαια προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ακυρώσει, δεν έχουμε επιβράδυνση, είναι κάτι θετικό. Αυτό προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Τώρα αν θα είναι συν κάτι παραπάνω ή μείον κάτι παρακάτω σχέση με πέρσι, δεν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα. Δεν εφησυχαζόμαστε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι πώς θα διαχειριστούν οι επιχειρηματίες κάθε είδους το αυξημένο κόστος, γιατί σίγουρα θα έχουμε αυξημένο κόστος στα καύσιμα, άρα οτιδήποτε έχει σχέση με το μεταφορικό έργο δημιουργεί αναταράξεις. Θα υπάρχουν ενδεχομένως και άλλες αυξήσεις στα κόστη. Άρα θα πρέπει, είναι το δύσκολο εξίσωση για τον κάθε επιχειρηματία στον προορισμό, πώς θα διαχειριστεί τα αυξημένα κόστη, παραμένοντας βιώσιμος, χωρίς να ανεβάσει τις τιμές σε ένα επίπεδο που θα γίνει μη ανταγωνιστικός. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι βρίσκουν πάντον τρόπο.
1: Η αύξηση του κόστους προφανώς και δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει, μεταβάλλει τον προγραμματισμό? Και μιλώ κυρίως για την περίοδο των διακοπών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που αφιερώνουν ή μπορούν να αφιερώσουν, όχι από άποψη χρόνου, αλλά από άποψη οικονομικής δυνατότητας, οι Ευρωπαίοι τουρίστες πλέον για να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Και όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, είναι ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός είναι όταν αρχίσει να ανησυχεί ο Ευρωπαίος σχετικά με την καθημερινότητά του. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε το άλλο παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο ότι για τους Ευρωπαίους οι διακοπές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ο Ευρωπαίος να πει, επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα, επειδή τα οικονομικά μου είναι χάλια, δεν θα πάω διακοπές. Διακοπές θα πάει σίγουρα, γιατί το έχει ανάγκη. Το χρειάζεται, είναι η αποσυμπίεσή του. Αυτό το οποίο θα διαφοροποιηθεί θα είναι ενδεχομένως η διάρκεια των διακοπών, δηλαδή αντί για να πάει 10 μέρες μπορεί να πάει 5, μπορεί να διαφοροποιηθεί η συχνότητα, αντί να πάει π.χ. 2 διακοπές το χρόνο μπορεί να πάει μία φορά και μπορεί να έχει να κάνει και με το budget του, δηλαδή μπορεί να έρθει και αντί να μείνει σε ένα πεντάστερο και να μείνει σε ένα τετράστερο, αντί να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να κάνει, ξέρω εγώ, μια βόλτα να πει δεν θα το κάνω, θα αράξει στο ξενοδοχείο. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να μεταβληθούν, αλλά σίγουρα θα έρθει, διακοπές θα έρθει.
1: Έχουμε δει λοιπόν διαφοροποίηση και στο χρόνο ή στην επιλογή της διαμονής ή στον τρόπο το οποίο θα εξοδέψουν τα χρήματά τους οι τουρίστες, δηλαδή υπάρχει αυτή η τάση ή θεωρείτε ότι θα κινηθούμε προς το παρόν με τα σημερινά δεδομένα στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και στο χρόνο και στις επιλογές?
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπωθεί στην πορεία των κρατήσεων και στους δείκτες αυτούς που προαναφέραμε αυτός ο προβληματισμός. Τα πράγματα κινούνται ακόμα χωρίς κάποια διαφοροποίηση, αλλά είναι αυτονόητο, πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και είτε κλιμακωθεί είτε συνεχίζει, το πούμε, μια κατάσταση αβεβαιότητας, σίγουρα θα επηρεάσει. Προς το παρόν υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.
1: Θέλω να κλείσω, κύριε Βαμιαδάκη, με Κρήτη. Πώς βλέπετε εσείς το κομμάτι του τουρισμού που αφορά στην Κρήτη για φέτος?
0: Όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί μου αρέσει πάντα να διαβάζω τα νούμερα, τα οποία είναι αντικειμενικά, αλλά είναι πάντα την αλήθεια. Πέραν από εκτιμήσεις, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι προγραμματισμένες θέσεις, όπως προανέφερα, είναι αυξητικές σε σχέση με πέρσι. Οι διαφήξεις του Απρίλη έκλεισαν θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Η ροή των κρατήσεων και η γενικότερη συμπεριφορά όλων των αγορών παραμένει ακόμα θετική, με μικρές εξαιρέσεις. Άρα βλέπω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Η Κρήτη συνεχίζει να έχει προσπάθει τα προβλήματα τα οποία έχει, τα οποία είναι τα προβλήματα των υποδομών. Βλέπουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο η κατάσταση του αεροδρόμιου δεν είναι και ότι καλύτερο και η έναρξη του καινούργιου αεροδρομίου μεταφέρεται στις καλένδες για το 28 και 29 και βλέπουμε. Γενικότερα είναι δηλαδή ουσιαστικά τα ίδια προβλήματα που είχαμε και πέρυσι και πρόπεση, τα ίδια θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εκεί δεν έχω δει κάποια σοβαρή βελτίωση. Αλλά όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι, και σοβαρές επενδύσεις έχουν γίνει από ιδιώτες επιχειρηματίες και δηλαδή η ανταγωνιστικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και σίγουρα η Κρήτη παραμένει ένας αγαπημένος προορισμός.
1: Κύριε Βαμιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Με τα χαρά, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν ο κ. Μιχάλης Βαμιαδάκης, ο τουριστικός επιχειρηματίας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον σε επίπεδο στοιχείων από την πλευρά του αεροδρομίου Ηρακλείου έχει σταλεί ένα ισχυρό σήμα τουριστικής κινητικότητας παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με τις αφίξεις εξωτερικού για το Μάρτιο να αυξάνονται κατά 133% σε σχέση με πέρυσι. Και στην κορυφή των αγορών βρίσκεται η Γερμανία, ενώ ανωδικά κινήθηκε τουλάχιστον για το μήνα Μάρτιο και η εσωτερική κίνηση. Οι αφίξεις από το εξωτερικό Το Μάρτιο ανήλθαν στις 31.385, ενώ πέρυσι ήταν μόλις 13.435. Το σημαίνει περίπου 18.000 περισσότερες αφίξεις. Αλλά ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία και για τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς είχαμε τουλάχιστον 5.000 περισσότερους επιβάτες εσωτερικών, επαναλαμβάνουμε, δρομολογίων σε σχέση με πέρυσι. Από τις 69.490 επιβάτες φτάσαμε στις 74.819. Σε επίπεδο τουριστών, καθοριστικό ρόλο έχει η Γερμανία, η οποία αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά η πρώτη αγορά εξωτερικού για το Ηράκλειο τον Μάρτιο. Από τα γερμανικά αεροδρόμια ουσιαστικά έφτασαν οι 14.000 από τους 31 και κάτι που έφτασαν τον Μάρτιο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι άγγιξε το 45% των συνολικών αφίξεων εξωτερικού η γερμανική αγορά. Ακολούθησε η Βρετανία με 4.300 αφίξεις και η Γαλλία ως τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 2.915 αφίξεις. Έτσι για το Ηράκλειο και το αεροδρόμιο του, το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην εξέλιξη των επόμενων μηνών, όταν η σεζόν θα μπει σε πλήρη ανάπτυξη και θα φανεί αν η δυναμική που κατεγράφηκε επίσημα τουλάχιστον με τα στοιχεία του Μαρτίου που έχουν ολοκληρωθεί θα μπορέσει να μετατραπεί σε ένα ισχυρό τουριστικό κύμα και για αυτή την τουριστική περίοδο. Αυτά είναι τα θετικά που αφορούν στο Ηράκλειο. Τα αρνητικά, τα οποία περιέγραψε ακροθυγώς ο κ. Βαμιαδάκης, αφορούν σε συγκεκριμένες αγορές όπως τη γαλλική αγορά, όπου παρουσιάζει βουτιά στις κρατήσεις για την Ελλάδα άνω του 16%.

Αυτό αποτυπώνεται και σε έρευνες στην γαλλική αγορά, όπου δείχνει ότι οι Γάλλοι ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο κοντινούς και θεωρούμενους ως ασφαλείς προορισμούς, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν και τιμές στην δαπάνη τους.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και επειδή συζητούσαμε στο προηγούμενο μέρος εκπομπής για τον τουρισμό, σε λίγα χρόνια, όπως τα στοιχεία δείχνουν, και πλέον είναι μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται χρόνο με τον χρόνο, οι τουρίστες που έρχονται για τη θάλασσα, για τον ήλιο, θα αδυνατούν να βρίσκουν παραλίες. Και το λέμε αυτό γιατί η θάλασσα όλο και τρώει τις ακτές, όλο και περιορίζει την ακτογραμμή, διαβρώνει δηλαδή τις ακτές και συρρυκνώνει τις παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες. Το σημαίνει πρακτικά ότι συρρυκνώνονται και μεγάλα τμήματα παραλίων. Και αν μερικά χρόνια πριν ήταν σημειακό το φαινόμενο, τοπικό το φαινόμενο, πλέον με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και παίρνει γενικευμένα χαρακτηριστικά. Είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να το διαχειριστούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης καταρχάς και η περιφέρεια, αλλά όχι μόνο. Ταυτόχρονα και οι ιδιώτες, γιατί η διάβρωση των ακτών δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι είναι δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και ιδιωτικές εκτάσεις που και εκείνες πλήττονται κέρια. Πόσο μάλλον όταν σε αυτές τις εκτάσεις έχουν αναπτυχθεί μεγάλες επενδύσεις. Το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ παρακολουθεί και μελετά το φαινόμενο. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου, ο κύριος Νίκος Καμπάνης, μας κάνει τιμή να βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπάνη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας, ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πόσο γενικευμένο τελικά είναι αυτό το φαινόμενο και κυρίως πόσο έχει αλλάξει η μορφολογία της ακτογραμμής τα τελευταία χρόνια?
1: Κύριε Κώστα, το φαινόμενο είναι αρκετά γενικευμένο. Έχει αρχίσει να θεωρείται σε πολλές περιοχές και κατά περιπτώσεις έως και φυσική καταστροφή, με την έννοια ότι έχει αλλοιώσει τόσο πολύ την ιδιαίτερη κατάσταση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δημιουργούνται ακόμα και κίνδυνοι πέρα από την πρόσβαση και την ασφάλεια της αναψύχης, και βεβαίως και διάφορες επιπτώσεις στις δραστηριότητες της κοινωνίας, οι οποίες υφίστανται σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες περιοχές που θεωρείτε ότι βρίσκονται στην προτεραιότητα της επικινδυνότητας? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια κλίμακα αναπεριοχές και ποιες είναι αυτές?
1: Βεβαίως υπάρχει κλίμακα. Εμείς έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο δείκτες οι οποίοι διαβαθμίζουν την επικινδυνότητα και την τροτότητα, μάλλον, στην κλιματική αλλαγή καταρχάς. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή που φέρει διάφορες τροποποιήσεις στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες αυτές επιτείνουν το φαινόμενο, όπως για παράδειγμα η ύψος στάθμισης θάλασσας, που βεβαίως η θάλασσα ανεβαίνει επίπεδο και αρχίζει να εισβάλλει όλο και περισσότερο προς την ξηρά. Και δεύτερον, η αλλαγή των ανέμων, οι οποίοι φέρουν την αντίστοιχη αλλαγή στην κατεύθυνση των κυμάτων και τις εντάσεις, βέβαια, και τα σχετικά. Οπότε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν μια συγκεκριμένη παραλία. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερο τροπές. Αυτές είναι οι παραλίες οι οποίες έχουν χαμηλή κλίση και ψηλό κοκκό υλικό κατά βάση. Mm-hmm. Στην Κρήτη έχουμε αρκετές τέτοιες. Από το όλο μεγάλο μήκος αυτής της ακτογραμμής, το οποίο έχουμε, όπου ένα κομμάτι του όχι ιδιαίτερο μεγάλο είναι οι παραλίες οι οποίες είναι αυτές που λέμε κρίσιμες, δηλαδή μπορούμε, ας πούμε, να τις αξιοποιήσουμε με επισκεψιμότητα για τουρισμό και τέτοια. Αυτές, οι περισσότερες από αυτές τις παραλίες είναι αρκετά χαμηλής κλίσης και με ψηλό κοπαϊκό, οπότε αυτές υφίστανται πολύ έντονα το φαινόμενο της διάβρωσης. Έχουμε περισσότερο την παραλία του Ρεθύμνου, αυτή την πολύ ωραία και από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου, της Ανατολικής, σίγουρα η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου που υφίσταται διάβρωση. Έχουμε περιοχές όπως τα νότια του νομού Ηρακλείου, εκεί στο Δήμο Φεστού. Έχουμε άλλες περιοχές όπως τον Δήμο Ιεράπετρα στην περιοχή της Γραλιλιάς, που η διάβρωση άρχισε να φτάνει σε ακραία επίπεδα, να εισβάλλει όχι μόνο στην δημόσια υγεία αλλά και στην ιδιωτική υγεία, να την καταπαπά, να μπαίνει μέσα, mm-hmm. να κόβει. Δηλαδή να φέρει τον τρέχοντα υγεία μέσα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Και σε πολλές άλλες περιοχές, στην Άρβη έχουμε πει τέτοιο φαινόμενο, αλλά και πολλές άλλες περιοχές υφίστανται σε μικρότερη κλίμακα την διάβρωση, αλλά και εκεί πάλι το φαινόμενο δεν είναι αμεληταίο.
0: Η στάθμη της θάλασσας πόσο έχει μεταβληθεί, σε τι επίπεδο δηλαδή έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Η στάθμη της θάλασσας είναι ένα φαινόμενο το οποίο υφίσταται παγκοσμίως και υφίσταται πρώτα απ' όλα από το λιώσιμο των πάγων και τη ροή νέων όγκων νερού, μεγάλων όγκων νερού στην θάλασσα, και δεύτερον από την αύξηση θερμοκρασίας όπου διαστέλλεται η θάλασσα, γίνεται δηλαδή όλο και πιο ζεστή, και αυτό σημαίνει και μια σχετική διαστολή των όγκων της. Αυτό είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Υφίσταται κατά περιοχές, δεν έχουμε παγκοσμίως την ίδια. Την ίδια ανύψωση στάθμης. Στην Μεσόγειο, ας πούμε, που είμαστε μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, έχουμε μια διαφορετική τάση για ανύψωση από ό,τι έχουμε σε άλλες περιοχές, όπως περιπτώσεις των ωκεανών, σε παραλίες πλέμους ωκεανούς κτλ. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχει αρχίσει να συμβάλλει στο φαινόμενο της διάβρωσης ικανοποιητικά. Και είναι και το δυσκολότερο κομμάτι του προβλήματος, ας πούμε, που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς, γιατί η άνοδος θα επέλθει έτσι κι αλλιώς. Ενώ, ας πούμε, αν καταλάβουμε ότι σε μια παραλία τα κύματα με τον τρόπο που χτυπάνε πάνω στην παραλία είναι αυτά τα οποία επιφέρουν τη διάβραση, μπορούμε να παρέμβουμε με διάφορες παρεμβάσεις ανθρωπογενείς, οι οποίες δεν πρέπει να είναι σωστά μελετημένες, σχεδιασμένες, εκτελεσμένες τέλεια, ώστε να έχουν ένα αποτέλεσμα να ανακόψουν το κυματισμό και την ενέργεια την οποία εκτονώνεται στην ακτογραμμή πάνω και προμηθεύει τη διάβρωση.
0: Σε αυτό λοιπόν το μείγμα, δηλαδή ανύψωση της στάθμης θάλασσας από τη μία πλευρά, ο κυματισμός από την άλλη, και μας είπατε στην πρώτη περίπτωση δύσκολα, δεν έχεις εργαλεία να επηρεάσεις τη στάθμη της θάλασσας. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν τεχνικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία της ακτογραμμής. Το μείγμα δηλαδή, πόσο συμβάλλει η μία περίπτωση ή η άλλη? Ποιο είναι δηλαδή το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό κανόνα. Έτσι. Η στάθμη της θάλασσας, όπως είπε, από περιοχή έχει ένα ρυθμό και αγγίζει ο ρυθμός ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας. Με συγχωρείτε για τον θόρυβο τον οποίο πιθανόν έχει.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Το background, αλλά όπως ξέρετε δεν είμαστε άνθρωποι του γραφείου.
0: Σωστά, σωστά. Είστε στο πεδίο πάντα.
1: Και τώρα είμαι αναγκαστικά εκτός πεδίου σε κάποιες υποχρεώσεις.
0: Παρακαλώ, κύριε Καβάνη.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκεκριμένο ποσοστό, εξαρτάται από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που υπάρχουν. Πέραν των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, υπάρχουν και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, οι οποίες καμιά φορά είναι αφαίρετες, κακοσχεδιασμένες και οι οποίες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην κανονική λειτουργία εκεί της παράκτειας υδροδυναμικής και επιφέρει και αυτό διάβρωση.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Καμπάνη, η λύση, γιατί τώρα περιγράψαμε ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει λύση στο πρόβλημα? Ποια είναι αυτή, ποια θα μπορούσε να είναι, ή είναι? Θα είναι μια μοιραία εξέλιξη η μετατόπιση προς τα πάνω, να το πω έτσι, περιουσιών, επενδύσεων, γενικώς της δραστηριότητας, ανθρώπινης δραστηριότητας, η μετατόπιση κάποια μέτρα, δεκάδες μέτρα ίσως, για να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα γενικός κανόνας που μπορεί να πει κανείς εκ του ασφαλούς. Βέβαια αυτός έχει και ένα συγκεκριμένο κόστος και ειδικά εμείς στην Ελλάδα που έχουμε πολύ μικρά νησάκια, νησιά τα οποία αν πεις ότι θα πάω 10 μέτρα από την ακτογραμμή ή αν πάω 50 ή αν πάω 100, αυτά έχει που λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ας πούμε, αυτά έχουν σημαντική επίπτωση στο ωφέλιμο έδαφος το οποίο παραμένει προς αξιοποίηση και προς χρήση. Βεβαίως πέραν αυτών των μέτρων υπάρχουν και άμεσα μέτρα τα οποία μπορούν, ας πούμε, να παρέμβουν στην λειτουργία της διάβρωσης και αφενός να ανακόψουν το φαινόμενο, και υπάρχουν και τρόποι που να επαναφέρουμε και κομμάτια της ακτογραμμής που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως στην πρώτερη είδους κατάσταση. Υπάρχουν αυτά τα ακτομηχανικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποτελούνται αφενός από τα σκληρά μέτρα, θα λέγει κανείς, που είναι οι ύφαλοι με οχόλυθους και τέτοια, που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε για να ανακόψουμε την κλιματική ενέργεια. Και απ' την άλλη υπάρχουν και οι ήπιες λύσεις, αυτές που λέμε λύσεις που στηρίζονται στη φύση, στην αγγλική τεχνολογία, jargon να το πούμε, nature-based solutions, οι οποίες με αυτές επαναφέρει στο περιβάλλον στην πρώτερη του κατάσταση με τρόπο, ας πούμε, ήπιο, περιβαλλοντικά φιλικό, ενεργειακά, με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορείς, ας πούμε, να πας να βρεις άμμο όμοια τοκομετρίας με τις περιουσίες και να δημιουργήσεις μια θερήσια και να αφήσεις το περιβάλλον να λειτουργήσει, να πάρει όσο υπάρχει και μετά να μείνει αυτή η οποία θα σταθεροποιηθεί εκεί πέρα. Κάποια λειτουργούν σε ικανό βάθος χρόνου, τέτοιες περιπτώσεις, κάποια σε λιγότερο. Κάποια φορά μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό δύο τεχνικών, να βάλουμε και φυσικές λύσεις και ένα κομμάτι λίγο πιο σκληρό για να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Δηλαδή, στην χώρα μας η άμμος δεν είναι και κάτι το οποίο το έχουμε παντού σε περίσσια. Συνήθως την άμμος στην Ελλάδα, στις ελληνικές θάλασσες, τη βρίσκουμε αρκετά βαθιά και αρκετά δύσκολα να την ανασύρεις. Πρώτον και δεύτερον, υπάρχουν και νομικοί περιορισμοί. Δηλαδή. Αυτοί όπως οι συνδυασμοί τέτοιων λύσεων είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης έχουμε και άλλες λύσεις στην γάμα των φυσικών λύσεων. Υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως αυτές που αναπτύσσουν από τη Σιδονία που σταθεροποιεί τον πυκμένα της θάλασσας κάτω από το νερό ή αναπτύσσουμε τις αμποθήνες, τις φυτεύουμε ή προσέχουμε πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι μόνο να φυτεύσουμε αλλά και να προσέχουμε τα ήδη υπάρχοντα, ήδη υπάρχουσα πλάτη στις αμποθήνες. Έτσι, όλα αυτά είναι μια, είναι τρόποι οι οποίοι μπορούν να αναπτύξει σε περιοχές που πηγαίνουν, να αναστείλει το φαινόμενο και να επαναφέρει σε πρώτερη κατάσταση.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Καμπάνη, να μείνω στο Ηράκλειο, μην επεκταθώ σε όλη την Κρήτη. Υπάρχει κάποιο σημείο που θεωρείτε, κρίνετε, έχετε αξιολογήσει, μελετήσει ότι χρήζει άμεσης παρέμβασης, καθώς είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, να προστατευτεί η διάβρωση της ακτής, γιατί ενδεχομένως, εάν το αφήσουμε έτσι σε ένα, δύο, τρία χρόνια, δεν ξέρω πόσο, μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες επιπτώσεις. Υπάρχει κάποιο έτσι σημείο, κάποια περιοχή που θεωρείτε ότι πρέπει να τεθεί ένα γερμός για αυτή την περιοχή?
1: Υπάρχουν περιοχές στα νότια όπου η διάβρωση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα, να γίνει ένας σχεδιασμός παρεμβάσεων και μετά ξέρετε από το σχεδιασμό αρχίζει η Οδύσσεια. Και ο σχεδιασμός ίσως είναι το ευκολότερο με την τεχνογνωσία που έχουμε πλέον για την πρόοδο της επιστήμης της σχετικής της μοντελοποίησης. Έχουμε εν γέννη, θα λέγε κανείς, μια εύκολα την απάντηση, το πρόβλημα, αλλά από εκεί πέρα αρχίζει η Οδύσσεια των αδειοδοτήσεων, των υλοποιήσεων και όλα τα σχετικά τα οποία είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια. Δηλαδή, υπάρχουν λοιπόν περιοχές οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Πρόσφατα άκουγα και στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί προς τις Γούβες, το ότι υπάρχει υποσκαφή ενός δρόμου. Είναι το ίδιο φαινόμενο που είχαμε παρατηρήσει και είχε συμβεί πριν από σχεδόν δεκαετία στον Δήμο Σιτίας.
0: Να ρωτήσω κάτι για το συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα στις Γούρνες, όπου είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, ουσιαστικά έχει ξυλωθεί όλος ο δρόμος επί της ουσίας από τη διάβρωση. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή ήταν μια μοιραία εξέλιξη, ήταν αναπόφευκτο? Τι θέλω να πω, θα μπορούσε τεχνικά αυτό να έχει προβλεφθεί, γιατί μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος ουσιαστικά πάνω στο κύμα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, ο παραλιακός των Γουρνών είναι πάνω στο κύμα. Όταν φτιάχτηκε ή προϋπήρχε εκεί, όταν ανακατασκευάστηκε είναι πάνω στο κύμα. Θα μπορούσε με μια άλλη τεχνική λύση αυτό να έχει προβλεφθεί ή είναι μια φυσική εξέλιξη αναπόφευκτη?
1: Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν βλέπουμε ένα φαινόμενο, ένα αρνητικό φαινόμενο να υφίσταται στην περιοχή και να νιώθουμε τις αρνητικές του επιπτώσεις, βεβαίως μπορεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός. Τώρα η συγκεκριμένη περιοχή δεν την έχω μελετήσει ιδιαιτέρως, γιατί ξέρετε δεν μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε περιοχή και να αρχίσουμε να εμπλεκόμαστε. Υπάρχουν περιοχές που εντάσσονται σε project μέσα, υπάρχουν περιοχές που μας φωνάζουν να τις μελετήσουμε κτλ. Και να δώσουμε την άποψή μας. Εκεί ξέρω λοιπόν σε γενικές γραμμές το φαινόμενο, χωρίς να έχω εμπλακεί άμεσα. Εντάξει, αν το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπαμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό εξέλιξης του, αναλόγως ίσως έπρεπε να έχει σχεδιαστεί μια παρέμβαση προστασίας και ανακοπής του φαινομένου.
0: Άρα σημειακά θεωρείτε ότι θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα να κρίνεται, να αξιολογείται αν θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια τεχνική ανάσχεση τέτοιο φαινομένο, σωστά?
1: Βεβαίως, συνήθως η τεχνική ανάσχεση είναι αυτό που λέτε, η παρέμβαση είναι συνδυασμός, δηλαδή κανείς την αποφασίζει, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κόστος βέβαια και για τις μελέτες και για τις αδειοδοτήσεις, αυτή την οδύση των αδειοδοτήσεων που λέμε, και βεβαίως και για την υλοποίηση. Όταν, ας πούμε, κριθεί σκόπιμο να επενδυθούν τα σχετικά κεφάλαια για να μπορέσει να γίνει παρέμβαση, βεβαίως γίνεται, μπορεί να γίνει πάντα. Τώρα να κριθεί σκόπιμο ή όχι, αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την οικονομική αξία της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ακριβώς. Και αν τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ, με τα όποια προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας, ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο, σε ό,τι αφορά τους δήμους, σε ό,τι αφορά την κλιματική υπηρεσία του δημοσίου, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές εκτάσεις, τις ιδιωτικές δηλαδή περιουσίες, φαντάζομαι ότι γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα. Το λέω αυτό γιατί η διάβρωση ακτών εξαφανίζει περιουσίες, έτσι.
1: Εντάξτε, αυτό είναι μια συνολική, είναι δηλαδή κάτι που δεν συμβαίνει σε έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Αυτό συνήθως γίνεται σε μια ολόκληρη περιοχή, όπου υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι από έναν. Χαρακτηριστικό, όπως σας είπα πριν, η Γραλινιά, χαρακτηριστικό η περιοχή της Άρβης, εκεί πέρα, Κερατόκαμπου και διάφορες άλλες περιοχές. Εκεί τώρα πρέπει να γίνει μια συνολική προσέγγιση, γιατί αυτό θα έλεγα ότι εμπίπτει, αν όχι ακριβώς την αρμοδιότητα, αλλά και στα ενδιαφέροντα του Δήμου, επειδή είναι μια ολόκληρη του γειτονιά η οποία υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Έτσι, μια ολόκληρη γειτονιά, ας πούμε, είναι στην μια περίπτωση, μια ολόκληρη γειτονιά στην άλλη. Δηλαδή, και στο Δήμο Ρετήμου υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα που χρειάζεται να επανακαθοριστεί ο υγείας, εκεί είναι λίγο διαφορετικό, να μην υψέλθουν σε λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι λίγο πιο κεντρική ανταπόκριση, τουλάχιστον σε επίπεδο συντονισμού των ενδιαφερομένων. Γιατί έχει ένα οικόπεδο που πάει να είναι άρτιο, αν του κόψει ένα κομμάτι και γίνει αιγύαλος. Έχει ένα τυχείο το οποίο ήταν μακριά από το νερό και μπορούσε να το συντηρήσει. Μια στιγμή έχει φτάσει ο αιγύαλος στη βάση του, στο τέλμα του. Αρχίζει να το υποσκάπτει και δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί ποτέ στην εκεί αιγύαλος σε τρέπει στα φάση. Διάφορα προβλήματα. Πρέπει να υπάρξει, εγώ πρέπει να υπάρξει μια λίγο πιο συνολική προσέγγιση.
0: Με το δεδομένο.
1: Όλοι σε αυτό βέβαια να βγει και την ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι βέβαια κάποιος μπορεί να έχει την δυνατότητα, την οικονομική πρώτα απ' όλα και την τεχνική, να προχωρήσει άμεσα στο να προστατεύσει την προστασία του, την περιουσία του. Υπάρχει ένα συνδυασμό, δηλαδή να υπάρχει μια ευέλικτη προσέγγιση και να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα.
0: Μας το αναφέρατε ακροθυγώς στην έναρξη της συζήτησής μας και με αυτό θέλω να κλείσω. Αλλά εδώ μας παρουσιάζεται μια εικόνα απολύτως ξεκάθαρη. Ότι η Κρήτη βρίσκεται σε μια διαρκή φυσική καταστροφή εξαιτίας της διάβρωσης των ακτών. Και εφόσον ισχύει αυτό, δεν θα έπρεπε αυτό να έχει κινητοποιήσει κεντρικά και την πολιτεία? Εντάξει, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν συνήθως ούτε τους πόρους, ούτε ακόμη και τα τεχνικά μέσα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης, ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Με το δεδομένο λοιπόν ότι αυτό έχει αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Και μάλιστα ένα μόνιμο χαρακτηριστικό που συνεχώς επιτείνεται, συνεχώς δυσχεραίνει την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη κινητοποίηση για το πώς το διαχειριζόμαστε ανά σημείο, ανά περίπτωση?
1: Κατά πρώτον, πρέπει νομίζω να υπάρχει ένας συνδυασμός συνεργασίας, μια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, πρέπει να ξεκινάει από τον τοπικό αρμόδιο, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή σε επικουρία και η κεντρική κυβέρνηση. Βεβαίως, να ξέρετε ότι υπάρχουν οι νόμοι και οι νόμοι ορίζουν διάφορα πλαίσια της αρμοδιότητας. Από ποιον ξεκινάει η αρμοδιότητα και σε ποιον καταλήγει. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άρα λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία και η κατάλληλη καλή θέληση μεταξύ όλων. Και από εκεί και πέρα, ο αρμόδιος κατά τον νόμο αναπεριοχή να προσπαθεί να το προωθεί και να εξασφαλίζει χρηματοδότηση. Βλέπουμε σε κάποιες περιοχές αυτό έχει γίνει επιτυχώς. Σε κάποιες άλλες υπάρχει μια καθυστέρηση. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω το έργο του αυτοπροστασίας του Κούλε, που δεν είναι ακριβώς διάβρωση της παραλίας, αλλά υπήρξε μια έντονο πρόβλημα, μια έντονη έτσι φορά στην θωράκιση του λιμανοβραχίων από το προσύνομο του λιμάνιου του Ηρακλείου. Υπήρξε ένα πρόβλημα στη λειτουργία του Κούλε όσον αφορά την επισκεψιμότητα με τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και τα ακραία θέματα ασφάλειας και τέτοια. Όμως σχεδιάσαμε εδώ και κάμποσα χρόνια, δηλαδή πάει πίσω 7-8 χρόνια που είχαμε σχεδιάσει το έργο. Είχε χρηματοδοτηθεί τότε από τον Οργανισμό Ενημέρωσης του Ηρακλείου, που ήταν δημόσια εταιρεία. Μετά είχε πάει στον Δήμο και είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Τώρα το έργο είναι τελειωμένο εδώ και 2 χρόνια, πόσο είναι, 3 χρόνια. Και μάλιστα ανταποκρίνεται πολύ θετικά.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι ένα δείγμα συνεργασίας και αποτελέσματος. Θέλω να κλείσω, μιας και το θίξαμε, με την κατάσταση και τι εικόνα έχετε με την κατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους της πόλης του Ηρακλείου και το πόσο αυτό έχει διαβρωθεί, μιας και βρίσκεται στα σκαριά η τεχνική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους.
1: Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα στο το τείχος, το ενετικό, το βενετσιάνικο τείχος, έτσι, στο λιμάνι. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της υποσκαφής, το οποίο σε μία, τότε που είχαμε κάνει έτσι μια προσέγγιση για την προστασία του, για την ανάπλαση του κόλπου του Δερματά, πάλι εκεί πρόκτα αιτίας τουλάχιστον, είχαμε δει κάποιες περιπτώσεις για να προστατευθεί έτσι να θωράκιστεί το τέλμα του τείχους. Αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Όμως το τείχος, όταν υφίσταται υποσκαφή, για να υφίσταται και πιέσεις δομικές και στατικές, πρώτον από την υποσκαφή, δεύτερον να ξέρω ότι οι δρόμοι εκεί, ας πούμε, το κυκλοφοριακό έχει ενταθεί, εκεί που είχαμε, ας πούμε, 200 αυτοκίνητα ξέρω την ώρα, τώρα έχουμε 500, μπορεί να περνάγαμε 10 φορτηγά τη μέρα, τώρα να περνάμε 50, μεγαλύτερα βάρη και όλα αυτά, δηλαδή στατικές πιέσεις και όλα τα σχετικά. Το τείχος νομίζω ότι χρήζει προστασίας άμεσα και βρίσκεται σε μια έτσι όχι και τόσο ωραία κατάσταση από την εξωτερική του πλευρά. Αν το δει κανείς προσεγγίζοντας με σκάφος από τη θάλασσα, είναι μια δύσκολη, έτσι, μια όχι τόσο ευχαριστικό άμα όταν το βλέπει κανείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του ΙΤΕ, ο κύριος Νίκος Καμπάνης. Και με αυτή τη συζήτηση, εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε και την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Το τρίμερο μας πέρασε. Είχαμε διάφορες ενδιαφέρουσες πολιτικές ειδήσεις. Είχαμε και μανιφέστα. Φιέστα, μανιφέστα, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε το τελευταίο μετέωρο βήμα, όχι του πελαργού, του Αλέξη. Πορτομαγιά λοιπόν, το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για μια κυβερνόσα αριστερά τόπα στη νέα εποχή, όπως περιγράφεται. Εστιάζει, η αλήθεια είναι, το κείμενο σε υπαρκτές και κρίσιμες προκλήσεις. Την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, την δημοκρατική φθορά, τη ρύθμιση της οικονομίας κτλ. Ωστόσο, η πολιτική αξία ενός τέτοιου κειμένου δεν κρίνεται μόνο από αυτά που περιλαμβάνει, αλλά και από αυτά που αποσιωπά. Και θα έλεγα ότι οι αποσιωπήσεις αυτού του κειμένου, του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Είναι ένα κείμενο επιμελημένο, ευρωπαϊκά θα έλεγα ευθυγραμμισμένο και πολιτικά προσεκτικό, με χειρουργική ακρίβεια προσεκτικό. Και ίσως αυτή η προσεκτικότητα του κειμένου είναι και που το καθιστά ενδεχομένως για πολλούς ανεπαρκές πολιτικά μπροστά στο βασικό ερώτημα της εποχής. Όχι το πώς θα κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα, αλλά αν και πώς θα συνεχίσει να υπάρχει ως συνεκτικό και βιώσιμο σύνολο αυτή η χώρα. Γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι πολιτικό ή οικονομικό μόνο, είναι βαθιά υπαρξιακό. Το μανιφέστο Τσίπρα είναι ένα καλογραμμένο κείμενο στη σφαίρα του αυτονοήτου. Οι διαπιστώσεις του είναι πιο έγκυρες, θα έλεγα, από τις προτάσεις του. Αναμενόμενο. Όλοι άλλωστε μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε. Όμως οι λύσεις που διατυπώνουμε δοκιμάζονται από την πραγματικότητα, και στα κείμενα της αριστεράς το οραματικό στοιχείο πρέπει να υπερτερεί του ρεαλιστικού. Και αν δεν προσθέσεις γενναιόδορες δόσεις ουτοπίας, τότε ο λόγος σου ελέγχεται ως προς τη συνέπειά τους στις αρχές της αριστεράς. Νιώθω, ρε παιδί μου, διαβάζοντας το κείμενο, ότι η συντάξεις του κειμένου είναι μια επιτροπή, θυμίζω, επιτροπή σοφών, που βοήθησε στη σύνταξη αυτού του κειμένου, προσπαθούσαν περισσότερο να ισορροπήσουν παρά να γράψουν. Προσπαθούσαν, παιδί μου, από τη μία να υπηρετήσουν την αριστερά, αλλά δεν ήθελαν και να απομακρύνουν τους κεντρώους. Ήθελαν, παιδί μου, να αγκαλιάσουν την οικολογία, γιατί πάντα είναι χρήσιμη ως ο Μπαλαντέρ, αλλά δεν ήθελαν, παιδί μου, και να εμφανίζονται ως οι παλιοί οικολόγοι. Ουσιαστικά αυτό που προσπάθησε να μας πει το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι το σχήμα που ετοιμάζει θα ανήκουν σε αυτό.

όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κέντρο-αριστεροί, δίνοντας ένα προβάδισμα, αν θέλετε, έτσι, μια βραχία κεφαλή, στην έννοια της κυβερνώσας αριστεράς. Λογικό, γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε το rebranding ο Αλέξης Τσίπρας, η λέξη αριστερά απουσίαζε από το δημοσιολόγο του. Ενώ οι πρώην σύντροφοί του είχαν εξοριστεί σε κάτι εξώστες, όπως του Παλάς. Μάλλον στην πορεία διαπίστωσαν ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά όλο αυτό, βάζοντας απέναντι την αριστερά, και έτσι επανήλθαν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άλλωστε, είναι και κρίσιμη αυτή η επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί πώς να διαχωριστείς μετά με το Πασόκ? Σε τι θα διέφερες μετά με το Πασόκ? Σε τίποτα.

Το κείμενο ελέγχεται βέβαια για τις κοινοτοπίες του, αλλά δεν βρίσκουμε ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Υπάρχουν αμέτρητες αντίστοιχες εκφράσεις και προφανώς είναι αναπόφευκτο σε ένα κείμενο θέσεων. Άλλωστε, τα περισσότερα πολιτικά κείμενα είναι γεμάτα από κοινοτοπίες. Αλλά ελέγχεται αυτό το κείμενο, όπως είπαμε, για τις παραλήψεις του. Για αυτά που δεν λέει, όχι για αυτά που λέει. Για παράδειγμα, προτείνει, λέει, τη δωρεάν είσοδο σε θέατρα και κινηματογράφους για νέους έως 30 ετών. Καλό. Ακούγεται ωραίο. Αλλά δεν περιγράφει ή δεν περιέχει προτάσεις για ένα από τα σημαντικότερα, ενώ όχι το σημαντικότερο πρόβλημα, γι' αυτό είπαμε ότι το ζήτημα της χώρας είναι υπαρξιακό, για το δημογραφικό. Μας υπόσχεται ευθυνή ενέργεια, αλλά δεν εξηγεί πως αυτό θα καταστεί εφικτό. Περιγράφει χωρίς να το λέει ένα κράτος πατερούλι που έρχεται και λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μας λέει ή δεν μας περιγράφει τον οδικό χάρτη που θα βρεθούν τα χρήματα για την τσέπη του κράτους πατερούλι. Ευαγγελίζεται την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ήμουν νιώσου και γέρασα, ναι, αλλά δεν παραθέτει τη διαδρομή προς την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν περιγράφει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Α, εγώ θεωρώ ότι χώρα έτσι. Χώρα του πρωτογενούς τομέα, παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο να το περιγράφεις, να το σηματοδοτείς. Πρέπει να δείχνεις και τον οδικό χάρτη. Πώς θα πετύχεις η χώρα, για παράδειγμα, να καταστεί χώρα πρωτογενούς τομέα. Παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν μια βιομηχανική χώρα. Πώς θέλει, ό,τι και αν πρότεινε, θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται σε ένα οδικό χάρτη, συγκεκριμένα. Δεν μας λέει για το πώς η χώρα θα ξεφύγει από το παραγωγικό μοντέλο τουρισμός, καφέ και real estate. Μας λέει και ορθώς για τις έμφυλες διακρίσεις, αλλά δεν μας μιλάει για το μεταναστευτικό και την ενσωμάτωση. Είναι και άλλα που λείπουν. Κάποιοι, ας πούμε, παρατήρησαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές. Αναφέρεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναφέρεται, για παράδειγμα, στην επίθεση του ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν αναφέρεται στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και στο Λιβάνο. Φοβερό αυτό. Είναι φοβερή παρατήρηση και έχουν απόλυτο δικαίωμα να το επισημάνανε. Αναφέρεται στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και δεν υπάρχει πουθενά το Ισραήλ. Δηλαδή η πέτρα του σκανδάλου για τον πόλεμο δεν υπάρχει πουθενά. Δαχτυρντή. Και ο Αλέξης τους Ισραηλινούς. Είχαμε τον Κυριάκο, τώρα έχουμε και τον Αλέξη. Εντάξει, φίλοι μας οι Ισραηλινοί. Αλλά δεν πάβει να έχουν κάνει επίθεση μια χώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτό πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Όταν γράφεις κείμενο που σκοπεύει να αποτελέσει πλατφόρμα εξουσίας, κάτι τέτοια τα προσέχεις. Υπάρχουν βέβαια και τα γνωστά για το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη θεσμική λειτουργία κτλ. Αυτά μας τα έχουν πει κι άλλοι και θα μας τα πούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι, ιδιαίτερα όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Με δύο λόγια, συνοψίζοντας. Το μανιφέστο απαντά σε πολλά. Δεν απαντά όμως στα πιο κρίσιμα. Πώς δηλαδή μια χώρα που συρρυκνώνεται δημογραφικά, παραγωγικά, θα πορευτεί σε ένα περιβάλλον έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι ένα φτωχό μανιφέστο. Αλλά του λείπουν εκείνα, ρε παιδί, τα σημεία που θα το έκαναν πραγματικά πλούσιο.

ίδια ώρα πρωτομαγιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρούσε πάλι με το δικό του τρόπο μέσα από το TikTok να μας πει τι πολιτικές έχει αναπτύξει για την ενίσχυση των εργαζομένων στην πράξη.

έδωσε δημοσιότητα την Πρωτομαγιά ένα βίντεο που απαριθμίσει αυτό, παρουσιάζει τις αυξήσεις μισθών, τη μείωση ανεργίας, τις φοροελαφρύνσεις, απαντώντας ουσιαστικά στην κριτική που δέχεται η κυβέρνησή του για τη στήριξη των εργαζόμενων. Πάλι καλά που δεν φόρεσε το σκουφί του Ακύλα,

κουβέντα βέβαια δεν είπε ο Πρωθυπουργός και σε αυτό το βίντεο για το γεγονός ότι οι όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί από το κύμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Γιατί οι μισθοί μπορεί να αυξήθηκαν 16,7%, η παραγωγικότητα επίσης το 7,8%, αλλά αυτά τα δύο στοιχεία θα δικαιολογούσαν αυξήσεις τιμών περίπου στο 9%. Όμως οι αυξήσεις των τιμών έχουν φτάσει στο 21%. Αυτές οι 12 μονάδες παραπάνω δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι ένα ατύχημα. Αυτές οι 12 μονάδες είναι κέρδη, καθαρά κέρδη για τους μεγάλους παίκτες. Γιατί ποια στήριξη να νιώσει ο εργαζόμενος όταν τα καρτέλ παραμένουν ανεξέλεγκτα, όταν δεν γίνονται έλεγχοι, όταν γεμίζουν τα δημόσια ταμεία από το ΦΠΑ της ακρίβειας? Σε αυτά δεν απάντησε ούτε ένα ακόμη βίντεο του Πρωθυπουργού.

Το τρίμερο των. Τετραήμερο πλέον με τη σημερινή ημέρα των πολιτικών εξελίξεων κορυφώθηκε με μια ηχηρή, θα έλεγα, σημερινή παρέτηση για να περάσουμε και στο Πασόκ, αυτή του Χάρη Καστανέδη. Μια παρέτηση που θα έλεγα ότι είχε καθυστερήσει με τα όσα είχαν κάνει. Μάλλον το πάμε πιο προσωπικά, γιατί καθαρά προσωπικό το θέμα. Με τα όσα είχε κάνει ο Νίκος Ανδουλάκης στο Χάρη Καστανέδη, έπρεπε ο Χάρης Καστανέδης να είχε φύγει χθες. Όχι σήμερα. Σε μια σκληρή επιστολή του, ο Χάρης Καστανέδης χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του Πασόκ υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Για να υπενθυμίσει ότι στον ΟΠΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, όπως περιγράφει ο κ. Καστανίδης, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά με τον πρόεδρο του Πασόκ. Και καταλήγει, όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Αφορμή στάθηκε φυσικά αυτό που πέρασε στο καταστατικό του Πασόκ. Το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, καθώς ο κ. Καστανίδης υποστηρίζει ότι αυτό είχε καθαρά στόχο τον ίδιο, προκειμένου να μην είναι ξανά υποψήφιος με το Πασόκ. Θυμίζω ότι ο Χάρης Καστανίδης ήταν πρώτος σε ψήφους, ο κ. Ανδουλάκης ωστόσο επέλεξε να αφήσει χωρίς έδρα, παίρνοντας ο ίδιος την έδρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς την έδρα ενώ βουλευτή που έχει εκλεγεί από την Θεσσαλονίκη, δεν είχε κι άλλη η Θεσσαλονίκη, και έτσι επέλεξε να πάρει την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όχι στο Ηράκλειο, όπως θυμίζω, που μέσα στο Ηράκλειο εκλέγονταν δύο βουλευτές.

αυτά και με αυτά Καποδόμης, θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χριστός Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαστε εδώ. Δευτέρα, 4 γράφει το ημερολόγιο σήμερα, 4 του Μάη. Και νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε το τριήμερο όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα είναι σημείο των καιρών. Δηλαδή ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και ότι βεβαίως, εκτός από το ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα, αυτό που συνέβη, επιτρέψτε μου να πω, για μένα ήταν και καλοδεχούμενο. Επιστήμονες κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή πολική εισβολή που έφερε τα χιόνια και να μείνει χειμώνα μέσα στην καρδιά της άνοιξης, δημιουργώντας σπάνιες εικόνες λευκού τοπίου σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, και κάνουν λόγο για ένα πραγματικά συνήθιστο φαινόμενο του τελευταίου μισού αιώνα, μοναδικό στον τελευταίο μισό αιώνα. Δεν είναι μόνο το μόνο περίεργο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, έχουμε και πολλά άλλα, τα οποία βεβαίως καταγράφονται στην επικαιρότητα και παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης. Θα τα δούμε αναλυτικά. Μαζί μου και σήμερα εδώ στην Πηξίδα, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής, ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο, η Ζέδα Κολοβούνη στην παραγωγή μας και στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς σας βρίσκω, καλώς ήρθατε στην πρώτη μαγιάτικη εκπομπή. Έχει πολλά τραγούδια ο Μάης, να πούμε, έτσι άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Και πολλά άλλα, πάρα πολλά. Αν είχαμε σήμερα το χρόνο, θα παίζαμε πολλά περισσότερα από αυτά που θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, γιατί κάτι θα παίξουμε, αλλά επιτρέψτε μου να έχω λίγο χρόνο.

Λοιπόν, ψηλά στην επικαιρότητα από το πολιτικό ρεπορτάζ έχουμε την αποχώρηση πριν από λίγο του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός πραγματικά σημαντικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, πολύ δυνατού. Παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Είπε χαρακτηριστικά και δημιούργησε αίσθηση στην ανακοίνωσή του: «Κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Και σημειώνει: «Όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα». Ο πρώην υπουργός κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Θεωρεί προσβλητικό και υστερόβουλο τον ισχυρισμό του Προέδρου ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία ευθύνονται για πελατειακές σχέσεις, ενώ τονίζει ότι ο ίδιος έχει υπογράψει νόμους κατά της διαφθοράς. Ο Χάρης Καστανίδης δηλώνει ότι παραιτείται από το κόμμα του Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φέρει μια εσωστρέφεια τις επόμενες κιόλας ώρες και μέρες, και βεβαίως εδώ τίθεται τώρα το ερώτημα για τους παλιούς φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ: πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν ένα ΠΑΣΟΚ των Φαραντούριδων και όλων εκείνων που επιστρέφει το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, και από αυτό το ΠΑΣΟΚ να λείπουν στελέχη όπως ο Χάρης ο Καστανίδης? Με το Χάρη του Καστανίδη θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες να συνομιλήσουμε εδώ στην Επεξίδα.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η υπόθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ που δοκιμάζει τις εντοχές του ΝΑΤΟ μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, η τιμωρία στο Βερολίνο και η ανησυχία της Ευρώπης, το νέο δόγμα έχει κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού βραχίωνα του ΝΑΤΟ, όμως το τίμημα είναι υψηλό λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν. Ουσιαστικά, ο Τραμπ για μία ακόμα φορά, επιτρέψτε μου να το πω, πιάνει την Ευρώπη στον ύπνο. Έχουμε και συναγερμό στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Έχουμε έκτακτα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως πολλή συζήτηση και πολύ έτσι κουσκούς. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζει και το θέμα της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των στενών είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας, διαμηνύει ο στρατός του Ιράν τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εμείς θα ανοίξουμε και θα ελέγχουμε τη διέλευση των στενών υπό δική μας ευθύνη. Το νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός στενών. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, μπορώ να την ακούω και έτσι, οπότε την αναφέρω και με τα δύο ονόματα, παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυρόγλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καλά εκπαιδευμένα. Στην ανακοίνωσή του εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα στενά. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία ουδέτερων και αθώων παρατηρητών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες και οφείλουμε να τα ελευθερώσουμε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνησε δε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σοβαρές σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών, των πληρωμάτων μέσα στα πλοία. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

Και εδώ βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί θα υποδεχτούμε τώρα στο στούντιο της Πηξίδας και του Πολίτικα τον σημερινό μας καλεσμένο, που θα μας κάνει και ποδαρικό για τον Μάιο. Είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, που θα είναι μαζί μας τα επόμενα λεπτά.

0: Λοιπόν, όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω την χαρά να υποδέχομαι σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είναι αρκετός ο καιρός που έχει περάσει από την τελευταία μας συνάντηση. Οφείλω να πω ότι ήταν στην τηλεόραση Κρέτα πριν από αρκετό καιρό. Και τον ρωτούσα νωρίτερα πόσο καιρό έχει να έρθει στον Πολίτικα. Περίπου ένα χρόνο μου λέει. Οπότε είναι καλό που σήμερα θα συναντηθούμε, γιατί μέσα σε αυτόν τον χρόνο ομολογουμένως, αγαπητέ κύριε Αρναουτάκη, έχουν συμβεί αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω εδώ στην Πηξίδα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί, γιατί θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα, όχι μόνο για την περιφέρεια. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που νομίζω ότι σήμερα θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας σε μια κουβέντα λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλες και όλους. Και κάπου πηγαίνεις όταν σε προσκαλέσουν. Αλλά σε προσκαλέσουν,
0: δεν πηγαίνεις. Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
1: Άρα
0: είναι αυτό.
1: Εγώ πάω παντού όπου με προσκαλέσουν και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε για ό,τι θέματα θέλετε εφόλης της ύλης.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ίσως είναι λίγο ανορθόδοξο, αλλά η επικαιρότητα, βλέπετε, είναι τέτοια που δεν μπορώ να πω και να το αφήσω έτσι σε δεύτερη μοίρα, ότι τις τελευταίες μέρες, όπως και άλλοι, αλλά εσείς ένα παραπάνω θα έλεγα, δικαιωματικά βρίσκεστε στο πρώτο αθλητικό πλάνο που υπάρχει, λόγω που ο Όφη μας έδωσε τη χαρά να κατακτήσει το κύπελλο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα. Και θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα από εκεί, γιατί δεν είναι κάθε μέρα τέτοια μέρα όπως αυτή που είχαμε στο Βόλο πριν από λίγες νύχτες, να το πω έτσι πολύ απλά, που ο Όφη στέφτηκε τροπεούχος κυπελούχος Ελλάδος. Και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, πιστός σε μια διαδρομή, είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού της ομάδας της Κρήτης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Όφη, στους παίκτες, στη διοίκηση πάνω απ' όλα, στον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μπούση, που πίστεψε μια διαδρομή και αρκετά χρόνια συνεισφέρει και έχει κάνει ένα σωματείο αντάξιο της ιστορίας αλλά και των μεγάλων ομάδων της Ελλάδος. Να πω ότι εμείς από μικροί είμαστε στα γήπεδα, δεν είναι ότι σήμερα πήγαμε στα γήπεδα. Θυμάμαι από την εποχή.
0: Θα σας μπερδέψω με τον Γιούχτας λίγο, γι' αυτό ξεκίνησα από τον Όφη. Διότι ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι καταρχήν Γιούχτας, από ό,τι ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα είναι και Όφη.
1: Και παράλληλα, βέβαια, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε την ομάδα του τόπου μας, είναι μεγαλύτερες κατηγορίες. Πάντα όμως εμείς, σε όλη τη διαδρομή, αυτό το οποίο πιστεύω, ότι πρέπει να επενδύουμε στον αθλητισμό. Να πούμε όμως για τον Όφη ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Μετά από 39 χρόνια παίρνει ένα κύπελλο. Είναι η καταξίωση μιας ομάδος, όλο το team, των φιλάθλων, του προέδρου, όπως είπα, του προπονητή, των παιχτών, όλο το staff αυτό που το οποίο υπάρχει, και αξίζουν συγχαρητήρια. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο, επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε όλα τα χρόνια που είναι εδώ. Έχουμε βοηθήσει αρκετά στο Βαρδινογιάννιο για να γίνουν έργα και τώρα πάλι προγραμματίζουμε έργα για να γίνουν στο Βαρδινογιάννιο. Πάντα σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη Όφη, γιατί και όλα τα τμήματα αυτά εμείς τα βοηθούμε. Και θεωρώ ότι μπαίνει σε μια άλλη βάση η ομάδα του νησιού, η ομάδα του Όφη. Είναι αυτή τη στιγμή κυπελούχος Ελλάδος, παίζει στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
0: Αυτό που είδατε από τον μπαλκόνι της περιφέρειας, και το είδαμε όλοι, την κοσμοσυρωή, τη συγκέντρωση για το πανηγύρι το μεγάλο, το περιμένατε? Εξέπληξε αρκετούς, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Να σας πω, επειδή η διαδρομή ήταν, ο στόχος ήταν στην αρχή διαφορετικός και ζήτησα ότι πρέπει να περάσουμε από την Πλατεία Ελευθερίας, γιατί η Πλατεία Ελευθερίας είναι που χρηματοδοτεί και γίνεται και ό,τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει, και μετά βέβαια και στη Λόζη, γιατί είναι ο Δήμος που πρέπει να υποδεχτεί την ομάδα. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα ότι θα γίνει, γιατί προσφέρεται η πλατεία. Και μάλιστα αυτό το οποίο είπαμε είναι να παίξει ο ύμνος του Όφη και να είναι η φιλαθλιόλη. Είναι μεγάλος ο χώρος, είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση και είδαμε αυτή τη λαοθάλασσα.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί θα μπερδέψω λίγο και τα πολιτικά τώρα μέσα σε αυτό. Ναι. Διότι πλέον αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις δεν γίνονται, και εσείς έχοντας γράψει αρκετά χιλιόμετρα και ώρες, να το πω έτσι, και στον πολιτικό στίβο, θυμόμαστε όλοι, εγώ ήμουν παιδάκι, εσείς λίγο μεγαλύτερος, θυμόμαστε τις μεγάλες συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80, που τη ζήσαμε εμέσως πλην σαφώς και στην αρχή της δεκαετίας του 90 και μετά άρχισε να φθήνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον δεν κατεβαίνει στο δρόμο. Και ήταν μια καλή αφορμή αυτή να κατέβει και να γιορτάσει.
1: Απέδειξε, το χάρηκε να χαμογελάσει ο κόσμος για κάποια πράγματα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γεννιέται μια νέα γενιά φιλάθλων, γιατί είδαμε πόσα νέα παιδιά είναι που περνάς και να γίνεσαι φιλάθλος της ομάδας του νησιού. Είναι μια καταξίωση μεγάλη. Το άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από τη διοίκηση, βασικά από τον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μπούση, που είναι παθιασμένος και προσφέρει στην ομάδα. Από εκεί πέρα, αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μου, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι πρέπει και από τους επιχειρηματίες της Κρήτης, του Ηρακλείου, να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο ο Όφη.
0: Ναι, γιατί οι ανάγκες τώρα μεγαλώνουν.
1: Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Άρα μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Άρα πρέπει να είμαστε αντάξιοι σε αυτό που κέρδισαμε.
0: Μάλιστα. Βάζω τελεία για το Γιούχτα, θα πούμε στο τέλος. Τον κρατάω το Γιούχτα στο τέλος. Ο Γιούχτας πώς πάει παρεπιπτόντως φέτος?
1: Ο Γιούχτας, παρότι ο στόχος ήταν να είναι μέσα στην τριάδα, δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Σώθηκε πριν από τις τελευταίες αγωνιστικές.
0: Θα μας πείτε στο τέλος για το Γιούχτα. Ναι. Έρχομαι στα πολιτικά λίγο. Βλέπετε, είπα, θα κουβεντιάσουμε όχι μόνο για την περιφέρεια. Πριν από λίγο, και λόγω της επικαιρότητας τώρα είμαι αναγκασμένος να το βάλω, ένας σύντροφός σας ανακοίνωσε και μάλιστα με σκληρό τρόπο την αποχώρησή του. Αναφέρομαι στον κύριο Καστανίδη του Χάρη, ο οποίος ότι φεύγω από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, δεν φεύγω από το Πασόκ των ιδεών και των αγώνων. Υπήρχε ένα κακό κλίμα έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στους δύο άνδρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό έγινε ακόμα χειρότερο το τελευταίο διάστημα. Όμως εδώ τίθεται, κύριε Ανανουτάκη, ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Βλέπουμε το Πασόκ στην προσπάθεια της διεύρυνσής του να μαζεύει κόσμο. Είδαμε την τελευταία μεταγραφή τον κύριο Φαραντούρη. Και ο ψηφοφόρος του Πασόκ νιώθει μια αμηχανία αυτή τη στιγμή. Βλέπει δηλαδή ένα πρόσωπο σύμβολο, γιατί ο Χάρης ο Καστανίδης είναι μια πολύ σημαντική πολιτική μορφή και μονάδα, να φεύγει κατηγορώντας το Πασόκ και να έρχονται στο Πασόκ, να το πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξενομπάτες. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς?
1: Να σας πω. Είναι μια κορυφαία προσωπικότητα ο Χάρης ο Καστανίδης, δεν μπορεί να πει κανείς. Μαζί συνυπήρξαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο 9 με 10 που ήμουνα. Ξεκίνησε και υπήρχε μια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη εξαιτίας ότι κράτησε την έδρα στη Θεσσαλονίκη και εδώ έμεινε εκτός. Από τότε ξεκίνησε μια διέλεξη η οποία περισσότερο ήταν προσωπική. Δεν ήταν για τις ιδέες, δεν ήταν για το Πασόκ, δεν ήταν. Είναι όμως μια μεταξύ εντός διέλεξης που δεν μπορώ να πω εγώ οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προσωπικότητα που έχει προσφέρει. Όμως από τη στιγμή που μπουν τα προσωπικά ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα ότι φεύγει από το Πασόκ.
0: Με βαρύ τρόπο το σχολίαζα και λίγο νωρίτερα. Όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Είναι μια βαριά κουβέντα που θα προκαλέσει αρκετή συζήτηση εσωτερικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Το Πασόκ στην προσπάθεια της διεύρυνσης που κάνει αυτή τη στιγμή θα καταφέρει να κερδίσει κόσμο? Διότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Λοβέρδο να φεύγει από το Πασόκ να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαμε γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε άλλους που πηγαίνουν στο Πασόκ, δημιουργείται γκρίνια. Και αναφέρομαι σε στελέχη όπως ο κύριος Φαραντούρης και άλλοι που προηγήθηκαν του κύριου Φαραντούρη και ενδεχομένως όπως ο κύριος Πελεγρίνη και άλλοι που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Αναουτάκη? Δεν είναι οξύμορο?
1: Να πω όμως, είπατε για τον κύριο Λοδέρδο. Κατέβηκε υποψήφιος ο πρόεδρος του Πασόκ. Δεν εκλέχτηκε. Ο κόσμος ψήφισε. Δεν είναι θέμα από σου.
0: Σωστό.
1: Όποια κατηγορία και αν είναι, αν είναι πρώτος, αν είναι δεύτερος, αν είναι τρίτος. Θεωρώ ότι έπρεπε να παραμείνει. Δεν είναι αν κερδίσουμε την προθιά πρέπει να παραμείνω, αν δεν κερδίσω πρέπει να φύγω. Όμως είναι ένα γενικότερο θέμα που θεωρώ τον κόσμο δεν τον απασχολεί τα 5, τα 10, τα 20 άτομα που μπορεί να μεταφερθούν από το ένα χώρο πολιτικό στον άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι οι πολιτικές που πρέπει να δούμε, είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, είδαμε ένα συνέδριο το οποίο βγήκε ενδυναμωμένο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βγήκε ενδυναμωμένο, ήμουν εκεί, βγήκε ενδυναμωμένο, από εκεί πέρα θα κριθεί από το λαό ποια θα είναι τα προγράμματά του, πώς θα πείσει την κοινωνία για την επόμενη μέρα. Από εκεί πέρα οι προσωπικές διενέξεις είναι ένα θέμα το οποίο αφορούν αυτούς που το κάνουν.
0: Μάλιστα. Θα είναι, πιστεύετε, εύκολος ο δρόμος μέχρι την ώρα της κάλπης, γιατί καλός ή κακός είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο όσον αφορά την εθνική κάλπη. Θα περάσει εύκολα αυτή η περίοδος για το ΠΑΣΟΚ και θα είναι τελικά εποφελής ή κρατάτε μικρό καλάθι με την εμπειρία που έχετε?
1: Καμιά περίοδος, κύριε Λιγάρδο, δεν είναι εύκολη. Και ειδικά όταν βλέπουμε κάθε μέρα ότι υπάρχουν τα προβλήματα στον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανακύπτουν, χρειάζονται καθημερινές μάχες και να πιστεί ο κόσμος και από τους βουλευτές μας και από όλους τους τα πολιτικά στελέχη ότι μέσα από τις προτάσεις οι οποίες γίνονται θα είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους.
0: Λοιπόν, είναι ώρα να κάνω μια πολύ μικρή ανάπαυλα για τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να πούμε τα της περιφέρειας που είναι αρκετά μετά από αυτό τον πρόλογο εισαγωγή που είχε περισσότερο να κάνει με την τρέχουσα επικαιρότητα, τον αθλητισμό και την πολιτική. Σας λείπει η κεντρική πολιτική σκηνή?
1: Όχι, δεν μου λείπει.
0: Ψηφίζετε αυτοδιοίκηση δηλαδή?
1: Αυτοδιοίκηση πάντα.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό τώρα. Εάν ερχόταν ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον οποίο ξέρω ότι έχετε και πολύ καλή σχέση,
1: ναι,
0: και σας έλεγε: Σταύρο, σε θέλω πρώτος του επικρατείας, διότι σηματοδοτείς, ή δεύτερο, δεν έχει σημασία, διότι σηματοδοτείς κάποια πράγματα, δεν θα σε βάλω στη μάχη του Σταυρού, στο Ηράκλειο, την έχεις κερδίσει τη μάχη αυτή, είναι δεδομένο ότι θα σαρώσεις, αλλά εγώ θέλω να πω ότι ένας από τους μακροβιότερους ιστορικά περιφερειάρχες στην Ελλάδα, θέλω να είναι πρώτος στο επικρατείας ή δεύτερος στο επικρατείας και να τον έχω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα την επόμενη μέρα, όπως και αν είναι το αποτέλεσμα. Τι θα του πείτε?
1: Κύριε Σιλεγάλο, να σας πω καταρχήν ότι ήμουνα ένα χρόνο υφυπουργός, ένα χρόνο που διαχειριζόμουν 10,3 δις και έβαλε υποψηφιότητα για να κατέβω στην Ερετή Περιφέρεια. Δεν ούτε με πίεσε κανείς, ήταν δική μου προσωπική απόφαση
0: και επιλογή.
1: Καλύτερα αν με επέλεγε, γιατί μπορούσε να μην επιλεγώ εγώ ή να ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος. Όμως έκανα τη γίνηση που δεν φαινόταν η κρίση τότε το Μάιο του 10 ή τον Ιούνιο όταν συζητούσαμε για τις υποψηφιότητες. Και πρέπει να σας πω ότι και η θέση του Πρωθυπουργού τότε δεν ήταν θετική για να φύγω από τη γενική πολιτική και να έρθω
0: στην
1: αυτοδιοίκηση. Όμως εκλεχτήκαμε μαζί με τους συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή η επιλογή, η δική μου, αν θέλετε, είναι στην Ερετή Περιφέρεια. Καμία άλλη θέση δεν
0: άρα αναφέρει. Ψηφίζετε δαγκωτό αυτοδιοίκηση και περιφέρεια.
1: Αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, αυτό. Την έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, γιατί ακόμα και σήμερα αρκετοί μνημονεύουν και αναφέρονται στο έργο Αρναουτάκη, από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή από τις Αρχάνες. Και θέλω να πω και εδώ κάτι. Ο πρώτος τόπος που πηγαίνω τους φιλοξενούμενους μου, η αλήθεια είναι, θα πρέπει να το πω δηλαδή αυτό, δεν είναι το κέντρο του Ηρακλείου, είναι οι Αρχάνες, διότι νομίζω ότι είναι ένας τόπος που σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε αντίθεση με αυτά που ζούμε στο Ηράκλειο. Τα κακό κείμενα. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, θα επιδοθούμε σε ένα αγώνα δρόμου με έναν καλεσμένο που είναι καλός στις ταχύτητες, η αλήθεια είναι, για τους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους και που μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr. Να πω ότι είναι καλεσμένος μου σήμερα εδώ ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης και που νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έτσι κι αλλιώς η μία ώρα είναι από μόνη της λίγη για να κουβεντιάσει όλα αυτά τα θέματα. Έρχομαι λίγο στο φάκελο έργα. Κρήτη, προχθές συναντηθήκαμε, σας άκουσα από του βήματος του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών της κυβέρνησης που τον συνόδευαν, να λέτε ότι τα έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα τούτη την περίοδο στην Κρήτη δεν έχουν προηγούμενο. Ήταν κάτι που ουσιαστικά είπατε για λόγους ευγένειας απέναντι στον Πρωθυπουργό? Ξέρω ότι έχετε μια καλή σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, σας εκτιμάει ιδιαίτερα, το έχει δηλώσει και μάλιστα έχει κάνει και ένα εφιολόγημα στο παρελθόν, είπε ότι Σταύρο τότε εσύ θα είσαι περιφερειάρχης, εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι Πρωθυπουργός στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης, διότι και στις τελευταίες εκλογές αυτό μετουσιώθηκε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι έτσι όντως, ζούμε ένα ατελείωτο οργασμό έργων στην Κρήτη αυτή τη στιγμή?
1: Να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι για τον βόρειο οδικό άξονα, ότι υπήρξε η καθυστέρηση όλων των προηγούμενων χρόνων από όλους μας. Δεν είναι θέμα από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας δεν είχε βρει τη θετική ανταπόκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ένα αφενός των μελετών, το άλλο ήταν οι χρηματοδοτήσεις. Ήρθαν τα μνημόνια, ήρθαν οι κρίσεις, ήρθε η πανδημία. Πρέπει να πούμε ότι προχώρησαν κάποια πράγματα και η αλήθεια είναι, γιατί εγώ με κάθε ειλικρίνεια θέλω να συζητούμε, αλλά και οι ακροατές σας η ενημέρωση που πρέπει να έχουν, ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία είχε ανάγκη το νησί και δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, και αν θυμάστε ένα βράδυ σε προηγούμενο υπουργό είχα πει, γιατί είχε πει ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν κάποια πράγματα σε μια εσπερίδα που έγινε από τη Eurobank στο Κάντια, αυτό το οποίο είπα, ότι αυτά που δεν πήρε, κύριε Υπουργέ, τα προηγούμενα χρόνια η Κρήτη πρέπει να τα πάρει τώρα. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι προχωρούν και δίνονται οι χρηματοδοτήσεις και για τον βόρειο οδικό άξονα και με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν λέει κανείς προς Θεού ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα επιπλέον έργα που ζητήσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και ως Τεχνικό Επιμελητήριο για να γίνουν τα έργα αυτά τα οποία χρειάζεται επιπλέον το αεροδρόμιο. Η ηλεκτρική διασύνδεση που πολλοί δεν έχουν κατανοήσει, ότι με την ηλεκτρική διασύνδεση έχουμε ένα φιλοπεριβαλλοντικό έργο, έχουμε την ασφάλεια στην ενέργεια του νησιού και 400 εκατομμύρια τα οποία είναι υπέρ του προϋπολογισμού που δινόταν λόγω που δεν υπήρχε ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή τα τρία αυτά μεγάλα έργα. Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε την κάθε μέρα, γιατί δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη ότι θα γίνει ο βόρειος οδικός άξονας. Βλέπουμε ανατολικά ότι προχωρεί το έργο, αλλά για μας βόρειος οδικός άξονας, και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά, το έχω πει και σε όλες μου τις συναντήσεις με τους υπουργούς, με τον γύρω πρωθυπουργό, ότι για μας είναι Κίσαμος Σιτία. Δεν πρέπει να αφήνουμε ότι δεν θα γίνει Σιτία επειδή θα πάει με τον Άγιο Νικολάου.
0: Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι εδώ. Επειδή εγώ χρησιμοποιώ αρκετά το δρόμο του Αγίου Νικολάου, πηγαίνω συχνά από εκεί και βλέπω ότι όντως προχωρούν τα έργα. Εκεί θα κόψουμε κορδέλα τους επόμενους μήνες.
1: Δεν νομίζω να είναι οι επόμενοι μήνες.
0: Πότε θα περίπου είναι, θα πάει?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Μια εκτίμηση.
1: Δεν θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι.
0: Του χρόνου. Άρα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει αρκετά ακόμα, γιατί κάπου δεν είναι παροτριώσει, κάπου είναι μελέτες που πρέπει να γίνει. Αλλά προχωρεί μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ πρέπει να δούμε.
0: Άρα χρηματοδότηση, πριν ολοκληρωθεί η θητεία του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου, θα έχουμε εγκαίνεια εκεί.
1: Εκεί θα έχουμε, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτό λέω. Γιατί τώρα, αν είναι 16 μήνες ή 22.
1: Όχι, θα είναι πριν.
0: Θα είναι πριν.
1: Παράλληλα, υπάρχει έτοιμη μελέτη για την παράκαψη στην Παχιάμο. Ναι. Η πίεση δική μας και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό είναι να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση που είναι 56 εκατομμύρια και έχουμε ένα πολύ καλό έργο μέχρι την Παχιά Άμμο. Πρέπει λοιπόν να δοθεί χρηματοδότηση που εκτιμώ ότι μπορεί να δοθεί του χρόνου να βρεθούν οι πόροι και παράλληλα να επικαιροποιηθούν οι μελέτες μέχρι τη Σιτία.
0: Μάλιστα. Άρα, το δύσκολο λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Κίσαμος Ηράκλειο.
1: Το Κίσαμος Ηράκλειο είναι το δύσκολο έργο, το οποίο...
0: Εκεί τι χρονοδιάγραμμα έχετε περίπου στο μυαλό σας?
1: Έχουν ξεκινήσει παρακάψεις των πόλεων. Η εκτίμηση, αν υπάρχει η ροή των χρηματοδοτήσεων, η τακτική που από ό,τι γνωρίζω υπάρχει, θα είναι τουλάχιστον από 5 έως 7 χρόνια.
0: 5 με 7 χρόνια.
1: 5 με 7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα πάλι πάνω σε αυτό να επικαλεστώ τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χατζημάρκο, τον οποίο επίσης φιλοξενήσατε πριν από λίγες μέρες, είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών.
0: Ακριβώς, και πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος των Περιφερειαρχών της Ένωσης. Λοιπόν, ο οποίος επίσης από του βήματος του συνεδρίου, του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Κάντια Μάρης, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για την Κρήτη και το Σταύρο του Ναρναουτάκη. Και μου άρεσε προσωπικά, ακούγοντάς σας και τους δυο, ότι ένας περιφερειάρχης φιλοξενεί ένα συναδελφό του και τον παίρνει αγκαζέ το πρωί και πάνε στα έργα. Λοιπόν, από την αυτοψία την τελευταία, που φαντάζομαι ότι αυτή είναι η τελευταία αυτοψία πριν τη σημερινή μας την κουβέντα, δεν έχετε ξαναπάει δηλαδή στα έργα, τι έχετε κατά νου, είναι αυτός ο ρυθμός ο γενικότερος που τρέχει όλο αυτό το πλάνο, το σχέδιο, σε αυτά που πήγατε με τον κύριο Χατζημάρκο?
1: Αυτό ήταν ένα, είδαμε γιατί δεν είχα πάει στο τούνελ που είναι δίπλα από τα Αμάλια. Mm-hmm. Έχει ολοκληρωθεί. Σε ένα μήνα είναι
0: έτοιμο. Έχει σχεδόν τελειώσει. Είδαμε τις εικόνες και το βίντεο.
1: Δεν είχα μπει μέσα για να είμαι ειλικρής, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω οποιοδήποτε θέμα. Ήξερα ότι δουλεύετε, αλλά είδα τέτοια προώθηση όλων των έργων που γινόταν, που πραγματικά ήταν ικανοποιητικά. Πήγαμε τον κύριο Δήμα, που πρέπει να πω ότι είναι ένας υπουργός που ακούει, ένας υπουργός που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε αυτά που ζητούμε και διεκδικούμε ικανοποιητικά. Πήγαμε τον κύριο Δήμα, που πρέπει να πω ότι είναι ένας υπουργός που ακούει, ένας υπουργός που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε αυτά που ζητούμε

0: Έχουμε και το υπόλοιπο στα Χανιά από το αεροδρόμιο Χανίων μέχρι το ΒΟΑΚ για να είναι οι μελέτες έτοιμες. Άρα αυτά τα έργα θα δείτε ότι με μία ωριμότητα των μελετών από τον επόμενο χρόνο θα έχουν ξεκινήσει. Γιατί είναι τρεις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τα έργα. Θα προχωρήσουν αυτά τα έργα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και αν βρεθεί χρηματοδότηση ή παράκαμψη στην Παχιά Άμμο, η ορίμαση των μελετών μέχρι την Σιτία και όλα τα επόμενα χρόνια να πηγαίνει το έργο με...
1: Θα κάνω δύσκολη ερώτηση. Ναι. Εγώ σας άκουσα, ξαναλέω, και στο προσυνέδριο, ως δημοσιογράφος που κάλυπτα το προσυνέδριο, σας ακούω και σήμερα. Τα λέτε όπως είναι. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί το ΠΑΣΟΚ βγήκε την επόμενη μέρα του προσυνεδρίου, των εργασιών του προσυνεδρίου και είπε για έργα βιτρίνας, αδειάζοντας ουσιαστικά ακόμα και τον Περιφερειάρχη, που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι θέλετε να πω κάτι, εμένα τον πολίτη δεν με ενδιαφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία, με ενδιαφέρει Κρήτη και με ενδιαφέρει να βλέπω στον τόπο μου ότι γίνονται πράγματα. Χαίρομαι που σήμερα με Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και αυτή την κυβέρνηση, θα μπορούσε να ήταν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Είτε ήταν ο Τσίπρας, είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε ήταν.
0: Πιέσαμε,
1: θα έλεγα αυτό το πράγμα. Γιατί βγήκε η νομαρχιακή του Πασόκ να πει ότι αυτά είναι έργα βιτρίνας. Μου έκανε εντύπωση.
0: Να σας πω, εγώ δεν θα πω τι είπε η νομαρχιακή. Σας λέω τη θέση στη δική μου παρακολουθώντας από το 2005-2006 με περωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην υπεύθυνη τότε Επίτροπο για τον Βόρειο Δικό Άξονα, που έλεγε κάντε μια εταιρεία τύπου Εγνατία. Δεν προχώρησαν τα έργα, κάναμε μετά Κρήτη υποδομές που γινόταν επί κυρίου Σαμαρά, που ήταν και το αείμνης του Βολουδάκη. Είδαμε ότι δεν προχώρησαν τα έργα, ήταν οι κρίσεις. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να πω εγώ ότι έργο βιτρίνας είναι ο Βόρειος στο δικό Άκνο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι μπορούσε να είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό
1: τελείασε
0: είναι
1: αυτό.
0: Άλλο.
1: Τελείασε αυτό.
0: Γιατί το έχω πει και αυτό δημόσια. Ξέρετε, για την ηλεκτρική διασύνδεση είχε ξεκινήσει, ήρθε ο Γιάννης Ομανιάτης. Προχώρησε ο Γιώργος Σταθάκης. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία, ο Χωστής ο Χατζηδάκης. Προχώρησε το έργο με την ίδια όπως ήταν ο σχεδιασμός. Τρεις κυβερνήσεις, τέσσερις κυβερνήσεις είχαν γίνει. Δεν άλλαξε ο σχεδιασμός. Συν ο ΑΔΜΙΕ με τον κύριο Μανουσάκη. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση.
1: Πόσα Άκης είπατε? Σταθάκης, Μανουσάκης, Χατζηδάκης, Αρναουτάκης, Μητσοτάκης.
0: Εμείς πάντα σε όλα. Όχι,
1: έχει
0: αυτά...
1: σημασία αυτό που λέω.
0: Είναι.
1: Γιατί θα ρωτήσω τώρα.
0: Ναι, να σας πω. Ήταν επειδή το παρακολουθώ από τότε. Και σας λέω, υπήρχε ασφάλεια ενεργειακή στο νησί πριν τη σύνδεση?
1: Όχι.
0: Εάν δεν ήταν η μικρή διασύνδεση Πελοπόννησο, Χανιά, θα είχαμε πρόβλημα το καλοκαίρι του 2024.
1: Πάρα πολύ σωστό. Πείτε μου κάτι. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια συγκυρία που δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή, έχουμε πρωθυπουργό κριτικό, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κριτικό. Δηλαδή, Χανιά Ρέθινο. Αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης κριτικό, Ηράκλειο. Ο περιφερειάρχης μας εννοείται είναι ο κριτικός. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι η ώρα της Κρήτης αυτό που ζούμε τώρα?
0: Για μένα είναι η ώρα της Κρήτης. Όλα τα χρόνια που είναι η προετοιμασία, γιατί όταν λέμε ότι έχουμε τόσα δισεκατομμύρια έργα γύρω στη Λιγάρδο, δεν γίνεται ότι μια μέρα στην άλλη.
1: Μα εδώ κάνεις μια ανακαίνιση στο σπίτι σου και
0: δεν μπορείς να κάνεις ιδιαίτερα. Ούτε να βγεις στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι, γιατί οι πόροι και με τις τιμές τώρα που θα πάνε λόγω του πολέμου, θα έχουμε, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές των έργων.
1: Σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Για μας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με διεκδίκηση πάνω απ' όλα, να γίνουν τα καλύτερα έργα που μπορούν να γίνουν στο νησί μας, πάνω και για τον Βόρειο Δικό Άξονα και για τον Νότιο Δικό Άξονα, που πρέπει να οριμάσουν οι μελέτες και να είναι πανέτοιμο το έργο για να μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση μετά και με τη νέα προγραμματική περίοδο και οπότε είναι έτοιμα, να δούμε αυτά τα έργα, τα οποία το υπαρχιακό δίκτυο, γιατί λέμε για το Βόρειο Δικό Άξονα, αλλά πρέπει να πούμε για το υπαρχιακό δίκτυο ότι θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση που θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια από πλευράς της περιφέρειας με τα περιφερειακά προγράμματα και με τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Όλα αυτά θα βελτιώσουν κατά πολύ, γιατί δυστυχώς είχαμε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, το οποίο πρέπει χωρίς πολλούς πόρους.

0: να μπορούμε να το συντηρούμε.
1: Εγώ ένα παράπονο θα σας πω για το δίκτυο το επαρχιακό. Εντάξει, είναι κατανοητό ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να φτιαχτεί όλο το επαρχιακό δίκτυο, είναι απόλυτα αντιληπτό. Αλλά θέλω να σας πω κάτι και να σας παρακαλέσω ως πολίτης του νησιού και ως οδηγός. Δείτε πώς θα φτιάξετε τη σήμανση να ξέρουμε πώς πάμε πού. Με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει και τη μία επικαιροποίηση των GPS, θέλω να σας κάνω μία δημόσια επισήμανση. Ότι πολλές φορές βάζεις να πας, ξέρω εγώ, στο τάδι, στο δίνα χωριό.
0: Αυτό όμως η εταιρεία που το έχει, σωστό, το GPS, γιατί
1: και, είχε... και το GPS βγάζει λάθος.
0: Αλλού.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Βάλτε δεν... πινακίδες τουλάχιστον, γιατί λείπουν οι πινακίδες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, λέει, προσέξτε, δεν είναι αυτονόητο γύρι... ότι εγώ που είμαι κριτικός και είμαι από τα σφακιά.
0: Όχι, δεν
1: και έρχομαι σε έναν κάμπο στο Θραψανό.
0: Όλοι μας. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Έχουμε βγάλει τον διαγωνισμό. Είναι η κατάληξη, θα είναι μέσα στο μήνα για να μπουν ειδικά. Ο διαγωνισμός που έχει γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για να γίνει. Και παράλληλα, ένα έργο 20 εκατομμυρίων για οδική ασφάλεια στο επαρχιακό δίκτυο. Είναι διενέξει εκεί μεταξύ των τριών αναδόχων που είναι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω γρήγορα να βγει η απόφαση του δικαστηρίου και να έχουμε τον ανάδοχο να μπορεί να προχωρήσει το έργο.
1: Κύριε Αρναουτάκη, το αεροδρόμιο είναι επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και λένε κάποιοι με επιχειρήματα, φαντάζομαι ότι το συμμερίζεστε κι εσείς όπως το συμμερίζομαι κι εγώ, ότι δεν θα είναι απλά ένα έργο που θα λειτουργήσει, αλλά θα αλλάξει την δομή της οικονομίας του τόπου. Και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο εδώ στην Κρήτη. Πήγαμε πρόσφατα, κάναμε μια αυτοψία δημοσιογραφικά, είδαμε ότι έχει προχωρήσει αρκετά, είδαμε ότι κάποια πράγματα είναι σχεδόν έτοιμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η Κρήτη τι προσδοκά μετά τη λειτουργία, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού και της οικονομίας?
0: Πρέπει να πούμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία υπολογίζουν οι ειδικοί, γιατί πρέπει να πούμε τους ανθρώπους της αγοράς και εμείς παρακολουθούμε πάντα και τις εξελίξεις, ότι θεωρούν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να διπλασιαστεί ο τουρισμός στο νησί μας. Να δούμε από πλευράς των χωρών που δεν είχαμε μέχρι σήμερα εδώ τουρίστες, Ινδία, Κίνα.
1: Τεράστιες αγορές.
0: Μεγάλες αγορές.
1: Τεράστιες.
0: Και μάλιστα στο αεροδρόμιο είναι, είχε μέτοχος ειδική εταιρεία. Άρα όλο αυτό θα δώσει μια προστιθέμενη αξία του αεροδρόμιου πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να επενδύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό, γιατί το σημερινό αεροδρόμιο πραγματικά βλέπετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα και με όλες τις εκπομπές που έχετε κάνει, έχει ήδη πολλά χρόνια, έπρεπε να έχει κλείσει. Όμως τώρα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε το 28 για να λειτουργήσει, πώς θα αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Τι σκέψεις μην... κάνετε για το, για το Καζαντζάκης?
0: Έχει γίνει.
1: Πού γιατί... πηγαίνετε? Γιατί μέχρι και γήπεδο άκουσα ότι θέλουν κάποιοι να κάνουν εκεί.
0: Ωραία. Έχει κάνει ένα master plan ο Δήμος Ηρακλείου. Πρέπει όμως και κεντρικά η κυβέρνηση να αποφασίσει.
1: Εσείς πώς το βλέπετε? Εσείς πώς
0: να
1: το βλέπετε?
0: Πω, δεν θέλω να πω την άποψη τη δική μου. Εμείς έχουμε κάνει συζητήσεις με το. Πρέπει να γίνει αξιοποίηση υπέρ της τοπικής κοινωνίας και υπέρ της Αλικαρνασσού. Τόσα χρόνια είχε την επιβάρηση η Αλικαρνασσός, άρα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι και το όφελος.
1: Πάντως, για την Αλικαρνασσό. Θα πω τώρα
0: αλλά
1: κάτι.
0: Είναι σεβαστή η απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. Το είπα και μπροστά στον κύριο Πρωθυπουργό. Από τώρα πρέπει να ξεκινήσει ποια θα είναι η αξιοποίηση. Δεν θα κλείσει το αεροδρόμιο και μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια
1: και επιτρέψτε
0: για να γίνει αξιοποίηση.
1: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Το Ηράκλειο, η πόλη μας, είναι αυτή τη στιγμή λόγω, κατά την προσωπική μου άποψη, παλαιότερων λανθασμένων αποφάσεων. Δεν έχετε καμία ευθύνη πάνω σε αυτό. Διότι αυτή η ιστορία ξεκινάει από τη δεκαετία του 70, πάει τόσο παλιά. Είναι στραγγαλισμένο. Δηλαδή, δυτικά δεν μπορεί να πάει. Νότια δεν μπορεί να πάει. Βόρεια δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά είναι δύσκολο να πάει. Το μόνο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή είναι εάν δούμε να μελετήσουμε σωστά το τι θα κάνουμε εκεί. Και ίσως αυτό να είναι η μοναδική ελπίδα της πόλης για μια σοβαρή οικιστική ανάπτυξη και πολεοδόμηση. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε πάνω σε αυτό.
0: Απολύτως.
1: Πείτε μου κάτι, από την κυβέρνηση με ποιους μιλάτε περισσότερο?
0: Εντάξει, ανάλογα με τα θέματα τα οποία έχουμε, με όλους τους υπουργούς πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε και ως Ένωση Περιφερειών, γιατί είμαι και πρώτος αντιπρόεδρος Ένωσης Περιφερειών, πηγαίνουμε ως διοίκηση εκτελεστικό συμβούλιο. Μιλάμε με όλους τους υπουργούς, δεν μπορώ να πω ότι δεν μιλάμε ή δεν έχουμε πρόσβαση.
1: Σε για να προσωπικό μιλήσουμε... επίπεδο, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, πού έχει περισσότερη άνεση να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει?
0: Σε προσωπική παίρνω σε όλους. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Γιατί είναι θέμα τώρα, γιατί εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπό μου διαχρονική. Γιατί με τους περισσότερους έχουμε συνυπάρξει στη Βουλή. Δεν είναι κάτι. Βλέπουν η δουλειά η οποία γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Αθήνα να γυρίζουν πίσω και να μην έχουμε πόρους. Οι πόροι που είχαμε εμείς. Να τους περιπάει.
1: Πείτε μου ένα σημείο τριβής που έχετε σήμερα στην ατζέντα σας,
0: Να σας πω. Οι πόροι οι οποίοι δίνονται σε εμάς είναι η κεντρική αυτοτελής πόροι. Αυτοί πρέπει να αυξηθούν, κύριε Σιλιγάρδο. Να σας πω ότι το 2011 εμείς παίρναμε ως περιφέρεια Κρήτης 30. Μετά τα επόμενα χρόνια αυτοί μηδένισαν και τα τελευταία χρόνια παίρνουμε 5 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που πρέπει να πούμε ότι το διεκδικήσαμε το 2013 από τον Κωστή το Χατζηδάκη και έδωσε μια βοήθεια στις περιφέρειες και είχαμε μια χρηματοδότηση. Με την κρίση όμως παγώσαν εμείς 2 χρόνια, επειδή το πρόγραμμά μας δεν είχε πάει, το είχαμε εξαντλήσει. Δεν είχαμε πόρους 2 χρόνια, άρα τα ελάχιστα να κάνουμε. Άρα πρέπει να δίνονται πόροι, δεν είναι να δίνουμε μόνο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεν γίνεται. Και φέρνω 2 παραδείγματα απλά. Το ένα παράδειγμα είναι ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την αγροτική οδοπία που ήταν μέσα από τα προγράμματα που είχε η διαχειριστική αρχή μέχρι 500.000 το είχαμε εμείς. Το πήρε το αρμόδιο Υπουργείο. Εγκυοπελτικά έργα που ήταν μέχρι 2.200 το πήρε το Υπουργείο. Και έβαλα και προχθές που είχα μια συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη, το έβαλα εγώ, το έβαλα μέσα. Δεν γίνεται αυτά τα οποία.
1: Τι σας είπε?
0: Δεν απάντησε. Γιατί πρέπει να σας πω, είμαστε μαζί ευρωβουλευτές, ότι έχουμε δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι τα 500.000 ξέρει κανείς καλύτερα για να γίνει ένας αγροτικός δρόμος από τους τοπικούς και το ξέρει καλύτερα η Αθήνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται σε όλα αυτά τα έργα τα μεγάλα που γίνονται και να μην έχει γίνει μια συνεννόηση με τους μηχανικούς τους δικούς μας. Είναι λάθος. Και με προηγούμενη κυβέρνηση και με σημερινή έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση. Εμείς, έχω πει σε υπουργό ότι εμείς θετικά θέλαμε να συμβάλλουμε για να γίνει ο Βόρειος ο δικός άξονας. Αλλά όταν έρθει το μελετητής, ξέρει τα θέματα καλύτερα από τον Δήμαρχο, από τον Περιφερειάρχη.
1: Μάλιστα.
0: Και τους μηχανικούς, όχι εμείς τεχνικά θα πούμε, για τους μηχανικούς μας, τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Δηλαδή, έχουμε εδώ, εγώ νομίζω για την Κρήτη, τον κορυφαίο που έχουμε μηχανικό είναι ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής στην περιφέρεια. Τον έχουν μιλήσει ποτέ για να δουν πώς θα κάνουν 5 πράγματα.
1: Δηλαδή,
0: όλα αυτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και έλεγα και παλιά, δεν μπορεί η πλατεία Συντάγματος να διηγηθεί την Ελλάδα, κύριε Σιλιγάρδο.
1: Και είναι σωστό.
0: Η καλύτερη κυβέρνηση να είναι, ο καλύτερος υπουργός να είναι, το έλεγα ως υφυπουργός. Πρέπει να είναι αποκεντρωμένα.
1: Δεν είναι αποκέντρωση να γνωρίζει ένα. Υπουργός που είναι από την Καβάλα, παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο δρόμος που πάει στα Νόγια ή στο Οροπέδιο. Όπως και εσείς, όταν ήσασταν στη θέση αυτή,
0: μα το είπα.
1: Δεν μπορούσατε να ξέρετε πώς πάει η Άρτα Γιάννενα.
0: Το είπα εγώ πρώτος. Το είπα όταν ήμουν υφυπουργός, δεν το είπα με άλλη θέση.
1: Έτσι είναι.
0: Πρέπει λοιπόν
1: είναι μια
0: να
1: πραγματικότητα.
0: Δούμε. Η αποκέντρωση πρέπει να είναι μια κατάκτηση. Εάν θέλουμε να λέμε ευρωπαϊκή περιφέρεια, πρέπει να είναι όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες στην Ευρώπη. Και εδώ ξέρετε τι γίνεται τώρα, η συζήτηση ποια είναι. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτή ήταν η συνάντησή μας την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κοντογιώργη και τον κύριο Μουσουρούλη. Το νέο ΕΣΠΑ 28-34. Ξέρετε ποια είναι η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Η συζήτηση είναι να είναι το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα να μην υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα. Αν δεν υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα, κύριε Σιλιγάρδο, πρέπει να μείνει φέρειες. Αν δεν υπάρχουν τα περιφερειακά. Και το άλλο, ενοποιούνται τα ταμεία. Και λέω επιλέξει στον κύριο Χατζηδάκη. Να σας πω μια συγχωμηθία που είχαμε. Ο αγαπητής συνάδελφοι ήταν 4 περιφερειάρχες, ήταν εκπρόσωποι από χώρους βιομηχανίας, τουρισμού. Λέω πριν από 20 χρόνια, λέω καθόμαστε με τον κύριο αντιπρόεδρο σε διπλανά Θρανία. Αυτός ως επικεφαλής του ΠΠΕ, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγώ λόγω αλφαβητικής σειράς δίπλα. Και τι έλεγε ο κύριος Αντιπρόεδρος, όλοι μας το λέγαμε, η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική είναι οι πολιτικές συνοχής που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, όπου και αν ζει. Σε ένα μικρό χωριό, στην πόλη, παντού. Ερχόμαστε μετά από 20 χρόνια, συζητούμε μείωση αυτών των πολιτικών και ενοποίηση των ταμείων. Δηλαδή σε ένα ταμείο, το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θεωρώ πώς μπορεί να περπατήσει αυτό το θέμα, εάν τελικά μέσα από τη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε αυτό το σύστημα που είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Το έχω θέσει, δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν θα υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα.
1: Μάλιστα. Ερχόμενος, μου είπατε ότι είχατε ένα δικαστήριο σήμερα στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποίησατε μια ατάκα που η αλήθεια είναι ότι την έχω ακούσει και από άλλους αυτοδιοικητικούς. Μου είπατε, Κώστα, είμαστε έξω, ναι. Μεταφορικά το λέτε, εκτός φυλακής με αναστολή.
0: Με αναστολή.
1: Πώς είναι δυνατόν να μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα, όταν ο αυτοδιοικητικός είναι συνεχώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη των αποφάσεων διαφόρων υπηρεσιών ή της δικαιοσύνης.
0: Είναι, πρέπει να
1: γιατί δεν λύνεται αυτό το πράγμα.
0: Κάθε χρόνο.
1: Θεσμικά δεν λύνεται.
0: Κάθε μέρα, όχι κάθε χρόνο. Κάθε μέρα πρέπει να διαχειριζόμαστε ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Από. Το λόγο που σήμερα είμαστε, και δεν ξέρω αν γίνει το δικαστήριο, εκπροσωπεί νομικός μας. Γιατί είχε γίνει μια καταγγελία. Γιατί δεν φύγανε οι στάσεις των λεωφορείων από τον βόρειο οδικό άξονα. Που οι στάσεις αυτές είναι από το 1965. Έχει μπει αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, το έχουν πάρει με σύμβαση παραχώρηση οι εταιρείες. Πρέπει να δούμε πώς δεν θα έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα και να προχωρήσει το έργο που θα κλείσει, θα είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος και να γίνουν οι παράλληλοι δρόμοι μετά. Όμως πάμε 10 άτομα σήμερα, ήταν 10 άτομα που πάνε συνεργάτες και αντιπεριφερειάρχες και διευθυντές των υπηρεσιών, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λέω ένα παράδειγμα που είναι σημερινό. Είναι αρκετά τέτοια παραδείγματα που έχουμε διευθυντή υπηρεσίας που έχει πάει σε 10 δικαστηρία. Φαντάζεστε που κανένα δικαστήριο δεν γίνεται όταν ορίζεται, άρα θα πάει 3-4 φορές μέχρι να βγει απόφαση. Με 11 από φόρ, να σου πω, με 11 από φόρ έφυγε ένα δέντρο. Δυστυχώς σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Υπεύθυνη η περιφέρεια, αποζημίωση. Τη δεχτήκαμε ότι αποζημίωση είχε βγει προς εγώ. Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Αλλά με 11 από φόρ, ποιος μπορεί να προβλέψει ότι πρέπει να κοπεί ένα δέντρο? Καταρχήν δεν έπρεπε να υπάρχει δέντρο. 11 από φόρο δεν είναι. Έγινε το δυστύχημα, δυστυχώς. Χάσε τη ζωή ένας άνθρωπος. Όμως και εκεί πήγαν οι κατηγορούμενοι διευθυντές των υπηρεσιών. Εμείς πληρώσαμε το πρόστιμο και μια σειρά άλλων γεγονότων, τα οποία πρέπει η κεντρική εξουσία να το δει. Δεν λέμε να παρανομήσεις. Δεν λέμε να κάνεις οτιδήποτε, αλλά από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από πώς θα έρθουν από τον Αθερινόλακο οι άνθρωποι αυτοί που βγάλανε, πρέπει να ασχοληθούμε εμείς, πώς θα φάνε ένα σάντουις, πώς θα το πληρώσουμε. Λέω παράδειγμα χθεσινό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι, είναι μια έτσι. Πραγματικότητα.
0: Είναι
1: μια πραγματικότητα.
0: Είναι παράδειγμα χθεσινό.
1: Επειδή πιέζει υπερβολικά ο χρόνος, θέλω να πάμε σε δύο τελευταία σημεία τα οποία θα ήθελα να ρωτήσω και να κουβεντιάσουμε. Το πρώτο σημείο είναι ότι αν και είμαστε χρονικά μακριά ακόμα από την αυτοδιοικητική κάλπη, θα προηγηθεί η εθνική, εάν ο Σταύρος Αρναουτάκης σκέφτεται να πάει στο ίδιο ξανά. Βλέπετε, δεν ρωτάω αν θα είστε υποψηφίος, το θεωρώ δεδομένο ότι θα είστε υποψηφίος, αν θα πάτε πάλι με ένα κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας απαντήσω. Πάντα θα το έχετε διαπιστώσει. Σε όλη τη διαδρομή ποτέ δεν έχω πει πριν από το τελευταίο εξάμεινο αν είμαι υποψήφιος ή όχι. Και τώρα θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια από την πλευρά τη δική μου. Θα συζητήσω με τους συνεργάτες πώς μπορούμε να πάμε. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, προς Θεού. Πάντα να είναι.
1: Προϋπόθεση.
0: Προϋπόθεση να είναι. Από εκεί και πέρα, το 28 θα είναι εκλογές. Ένα εξάμεινο πριν θα συζητήσουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι όλη η πολιτική κατάσταση τότε. Εκλογές έχουμε μέχρι το Μάρτιο του 27, άρα θα είναι μια κυβέρνηση που θα εκλεγεί μετά από τις νέες εκλογές. Άρα αυτό που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουν αυτά τα μεγάλα έργα που πρέπει καθημερινά να μπορούμε και να βοηθούμε και να διεκδικούμε και να οραματιζόμαστε και τα νέα, να προχωρήσουμε μια σειρά εγκυοβελτικών έργων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί έχουμε κάνει, κύριε Συνιγάρδο, με τους Δήμους προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα Ίδωρ για να γίνουν έργα τα οποία θα είναι εγκυοβελτικά έργα για την άρλευση των περιοχών που ξεπερνούν τα 320 εκατομμύρια με προγραμματικές συμβάσεις. Είναι τα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί από το Υπουργείο και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είναι 150 εκατομμύρια στο Λασίθι.
1: Εκεί
0: είναι το φράγμα του πλατείου.
1: Τι ορίζοντα έχουμε εκεί?
0: Όταν ξεκινήσουν θα είναι, ναι, όταν ξεκινήσουν θα είναι σε μία πενταετία.
1: Πέντε χρόνια από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν.
0: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν. Είναι το φράγμα του πλατείου που μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Μήπως έχουμε καθυστερήσει?
0: Κάποια πράγματα έχουμε καθυστερήσει.
1: Δεν μιλάω για την περιφέρεια γενικώς. Κεντρικός σχεδιασμός.
0: Έχουμε, δεν είναι. Η περιφέρεια δεν επεμπολεί τις ευθύνες αν υπάρχουν κάπου ή οτιδήποτε. Αλλά για να γίνει ένα έργο, να σας πω. Για να γίνει ένα έργο, μελέτη που την έκανε η περιφέρεια του φράγματος της Πλατιώτισσας, που είναι 75 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο το επέβαλε το Υπουργείο, θα το χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Υποδομών. 75 εκατομμύρια, η μελέτη πήρε 5 χρόνια. Έπρεπε να είναι πιο σύντομα.
1: Μάλιστα. Κλείνω. Έχετε ελεύθερο χρόνο?
0: Ο ελεύθερος
1: χρόνος. Η προσωπική ζωή του Σταύρου του Αρναουτάκη σήμερα έχει ελεύθερο χρόνο? Δηλαδή, αν έρθει ένας παλιός καλός σας φίλος που δεν είναι στην αυτοδιοίκηση, είναι φίλος, ξέρω εγώ, από τις Αρχάνες, από την Αθήνα και σου πει: Σταύρο, θα βρεθούμε μέσα στη βδομάδα να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε να φάμε. Άστα τα τέτοια. Έχετε χρόνο να το κάνετε αυτό?
0: Αυτό θα το κάνω.
1: Αλλά
0: είναι πολλές υποχρεώσεις, να σας πω. Την Παρασκευή πήγα στα Χανιά. Έφυγα από εδώ 6 ώρα να πάω στα Χανιά, γιατί ήταν μια υποχρέωση που έπρεπε να πάω σε έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, το Χάρη το Σοφιανό, mm-hmm, που έκανε τη Δεθυσά, ήταν το όραμα τότε. Ήταν γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτό ας το πούμε όμως, εκτελέστε και στις υποχρεώσεις σας τις αυτοδιοικητικές.
0: Προσπαθώ.
1: Στο Γιούχτα, ας πούμε, πάντα στο γήπεδο. Αυτό είναι προσωπικός χρόνος.
0: Είναι προσωπικός χρόνος.
1: Είναι προσωπικός χρόνος. Έχετε προσωπικό χρόνο.
0: Είναι λίγος ο χρόνος ο προσωπικός.
1: Τι κάνετε στον προσωπικό σας χρόνο?
0: Το ένα είναι ο αθλητισμός. Το άλλο είναι με μια παρέα να πάμε να πιούμε ένα κρασί. Είναι γι' αυτό κάτι. Αύριο θα είμαι.
1: Με τα παιδιά, την οικογένεια, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Τα παιδιά είναι στην Αθήνα. Όταν έρθουν γιορτές, βρισκόμαστε όλοι μαζί, οικογένεια.
1: Η κόρη θα ασχοληθεί με την πολιτική?
0: Δεν νομίζω. Μέχρι στιγμής καλά είναι εκεί που είναι να δουλεύουν. Και να σας πω, υποχρεώσει. Δηλαδή αύριο, να σας πω. Αύριο θα πάω στην Αθήνα. Θα κάνω κάποια ραντεβού. Έχουμε μετά ένα δείπνο με τον Πατριάρχη. Είμαι στο Συμβούλιο των Αρχόντων. Θα επιστρέψω το βράδυ 11.30 ώρα, γιατί την επόμενη μέρα είναι φούλη δουλειά. Μία μέρα εάν λείψω, θες δύο μέρες για να.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Είναι ένα γεγονός.
1: Το ζούμε και εμείς.
0: Άρα επιλέγω να πηγαίνω στην Αθήνα. Είναι υποχρεώσεις που είναι με τα Υπουργεία. Είναι υποχρεώσεις που είναι ιδιαίτερα τιμητικό όταν συμμετέχω σε ένα Συμβούλιο όλων των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου και είμαστε με το Παναγιώτατο να φάμε αύριο το βράδυ και να επιστρέψω στη μία η ώρα
1: το
0: πρωί πάλι να ξαναξεκινήσω με τη δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ. Θα ξαναπούμε.
0: Καλές επιτυχίες.
1: Νομίζω ότι ίσως αδικήσαμε με δική μου ευθύνη για κάποια άλλα ζητήματα, για κάποια άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να δούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα επαναπροσδιορίσουμε μια επόμενη σύντομη συνέντευξη και συνάντηση για να πούμε περισσότερα πράγματα. Να έχετε καλή δύναμη.
0: Με χαρά.
1: Να το
0: να
1: πω έτσι
0: καλά
1: πολύ
0: όλοι,
1: απλά.
0: Και, ο κόσμος.
1: Και να βλέπουμε την Κρήτη μας να προοδεύει, κύριε Αρναουτάκη. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
0: Η δεκαετία αυτή είναι της Κρήτης. Κύριε Σιλικάρο, το έχω πει πριν από 2 χρόνια και πραγματικά. Και δεν είναι μόνο τα έργα αυτά. Είναι τα έργα τα οποία γίνονται και από τους ιδιώτες. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Αυτά που γίνονται με τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, με επιχειρηματίες. Μεγάλους, μικρούς, στον τουρισμό 950 επενδύσεις μπήκαν οι μικρομεσαίων τώρα σε προγράμματα. Άρα όλα αυτά, αλλά μια άλλη φορά που έχουμε, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο
1: θα να τα πούμε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Δείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν ξεκινήσω να σας πω οτιδήποτε, να σας πω για το έκτακτο γεγονός που συνέβη στην Εθνική Οδό πρωί-πρωί, γύρω στις 7 η ώρα λένε οι πληροφορίες, όπως με πληροφόρησε εδώ και ο Δημήτρης Σιφάκης ερχόμενος στο στούντιο. Υπάρχει ένα ατύχημα, ευτυχώς χωρίς θύματα, ευτυχώς, στο ρεύμα από Γιώφυρο προς Νέα Λικαρνασό, στο ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου περίπου. Εκεί έχει ανατραπεί ένα αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Το ρεύμα λοιπόν αυτό, επαναλαμβάνω, από το Γιώφυρο προς Νέα Αλικαρνασό σε αυτό το σημείο έχει φρακάρει, όπως λέμε, έχει δημιουργηθεί δηλαδή μποτιλιάρισμα, οπότε με προσοχή να κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Υποθέτω ότι θα αδειάσει η Εθνική Οδός, ο ΒΟΑΚ όπως τον λέμε τώρα, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, σε αυτό το σημείο μόλις πάρουν από εκεί το αυτοκίνητο αυτό το οποίο έχει ανατραπεί και τα άλλα βέβαια αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Οδηγείτε με προσοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το λέμε μέχρι να το εμπεδώσουμε βαθιά μέσα μας. Μόνο η αμυντική οδήγηση είναι αυτή η οποία μας σώζει από τα ατυχήματα. Οδηγείτε αργά και συνετά. Δεν χρειάζεται να τρέχετε. Το λέω αυτό διότι υποθέτω πως για να ανατραπεί το αυτοκίνητο αυτό, προφανώς είχαν αυξηθεί μεγάλες ταχύτητες. Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα όπως και τα άλλα αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν με αυτό. Δεν μπορεί να ανατραπεί ένα αυτοκίνητο από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι απολύτως ανοιξιάτικος. Πέρασε η κακοκαιρία. Έρχεται βέβαια μια άλλη κακοκαιρία, άλλης μορφής σύμφωνα με τους μετρολόγους. Έρχονται πάλι οι γνωστοί νοτιάδες με τη σκόνη. Αλλά Μάιος είναι. Εάν δεν έρθουν οι νοτιάδες στην Κρήτη, πότε θα έρθουν? Από Μάρτη μέχρι να πιάσει ο Ιούνιος, σίγουρα γκαραντί οι νοτιάδες, εγγυημένα. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, το θερμόμετρο δείχνει 14 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα σε αυτήν την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Πάντα με αισιοδοξία, εξού και ο τίτλος της εκπομπής «Όμορφη μέρα», στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή μας την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Κρήτης, για τη στρατηγική της περιφέρειας Κρήτης στην κτηνοτροφία, αλλά και τη δημόσια διαβούλευση που έχει ανοίξει για την κοινή αγροτική πολιτική. Την κυρία Κλαούντια Προήμου, ξενοδόχου στα Χανιά και εκ των πρώτων γυναικών που συμμετέχουν στην τοπική ομάδα Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης για τη δημιουργία της τοπικής ομάδας Χανίων του Συλλόγου, αλλά και τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ξενοδοχειακός κλάδος σε αυτές τις πρώτες μέρες της φετινής τουριστικής σεζόν. Με τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το επίκαιρο θέμα της καύσης των απορριμμάτων. Ήταν μια συζήτηση που θα την κάναμε χθες, αλλά ο κύριος Παπαδάκης δεν μπορούσε, του είχε τύχει ένα έκτακτο γεγονός και δεν μπορούσε να συνομιλήσουμε, θα το κάνουμε σήμερα. Και με το φίλο μας, τον Μανώλη του Ζευγαδάκη, για τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης που είναι αύριο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, όπως σας είπα, μέσω Viber. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 19η εβδομάδα του 2026 και στην 125η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:09 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν βέβαια σήμερα είναι η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι και Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.

Σε τρεις από αυτές τις ημέρες θα ήθελα να σταθώ και να σας πω αναλυτικότερα στοιχεία όπως τα βλέπω στην ιστοσελίδα σανσήμερα.gr. Η Διεθνής ημέρα Μεών καθιερώθηκε το 1991 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μεών. Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ, η μαμή για τους παλιότερους, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Και φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο. Κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμάται η ημέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δεν πρέπει όμως να συγχέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την πολιτισμική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης.

Και πάμε τώρα στην Παγκόσμια ημέρα μιας συνήθειας που αν δεν την είχαμε την αποκτήσαμε και αν την έχουμε πρέπει να εξακολουθούμε να την έχουμε και μιλάμε για την υγιεινή των χεριών. Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χωρών παροχής, υπηρεσιών υγείας είναι «Σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου». Η υγιεινή των χεριών αναφέρεται στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέρια ώστε να αποφευθεί η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομειακό περιβάλλον στους ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο η υγιεινή των χεριών σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένας στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λίμωξη που συνδέεται με την νοσηλεία του, ενώ πιο ειδικά για τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά την καθημερινή τους πρακτική στην υγιεινή των χεριών. Νόμιζα ότι ήμασταν μόνο εμείς οι πολίτες, οι απλοί. Δεν ήξερα ότι τόσο μεγάλο ποσοστό και ανθρώπων που ασχολούνται με την υγεία έχουν τέτοιο θέμα. Το 70% βέβαια είναι παγκόσμια τα δεδομένα και δεν ξέρουμε από... Φαντάζομαι όταν λέω ότι είναι παγκόσμια τα δεδομένα, από όλες ή σχεδόν όλες τις χώρες θα είναι τα δεδομένα αυτά. Οπότε κάποιες θα εμφανίζουν πολύ περισσότερο ποσοστό, άλλες λιγότερο. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν μου είναι εύκολο να φανταστώ ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε, στα ελληνικά νοσοκομεία, 70%. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι παγκόσμια τα δεδομένα. Το πλήσιμο των χεριών, που με το COVID-19, όπως σας είπα και στην αρχή, εάν δεν την είχαμε αυτή τη συνήθεια, την αποκτήσαμε και καλά κάναμε βέβαια. Και όσοι την είχαμε, εξακολουθούμε να την έχουμε και πρέπει να την διατηρούμε σε όλη μας τη ζωή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, επηρεάζει τα πάντα. Με αυτή τη σκέψη ξυπνάνε όσοι κυβερνούν αυτόν τον κόσμο και με αυτή τη σκέψη κοιμούνται, όσοι κοιμούνται. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στην ιστοσελίδα earthnews.gr, σκηνικό ναυμαχίας στα στενά του Ορμούζ. Και λέει αναλυτικότερα, κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε νέα ανάρτησή του αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής, αναφέρει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, είναι ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονται προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χαρακτήρισε τις επιθέσεις, αυτές τις επιθέσεις που είπαμε προηγουμένως, επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη παραβίαση, σημειώνοντας ότι διατηρεί δικαίωμα απάντησης. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χαρακτηρίζοντάς τις ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης με τον Brent να ενισχύεται άνω του 5% στις αρχικές συναλλαγές.

Όμως, όπως σας έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές μας όλο αυτόν τον καιρό, δεν υπάρχει μόνο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου εάν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Και διαβάζω αναλυτικότερα επίσης από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στην artnews.gr ότι η Ρωσία έκανε γνωστό χθες ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν την προσοχή τους επικεντρωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή το Φεβρουάριο του 2022, έχουν πρακτικά ανασταλεί. Όπως ορίζει η απόφαση του ανώτου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μέσω της MAX, πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων, υποστηριζόμενης από τον κρατικό μηχανισμό. Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 διεξάγοντας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι δεν είναι σοβαρό να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο, ενώ έκρινε πως η Μόσχα φοβάται πως θα δει ουκρανικά ντρόουνς πάνω από την Κόκκινη Πλατεία. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατόπιν μετέβη στο Μπαχρέιν για συνομιλίες με το Εμιράτο του Κόλπου με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία ως προς την ασφάλεια, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του στην Ουκρανική Αντιπροσωπεία. Να πούμε επίσης ότι χθες ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε 7 αμάχους στην πόλη Μαρέφα κοντά στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ επιδρομή ντρόουν εφόρμηση σκότωσε ζευγάρι σε κοινότητα στο Νότο, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Δύο πόλεμοι, δύο φλεγόμενα σημεία του πλανήτη. Και σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Μακάρι το όνομά της να εκπέμψει μια άβρα ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο επιτέλους. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτη της καρδιάς στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ραδακινιάς και από λεύκα σκουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και όταν

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί, με το ένα να έχει ντελαπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στο σημείο. Λαμπάδια σε χθες αυτοκίνητο επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι απολογίες για τους εμπλεκόμενους στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκαν τρία μέλη Σπύρας για τις τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Για τον Οκτώβριο αναβλήθηκε η υπόθεση του θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου από Πεύκο που έπεσε πάνω του στη Λεωφόρο Δημοκρατίας το 2022. Απομακρύνθηκε το φανάρι που έπεσε χθες στην παραλιακή Λεωφόρο, ενώ από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Ρεκόρ αιτήσεων κατέγραψε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 7 ιρανικά σκάφη στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο επιχείρησης συνοδείας των σκαφών. Το Ιράν αρνήθηκε τις επιθέσεις. Η Εθνική Ελλάδας Πόλο Γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 14-9 της Εθνικής Ουγγαρίας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ. Και πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας μετά τη χειμωνιάτικη παρένθεση, με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Σας λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, όταν ξεκίνησαμε την εκπομπή, μόλις ξεκίνησαμε την εκπομπή, ότι υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όπως τον λέμε τώρα, μετά και την έναρξη των σχετικών έργων και της υπογραφής της σύμβασης κτλ. Στο ρεύμα από Γιώφυρο προς Νέλη Καρνασό, αλλά νεότερα που μας ήρθαν λένε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από Νέλη Καρνασό προς Γιώφυρο. Μάλιστα μία ακροάτριά μας έστειλε ένα ηχητικό, το οποίο μας ήρθε πριν από 12 λεπτά περίπου, μάλλον 12 λεπτά έχει καταγραφεί. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει.
1: Πρωτοφανές μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ. Είμαστε σημειωτών για χιλιόμετρα και τα δύο ρεύματα, και αυτό που κατεβαίνω εγώ τώρα Ηράκλειο και αυτό που πηγαίνει προς Ανατολή. Χαμός!
0: Μάλιστα, αχαμός λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ πως οδηγείτε ερχόμενοι προς Ηράκλειο και από τις δύο πλευρές, και από την Ανατολή και από τη Δύση. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα είναι αυτή η κατάσταση έτσι μέχρι να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει αυτό για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, επαναλαμβάνω, από Αλικαρνασό μέχρι Γιώφυρο και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού υπάρχει θέμα. Οπότε προσεκτικά να οδηγείτε και εάν ξέρετε τους δρόμους μπορείτε να κάνετε παρακάμψεις είτε μέσα από την πόλη είτε νοτιότερα της πόλης για να βρεθείτε στον προορισμό σας. Υπάρχουν βέβαια και τα GPS που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για όσους εν πάση περιπτώσει δεν είναι εξοικειωμένοι με την πόλη του Ηρακλείου και δεν γνωρίζουν τις διαδρομές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, αύριο είναι τα εγγένεια του υπερσύγχρονου νέου κτηρίου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Οδό Αγίου Μινά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα και θα μιλήσουμε βεβαίως και σήμερα γι' αυτό, αφού αύριο είναι τα εγγένεια, θα μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό, έτσι. Οπότε στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός μας φίλος, ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο οποίος θα μας δώσει τα νέα σχετικά με τα εγγένεια. Μανώλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Μανώλη, για πες μας για τα εγγένεια, αύριο έφτασε η ώρα λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, είναι να το πούμε εγγένεια, να το πούμε πρεμιέρα.
0: Α, για πες.
2: Ανοίγουν πύλες, γιατί δεν ακούσαμε, ξέρεις, τα εγγένεια καμιά φορά, γιατί κάποια τελετουργικά.
0: Ναι.
2: Αλλά εν ώψη της 60ης τα εγγένεια καμιά φορά γίνεται κάποια τελετουργικά,
0: ναι.
2: Αλλά εν ώψη της 60ης

0: αλλά είναι το άνοιγμα των θυρών είναι του νέου.
1: Βεβαίως.
0: Για να γίνει εκδήλωση, δηλαδή αυτή η οποία είναι με αφορμή την επέτειο της ανακομιδής.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα της Εσπερίδας, γιατί για Εσπερίδα μιλάμε,
0: ναι,
1: είναι φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτιου.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα, τελείται και υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, θα έχουμε 5 ομιλητές.
0: Για να τους ακούσουμε ποιοι είναι και, ναι, τι θέματα θα θίξουν.
1: Στις 6 ώρα το απόγευμα, χαιρετισμός και ομιλία βέβαια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου. Θα χαιρετήσει, ίσως θα μας πει και κάτι νεότερο, γύρω και από το κτίριο, από τις εκδηλώσεις και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Στις,
0: και ενδεχομένως να πει και κάτι για τον Άγιο Μινά, γιατί είναι υπό...
1: Ναι, όλο και κάτι θα...
0: Βέβαια, είναι υπό ανακαίνιση ο Άγιος Μινάς.
1: Μάλιστα, εχθές είχαμε και μια σύσκεψη, εχθές το πρωί, το Αρχιεπισκόπου με τους εμπλεκόμενους για αυτές τις εκδηλώσεις δηλαδή. Λοιπόν, από τις 6 ώρα λοιπόν, ο χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου, στις 6 και 20 η κυρία Ελένη Βολονάκη, πρόεδρος Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, θα μιλήσει με τίτλο «Άγιος Τίτος ως μέλος της οικογένειάς μου». Μια προσωπική μαρτυρία της κυρίας Βολονάκη. Στις 6
0: είναι,
1: και 40...
0: είναι η χείρα του πατρός Ηλία.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, ναι. Γεια σας, είσαι.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι ακριβώς. Ναι.
0: Είναι η χείρα του πατρός Ηλία, του πρωτοπρεσβύτερου του Αγίου, ναι, Τίτου επί χρόνια. Τον πατέρα Ηλία τον είχα και καθηγητή στο Λύκειο.
1: Ναι,
0: ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ιερωμένος ήταν ο πατέρας Ηλίας. Και να πούμε ότι ο πατέρας Ηλίας είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του Κέντρου Νεότητας Αγίου Τίτου.
1: Ναι.
0: Διότι δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή, το 1981, εάν θυμάμαι καλά, που ήταν καθηγητής στο Καπετανάκιο, στο πρώτο Λύκειο Ηρακλείου.
1: Nice.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε, Μανώλη.
1: Ναι, στις 6 και 40 ο κύριος Χρήστος Καρακόλης, καθηγητής θεολογίας, θα μιλήσει με τίτλο «Ο Τίτος, ο αδερφός και γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου». Χαρακτηριολογική προσέγγιση με βάση τις Παύλιες επιστολές. Στις 7 η ώρα η κυρία Μαρίνα Δετοράκη, καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα μιλήσει με θέμα «Η γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή Παράδοση». Στις 7 και 20 ο κ. Παναγιώτης Ιφαντής, καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η αγιολογική φυσιογνωμία του Αγίου Τίτου στην Ανατολή και στη Δύση». Και θα επακολουθήσει η συζήτηση. Τέλος, η εκδήλωση θα κλείσει με βυζαντινούς ύμνους για τον Άγιο Τίτο από το γυναικείο βυζαντινό χορό του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου του Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Χαρούλας Γρήλου Λενακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι αυριανές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Μία Εσπερίδα λοιπόν με πλούσιες ομιλίες για τον Άγιο Τίτο. Μια πραγματικά για τον Άγιο Τίτο είναι όλη αυτή η Εσπερίδα. Όλη τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου θα φανεί μέσα από αυτήν την Εσπερίδα.
1: Ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης.
0: Βέβαια. Και είναι αυτή η Εσπερίδα, επαναλαμβάνω, είναι μια συμπυκνωμένη μορφή και της ζωής και του έργου του Αγίου Τίτου. Και αυτά βέβαια σε μια υπερσύγχρονη αίθουσα από ό,τι μας έχεις πει, Μανώλη, γιατί την είσαι επισκεφθεί εσύ.
1: Ναι, σωστά. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει και την αίθουσα, μια μεγάλη αίθουσα, εντελώς ανανεωμένη, και όλο το κτίριο έχει ανανεωθεί. Βέβαια είναι τριόρφο κτίριο, αλλά θα μπορεί ο κόσμος να ανεβαίνει και με ασανσέρ της καρέκλας που λένε.
0: Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες για τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια θα λειτουργήσουν αργότερα για τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το...
0: Λοιπόν, να ξαναπείς, Μανώλη, σε παρακαλώ πολύ, πού είναι αυτά το καινούριο κτίριο της Αρχιεπισκοπής.
1: Είναι βόρεια του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν παλιά η τράπεζα, η Αγροτική Τράπεζα, αν θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κτίριο το οποίο ήταν παλιό.
0: Αυτό το ίδιο κτίριο που ήταν η τράπεζα είναι τώρα το καινούριο κτίριο της Αρχιεπισκοπής.
1: Ναι, έχει ανακαινιστεί.
0: Ναι. Ωραία, περίφημα.
1: Και με
0: λοιπόν
1: τη βοήθεια πάντα βέβαια της περιφέρειας Κρήτης. Μην και το ξεχνάμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: ο

0: Σταύρος Αρναουτάκης έχει συνεισφέρει πάρα πολύ και στο θέμα του κτηρίου, αλλά και στο θέμα του Αγίου Μηνά, της αναστήλωσης κατά κάποιο τρόπο του Μητροπολιτικού Ναού, του Αγίου Μηνά.
1: Αυτό εξάλλου το έχει επισημάνει και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος με ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης τον είχαμε εδώ φιλοξενούμενο χθες στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου και μας είπε πολλά και διάφορα για την Κρήτη. Το λέω αυτό με την ευκαιρία της αναφοράς του ονόματός του. Μανώλη, όμως κάτι μου έλεγε σχετικά και με τα έργα στην Αγία Τριάδα. Για πες μου τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με αυτά τα έργα.
0: Είπαμε, ήταν μια ωραία εικόνα, ξεκινώντας από την αρχή της καλοκαιρινού μέχρι την Πολυκλινική. Είχαμε μπει οι κυβόληθοι κανονικά, με κλίση των οχημάτων προς τα αριστερά της Πολυκλινικής για να έχουν έξοδο προς το Ποδοσάκιο, αλλά η Δελημάρκου ακόμα πάσχει.
1: Δηλαδή, με ποια έννοια πάσχει.
0: Ρεπορτάζ προχθές.
1: Ναι.
0: Ενώ ζήτησε παράταση, νομίζω τρίτη παράταση του εργολάβου,
1: ναι, ο εργολάβος,
0: μέχρι τον Ιούλιο, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα στην οδό Μυριώνου που διασχίζει οριζοντίως τη Δελημάρκου.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Έχει τσεμεντωθεί, έχουν κατασκευαστεί τεχνικά, ας πούμε, φρεάτια για να μπουν, ποιος ξέρει, αποχέτευσε οτιδήποτε άλλο, τα νερά που θα τρέχουν, αλλά υπάρχει κενό. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι είχαμε δύο περιπτώσεις μικροτραυματισμών από οδηγούς μηχανής. Έχει εγκαταλειφθεί. Δηλαδή αυτό το κομμάτι δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν δουλεύει. Οι κυβόλοι βέβαια κάπου ξεκολλάνε, κάπου σπάνε τα μάρμα. Δηλαδή πριν να ολοκληρωθεί το έργο υπάρχουν ζημιές. Αλλά το σημείο αυτό της οδού Μυριώνου είναι άκρως επικίνδυνο. Αν δεν το φτιάξουν θα υπάρξει πρόβλημα, ειδικά τη νύχτα.
1: Καλά λοιπόν το επισημαίνεις. Ελπίζω να μας ακούει κάποιος ο οποίος μπορεί να παρέμβει εκεί για να διορθώσει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση όπως την περιγράφεις. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα νέα μας είπες.
0: Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλή σου μέρα και εσένα. Ήταν ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης που μας μετέφερε αυτή τη φορά την ασπερίδα που θα γίνει αύριο στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην οδό Αγίου Μηνά, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Μηνά. Εκεί όπου βρισκόταν παλιά τα γραφεία, το κατάστημα μάλλον της Αγροτικής Τράπεζας, για όσους Ηρακλειώτες θυμούνται. Αλλά δεν είναι δύσκολο να το βρει κανείς. 6 ώρα λοιπόν αύριο το απόγευμα ξεκινάει αυτή η εσπερίδα για τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου, θα το έλεγα εγώ, σε ένα τίτλο δικό μου για να αποτυπώσουμε γενικά την όλη αυτή, όλο αυτό το περιεχόμενο της εσπερίδας που θα γίνει αύριο. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και μια και βρισκόμαστε στο θρησκευτικό πεδίο, να σας πούμε για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Και διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα earthnews.gr ότι τη Βουλή θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από 27 χρόνια. Και αναλυτικά η δημοσίευση αναφέρει πως στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που βρίσκεται όπου βρίσκεται και ήδη έχει επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή. Είχε συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, και στη συνέχεια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμή του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, που του απένιμε και τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, λέει η δημοσίευση, στον Οικουμενικό Θρόνο, ανέλαβε αρκετές δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Διοργάνωσε αρκετά συνέδρια, συμπόσια, μάλιστα είχε υπογράψει και ειδική διακήρυξη μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο για θέματα που αφορούν την καταστροφή του περιβάλλοντος. Σήμερα, η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, λέει η δημοσίευση, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρία της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Στη μία μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρία της Ολομέλειας, η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απίφθινε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Ακλαμάνης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την προσφώνησή του θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίας της Ολομέλειας θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τέλος, φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κυρίου Βαρθολομαίου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Υπάρχει και η είδηση στο earthnews.gr ότι νέο έκτακτο πακέτο στήριξη ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Και αναλυτικά λέει η δημοσίευση, νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Και είναι αυτό που σας έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόσο και πιο πολύ θα τρέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών που υφίστανται τις επιπτώσεις του πολέμου να ψάχνουν να βρουν μέτρα για να στηρίξουν τους πολίτες τους. Διότι η άνοδος των τιμών, λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη. Πρέπει κάποιος λοιπόν να παρέμβει, να συγκρατήσει αυτές τις τιμές για να εξισορροπήσει η αγορά. Η ραγδαία αύξηση λοιπόν των τιμών του πετρελαίου, λέει και η δημοσίευση από το earthnews.gr, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν τα νοικοκυριά. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ανήλθαν έως τα 114 δολάρια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, μια υπόθεση που μετά τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικογενειών, λέει η δημοσίευση, αξιοποιώντας στο έπακρο το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, πέρα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Και καταλήγει η δημοσίευση, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της Κρήτης θα είναι παρατεταμένες ακόμα και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Ήδη καταγράφονται ισχυρές πιέσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον με επιτάχυνση του πληθωρισμού, επιδείνωση των αναπτυξιακών προοπτικών και αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας στην Ευρωζώνη, ενώ ενισχύονται οι φόβοι ακόμη και για ύφεση, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Στην επικαιρότητα είναι και ο Χανταϊός, τον μάθαμε και αυτόν τον ιό, να μην τον μην τυχόν και τον αφήσουμε παραπονεμένο. Αστειεύουμε βέβαια μια σοβαρή περίπτωση. Είναι εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στο κρουαζιερόπλιο που έχουν προσβληθεί από Χανταϊό. Και μάλιστα έχουμε και τρεις νεκρούς, όπως το λέγαμε και χθες. Τα νεότερα λοιπόν τα διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, την ιστοσελίδα τανέα.gr, που αναφέρει ότι συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλιο MV Hondius, που παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο τριών ανθρώπων από ύποπτη επιδημία του ιού Χανταϊού. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Το βλέπω και φωτογραφία εδώ το πλοίο αυτό. Είναι μικρό κρουαζιερόπλοιο και αναρωτιέμαι πράγματι, είναι μεγάλη απόσταση από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακροτήριο. Πώς ένα τόσο μικρό πλοίο μπορεί να, κρουαζιερόπλοιο μάλιστα, μπορεί να διαπλέει τον Ατλαντικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, σίγουρα είναι μια άλλη ιστορία. Απλώς κάνω μια παρατήρηση βλέποντας την φωτογραφία. Και συνεχίζει η δημοσίευση. Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, αποτελώντας το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα μέχρι στιγμής. Η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα κρούσμα Χανταϊού έχει διαγνωστεί εργαστηριακά. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επιδημιολογική έρευνα, εργαστηριακή έλεγχη και γενετική ανάλυση του ιού, ενώ 5 ακόμη ύποπτα περιστατικά διερευνώνται σύμφωνα με δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο BBC. Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής πραγματοποιεί ιχνηλάτιση επαφών στην περιοχή του Johannesburg με στόχο τον εντοπισμό πιθανών δευτερογενών κρουσμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Τι είναι τώρα ο Χανταϊός, τα λέγαμε και χθες, αλλά μια κίνηση στην επικαιρότητα να επαναλάβουμε ότι ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιτώματα. Οι λοιμώξεις προκαλούνται όταν ο ιός μεταδίδεται από τα ούρα, τα περιτώματα ή το σάλιο των τροκτικών, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των ΗΠΑ. Αν και σπάνιος, ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών. Μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες, το πνευμονικό σύνδρομο Χανταϊού και το αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο. Το τελευταίο σύνδρομο ξεκινάει, μάλλον το πνευμονικό σύνδρομο ξεκινάει με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται πονοκέφαλο, ζάλι και χιλιακά προβλήματα. Όταν εκδηλωθούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει το 38%, ενώ η άλλη περίπτωση με το νεφρικό σύνδρομο επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και μπορεί να προκαλέσει χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξία νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά σχετικά λοιπόν με τον Χανταϊό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαντακωθεί πράγματι με αυτή την ιστορία, για να κάνω και μια παράφραση του ιού, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις ενδεχομένως από αυτή την μάλλον ζωφερή ιστορία. Έχουν αποκλειστεί λοιπόν μέσα σε ένα πλοίο, το οποίο μάλλον θα πρέπει να πέσει τώρα στην αρμοδιότητα, στη φροντίδα μάλλον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να δούμε πώς θα απεγκλωβιστούν αυτοί οι άνθρωποι από αυτό το πλοίο. Εκείνοι που ξέρουν το πόσο κρατάει η ζωή ενός ιού και πόσοι πρέπει να πεθάνουν, θυμάστε όλα αυτά από το COVID-19, για να επανέλθουμε στην προτέρα φυσιολογική κατάσταση,
αυτοί τα γνωρίζουν, επαναλαμβάνω όλα αυτά, είναι και εκείνοι μάλλον που θα δώσουν τη λύση με αυτό το κρουαζιερόπλιο που βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
4: και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Σήμερα η επικοινωνία με τους έξω, δηλαδή με τους ανθρώπους που έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, γίνεται με τεμποδίων. Και με τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, που την είχαμε προγραμματίσει στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, το μέλος της οικολογικής παρέμβασης Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνομιλούσαμε για την καύση των απορριμμάτων, ένα άκρος επίκαιρο θέμα. Και εχθές είχε ένα θέμα με βάση περιπτώσει που δεν μπορούσε να μιλήσει, μας είχε στείλει μήνυμα. Σήμερα δεν μας έστειλε μήνυμα, απλώς δεν απαντάει. Επίσης δεν απαντάει και ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ο κύριος Τζεδάκης, με τον οποίο είχαμε κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο κύριος Τζεδάκης δεν απαντάει. Πάντως δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Όμορφη Μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και να σας πω μια καλή είδηση, ότι το χρηματικό ποσό των 92 περίπου εκατομμυρίων ευρώ έχει αρχίσει να κατατίθεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.000 περίπου δικαιούχων από χθες και θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 8 του μήνα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ανακοίνωσή του, από τον ΙΕΦΚΑ στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 31.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22 εκατομμύρια ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και από αυτήν θα γίνουν επίσης οι εξής καταβολές: 24 εκατομμύρια ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργείας και λοιπόν επιδομάτων, 13 εκατομμύρια ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάζω εδώ και στην ιστοσελίδα μας ότι ρεκόρ αιτήσεων σημειώθηκε με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους για τον κοινωνικό τουρισμό και γράφει αναλυτικά δημοσίευση. Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000 από το σύνολο των φετινών αιτήσεων. Θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές με στόχο την ενίσχυση ως των δυνατών περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν στις 536.000 περίπου, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 133.000 χρήσεις, δεδομένου το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕ, η οποία σας είχαμε πει αναλυτικά στοιχεία χθες, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας.

0: Μπορέσαμε τελικά να επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή την στρατηγική της περιφέρειας για την κτηνοτροφία, αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό μήνα εύχομαι.
0: Επίσης, να είστε καλά. Κύριε Τζεδάκη, πρόσφατα με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων πραγματοποιήσατε στην περιφέρεια μια σύσκεψη για τη στρατηγική της περιφέρειας για το κτηνοτροφικό τομέα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία αυτής της στρατηγικής και πώς το δέχτηκαν, εν πάση περιπτώσει, οι κτηνοτρόφοι.
1: Κύριε Αγγελάκη, συγκροτήσαμε μια ομάδα εργασίας όπως και για κάθε προϊόν και καλλιέργεια, την ομάδα εργασίας στο κτηνοτροφικό τομέα, όπου συμμετέχουν οι παραγωγοί μας, συμμετέχουν συνεταιρισμοί, συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ και των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτής της ομάδας εργασίας είναι να κατατίθονται προτάσεις για το μέλλον του κτηνοτροφικού τομέα, να δούμε τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα και τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής στο νησί μας και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, που το κόστος παραγωγής είναι επαυξημένο λόγω της μεταφοράς, τη χαμηλή τιμή πώλησης του γάλατος που βλέπουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο με την υπηρετική Ελλάδα, να δούμε την ενίσχυση αλυσίδας αξίας των προϊόντων, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο με τυποποιημένα, πιστοποιημένα προϊόντα θα μπορέσει να κερδίσει μια υπεραξία το προϊόν προς όφελος και του μεταποιητή αλλά και του παραγωγού, και γι' αυτό είπαμε ότι θα επανεκκινήσουμε τη διαδικασία για να πιστοποιήσουμε το αρνί ΠΟΠ της Κρήτης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα του δώσει μια προστιθέμενη αξία. Είπαμε ότι είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε και εν ώψη της νέας ΚΑΠ το θέμα της αύξησης της συνδεδεμένης γάλακτος, δηλαδή την παραγωγή στο γάλα, να δώσουμε μια επιπλέον στήριξη στις νησιωτικές περιοχές, γιατί όπως είπαμε το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, και βέβαια να ολοκληρωθούν γρήγορα από το Υπουργείο τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, προκειμένου να αποτυπωθούν οι βοσκήσιμες ζέες, ποιες είναι βοσκήσιμες, ποιες είναι δασικές, γιατί γνωρίζετε το πρόβλημα που υπάρχει στην Κρήτη και σε πολλά νησιά, όπου το 60-70% των βοσκήσιμων ζεών έχουν χαρακτηριστεί δασικές. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει και είναι οι βοσκήσιμες ζέες, προκειμένου να μην υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με τις τεχνικές λύσεις όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν σε όλα αυτά που μας λέτε, πώς συμφωνήσατε σε αυτά τα οποία κατατέθηκαν?
1: Οι κτηνοτρόφοι παλεύουν και αυτοί από τη μεριά τους προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, προκειμένου να συνεχίσουν να μένουν στην Ήπεθρο. Διότι το κόστος παραγωγής, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όλη η αλυσίδα είναι πιεσμένη και τα τυροκομεία είναι πιεσμένα. Δηλαδή και ο κτηνοτρόφος είναι πιεσμένος και τα τυροκομεία, τα κέρδη τους είναι ελάχιστα. Και εδώ τι συμβαίνει? Έχουμε ένα παραγωγό και ένα καταναλωτή ο οποίος πληρώνει το μάρμαρο και έχουμε κάποιους μεσάζοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα προϊόντα και σφροκερδούν. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτές τις τρευλώσεις που υπάρχουν στην αγορά να μπορέσουν να διορθωθούν, να υπάρχουν δυνατοί ελεκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να μην υπάρχουν ελληνοποιήσεις και να έρχεται το γάλα από τις ξένες χώρες και να απαξιώνει το δικό μας γάλα, γιατί δεν μπορεί να κάνει τόσο κόπο παρά ο μεταποιητής να φτιάξει ένα ποιοτικό προϊόν πιστοποιημένο και από την άλλη να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν είναι η αρχή του διαλόγου, είναι η αρχή και εν ώψη της νέας ΚΑΠ, της νέας προγραμματικής περίοδου. Γι' αυτό εκκινούμε και το διάλογο, όπως είπαμε, την Πέμπτη είναι η πρώτη εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, η εναρκτήρια είναι, να θέσουμε τους άξονες, οι ομιλητές θα θέσουν τους άξονες, θα βάλουν τον μπούσουλα και θα πάρουν δουλειά μετά οι ομάδες εργασίας της περιφέρειας, που είναι συγκροτημένες και για την ελοκομεία και για την αμπελοκομεία και για την μελισσοκομεία και για τα κυπευτικά και για τη κτηνοτροφία, τα βασικά μας προϊόντα.
0: Ναι.
1: Θα καταθέσουν όλες οι ομάδες τις προτάσεις τους για εν ώψη της νέας ΚΑΠ και από εκεί θα αξιολογηθούν να έχουμε μια συνολική πρόταση σαν Περιφέρεια Κρήτης.
0: Την Πέμπτη είπατε είναι αυτή η εκδήλωση, η εναρκτήρια.
1: την Πέμπτη, 5.30 ώρα το απόγευμα, είναι στο Ατλαντής, είναι 5.30 ώρα το απόγευμα και καλούμε όλους τους φορείς, έχουμε στείλει και πρόσκληση ήδη, καλούμε όλους τους φορείς να συμμετέχουν.
2: Και αυτή είναι η ενακτήρια, είπατε, η ενακτήρια εκδήλωση μάλλον για τη διαβούλευση. Θα υπάρχει μετά, πώς θα γίνεται, θα υπάρχει στην πλατφόρμα της περιφέρειας κάποιο πεδίο που θα μπορούν οι πολίτες ή μόνο οι φορείς θα μπορούν να εκφέρουν άποψη?
1: Θα το δούμε και αυτό που λέτε, θεωρώ ότι θα μπορέσει να γίνει. Όμως σε κάθε περίπτωση οι φορείς που εκπροσωπούν τους παραγωγούς μας στην Κρήτη και οι άνθρωποι της αγοράς και της τυποποίησης και της παραγωγής θα συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, γιατί σε κάθε ομάδα εργασίας, όπως σας είπα πριν, συμμετέχουν όλες οι πλευρές, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που ασχολούνται με την παραγωγή και την έρευνα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Είμαστε, κύριε Αγγελάκη, σε ένα σημείο καμπής για τον πρωτογενή τομέα, που νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά να δούμε και τα αναπτυξιακά θέματα τα οποία πρέπει να μπουν μπροστά, προκειμένου να είναι πιο βιώσιμος ο παραγωγός. Δηλαδή, για παράδειγμα, αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια πρέπει να είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να είσαι ένας παραγωγός. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να δούμε την ισιωτικότητα, την ορεινότητα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο να αντιμετωπίζεις τις ισιωτικές ή ορεινές περιοχές με τις υπηρετικές, τον κάμπο, τα παιδινά. Ή δεν μπορείς, κύριε Αγγελάκη, να εξισώνεις την ελαιοκαλλιέργεια από τη μια πλευρά που είναι η μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων με τα αρωτρές μονοετής καλλιέργειες, να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει άλλο εισόδημα είναι το ελαιόλαδο, το οποίο μια καλή χρονιά στην Κρήτη, για παράδειγμα, που θα βγάλει 100.000 τόνους λάδι, σημαίνει 500 εκατομμύρια για την οικονομία μας. Και άλλο είναι το καλαμπόκι μονοετής καλλιέργεια, χωρίς να έχω κάτι με τα προϊόντα αυτά, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: προς Θεού.
2: Ναι.
1: Αλλά άλλο το εισόδημα το ένα και άλλο το περιβαλλοντική δράση. Δηλαδή, έτσι, φανταστείτε το 25% που καλύπτει όλη η Κρήτη με ελαιώνες, αυτό το δάσος των ελαιώνων, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Τι προσφέρει αυτό το πράγμα? Άρα πρέπει να δώσουμε έφαση και στην ελαιοκομεία και στην μελισσοκομεία. Φεύγουν εκατοντάδες νταλίκες κάθε μέρα τσιπευτικών για τις εξαγωγές. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
2: Κύριε Τζεδάκη, αυτές τις προτάσεις που κατατεθούν θα είναι προτάσεις οι οποίοι έτσι θα κατατεθούν ή θα τις πάρετε και θα τις καταθέσετε εσείς κάπου, θα έχουν δηλαδή ουσιαστικό αποτέλεσμα?
1: Βέβαια, εμείς θα μαζέψει μια επιτροπή όλες αυτές τις προτάσεις, θα τις αξιολογήσει, να συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οτιδήποτε χρειάζεται και μετά θα γίνει συνολική πρόταση της περιφέρειας προς το Υπουργείο.
2: Μάλιστα.
1: Επίσημα και θεσμικά.
2: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως κάτι για τις επιδοτήσεις. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση παύλα παρατήρηση, κύριε Τζεδάκη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία με το σκάνδαλο του ΠΚΠ πρέπει να γίνει ευκαιρία. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Δηλαδή να αλλάξει και το καθεστώς των επιδοτήσεων, αλλά και να αλλάξει και η νοοτροπία. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε σαν αντιπεριφερειάρχη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Αγγελάκη. Πρέπει να αποκτήσουμε μια κουλτούρα παραγωγής. Οι επιδοτήσεις είναι θετικές, αλλά να συμπληρώνουν και να αντισταθμίζουν το μεγάλο κόστος παραγωγής δεν πρέπει να θεωρείται το κύριο εισόδημα. Το κύριο εισόδημα πρέπει να είναι η παραγωγή, να παράξουμε, παράγουμε σαν Κρήτη. Κύριε Αγγελάκη, πρέπει να πετάξουμε και το μουτζούρι της στοχοποίησης Κρήτης, διότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή παίρνει περίπου 200 εκατομμύρια, έχει φτάσει να παίρνει το χρόνο άμεσες ενισχύσεις από όλα τα προϊόντα, όταν μόνο από το λάδι που σας είπα πριν που παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους είναι 500 εκατομμύρια μόνο από ένα προϊόν.
2: Να, μάλιστα.
1: Θα σας πω το άλλο. Δεν γίνεται η Κρήτη να παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο άμεσες ενισχύσεις και μόνο η ειδική βάμβακος παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο η ειδική βάμβακος.
2: Ναι.
1: Ένα δις την πενταετία. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Κρήτη παράγει, οποιασδήποτε στρεβλώσεις όπως είπατε και εσείς πρέπει να διορθωθούν, να αποκτήσουν όλη η κουλτούρα παραγωγής, να δώσουμε κίνητρα στην παραγωγή, να πωλούνται τα προϊόντα μας σε υψηλές τιμές. Ο παραγωγός άμα έχει καλή τιμή στο προϊόν του δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η επιδότηση. αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, της κάθε περιφέρειας, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, την αξία του κάθε προϊόντος στην εθνική οικονομία, τι προσφέρει το κάθε προϊόν και κάθε καλλιέργεια. Πρέπει να τα δούμε και αυτά, να τα συνυπολογίσουμε όλα, να τα συνυπολογίσει όλα η πολιτεία και το Υπουργείο, προκειμένου να βάλει τις προτεραιότητες.
2: Μάλιστα, έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, όπως τα λέτε κύριε Τζεδάκη. Μακάρι όντως να εφαρμοστούν, μακάρι οι προσπάθειες της περιφέρειας που κάνετε να ευωδώσουν εν πάση περιπτώσει για να αλλάξει η εικόνα αλλά και η ουσία, έτσι, της αγροτικής παραγωγής.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να αναφερθώ και λίγο για στο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, αν έχετε ένα λεπτό.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου σαν περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και τους φορείς του ελαιολάδου του νησιού μας. Είναι θεσμός πλέον για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ο 12ος Παγκρίτιος Διαγωνισμός. Διαγωνίζονται δύο κομμάτια. Το ένα είναι το θέμα της ποιότητας του ελαιολάδου, που συμμετέχουν επιχειρήσεις που τυποποιούν ελαιόλαδο. Μιλάμε μόνο για τυποποιημένο, και αυτός είναι ο στόχος, να τυποποιείται το προϊόν. Στόχος του κάθε παραγωγού είναι η διάκριση, ένα βραβείο που θα τον βοηθήσει να προωθήσει καλύτερα το προϊόν. Κάθε χρόνο βλέπουμε και έχουμε όλο και ποιοτικότερα ελαιόλαδο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο κομμάτι που διαγωνίζεται είναι η καινοτομία τριών κατηγοριών. Είναι στη συσκευασία, είναι αυτοί που κάνουν δράση ελαιοτουρισμού και στην εστίαση. Με συγχωρείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Άρα λοιπόν καλούμε τις επιχειρήσεις αυτές να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ο οποίος είναι 15 με 17 Μαρτίου.
2: Μάλιστα.
1: Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Μαΐου.
2: Μαΐου, ναι, θα το διόρθωνα, ναι. Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Ακούσατε, να δώσουμε βάρος στην παραγωγικότητα, στην παραγωγή, παρά να περιμένουμε από τις επιδοτήσεις. Περισσότερα χρήματα θα βγάλουμε αγωνιζόμενοι για την παραγωγή, από ότι να περιμένουμε να μας έρθουν οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα και εγώ, ας κάνουμε αυτή την κρίση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας την κάνουμε ευκαιρία για το διηνεκές. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί, με το ένα να έχει ντελαπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στο σημείο. Λαμπάδια σε χθες αυτοκίνητο επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι απολογίες για τους εμπλεκόμενους στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκαν τρία μέλη Σπύρας για τις τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Για τον Οκτώβριο αναβλήθηκε η υπόθεση του θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου από Πεύκο που έπεσε πάνω του στη Λεωφόρο Δημοκρατίας το 2022. Απομακρύνθηκε το φανάρι που έπεσε χθες στην παραλιακή Λεωφόρο, ενώ από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Ρεκόρ αιτήσεων κατέγραψε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 7 ιρανικά σκάφη στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο επιχείρησης συνοδείας των σκαφών. Το Ιράν αρνήθηκε τις επιθέσεις. Η Εθνική Ελλάδας Πόλο Γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 14-9 της Εθνικής Ουγγαρίας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ. Και πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας μετά τη χειμωνιάτικη παρένθεση, με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delt 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Η μέρα δεν περνάει, δεν περνάει μια μέρα που να μην έχουμε κάποιο τροχαίο. Τώρα έξω ακριβώς από το στούντιο, στην οδό Καζαντζίδη, στο λίγο πριν τα φανάρια της Καλλιθέας, βλέπουμε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές, γιατί από ό,τι βλέπουμε από τις κινήσεις έχουν έρθει πυρογνώμενες της ασφαλιστικής εταιρείας και τραβάνε φωτογραφίες. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο μεταφοράς τσιμέντου, γνωστής τσιμεντοβιομηχανίας. Ευτυχώς δεν βλέπω να είναι σοβαρά τα πράγματα. Παραλαμβάνω, έχουν έρθει εμπειρογνώμονες ασφαλιστικής εταιρείας, των ασφαλιστικών εταιρείων, για τον φιλικό, όπως λέτε, διακανονισμό. Είναι βέβαια περιττό να σας πω το πόσο σπουδαίο είναι να κάνετε ασφάλεια στο αυτοκίνητό σας. Αυτό το καταλαβαίνετε όταν ομιγέννητο σας τύχει ένα ατύχημα. Λοιπόν, εχθές μιλήσαμε με την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, και μας είπε ότι δημιουργήθηκε στα Χανιά τοπική ομάδα, είναι η πρώτη τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, και θα το... Το σχέδιο είναι να γίνουν τοπικές ομάδες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Όπως μας είπε η κυρία Πιτσικάκη, μετά θα πάνε στη Σιτία, ύστερα στο Ρέθυμνο, και έτσι θα καλυφθεί όλη η Κρήτη από τις τοπικές ομάδες. Για αυτήν λοιπόν την πρώτη τοπική ομάδα Χανίων θα συνομιλήσουμε σήμερα με μία γυναίκα επιχειρηματία από τις πρώτες της τοπικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται και στον τουριστικό τομέα, είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά, και θα πούμε και για το θέμα, το πώς βλέπει την νέα τουριστική σεζόν σε αυτές τις πρώτες μέρες της. Είναι λοιπόν η κυρία Κλαούντια Ντάσιου Προήμου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Προήμου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, είστε καλά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό, κυρία Προήμου, που σας όθησε να κάνετε αυτή την πρώτη τοπική ομάδα στα Χανιά και ποιες συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών φιλοδοξεί να καλύψει?
1: Αυτό που μας οδήγησε στην δημιουργία της πρώτης τοπικής ομάδας στα Χανιά ήταν μια πολύ ξεκάθαρη ανάγκη.

0: Όμως μέσα από εκείνη την συνάντηση έγινε σαφές ότι λείπει ένας σταθερός χώρος ουσιαστικής επικοινωνίας για να μοιραζόμαστε εμπειρίες, να συζητάμε προσκλήσεις και να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις. Οπότε η ομάδα φιλοδοξεί να καλύπτει αυτό το κενό, δημιουργώντας συνεργίες αλλά και δίνοντας φωνή σε ζητήματα που μας αφορούν τοπικά. Για παράδειγμα, μια νέα επιχειρηματίας να μπορεί να βρει καθοδήγηση. Μια πιο έμπειρη να βρει συνεργάτες για ένα νέο project.
1: Πολύ σωστά. Άρα θα είναι μια κατάσταση έρευνας και δραστηριότητας συγχρόνως. Με αυτό την έννοια βεβαίως, θα λειτουργεί στην πράξη, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πόσες γυναίκες μέχρι στιγμής έχετε ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα?
0: Στην πρώτη συνάντηση που ήταν έτσι... αυτόρμητα,
1: ναι.
0: Ήμασταν τουλάχιστον 20 άτομα μέσα στην αίθουσα.
1: Ναι, περίφημα. 20, ξέρετε ότι με 20 άτομα φτιάχνει σύλλογο, έτσι. Άρα τοπική ομάδα μπορείς να φτιάξεις για τον αναπτυξιακό σύλλογο και μπράβο σας. Συγχαρητήρια.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Οπότε τώρα είσαστε στα πρώτα σας βήματα. Σιγά σιγά φαντάζομαι ότι θα συγκροτηθείτε κιόλας. Θα συγκροτηθεί ένα σώμα, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ήδη έχουμε κάνει μια μικρή ομάδα από 5 άτομα που θα είναι μέσα, πιο δραστήρια, να το πω έτσι. Και μετά από εκεί συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους. Ναι,
1: λοιπόν, εσείς, κυρία Πρωίμου, δραστηριοποιείστε στον ξενοδοχειακό κλάδο. Και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα Χανιά. Είναι το κόστος, το ανθρώπινο δυναμικό, ο ανταγωνισμός? Τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο?
0: Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό, η σημαντικότερη πρόκληση είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, είναι η ανάγκη να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους δώσουμε προοπτική και κυρίως να τους κρατήσουμε στο κλάδο.
1: Mm-hmm.
0: Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Βέβαια, την ίδια στιγμή το αυξημένο λειτουργικό κόστος, την ενέργεια, προμήθεια, την ισοδοσία κτλ. Σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό, ειδικά στον προορισμό που αναπτύσσεται δυναμικά όπως τα Χανιά,
1: mm-hmm.
0: δημιουργούν ένα περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις και συνεχή πίεση.
1: Mm-hmm.
0: Όμως σε ένα κόσμο όπου όλα τα ξενοδοχεία μοιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους, η πραγματική διαφοροποίηση δεν βρίσκεται στις εγκαταστάσεις, αλλά στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στις γυναίκες που συχνά στηρίζουν αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά την ποιότητα της φιλοξενίας και της φροντίδας.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να επενδύσεις σε design, σε υποδομές και υπηρεσίες, αλλά χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορείς να δημιουργήσεις πραγματική εμπειρία.
1: Mm-hmm.
0: Και τελικά αυτό που μένει στον επισκέπτη είναι η ανθρώπινη επαφή, η αυθεντική φιλοξενία και το πώς τον κάνεις να νιώσει. Εκεί βρίσκεται η πραγματική μας δύναμη.
1: Mm-hmm. Πιστεύετε δηλαδή ότι οι γυναίκες στον τουρισμό και ειδικά στο ξενοδοχειακό κλάδο των Χανίων έχουν να προσφέρουν, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό μπορούν να προσφέρουν ακόμα και όσοι είναι γραμμένοι και μέσα στην τοπική ομάδα που λέγαμε προηγουμένως?
0: Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Ο ρόλος των γυναικών στον τουρισμό και στη φιλοξενία είναι καθοριστικός. Συχνά στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία, τη λεπτομέρεια και κυρίως την ποιότητα της εμπειρίας που κάνει την διαφορά.
1: Mm-hmm.
0: Και ως επαγγελματίας στο ξενοδοχειακό κλάδο και ως η μόνη γυναίκα τα τελευταία 5 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, βιώνω από κοντά την έλλειψη γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης. Αυτό δείχνει ότι παρότι έχουν γίνει βήματα προόδου, υπάρχει ακόμα ανάγκη για πιο ισορροπή εκπροσώπηση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων.
1: Mm-hmm. Και μια και είπατε ότι είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Χανίων, πώς βλέπετε τη φετινή χρονιά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας σε αυτά τα πρώτα βήματα της?
0: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Δύσκολη χρονιά, το επιβιώνουμε. Τα τελευταίες μήνες, εφόσον ξεκίνησε και ο πόλεμος, έχουμε αρκετές ακυρώσεις, αλλά και όχι και τόσες πολλές κρατήσεις που θα περιμέναμε.
1: Mm-hmm.
0: Ο κόσμος περιμένει, ακόμα υπάρχει μια αστάθεια και πολιτική και οικονομική γενικά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα έχουμε μια δύσκολη σεζόν, εάν δεν σταματάει όσο δυνατόν το πόλεμο.
1: Mm-hmm. Όσο πιο γρήγορα σταματήσει ο πόλεμος, τόσο καλύτερα.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτά που βλέπουμε.

0: Τελευταία χρόνια, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει ένα πολύ last minute κρατήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο μάλλον θα υπάρχει και φέτος, εφόσον θα υπάρχουν και θέσεις, αεροπλάνα, θα είναι σε κανονικές τιμές και όχι πάρα πολύ ψηλές.
1: Mm-hmm.
0: Και συνήθως ο κόσμος περιμένει τελευταία στιγμή ώστε να γίνουν και κάποιες προσφορές, που συνήθως γίνεται και από τους ξενοδόχους.
1: Ακριβώς. Και από τους ξενοδόχους και από τις αεροπορικές εταιρείες. Τώρα...
0: Και από τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και θέλω να το συνδυάσω. Γι' αυτό είναι και το last minute πολύ δημοφιλές, να το πούμε έτσι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι. Και θέλουν να δουν και να εκτιμήσουν τις καταστάσεις. Δηλαδή να δουν εκεί όταν σκοπεύουν να πάνε διακοπές, ποιες θα είναι και οι καταστάσεις παγκοσμίως. Όπως αυτό με τον πόλεμο, παραδείγματος χάρη.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Κυρία Πρωί μου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Εγώ ήθελα να προσθέσω, ναι, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα απίστευτο αυθεντικό προορισμό στα Χανιά.
1: Mm-hmm.
0: Αν σαν ξενοδόχοι ενισχύσουμε τις συνεργασίες γυναικών, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, να ανοίξουμε τους χώρους των ξενοδοχείων σε γυναικείες καλλιτέχνηδες.
1: Mm-hmm.
0: Αν φιλοξενούμε διάφορες εκθέσεις, μικρά εργαστήρια, βιωματικές εμπειρίες για τους επισκέπτες. Να συνεργαστούμε με τοπικούς δημιουργικούς περιεχομένου, αυτό που λέμε το influencers.
1: Ναι, influencers,
0: αλλά να είναι ντόπιοι, ναι, στο social media, ναι, ώστε να υπάρχει η προβολή, το προορισμό να είναι πιο αυθεντική, πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στην πραγματική εμπειρία.
1: Mm-hmm.
0: Να οργανώσουμε μικρές ποιοτικές εκδηλώσεις με γυναικεία υπογραφή, όπως βραδιές γαστρονομίας, συναντήσεις ευεξίας, πολιτιστικά δρομένα, που δίνουν προτιμένη αξία τόσο στον επισκέπτη όσο και στην τοπική κοινότητα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να φέρουμε τοπικές γυναίκες παραγωγούς μέσα στην εμπειρία του επισκέπτη, εντάσσοντας τα προϊόντα τους στο πρωινό, στο μενού στο εστιατόριο, από ελαιόλαντα, μέλι και διάφορα, μέχρι χειροποίητα γλυκά και βότανα, για παράδειγμα.
1: Ή το κρασί που λέγαμε την Κυριακή.
0: Ή το κρασί, βεβαίως, ναι, το κρασί.
1: Το εφιαλωμένο κρασί.
0: Το κρασί. Και σε όλα αυτά η τοπική ομάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, να λειτουργήσει ως ένα ζωντανός μηχανισμό σύνδεση, να φέρει τους σωστούς ανθρώπους σε επαφή, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση μέσα από την συλλογικότητα και να δημιουργήσει πρακτικές ευκαιρίες εξέλιξης.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί τελικά όταν υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα, το αποτέλεσμα είναι πάντα πολύ πιο δυνατό από την ατομική προσπάθεια.
1: Σίγουρα. Κυρία Πρωί μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα αυτά τα σημαντικά, θεωρώ εγώ, ότι μας είπατε. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας για την τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στα Χανιά και θα τα πούμε εν καιρό. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν η κυρία Κλαούντια Ντάσιου Πρωίμου, μέλος, από ό,τι ακούσατε, της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, μέλος της διοίκησης δηλαδή, της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, και εκ των προτεργατών της δημιουργίας της τοπικής ομάδας Χανίων, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με την, θα έλεγα, την πρώτεργάτρια της δημιουργίας αυτού της τοπικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα εντελώς διαφορετικό κλάδο. Λοιπόν, να... Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η είδηση που, δημοσίευση μάλλον, που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα τανέα.gr, ότι μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η ρύθμιση για την επιστροφή ενοικίων σε εργαζομένους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με εφαρμογή από το 2025 και στόχο την οικονομική τους ενίσχυση. Και αναφέρει επίσης ότι σε φάση κατάθεσης στη Βουλή εισέρχεται η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Το μέτρο καθιερώνεται ως μόνιμο και θα ισχύει αναδρομικά από το 2025, ενισχύοντας οικονομικά όσους αναγκάζονται να μισθώσουν κατοικία μακριά από την έδρα τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπως σας είχαμε πει και παλαιότερα, όταν για πρώτη φορά είχε δει το φως της δημοσιότητας αυτή η είδηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του 2026 οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί σε τρία ενίκια. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομικά το δεύτερο ενίκιο του 2024. Ακολούθως, το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή δύο επιπλέον ποσών, τα οποία αντιστοιχούν στα ενίκια του 2025 μαζί με την καθιερωμένη ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος. Η ενίσχυση χορηγείται οριζόντια, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για την κάλυψη κενών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και στέγασης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας. Το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξη 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, τίθεται όριο ώστε η επιστροφή να μην υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό αφορά περιπτώσεις με υψηλότερα εισοδήματα και πλήρη διάρκεια μίσθωσης μέσα στο έτος. Η επιστροφή για το 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Για τη διπλή καταβολή του Νοεμβρίου 2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση του 2025.

Τα νεότερα για τον καιρό με την αφρικανική σκόνη που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Έντονα ανοιξιάτικο σκηνικό. Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα τανέα.gr. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και μεταφορά αφρικανική σκόνη σύμφωνα με τον μετρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι συγκεντρώσεις θα είναι αυξημένες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα επηρεαστούν τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα. Σήμερα θα συνεχιστεί ο καλός καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας όπου θα δούμε μερικές συννεφιές. Μια μικρή πιθανότητα για μπόρες αργά το απόγευμα υπάρχει για τα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας. Να σας πω και πάλι τον καιρό, όπως σας τον είπα και στην αρχή για την Κρήτη. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε την αυριανή ημερίδα, εσπερίδα μάλλον, που θα γίνει στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που έχει δημιουργηθεί στην Οδό Αγίου Μινά, απέναντι ακριβώς από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, απέναντι από τον Άγιο Μινά, μια εσπερίδα που έχει να κάνει με τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης. Επίσης, γι' αυτό βέβαια μας ενημέρωσε ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, και μιλήσαμε για το διάλογο που έχει ανοίξει η Περιφέρεια για την κοινή αγροτική πολιτική, τις προτάσεις οι οποίες θα πάρει και τις οποίες θα καταθέσει στο Υπουργείο για να διαμορφωθεί τελικά η κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα την Πέμπτη σε σχετική εκδήλωση θα γίνει η εναρκτήρια εκδήλωση για αυτήν την εναρκτήρια εκδήλωση αυτού του δημόσιου διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική. Είδαμε και το θέμα της κτηνοτροφίας με αφορμή την πρόσφατη σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους που έγινε στην περιφέρεια, τη στρατηγική λέει της περιφέρειας στον τομέα της κτηνοτροφίας. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Κλαούντια Προήμου, την γυναίκα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο στα Χανιά και είναι μία από τις γυναίκες πρωτεργάτησες αυτής της δημιουργίας της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, και μιλήσαμε τόσο για την δημιουργία της ομάδας όσο και για τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο τουριστικός και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός κλάδος και στα Χανιά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Θα κλείσουμε με τρόπο επιτυακό, όπως συνηθίζουμε σε κάποιες εκπομπές μας. Σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η διάσημη Αγγλίδα και καλήφωνος οπωσδήποτε τραγουδίστρια Αντέλ. Θα κλείσουμε λοιπόν με το κομμάτι της Αντέλ, το τραγούδι της Αντέλ, Send My Love. Να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη ημέρα και επίσης όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, πώς ξημερωθήκατε, πώς είναι τα πράγματα έως τώρα. Πολλά τα ερωτήματα, ε. Ελπίζω όλα να βαίνουν καλώς, να είχατε ένα ευχάριστο ξύπνημα σήμερα και να ξεκίνησε η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επέστρεψαν οι λιακάδες επιτέλους, όμορφος καθαρός ο ουρανός σήμερα. Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα κυλήσουν τα πράγματα, θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού. Πάντως από ό,τι φαίνεται η άνοιξη είναι εδώ.

Σπουδαία η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία, έτσι, της Αγίας Ειρήνης. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς, κυρίες μου, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ημέρα σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, εμείς εδώ μαζί σας για ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα ακούσουμε, θα σας μεταδώσουμε την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη και βεβαίως όλη την επικαιρότητα.

Σήμερα Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 22 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 20 λεπτά. Η 5η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα Μαϊών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.

Είπαμε λίγο πριν πως την τιμητική της την έχει σήμερα η Αγία Ειρήνη, έτσι. Γι' αυτό γιορτάζουν σήμερα και όλες οι Ειρηνούλες, όχι όλες ακριβώς, γιατί κάποιες μπορεί να είναι ταγμένες στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, οπότε γιορτάζουν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Πότε είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου? Νομίζω τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα λοιπόν να τιμάται η Αγία της Χριστιανικής Εκκλησίας, η Αγία Ειρήνη ή Μεγαλομάρτης, έτσι. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ειρήνη. Η Ειρήνη, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πινελόπη, γεννήθηκε στην απόλυ Μαδεδλών της Περσίας και γονείς της ήταν ο έπαρχος Λυκίνιος και η ευγενής Λυκινία. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την εκπαίδευσή της κοντά σε έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελιανό, ο οποίος δίδαξε στην Πινελόπη τη θύραθεν σοφία, ενώ την χριστιανική πίστη την διδάχτηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση, βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Μόλις ο Λυκίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή, διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Μεγάλη ήταν η σύγχυση των παρευρισκομένων, αλλά η Αγία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαπτίστηκαν όλοι χριστιανοί. Στην συνέχεια, η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη όπου δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο, όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στην Θεσσαλονίκη, αφού ρίχτηκε στην πυρά. Είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Σήμερα στην Αδανία και την Ολλανδία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα γιορτάζεται η ημέρα του παιδιού.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1789, όπου σαν σήμερα συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει τελικά στην Γαλλική Επανάσταση. 1916, και σαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995, και σαν σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002, και σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. 2010, και σαν σήμερα οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 είχε γεννηθεί ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1988 όμως γεννήθηκε και η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, εκπληκτική. Εκπληκτική πραγματικά φωνή, σπουδαία καλλιτέχνηδα. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1821 έφυγε από την ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας.

Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του ΠΟΗ, που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι «Σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου». Η υγιεινή των χεριών αναφέρεται στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέρια, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομιακό περιβάλλον στους ασθενείς. Για το λόγο αυτό, η υγιεινή των χεριών σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΗ, ένας στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λίμωξη που συνδέεται με την νοσηλεία του, ενώ πιο ειδικά για τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, το 50% περίπου προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή τους πρακτική την υγιεινή των χεριών.

εφαρμογή της υγιεινής των χεριών στην κλινική πράξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, γεγονός που έχει ερευνηθεί διεθνώς από σχετική μάλιστα μελέτη που υλοποίησε ο ΕΟΔΗ το 2018 στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης. Αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την ασυμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκείνοι που συνδέονται με τη συμπεριφορά όλου του νοσοκομείου ως οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Ενώ αντίθετα δεν αναδείχθηκαν ως περιοριστικοί αναμενόμενοι παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας, η χρήση γαντιών και η διαθεσιμότητα των υλικών.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Η Παγκόσμια ημέρα άσθματος θεσπίστηκε το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα με την συνδρομή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Όλο αυτό συνέβη προκειμένου να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και βεβαίως να βελτιώσει τις μεθόδους θεραπείας του. Έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο την 1η-3η του Μαΐου. Τι είναι τώρα άσθμα? Άσθμα είναι η χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλεί παροδική στένωση των βρόγχων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, οι πάσχοντες από άσθμα μπορούν να εξασφαλίσουν μια φυσιολογική ζωή και να παραμείνουν δραστήρια άτομα εάν μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να ελέγχουν την πάθησή τους. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί η Αθανασία Τσουμελέκα, που κέρδισε, αν θυμάστε, το χρυσό μετάλλιο στο Βάδιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία δηλαδή του 2025, 26 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από άσθμα σε όλο τον κόσμο, ενώ σημειώθηκαν 450.000 θάνατοι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πάθηση έχει μελετηθεί από τα αρχαία χρόνια, πρώτα από τον Ιπποκράτη, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία της, άσθμα ίσον λαχάνιασμα, και αργότερα από τον Αρετέο, τον Καπαδόκη. Στην ασύγχρονη εποχή καθοριστική ήταν η συμβολή του Άγγλου γιατρού Henry Hyde Salter. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος για το 2026 είναι πρόσβαση σε αντιφελεγμονώδεις εισπνευστήρες για όλους τους ασθματικούς, μια ανάγκη που παραμένει επίγουσα. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος υπογραμμίζει ότι κάθε άτομο με άσθμα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων παιδιών προσχολικής ηλικίας με άσθμα, θα πρέπει να λαμβάνει εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Αυτοί οι εισπνευστήρες μειώνουν τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος και περιορίζουν τους αποτρέψιμους θανάτους από άσθμα. Κατά προτίμηση, ο εισπνευστήρας θα πρέπει να είναι ένας συνδυαστικός 2-1 που να περιέχει τόσο εισπνεώμενο κορτικοστεροειδές όσο και ένα ταχείας δράσης ανακουφιστικό. Μαζί αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα του άσθματος, προλαμβάνουν τις κρίσεις και μειώνουν τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Το άσθμα είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες και επηρεάζει πάνω από 260 εκατομμύρια ανθρώπους. Ευθύνεται για περισσότερους από 450.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως και οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους μπορούν να προληφθούν.

Αυτά σε σχέση με το άσθμα. Πάμε τώρα να δούμε τα του καιρού. Η άνοιξη από ό,τι φαίνεται είναι εδώ. Έθριος ο καιρός σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Και στα νότιο-ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Αθράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά, αλλά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπονται. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

πάει και όλο το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εμείς θα λείψουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε για την ασυνέχεια, όπου θα κάνουμε τι, θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του. Οπότε μία σύντομη διακοπή έρχεται και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέο έκτακτο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα είναι η ελάφρυνση του κόστου των καυσίμων σύμφωνα με τις πληροφορίες. Βαρισίμαντη ομιλία σήμερα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η τελευταία ομιλία του Πατριάρχη στην Ελληνική Βουλή είχε γίνει πριν 27 χρόνια. Ξεκίνα σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Στα βαθύ σε βραχώδη ακτή της Γάβδου προσάραξε ένα από τα εστιοφόρα του στολίσκου για τη Γάζα που έμεινε ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού νότια της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια, όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξή του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, τόνισε ο Υπουργός. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του κόμβου Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, η οποία προκάλεσε κυκλοφοριακό ποτηλιάρισμα και μεγάλη καθυστέρηση. Αύριο και την Πέμπτη θα απολογηθούν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από τον μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα τον πορτιέρι του καταστήματος. Προφυλακίστηκαν τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Για τον Οκτώβριο αναβλήθηκε η υπόθεση του θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου από Πεύκο που έπεσε πάνω του στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ηράκλειο το 2022. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδα του Πόλο Γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε 14-9 της Εθνικής Ουγγαρίας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο στο Σίδνεϊ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Άνοδος θερμοκρασίας μετά τη χειμωνιάτικη παρένθεση με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politica.gr, το site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκαιρα για όλη την επικαιρότητα. Και συν τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με πατίνια στους δρόμους. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες και 128 φυσίγγια διέθετε 38χρονος. Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Σούδα. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Καραμπόλα αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Επέστρεψαν οπλισμένοι και σκόρπισαν τρόμο στο Ηράκλειο. Καρέ-καρέ η άγρια επίθεση από εξαγριωμένους νεαρούς. Καιρός. Άνοδος της θερμοκρασίας μετά την χειμωνιάτικη παρένθεση. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Καταραίει η Εγεχηρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούς και Φουτζέιρα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο. Στο νοσοκομείο ο δράστης ερευνάται αν στόχευε τον Τραμπ. Κοινωνικός τουρισμός. Ρεκόρ ετήσεων με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους. Μπαίνουμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που μόλις ακούσατε, έτσι, θέματα επικαιρότητας τα περισσότερα. Νομοθετική ρύθμιση λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας στο Μέγκα σήμερα το πρωί. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Όχι, δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με το πατίνι, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Είναι τόσο επικίνδυνα, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, σημείωσε. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με πατίνι και θύμα 13χρονο στην Ηλία, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι, αν θυμάστε, τραυματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Συνελήφθηκε να αλλάξουμε θέμα σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου. 38χρονος Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους του 38χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, 5 βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, ένας φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον ΒΟΑΚ στην περιοχή της Σούδας, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

καραμπόλα όμως σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε ώρα αιχμής στον ΑΒΟΑΚ, προκαλώντας βεβαίως αναστάτωση. Πρόκειται για καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Πάπα Αναστασίου. Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο και αφιστάται η προσοχή για την αποφυγή δυσάρεστου απρόπτου από διερχόμενους οδηγούς που σταματούν να δουν τι έχει συμβεί.

Στην φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικών απατών στα Χανιά μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Οι νεαροί ηλικίας 27, 21 και 19 ετών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την ασυμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπάτησε πολίτες, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 62.000 ευρώ. Η υπόθεση περιλαμβάνει 6 ολοκληρωμένες απάτες και μία απόπειρα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας. Ένας επιπλέον κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πάμε τώρα στα διεθνή. Καταραίει από ό,τι φαίνεται η εκεχηρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούς και Φουτζέιρα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Σε ατεντωμένο σκηνή βαίνει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών ατριβών. Η άνοδος των εντάσεων που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου ακολούθησε την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News πως το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα στενά του Ορμούς. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επιδεικνύουν ευελιξία στις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιο εύκαμπτοι δεδομένου του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα λιμάνια τους. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στα στενά του Ορμούς αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω των κοινωνικών δικτύων, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε την Δευτέρα στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, με αντικρουόμενες αναφορές από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Υπήρξε και πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 113 δολάρια ανά βαρέλι σήμερα Τρίτη, μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% τη Δευτέρα, λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του Brent κινείται πτωτικά με 1,17% στα 113,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει πτώση 2,0% στα 104,27 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετραλαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Σημειώνεται ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα είναι ότι συνδέεται με αγωγούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούς, την πιο ευάλωτη θαλάσσια αρτηρία της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο κάθε επίθεση ή πυρκαγιά κοντά στη Φουτζέιρα αποκτά αμέσως διεθνή σημασία. Δεν αφορά μόνο τα Εμιράτα. Αγγίζει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τις τιμές του πετρελαίου και τη δυνατότητα των χωρών του κόλπου να συνεχίσουν εξαγωγές ακόμη και σε περίπτωση πλήρους κρίσης στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση στα στενά του Ορμούς καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ωστόσο, στο νοσοκομείο βρίσκεται ο δράστης που άνοιξε πυρ εχθές Δευτέρα, περίπου στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 10 η ώρα βράδυ Ελλάδος, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο που βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην 15η Οδό και τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας, πλησίων του μνημείου της Ουάσιγκτον. Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί εντός του πάρκου, κοντά στο Λευκό Οίκο, πριν να εντοπιστεί από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα, ανταποδίδοντας τα απειρά, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε απειλή για τον πρόεδρο. Σημειώνεται ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, με τον δράστη να περνάει από ανιχνευτή μετάλλων, μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Την ώρα του περιστατικού, ο πρόεδρος βρισκόταν σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Άμεσα το κτίριο, τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, πληροφορίες των ξένων μέσων λένε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance πέρασε από την περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί με αυτοκινητοπομπή νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά δεν φαίνεται να έγινε στόχος, δήλωσε ο Queen. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κάνουν εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστώσουν εάν ο ένοπλος σκόπευε να στοχεύσει τον πρόεδρο. Στο μεταξύ, οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί μερικά τετράγωνα μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε κανονικά. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου άμεσα και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης τύπου στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων. Το lockdown ήρθε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, το VNY Concept Store, το οποίο βρίσκεται στην Αχίλια 821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, Concept Store, και σήμερα μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ημίωρο, το δεύτερο κατά σειρά. Πάμε για το τρίτο. Πρώτα όμως περνάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ούρες και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία, όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο, μέρος τρίτο, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, πάμε σε λίγο πιο έτσι, πρακτικά θεματάκια τα οποία θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το μέρος, όπως συνηθίζουμε. Ναι, συνήθως έτσι στο τρίτο μέρος εκπομπής μας καθημερινά σας δίνουμε πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Σαν και αυτήν εδώ που φαντάζομαι θα είναι έτσι μια είδηση που θα χρειαστείτε, μιας που αφορά στην επιδότηση που από ό,τι φαίνεται παίρνει παράταση για την Αγγλία, συγκεκριμένα για το ντίζελ. Από ό,τι φαίνεται είναι μικρές οι πιθανότητες για νέο Fuel Pass. Στόχος είναι να μείνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν από ό,τι φαίνεται παράταση της επιδότησης, έτσι, οπότε ελάτε να το δούμε αυτό, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει. Σε τροχιά παράτασης μπαίνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται σενάρια και εισηγήσεις για την συνέχιση του μέτρου. Και μετά το Μάιο, την ίδια ώρα το Fuel Pass συγκεντρώνει λιγότερες από ό,τι φαίνεται πιθανότητες να παραταθεί, με το οικονομικό επιτελείο να στρέφεται σε λύσεις που έχουν πιο άμεσο αποτύπωμα στην αγορά. Η επιδότηση στην Αγγλία, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, λειτουργεί οριζόντια και αποτυπώνεται άμεσα στο τελικό κόστος για όλους. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η βεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς διατηρούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 111-112 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για απόσυρση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για άμεση συγκράτηση της τιμής ντίζελ στην Αγγλία. Για το λόγο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται εισηγήσεις για παράταση του μέτρου, ακόμη και σε μηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με την πορεία των τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το μέτρο πήρε ήδη παράταση για το Μάιο. Έτσι, με τα 20 λεπτά το λίτρο, 16 λεπτά συν ΦΠΑ, να μένουν στην Αγγλία και το κόστος να φτάνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις. Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί την ραχοκοκαλιά των μεταφορών, καθώς χρησιμοποιείται από φορτηγά που διακινούν προϊόντα σε όλη τη χώρα, αλλά και από ταξί, τουριστικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στην τιμή του επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας της αγοράς. Η συγκράτηση της τιμής του ντίζελ λειτουργεί ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις, περιορίζοντας το κόστος μεταφοράς που ενσωματώνεται στις τελικές τιμές. Από τα τρόφιμα μέχρι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, το κόστος καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Παράλληλα, η επιδότηση συμβάλλει στην συγκράτηση του κόστους μετακίνησης για επαγγελματίες και ιδιώτες, περιορίζοντας τις πιέσεις σε κόμιστρα και υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μέτρο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες παράτασης σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στην λογική της προσωρινότητας και της προσαρμογής, με στόχο να παρέχουν άμεση ανακούφιση χωρίς να δημιουργούν μόνιμα δημοσιονομικά βάρη.

Ξεκινούν όμως, για να αλλάξουμε θέμα, οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ, εντάξει. Οπότε καλό θα είναι να το γνωρίζετε αυτό. Να σας πω πως από σήμερα 3η 5 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως σημειώνεται από τον οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Τα προγράμματα για τα οποία ξεκινάει η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κοινωνικός και ιαματικός τουρισμός, 27.415 δικαιούχοι, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό τουρισμό. Εκδρομικά προγράμματα, 4.900 δικαιούχοι. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, 117.000 δικαιούχοι. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, 5.000 δικαιούχοι. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16, με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων. Να σημειωθεί πως στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης. Ειδικά για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και ως 11 απλές λούσεις δωρεάν σε μονίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού. Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Πώς γίνονται τώρα οι αιτήσεις? Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα ΚΕΠ, και να προσκομίσουν τα εξής: οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης τους, ΑΜΚΑ δηλαδή, καθώς και των προστατευόμενων μελών τους, π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίως η ΑΜΚΑ, ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου τους. Έτσι, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, www.opeka.gr, ή μέσω των ΚΕΠ. Οι επιχειρήσεις, καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπολία, εκδοτική οίκη και θέατρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τις 25 Μαΐου 2025. Ναι, 2026. Λάθος του άρθρου. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο κ. Παπαμινώνδας Τσαβές, δήλωσε πως ο ΟΠΕΚΑ, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του λογαριασμού αγροτικής εστίας,
Ξεκινώντας φέτος νωρίτερα τις αιτήσεις για συμμετοχή σε διακοπές με ειδική μέρημνα για περισσότερες διανυκτερεύσεις σε πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Εύρου και με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που φέτος περιλαμβάνει και την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο με ειδική μέρημνα στα παιδιά αμαία και στις ορφανικές οικογένειες.

Η Ελλάς λέει προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα μαϊμού για υπέρβαση ταχύτητας. Για μια νέα απάτη προειδοποιεί η Ελλάς, με απατεώνες να στέλνουν μέσω μηνυμάτων link και να καλούν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν πρόστιμα τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Η Ελλάς αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους συνδέσμους που υπάρχουν σε μηνύματα, καθώς πολλές φορές πρόκειται για απάτη. Η πιο γνωστή απάτη που αφορά σε SMS είναι η εξής, η οποία γράφει πως το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα, και σας παραπέμπει έτσι σε κάποιο link που εάν πατήσετε εκεί προφανώς θα αντιμετωπίσετε θεματάκια. Μην βιαστείτε λοιπόν να πατήσετε το link, να ελέγχετε πάντα τον αποστολέα, να μην ανοίγετε συνδέσμους με ύποπτα μηνύματα και βεβαίως να μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά σας στοιχεία, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η Ελλάς μάλιστα έκανε και μια σχετική ανάρτηση που αναφέρει μη βιαστείς να το πατήσεις, έλεγχε πάντα τον αποστολέα, μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα, μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Τα παραπλανητικά μηνύματα ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχές παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Στην πραγματικότητα τα μηνύματα αυτά είναι απάτες με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, το γνωστό phishing, έτσι, με σκοπό να γνωρίζουν τα στοιχεία τραπεζικών καρτών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών, προκειμένου να κάνουν τι, να αποσπάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς μας. Προσοχή λοιπόν, και πάλι προσοχή, γιατί σχεδόν καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν θύματα, έτσι, σε τέτοιες απάτες.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα πρόστιμα της εφορίας. Νέο πλαίσιο για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων. Ελάτε να δούμε ποιους αφορά και από πότε θα ισχύσει. Αναδρομικές λοιπόν μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80% αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος, η ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής. Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, Ε9. Στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων Ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού έμφυα που εκδίδονται μηχανογραφικά. Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024. Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από την δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης. Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπόν επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για έμεσους φόρους πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Η ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υπενθύμησε ακόμη ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με πατίνια στους δρόμους, στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο στην Ηλία. Πληθαίνουν τα σενάρια ότι έρχεται νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση. Πιθανότατα θα συνεχιστεί και το Fuel Pass. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 29 το πρωί με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, 120 φυσίγκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθινο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντελαπάρει στο ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στο σημείο. Λαμπάδια σε χθες αυτοκίνητο επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά. Ρεκόρ ετήσεων κατέγραψε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους. Στη διεθνή επικαιρότητα, Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα πάντα με αποκάλυψη του Reuters. Η Εθνική Ελλάδα Σπόλο Γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 14-9 της Εθνικής Ουγγαρίας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας μετά τη χειμωνιάτικη παρένθεση με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας πω πως βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

άμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερών, χωρίς την χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr, αποκτώντας μέσα σε λίγες μόνο ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας το δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς. Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, το ενδιαφερόμενος δηλώνει εάν ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου και καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος. Στην συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικότερο την ληξιαρχική πράξη θανάτου και προχωρά στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζεται. Με την καταβολή του σχετικού τέλους η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο και η διαδικασία προχωρά άμεσα. Τα διαθέσιμα έγγραφα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που σχετίζονται με μια διαθήκη. Περιλαμβάνουν βεβαιώσεις για το αν υπάρχει ή όχι αδημοσίευτη διαθήκη, πιστοποιητικά για το αν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, καθώς και αντίγραφα πράξεων δημοσίευσης ή απόρριψης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις παρέχονται και έγγραφα που αφορούν την ακήρυξη ιδιόγραφων διαθήκων ως κύριων. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται σε μορφή PDF, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Το κόστος για την έκδοση των εγγράφων ξεκινά από 25 και φτάνει έως και τα 45 ευρώ, ανάλογα με το είδος, ενώ για αιτήσεις που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις προβλέπεται προσάυξηση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες που χειρίζονται συλλογικά τέτοιες υποθέσεις. Η μεγάλη τομή, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της πρόσβασης, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθηκών. Με το νέο πλαίσιο που εισήγαγε νόμος, η αρμοδιότητα πέρασε από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν εξαρτάται πλέον από τα επιβαρημένα δικαστικά προγράμματα, αλλά ολοκληρώνεται άμεσα από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Στην πράξη, όταν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη δημοσίευσης και την καταχωρεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Η καταχώρηση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα την ενημέρωση του ληξιαρχείου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έτσι, οι κληρονόμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε αποδοχή κληρονομιάς και σε κάθε επόμενη πράξη που απαιτείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ιδιόγραφων διαθηκών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δικαστική διαδικασία για να αναγνωριστούν ως έγκυρες. Πλέον ο συμβολαιογράφος μπορεί να τις κηρύξει κύριες, δηλαδή να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους ως προς την γραφή και την υπογραφή μέσα από μια σύντομη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μειώνει δραστικά το χρόνο και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους, ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες αμφισβητήσεων. Η πρακτική αξία της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά ακινήτων. Μέχρι σήμερα πολλές μεταβιβάσεις καθυστερούσαν λόγω εκκρεμωτήτων γύρω από τη δημοσίευση διαθηκών. Με την νέα λοιπόν αυτή διαδικασία, οι εκκρεμότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση αγοραπολισιών και άλλων συναλλαγών. Παράλληλα, μειώνεται η αβεβαιότητα για τους αγοραστές και τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν σαφή εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου. Ταυτόχρονα ενισχύονται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό μητρό, ενώ η δυνατότητα επαλήθευσης

λήθευσης των εγγράφων μέσω μοναδικού κωδικού εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλίωσης ή αμφισβήτησης. Το σύστημα λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ, φαντάζομαι.
0: Χαίρομαι και εγώ.
1: Σε βλέπω σπορτίβα σήμερα.
0: Είμαι σπορτίβ σήμερα. Μετά από το ραδιόφωνο έχω προπόνηση.
1: Α, ναι.
0: Έχω προπόνηση. Ξεκίνησα γυμναστήριο.
1: Ξεκίνησε.
0: Μετά από 3 χρόνια, Νίκο, το αποφάσισα. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, ασφαλώς.
0: Γιατί η υγεία μας είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και η ευεξία στη
1: Ακριβώς.
0: συνέχεια. Οπότε καλό θα είναι εάν δεν το έχετε βάλει στην ζωή σας, εάν δεν έχετε βάλει στη ζωή σας την άσκηση, το γυμναστήριο, εντάξει, όχι απαραίτητο το γυμναστήριο, την άσκηση θα
1: την
0: πω.
1: Άσκηση,
0: γιατί
1: ναι.
0: κάποιοι επιλέγουν το γυμναστήριο, κάποιοι επιλέγουν άλλους τρόπους.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
0: Εκγύμνασης, ακριβώς. Να το κάνετε. Ακριβώς. Γιατί μόνο ωφέλη θα έχετε. Νίκο, σήμερα έρχεσαι με 3 θέματα. Το ένα αφορά στην συνέντευξη που είχες με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη, με τον οποίο μιλήσατε για τον πρωτογενή τομέα. Στην συζήτηση που είχες με την κυρία Κλαούντια Προήμου, η οποία είναι ξενοδόχος, και μιλήσατε για τη νέα σεζόν ουσιαστικά, για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πράγμα από τώρα και έπειτα, έτσι, τουρισμός κλπ. Και το τρίτο θέμα έχει να κάνει με μια εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο νέο κέντρο της Αρχιεπισκοπής. Για αυτό το θέμα μιλήσατε με τον εσωτερικό σου συνεργάτη, τον κύριο Μανώλη Ζευγαδάκη. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που σου έδωσε ο κύριος Τζεδάκης και τι ακριβώς συζητήθηκε σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης Αγάπη έχει ξεκινήσει ένα διάλογο, τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί πρακτικά ξεκινάει την Πέμπτη, ένα διάλογο, μια δημόσια διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική, όπως ξέρουμε, καθορίζει όλες τις κινήσεις, τις στρατηγικές που πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε αυτός να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα όρια βέβαια και τα πλαίσια τα δίνει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει λοιπόν η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Αρχίζει ο διάλογος για αυτήν από την Περιφέρεια Κρήτης με μια εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη, και εκεί όλοι οι παραγωγικοί φορείς, όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα θα βρεθούν για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Και μιλάμε για την ολοκομεία, μιλάμε για την κτηνοτροφία, μιλάμε για τη μελισσοκομεία, μιλάμε για την αλιεία, μιλάμε για τα κυπευτικά, όλα αυτά τα προϊόντα που παράγει η γη και η θάλασσα της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτές οι προτάσεις, όπως μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, μετά θα κατεθούν στο Υπουργείο, ούτως ώστε να διαμορφώσει και εκείνο την πρότασή του, με τρόπο ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι παραγωγικοί τομείς του πρωτογενούς τομέα όλης της Ελλάδας. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή εκ μέρους του κυρίου Τζεδάκη. Εκείνο που, επειδή κάποια στιγμή μιλήσαμε για επιδοτήσεις και για ενισχύσεις, ο κύριος Τζεδάκης είπε κάτι για το οποίο συμφωνώ και εγώ, αγάπη. Είπε δηλαδή ότι πρέπει να ρίξουμε, να μην στηριζόμαστε στις ενισχύσεις που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να στηριζόμαστε στη δική μας παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα. Χαρακτηριστικά είπε ότι εάν έχει μια καλή χρονιά στο λάδι, για όλη την Κρήτη, αν βγάλεις 100.000 τόνους, για όλη την Κρήτη μιλάμε, θα βγάλεις 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Οι ενισχύσεις που παίρνεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για την Κρήτη είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό το είπε ο κύριος Τζεδάκης, να δούμε
0: για
1: τη διαφορά.
0: Μεγέθη,
1: ναι, ότι καλό είναι να δίνουμε τις προσπάθειές μας να παράγουμε παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, και αυτές τις δυσκολίες θέλει την κοινή αγροτική πολιτική ενδεχομένως να μπλύνει. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχει, συμφέρει περισσότερο να
0: κόπο.
1: Παράγεις παρά να περιμένεις τα έτοιμα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις έσοδα, ας πούμε, για να μπαίνεις στο τσέπη του παραγωγού, οι επιδοτήσεις, αντί να μπαίνουν τα λεφτά που θα βγάλει την παραγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, αυτή είναι και μια κατεύθυνση στην οποία έντωσε ο κύριος Τζεδάκης όσον αφορά το πού θα κινηθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτά σε γενικές γραμμές και συνοπτικά.
0: Mm-hmm. Τώρα, με την κυρία Κλαούντια Προήμου, που είναι ξενοδόχος, μιλήσατε για την απορία του ξενοδοχειακού κλάδου, έτσι, στη νέα αυτή σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει.
1: Η αφορμή για να γίνει συζήτηση με την κυρία Προήμου ήταν η συνάντηση που είχα, πρώτη φορά τη συναντούσα την κυρία Προήμου, είναι μάλιστα, αλλοδαπής καταγωγής, είναι από τη Ρουμανία η κυρία, mm-hmm. η κυρία Κλαούντια Ντάσιου Προήμου. Έχει ένα ξενοδοχείο στον Πλατανιά των Χανίων. Η αφορμή δόθηκε από τη συνάντησή μας εξαιτίας της εκδήλωσης που έγινε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν από τις πρωτεργάτριες της δημιουργίας του τμήματος Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου, το οποίο είχαμε συζητήσει.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε λοιπόν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι παρόμοια σε όλη την Κρήτη, τα ίδια και στο προσωπικό. Είχαμε λίγη εκπαίδευση του προσωπικού και όλα αυτά που έχω μιλήσει με τους ξενοδόχους και με του Ηρακλείου τους ξενοδόχους. Αυτό που είπε είναι ότι δημιουργήσανε αυτή την ομάδα των γυναικών επιχειρηματιών για να μπορέσουν και αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό μέσα από τη δραστηριοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στα Χανιά τόσο πολύ όσο σε άλλα μέρη.
0: Δεν είναι τόσο δραστήριο.
1: Δεν είναι τόσο δραστήριο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία τους.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, είναι η κυρία Προήμου, νομίζω, είναι η μοναδική γυναίκα μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Εκμεταλλευόμενη εντός εισαγωγικών και αυτή την ιδιότητά της, κινητοποίησε γυναίκες, όχι μόνο ίδια αλλά και άλλες, και η κυρία Λιραράκη, με την οποία ελπίζω να έχω αύριο την ευκαιρία να συζητήσω για το ίδιο θέμα, εκείνη δραστηριοποιείται στον τομέα της βιώσιμης μόδας, σχεδιάζει παπούτσια, ρούχα sustainable που λένε, βιώσιμα όπως λένε στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, η κυρία Προήμου λοιπόν είπε ότι μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση του τμήματος θα προωθηθεί και ο τουρισμός, γιατί όλες αυτές οι γυναίκες μέσα από το τμήμα θα αναδείξουν τη δουλειά τους και η συνέχεια αυτή θα φανεί στον κόσμο και έτσι θα τονωθεί η όλη κίνηση τουριστική και στα Χανιά, και αυτό βέβαια θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από ομιλίες, μέσα από εκθέσεις. Όλα θα τονωθεί έτσι το τουριστικό ρεύμα στα Χανιά.
0: Μάλιστα. Που ούτως ή άλλως τα Χανιά το καλοκαίρι βουλιάζουν στην κυριολεξία.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και από Αθηναίους επισκέπτες, έτσι. Ναι. Αλλά και από.
1: Αυτό βέβαια που είπε είναι να μην κρατήσει. Που ευχήθηκε. Ακριβώς. Που ευχήθηκε, το εύχονται όλοι οι ξενοδόχοι, να μην κρατήσει πολύ ο πόλεμος, γιατί αυτό θα είναι ένα σταθής παράγοντας. Ναι, ένα ασταθής παράγοντας όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Τον τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος, η αλήθεια είναι, και ψυχολογία δεν θα έχει αν συνεχιστεί όλο αυτό. Αλλά θα έχει δεύτερες σκέψεις προκειμένου να ταξιδέψει. Ο φόβος όταν σε διακατέχει δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Και θα αυξηθούν και τιμές. Δηλαδή και στα αεροπορικά
0: εισιτήρια.
1: Ακριβώς και στη διαμονή. Γιατί ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και των αεροπορικών εταιριών.
0: Αλυσιδωτή αντίδραση.
1: Ακριβώς.
0: Όπως πάντα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για την Εσπερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως μας είπες, αύριο. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Αύριο στο νέο χώρο της Αρχιεπισκοπής.
1: Ναι, στο νέο κτίριο, ένα νέο κτίριο υπερσύγχρονο που έχει αναδομήσει η Αρχιεπισκοπή.
0: Είναι
1: βέβαια
0: ακριβώς απέναντι από την Αρχιεπισκοπή.
1: Ακριβώς, από τα σημερινά.
0: Τη γνωστή, την παλιά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, απέναντι από την Άγιο Μινά, εκεί που ήταν παλιά μια αγροτική τράπεζα,
0: mm-hmm.
1: Και αργότερα τράπεζα Πειραιώς, θα το θυμούνται οι Ηρακλειώτες, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, είναι στην Αγίου Μινά πάντως, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Μινά. Έχει ανακαινιστεί εκ θεμελίων, θα λέγαμε, αυτό το κτίριο. Με τη βοήθεια βέβαια και της περιφέρειας Κρήτης, είναι κάτι που έχει τονίσει και ο Αρχιεπίσκοπος πολλές φορές, ότι αυτό το έργο γίνεται όπως και το έργο που γίνεται τώρα της ανακαίνησης, της αναπαλαίωσης, να το πούμε έτσι, του Αγίου Μινά, έγινε με χρηματοδότηση της περιφέρειας, με τη βοήθεια της περιφέρειας. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο έχει δημιουργηθεί μια αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία αύριο θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό, σε αυτή την Εσπερίδα που έχει να κάνει με τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου. Για να εορταστούν τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου από την Βενετία. Και θα μιλήσουν βέβαια ειδικοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, σχετικά με τη ζωή, επαναλαμβάνω, και το έργο του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, δηλαδή του Αγίου Τίτου.
0: Με ελεύθερη είσοδο, λοιπόν.
1: 6 ώρα το απόγευμα, ναι.
0: Ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι, ελεύθερη είσοδο, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγάπη, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
1: Επίσης.
0: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Περισσότερα από εμάς αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Δέλτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, σε τρεις μεταδόσεις, στη ζωντανή 12 με 1, στην επανάληψη την νυχτερινή 8 με 9 και βεβαίως στην πρωινή επανάληψη της επόμενης μέρας 7 με 8 το πρωί.

Άλλαξε ο καιρός όπως αναμενόταν. Έχουμε σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες. Γνήσια, ανοιξιάτικες θα εξελιχθούν έως και σε καλοκαιρινές. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, πέραν του καλεσμένου που θα είναι μαζί μας εδώ γύρω στις και μισή, δηλαδή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως έχουμε να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μονόλογο, να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς. Πριν πω οτιδήποτε, να πω ότι ήρθε μια σημαντική είδηση νωρίς το πρωί σήμερα από τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος μετά την δυνατή, θα έλεγα, δυναμική δημοσιογραφική παρέμβαση και τη δική μας, διότι υπήρξε μια μερίδα δημοσιογράφων και μέσων στην χώρα που έπαιξε πολύ δυνατά την υπόθεση Πατίνια. Έτσι. Νιώθω πολύ χαρούμενος αφού έχω πληροφορηθεί ότι με νομοθετική ρύθμιση οι ανήλικοι θα απαγορεύεται να κινούνται με πατίνια στους δρόμους. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι, κυρίες και κύριοι, το αυτονόητο. Και είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Η πολιτεία πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία, τον πολίτη, τον δημοσιογράφο που αποτελεί τη φωνή της κοινωνίας. Όπως τη φωνή της κοινωνίας προσπαθήσαμε να την εκφράσουμε το 2015 και βεβαίως αντιμετωπίσαμε τα χειρότερα από τη σπήρα των απατεώνων. Και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί χθες ξεκίνησε να προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ από τον Sky, που για μένα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ίσως αν εγώ έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν θα το έφτιαχνα τόσο καλά όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει φτιαχτεί αυτή η σειρά, την οποία θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί με ρωτούν γιατί έχω αυτό το μένος κατά του Τσίπρα ακόμα και σήμερα. Διότι πέραν της εξόντωσής μου, που επιχειρήθηκε από ανθρώπους του, μιας και ήμουν ο μόνος τόσο απέναντι δημοσιογραφικά και τόσο κόντρα σε τοπικό επίπεδο, θέλω να πω ότι οι απαντήσεις βρίσκονται και στο ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται χθες από τον Sky και που πρέπει όλοι να δούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε το τι συνέβη τότε, την πραγματική ιστορία. Αποτελεί, φίλες και φίλε, μια προσωπική μου δικαίωση για όσα έλεγα και έγραφα κατά της κυβέρνησης Τσίπρα εκείνη την περίοδο. Προσωπικά, καμία έκπληξη για τις αποκαλύψεις. Το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται πριν καν φορεθεί, γιατί ο Τσίπρας πολύ απλά ίσον με κινέζικο πουλόβερ κακής ποιότητας που αυτοπροβάλλεται και αυτοδιαφημίζεται ως κάτι σπουδαίο. Φούσκες και τρίχες. Εδώ θέλω να αφήσετε τους ξένους, τι λένε οι ξένοι, αφήστε τους. Αυτοί μπορεί να έχουν σκοπιμότητα, έτσι. Από εγώ και τη δεύτερη σκέψη μπορεί να κάνεις, ότι θέλουν να στηρίξουν μια άλλη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και βγαίνουν σήμερα κάτω. Εντάξει, τα αφηγήματα αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε. Αφήστε τους ξένους. Οι ίδιοι οι συνεργάτες του και οι υπουργοί του τα ομολογούν. Ο απατεώνας αυτός μας δούλευε κανονικά και έπαιζε την Ελλάδα στα ζάρια με μόνη επιδίωξη να καταλάβει την εξουσία, μαζί με μία δράκα από καραφλοδαίμονες και αποτυχημένους βολημικούς της εξουσίας, νοσταλγούς κομμουνιστικών καθεστώτων. Κρίμα που δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, το λέω αυτό για εσχάτη προδοσία, θα έπρεπε ο Τσίπρας να δικάζεται σήμερα ή θα έπρεπε να έχει δικαστεί ήδη. Θέλω να πω ότι πραγματικά αποτύχει, γλιτώσαμε την επιστροφή μας στην εποχή του λίθου. Διότι με αυτούς τους τύπους εκεί πηγαίναμε. Αυτό ως πρωτοσέλιδο της σημερινής πηξίδας, ως μια δικαίωση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, που έρχεται ακόμα μια φορά, επί της ουσίας 11 χρόνια μετά, από αυτά τα δραματικά γεγονότα που έζησε η Ελλάδα το 2015, όταν η πρώτη φορά αριστερά πήρε την εξουσία. Από ένα λαό που παραπλανήθηκε, αποπλανήθηκε, ξεγελάστηκε, εξαπατήθηκε και στήριξε τις ελπίδες του σε αυτούς τους πολιτικούς τσαρλατάνους. Σε μια δράκα ανθρώπων που πραγματικά, εκτός από ότι δεν ήξεραν τι τους γινότανε, δεν ήταν εκτός πραγματικότητας, ήταν σαν να βάλεις τώρα εμένα και το Γιάννη σε ένα διαστημόπλιο και να μου πούν ή να μας πούν
οδηγήστε το. Δεν ξέρουμε ούτε καν από πού παίρνει μπροστά. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Ήταν ένα τσούρμο από ιδεολειπτικούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν φάει πολύ σφαλιάρα στη ζωή τους, περιθωριοποιημένοι, κοινωνικά απομονωμένοι, κομπλεξικοί, όπως ακριβώς σας το λέω. Και που πραγματικά το μοναδικό πράγμα που ζητούσαν ήταν η ρεβάνς και η εκδίκηση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα έχουν πει οι ίδιοι και τα έχουν ομολογήσει στα συνέδρια της διάλυσής τους. Όταν διέλυαν το κόμμα τους στο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαιναν από του βήματος του συνεδρίου και έλεγαν αυτά τα πράγματα. Μας μισούν, το θυμάσαι? Διότι ήρθαμε να πάρουμε τη ρεβάνς. Έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μια κανονικότητα για αυτούς αυτή η εκδικητικότητα απέναντι στην κοινωνία, το κοινωνικό μίσος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι δικό μου. Περιγράφω αυτό που οι ίδιοι έχουν ομολογήσει. Ήδη το έχουν ομολογήσει. Και τώρα φαίνεται και με τον ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο θα δούμε και πρέπει να το δούνε όλοι οι Έλληνες αυτό, ακόμα και αυτοί που έκαναν το λάθος και εξαπατήθηκαν, γιατί συμβαίνει στη ζωή, δεν έχεις εξαπατηθεί. Και εγώ έχω εξαπατηθεί και εσύ έχεις εξαπατηθεί. Λοιπόν, και δεν εννοώ μόνο πολιτικά. Εννοώ και κοινωνικά και ανθρώπινα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πρέπει να το δουν όλοι αυτό το ντοκιμαντέρ για να καταλάβουν ποιοι τους εξαπάτησαν και να τους σβήσουν από τον πολιτικό χάρτη. Πολλοί λένε, μα τι τα βάζεις σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και είναι κρυμμένος. Είναι κρυμμένος και προσπαθεί να βρει το ζάλο του. Προσπαθεί να βρει την ισορροπία του. Προσπαθεί να επιστρέψει. Γιατί? Για να εκδικηθεί ξανά, όπως το έκανε το 2015. Και αυτό οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να το επιτρέψουν δεύτερη φορά. Ο Τσίπρας είναι, ξαναλέω, ένας πραγματικά επικίνδυνος άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως, που κακώς δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κακώς δεν έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Γιατί δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Αλλά κακώς που δεν έχει οδηγηθεί. Και αυτός και όλοι εκείνοι οι οποίοι τα ομολογούν σήμερα, που τον περιστήχιζαν και συνέχιζαν να μας δουλεύουν ψιλόγαζοι μαζί με αυτόν, και η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης και ο Βαρουφάκης, όλη αυτή η παρέα, και ο Σταθάκης, ο οποίος γελούσε εχθές, έτσι, τα είδες φαντάζομαι, λέει, του λέγαμε, λέει, γιατί τα λες αυτά, λέει, μα αυτό, λέει, αρέσει, αφού, λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες, του το έλεγαν οι ίδιοι, λέει, ναι, αλλά αρέσει στον κόσμο, δηλαδή αρέσει να τον εξαπατάς. Γιατί εσείς έχετε βάλει τις νόρμες και τις σταθερές να θέλετε και να ζητάτε αυτούς που σας εξαπατούν. Αυτούς που σας λένε ψέματα, διότι κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ευχάριστα ψέματα και δυσάρεστες αλήθειες σε αυτή τη ζωή. Και εσείς συνήθως, οι περισσότεροι τουλάχιστον, επιλέγετε τα ευχάριστα ψέματα. Τα ευχάριστα ψέματα φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι θα αφιερώσω αρκετό χρόνο και τις επόμενες μέρες εδώ για την αναβίωση αυτής της ιστορίας, για να το χωνέψουν πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν rebranding, ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν αυτά τα πράγματα και που επιθυμούν να παίξουν ξανά ρόλο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη, ο Μανώλης Σουσαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μου ο Γιάννης ο Δασκαλάκης στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη. Είναι μαζί μας επίσης η Ζέδα Κουλουβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Κυρίες και κύριοι, στα ψηλά της ειδησιογραφίας αυτή την ώρα, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι και η ελληνική άνοιξη με τους Άραβες του κόλπου να είναι πιο κοντά στην Ελλάδα από ποτέ. Η αεράμινα με τους ελληνικούς Patriot αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Η επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ τις προηγούμενες μέρες ενίσχυσε τις σχέσεις Αθήνας με τον αραβικό κόσμο, ενώ σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Αμπουντάμπι νομίζω ότι ανοίγει ακόμα ένα κεφάλαιο σημαντικών διπλωματικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων.

γράφει ο Δημήτρης, στην Ιρλανδία τους αντίστοιχους τους δίκασαν. Είπαμε θα έπρεπε να έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη. Ο Γιώργος μου σχολιάζει, ο Λαφαζάνης τα είπε όλα, ευχαριστημένα αυτιά, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και ο Γιώργος λέει, είμαι ακροατή σου πολύ παλιότερα από το 15. Μασόκαρες όταν τα έλεγες και τα έγραφες αυτά, από του βήματος του ραδιοφώνου του Ραδιοκρήτη, τότε, ωστόσο, η ιστορία σε δικαιώνει. Μπράβο αγόρι μου. Δεν θέλω μπράβο, δεν αναζητώ κανένα μπράβο, αγαπητέ Γιώργο και φίλες και φίλοι. Ζητώ όμως να κατανοήσετε πράγματα που ακόμα και σήμερα παραμένουν ζωντανά. Ξέρετε, το κεφάλι του φιδιού, εάν δεν το πολτοποιήσεις και απλά το τραυματίσεις, το φίδι εξακολουθεί και σέρνεται και είναι επικίνδυνο να σε δαγκώσει. Καλωσορίζω και τον Μανώλη που είναι εδώ μαζί μας. Τι μου θυμίζεις, λέει, από εκείνη την εποχή. Πραγματικά, λέει, πόσα χρόνια μπροστά βρέθηκες. Μανώλη, απλά είμαι οπαδός του ρεαλισμού και έχω μια δυνατότητα να μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα.

Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι για την επικοινωνία σας. Μιας και λέμε για αλήθειες, πρέπει να πάμε σε μια άλλη μεγάλη αλήθεια, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μιας και χθες δεν καταφέραμε λόγω χρόνου, φιλοξενώντας εδώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, θέλω να σας πω για δύο άλλες αλήθειες σήμερα που ίσως έχουν περάσει στα ψηλά για κάποιους, ειδικά για εκείνους που δεν είναι αναγνώστες της σελίδας μου στα social media. Η μία είναι μία υπόθεση που αφορά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, της εργατικής Πρωτομαγιάς, και μιας και αυτό έπεσε Παρασκευή και ακολούθησε Σαββατοκύριακο που δεν ήμασταν μαζί, είναι καλό να το δούμε σήμερα. Γιατί στα ψηλά γράμματα της ιστορίας έχει περάσει ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς το 1941 στη Μόσχα, όπου σταλινικοί και χιτλερικοί γιορτάζουν μαζί στην πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης λίγο μετά τον διαμελισμό της Πολωνίας, όπου ο στρατάρχης Τιμοσένκο μαζί με τους Ναζί του Χίτλερ είχαν καθαρίσει στη συγκεκριμένη αποστολή. Ιδεολογικοπολιτικά συγγενείς, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η παραμύθα πρέπει κάπου να έχει και ένα όριο, διαβάζοντας τα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Όσοι θέλουν να δουν σχετικό βίντεο απόσπασμα με τους Ναζί μαζί χέρι-χέρι αγκαλιά με τους σταλινικούς στη Μόσχα να γιορτάζουν την εργατική Μοτρομαγιά σε μια στρατιωτική παρέλαση, μπορούν να μου απευθυνθούν στο Messenger και να τους στείλω το σχετικό link να το δουν με τα ματάκια τους. Έτσι, γιατί οι σταλινοφασίστες, έτσι, και οι Ναζί του Χίτλερ ήταν μαζί. Έτσι, τα υπόλοιπα αφήστε τα.

0: Πάμε στην άλλη σημαντική υπόθεση που επίσης λόγω χρόνου αφήσαμε χθες και θέλω να μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας, μιας και είδαμε αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες με το Στολίσκο, ο οποίος σε διεθνή ύδατα ακινητοποιήθηκε επί της ουσίας και του απετράπει η προσέγγιση στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ με τελικό προορισμό την Γάζα. Αν και δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από μια δημόσια επιστολή που απίφθηνα στον Ιάσονα Αποστολόπουλο για το ποιος ή ποιοι χρηματοδοτούν τους συμμετέχοντες στους στολίσκους και για ποιο λόγο, διότι βεβαίως δεν συμφέρει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, έτσι, το οποίο έχει πάρα πολλά υποερωτήματα, αγαπητέ μου Γιάννη. Δηλαδή, αυτά που είπαμε τότε και τα οποία δεν έχω πρόβλημα να τα ξαναπώ, είναι πού βρίσκεται ο χρόνος και τα λεφτά όλοι αυτοί να κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες αποστολές, τέτοια ανδραγαθήματα, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, με τις φλωτίλες και τους στολίσκους, οι οποίοι παραμένει άγνωστο ποιοι τους χρηματοδοτούν. Αλλιώς να μας πούν τι δουλειά κάνουν όλοι εσείς που μετέχετε σε αυτές τις ιστορίες και πού βρίσκεται τα λεφτά και τα περισσευούμενα σκάφη, γιατί ξέρεις, τα σκάφη κατάσχονται. Ένα σκάφος κοστίζει μια περιουσία. Μπορεί να δουλεύεις ολόκληρη τη ζωή και να μην καταφέρεις να πάρεις ποτέ να αποκτήσεις ένα σκάφος. Εδώ θέλω να σου πω ότι τόσα σκάφη για πέταμα, τόσα σκάφη για πέταμα αυτοί οι ανθρωπιστές, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό? Πρέπει να το εξηγήσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε τρόφιμα κουβαλούν, όπως προκύπτει, ούτε βεβαίως φάρμακα για τους Παλαιστίνιους, όπως και πάλι αποδείχτηκε. Τα συγκεκριμένα φορτία ήταν ναρκωτικά και προφυλακτικά. Είναι απορίας άξιο μάλιστα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι η κόρη του Γιάσερ Αραφάτ δεν έχει κουνήσει δακτυλάκι για τους πατριώτες της και ζει σε ευημερία κάπου μακριά από την πατρίδα της. Στην ιστορία μας λοιπόν, όπως αυτή έχει λάβει χώρα, πρέπει να πούμε ότι ισχύουν κάποια πράγματα και κάποιοι νόμοι. Τι ισχύει όταν ένα κράτος λοιπόν δέχεται εισβολή, διότι αυτό είναι, από ένα στολίσκο, ο οποίος δεν έχει καμία άδεια να πλεύσει στα χωρικά του ύδατα, ούτε να προσεγγίσει λιμάνια κατόπιν αποκλεισμού που έχει επιβάλει μετά από τρομοκρατικό χτύπημα που το ίδιο το κράτος έχει δεχτεί. Συνήθως αναχαιτίζει τα πλοία και διαπιστώνει ότι αυτά κουβαλούν ναρκωτικές ουσίες. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα. Οι ναρκέμποροι, διότι αυτός που κουβαλάει ναρκωτικά, Γιάννη, και οι διακινητές, γιατί ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, αφέτησαν ελεύθεροι. Γιατί? Εάν εσένα σε σταματήσει εδώ η αστυνομία, σου κάνει ένα έλεγχο και βρει μισό κιλό χασίς, θα σε πάνε στο αυτόφορο και με βραχιολάκια μέσα. Αυτοί που τους έπιασαν με ναρκωτικά στα σκάφη, γιατί είναι ελεύθεροι? Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι περίεργο, γιατί είναι ελεύθεροι. Ο Στολίσκος δεν είχε καμία άδεια να φτάσει στη Γάζα. Το Ισραήλ τον αντιμετώπισε ως προσπάθεια παραβίασης αποκλεισμού και τον σταμάτησε πολύ πριν πλησιάσει καν τον προορισμό του σε διεθνή ύδατα, πράγμα που, προσέξτε, με βάση την διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς, είναι επιτρεπτό. Γιατί δεν ζήτησε άδεια, αν πραγματικά αυτός ήταν ο σκοπός? Η λογική δεν θα έλεγε ότι αφού θες να πας να συνδράμεις στους ανθρώπους αυτούς, ποιο είναι δικαίωμά σου? Αναφέρεται. Εγώ θέλω να πάω να συνδράμω. Γούστο μου και καπέλο μου. Πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες διαδικασίες. Να ζητήσεις άδεια. Να πεις ότι ξεκινάω από εκεί, είμαστε αυτοί, θα έρθουμε εκεί, θα φέρουμε, να ξεφορτώσουμε και θα φύγουμε 10 τόνους πράγματα. Ένα τόνο τρόφιμα. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί πολύ απλά ο σκοπός τους δεν είναι καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Ο σκοπός τους είναι η σπέκουλα και η φασαρία. Γιατί απλά, ενώ γνώριζαν την κατάληξη, ουσιαστικά αυτό επέλεξαν. Αφήστε δε, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, που δεν κουβαλούσαν καμία απολύτως βοήθεια. Ήθελαν όμως να αναχαιτιστούν και να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα. Όλοι όσοι μετήχαν γνώριζαν από την αρχή την κατάληξη της ιστορίας, όπως άλλωστε έχει επαναληφθεί, έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Ο ναυτικός αποκλεισμός, κυρίες και κύριοι, θεωρείται επιτρεπτό σε ένοπλη σύγκρουση με βάση τους κανόνες όπως το San Remo Manual, αλλά και νόμιμος αφού έχει δηλωθεί επίσημα και δεν στοχεύει αμάχους, ενώ επιτρέπει ανθρωπιστική βοήθεια υπό όρους. Δηλαδή, βλέπεις εδώ. Θέλεις υπό όρους, μπορείς να δώσεις ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα κράτος μπορεί να σταματήσει πλοία ακόμα και σε διεθνή ύδατα, εφόσον αυτά κατευθύνονται προς την αποκλεισμένη περιοχή. Το κράτος του Ισραήλ υποστηρίζει ότι αφού βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση με τη Χαμάς, ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας είναι νόμιμος για λόγους ασφαλείας. Άρα έχει δικαίωμα να σταματά πλοία πριν φτάσουν ή να τα ανακατευθύνει ή να τα κατασχέτει αν αυτά αρνηθούν. Κάποιοι οργανισμοί διαφωνούν. Υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός είναι παράνομος, γιατί προκαλεί συλλογική τιμωρία στον πληθυσμό της Γάζας, περιορίζει υπερβολικά την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ επικαλούνται και το δίκαιο της θάλασσας. Μετά το γνωστό περιστατικό του Μάβη Μαρμαρά, μία έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θεώρησε τον αποκλεισμό νόμιμα. Άλλες υποεπιτροπές του ΟΗΕ έκριναν τον αποκλεισμό παράνομο. Δηλαδή, ούτε καν ο ΟΗΕ έχει μία ενιαία θέση. Παρότι ξέρετε ότι οι αποφάσεις του ΟΗΕ είναι για τον κλείδωνα. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Επειδή έγινε κοντά στην Ελλάδα και όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, η Ελλάδα δεν έχει πλήρη δικαιοδοσία, αλλά έχει πολιτικό και διπλωματικό ρόλο. Συνεπώς, έχουμε πολιτικό θέμα και όχι νομικό. Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στη Γάζα, αλλά μέσω συντονισμένων και ασφαλών καναλιών και όχι μονομερών αποστολών. Ενώ καλεί όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Για να δούμε δηλαδή τι ισχύει. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υπέρ του να μπορείς να παράσχεις βοήθεια, δεν ενθαρρύνει τους τολίσκους, ενώ καθοδηγεί για ανθρωπιστική βοήθεια με νόμιμες διαδικασίες και όχι με παράνομες όπως η περίπτωση αυτή, εξού και η αναχέτηση σε διεθνή χωρικά ύδατα. Η κάθε τύπου εισβολή έχει συνέπειες. Φαντάζεστε εσείς να μαλώνετε το παιδί σας γιατί έκανε κάτι και να του έχετε επιβάλει μία τιμωρία αποκλεισμού, όπως για παράδειγμα να μην ανοίξει τα παιχνίδια στο κινητό του ή την τηλεόραση, και μια παρέα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των τιμωρημένων παιδιών να μπουκάρει στο σπίτι σας παραβιάζοντας ό,τι υπάρχει για να δώσει βοήθεια στο παιδί σας. Φαντάζομαι θα καλέσετε την αστυνομία και θα αντισταθείτε. Και βεβαίως θα προχωρήσετε νομικά. Θα δεχτείτε την εισβολή όμορφα, ωραία και απλά? Απλά ερωτήματα. Διότι καλές οι φωτογραφίες και οι διαμαρτυρίες του πληκτρολογίου, αλλά μεγάλη η σπέκουλα από τους ευαίσθητους κάτω από την παραποίηση της αλήθειας που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό έτσι για τα πεπραγμένα και για το αρχείο της πηξίδας που μοιράζεται μαζί σας και σήμερα σκέψεις και απόψεις. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο καλεσμένος μας, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πράγματα που αφορούν όλους. Και όταν λέω όλους, στο πιο ευαίσθητο σημείο, στο πορτοφόλι μας. Μείνετε μαζί μας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Νέο έκτακτο πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Προτεραιότητα είναι η ελάφρυνση του κόστου των καυσίμων, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Το Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία έχει μέχρι στιγμής φανεί ανθεκτική απέναντι στη συγκυρία του πολέμου και στις επιπτώσεις του. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτή είναι η απάντηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το προσεχές φθινόπαιρο, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκινά σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βαρισίμαντη ομιλία σήμερα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η τελευταία ομιλία του Πατριάρχη στην Ελληνική Βουλή είχε γίνει πριν 27 χρόνια. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Στα βαθύ σε βραχώδη ακτή της Γάβδου προσάραξε ένα από τα ιστιοφόρα του στολίσκου για τη Γάζα, που έμεινε ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού νότια της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια, όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξή του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, τόνισε ο Υπουργός. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του κόμβου Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, η οποία προκάλεσε κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα και μεγάλη καθυστέρηση. Αύριο και την Πέμπτη θα απολογηθούν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από το μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα τον πορτιέρι του καταστήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος του Πόλο Γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 14-9 της Εθνικής Ουγγαρίας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο στο Σίδνεϊ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας μετά τη χειμωνιάτικη παρένθεση, με το υδράργυρο αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου.

0: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης είναι ένας παλιός φίλος και θα έλεγα παλιός συνομιλητής και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είναι ο πρόεδρος σήμερα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε έως το τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί άλλο, για το πορτοφόλι μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοφοράκη. Σας υποδέχομαι έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εκτός από ότι έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα, έχουμε και καιρό να συναντηθούμε τώρα, οπότε για μένα είναι διπλή χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα για όλους τους φοροτεχνικούς, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, είναι πιεσμένος τόσο πολύ ο χρόνος, πόσο δε μάλλον για τον πρόεδρο μιας ομοσπονδίας εχμής, που και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που απομένει από τη δουλειά του πρέπει, οφείλει, να αφιερωθεί στα συνδικαλιστικά του καθήκοντα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι έχουμε χαθεί, και όχι μόνο με εσάς, γενικότερα με πολύ κόσμο, παρά την προσπάθεια και τη θέληση του να βρισκόμαστε συχνότερα και να εμφανιζόμαστε και συχνότερα και στα μέσα, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το τι συμβαίνει και, για τα μελούμενα, που σε πολλά πλέον έχουμε πιο καθαρή εικόνα, εκμεταλλευόμενη και τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αυτή η περίοδος που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή μπήκαμε στο Μάη, επειδή έχω αρκετούς φίλους, συναδέλφους σας και εσάς βεβαίως, οφείλω να το πω, είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος για τα λογιστικά γραφεία. Έτσι δεν είναι? Εισερχόμεθα δηλαδή σε μια περίοδο που έχει υυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Διότι θα πέσουν τώρα όλα μαζί και μαζί με το όλα μαζί κορονίδα οι φορολογικές δηλώσεις.
1: Κορονίδα ήταν μέχρι πέρυσι φορολογικές δηλώσεις. Εμείς συνηθίζαμε φοροτεχνική με το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων να λέμε καλή σεζόν. Γιατί εκεί είναι το απάβγασμα, το απόσταγμα της δουλειάς που έχουμε κάνει όλη την προηγούμενη χρονιά στους πελάτες μας, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να αποτυπωθεί σωστά, ούτως ώστε οι πελάτες που εμπιστεύονται κάθε ένα από εμάς και εμπιστεύονται την επιστημονικότητα, τη γνώση του, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλέον, δεν αφορά μόνο η δήλωση φορολογίας εισοδήματος το εκαθαριστικό που θα λάβουμε, δηλαδή τι φόρο θα πληρώσουμε. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συνδεδεμένη με πλήθος παροχών, είτε αυτές είναι παροχές σε είδος τα διάφορα βάουτσερ, τα διάφορα επιδόματα, είτε είναι κοινωνικές παροχές όπως είναι η ένταξη μικρών παιδιών σε παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή πλέον δεν παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν μόνο το Υπουργείο Οικονομικών αυστηρά. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα λογιστικά γραφεία και συνδέονται απλά και μόνο με τη φορολογική δήλωση, δεν μπαίνω στα υπόλοιπα, έχουν ένα ορίζοντα με υπουργεία αναφοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι το Υπουργείο Οικογένειας, μέχρι το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ένα μεγάλο φάσμα επί της ουσίας.
1: Ακριβώς, η περίμετρος επηρεάζει πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν ξεκίνησαν οι δηλώσεις στις 17 Μαρτίου, είπαμε καλή σεζόν. Αυτό που αναμένεται μέσα στις δηλώσεις να ανοίξει, και μιλάμε για ένα τεράστιο project που ετοιμάζει η ΑΔΕ, είναι η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, του Μητρώου Ιδιόκτητων Ακινήτων. Αναμένεται να ανοίξει και αυτό παράλληλα με τις δηλώσεις. Αφορά το σύνολο των πολιτών που έχουν πράγματα, δικαιώματα, ακίνητα δηλαδή, στη χώρα μέσα, και έρχεται σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα φορτωμένη, όπως σωστά είπατε.
0: Πείτε μου κάτι, ενώ υπάρχει μια γενικότερη, να το πω έτσι, πολιτική διάθεση να απλουστευτούν κάποια πράγματα για κάποιες διαδικασίες, συνεχώς μέσα σε αυτή την εξελικτική διαδικασία

0: διαδικασία, βλέπουμε να ανοίγουν νέες πλατφόρμες. Θα το πω εγώ πολύ απλά, χαρακτηριστικά αυτό που είπατε τώρα. Πρόσφατα τρέχει και δόθηκε και μια παράταση για την ανάρτηση στις πλατφόρμες των ακινήτων που εκμεταλλεύονται κάποιοι για τουριστικό σκοπό, Airbnb κλπ. Βλέπουμε όμως δύο πράγματα. Ότι η διαδικασία πολλές φορές είναι δύσκολη και δεύτερον βγαίνει και μια εικόνα ότι δουλειά δεν έχουμε και βρίσκουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ωραία η ψηφιοποίηση, δεν λέω, αλλά το να ψηφιοποιείς τη γραφειοκρατία σε ένα βαθμό με ένα τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που κουβεντιάζουμε σήμερα, κύριε Χριστοφοράκη, νομίζω ότι πρέπει επί της ουσίας να το δούμε ξανά και ξανά, διότι υπάρχει γκρίνια και υπάρχει και δυσφορία από τον κόσμο.
1: Δεν είναι αδικαιολόγητη η γκρίνια, ούτε η δυσφορία του κόσμου. Η ψηφιοποίηση πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσβασιμότητα από όλους τους πολίτες, κυρίως και από τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή τη ζούμε. Ζούμε πραγματικά μια ψηφιακή γραφειοκρατία και αυτό οφείλεται κυρίαρχα σε ένα παράγοντα και μόνο. Δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα στις διάφορες πλατφόρμες που δημιουργούνται. Τα συστήματα των διαφόρων φορέων, υπουργείων δεν επικοινωνούν μεταξύ
0: τους. Δεν συνεννοούνται.
1: Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και χαίρομαι που το αναδεικνύουμε, γιατί δεν φτάνει να ανεβάσει το κάθε Υπουργείο και οι υπηρεσίες του από κάτω κάποια στοιχεία. Αυτό που ζητάει ο πολίτης είναι με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεννόηση επί της ουσίας και να δίνει λύσεις στις ερωτήσεις του και απαντήσεις στα προβλήματά του.
1: Αυτό που φωνάζουμε αρκετό καιρό, φωνάζουμε, ξέρετε, στην συνδικαλιστική έκφραση, αλλά αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε αρκετό καιρό, ήδη από τα προηγούμενα χρόνια διαβλέποντας τι έρχεται, είναι ότι το κυρίαρχο στοίχημα που έχουν να κερδίσουν όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται με ψηφιακές πλατφόρμες είναι η επικοινωνία μεταξύ των πλατφορμών, τόσο ώστε να κερδίσουμε τι, ένα έγγραφο, μία βεβαίωση, μία πιστοποίηση, οτιδήποτε θα ανεβαίνει σε μία πλατφόρμα, θα αναζητείται από τις λοιπές πλατφόρμες επικοινωνώντας μεταξύ τους. Θα πω κάτι που θα σας ξενήσει, που συνέβη και όμως είναι πραγματικό γεγονός. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχω λάβει γνώση μίας περίπτωσης. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλες ή θα ακολουθήσουν και άλλες. Με ένα νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του 2018, το 4578 του 2018, έπρεπε όλα τα νομικά πρόσωπα της χώρας να δηλώσουν, να κάνουν μια δήλωση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων σχετικά με το ποιοι έχουν μετοχές, μερίδια, ποιοι συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια. Αυτή η δήλωση έπρεπε να γίνει σε μια πλατφόρμα που λέγεται Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Mm-hmm. Παράλληλα, το ΓΕΜΗ έχει όλα τα στοιχεία αυτά. Έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ τα στοιχεία αυτά. Επειδή μέσα στις επιχειρήσεις και στην κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων η οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτή που επικρατεί κυρίως, ενώ δηλώθηκαν αρχικά ως υποχρέωση είτε από τους φοροτεχνικούς είτε από τους νομικούς στην πλατφόρμα τα στοιχεία, μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία, σε κάποιες περιπτώσεις από αμέλεια, πάντως όχι από κακή βούληση σε μια οικογενειακή επιχείρηση, αν φύγει ο ένας γιος ή αν αλλάξει το ποσοστό πατέρα και παιδιών, δεν κρύβει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η μη ανάρτησή του στην πλατφόρμα των πραγματικών δικαιούχων δεν είναι ποινικά κολάσιμο από τη στιγμή που έχει αναρτηθεί ήδη στο ΓΕΜΗ. Κι όμως σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μια ετερόρυθμη εταιρεία που έγινε έλεγχος από τη νέα υπηρεσία το ΔΕΟΣ, μπήκε πρόστιμο. Ποιο είναι το πρόστιμο, είναι το ζήτημα. 10.000 ευρώ ανά εγγραφή, δηλαδή 20.000 ευρώ σε μια επιχείρηση που ο τζίρος της είναι κάτω από 200.000 ευρώ επειδή άλλαξε το ποσοστό μεταξύ πατέρα και γιου. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, έχει έρθει στο γνώση της Ομοσπονδίας. Ξέρετε πόσο εύκολα θα είχε, δεν θα υπήρχε ανάγκη ύπαρξης καν αυτής της πλατφόρμας, εάν το σύστημα διαλειτουργικά αντλούσε στοιχεία από το ΓΕΜΗ, που είναι η πλατφόρμα που δηλώνεται αναγκαστικά όλους με τα
0: πολλές. Να ρωτήσω κάτι.
1: Συγγνώμη λίγο, είπα ένα
0: χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πείτε μου κάτι. Επειδή σήμερα και με την ιδιότητά σας έχετε δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, φαντάζομαι αυτά τα θέματα τους τα έχετε θέσει. Και επειδή θεωρώ ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε αυτές τις θέσεις είναι άνθρωποι κανονικοί, δηλαδή μπορούν να καταλαβαίνουν και να έχουν μια αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργεί. Αυτό γιατί δεν το κατανοούν να το αλλάξουν? Διότι εδώ μας είπατε ένα περιστατικό το οποίο καταρχήν είναι άδικο για τον πολίτη φορολογούμενο.
1: Προφανώς. Τουλάχιστον άδικο.
0: Γιατί δεν το αλλάζουν?
1: Τι συμβαίνει με τους υπουργούς, και θα μιλήσω, λες και δεν μιλάω στο ραδιόφωνο, εντελώς φιλικά, για να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης. Ένας υπουργός για να φτάσει και να κατανοήσει τη δυσλειτουργία ή τα προβλήματα που προκύπτουν από διάφορες αποφάσεις, κυρίως από την διαλειτουργικότητα, πρέπει να ξεκινήσουμε να το εξηγούμε από την αρχή πώς λειτουργεί όλο το κύκλωμα της οικονομίας που επηρεάζεται από αυτήν την πλατφόρμα. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αυτόματη αντιστοίχηση των ΚΑΠ που έγινε από την ΑΔΕ. Ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να γίνει, αντί να τη στείλουν στους πολίτες, στις επιχειρήσεις δηλαδή, να την κάνουν με το λογιστή τους, επέλεξαν να γίνει αυτοματοποιημένα και να μπουν μετά οι επιχειρήσεις να κάνουν τυχόν διορθώσεις σε λάθη που υπήρξαν. Μέχρι εδώ ακούγεται πάρα πολύ καλό. Δεν προέβλεψαν να μιλήσουν από πριν, να μην πάμε σε θεραπεία δηλαδή, να πάμε σε αγωγή να προλάβουμε με τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του τι σημαίνει CAD, σε αυτό που συνηθίζω να λέω οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η μετάπτωση που λέγαμε τον CAD, να μπουν οι νέοι CAD. Όπου υπήρχαν λανθασμένες αντιστοιχίες, και υπήρχαν πολλές, επιχειρήσεις να είναι στο εργάνι, ενώ έπρεπε να έχουν ψηφιακή κάρτα, να τους βγάζει εκτός. Επιχειρήσεις που είχαν αναπτυξιακά προγράμματα, οι κάδοι νέοι να μην συνάγουν με τους παλιούς και να έχουν πρόβλημα σε εκταμιεύσεις προγραμμάτων. Στη ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, προγράμματα που έτρεχαν, επιχειρήσεις να απεντάσσονται, γιατί ο ΚΑΔ που έχουν πλέον δεν είναι ο ΚΑΔ με βάση τον οποίο εντάχθηκαν, και χιλιάδες άλλα προβλήματα. Χρειάστηκε λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, καταρχήν στην ΑΔΕ, στη διοίκηση της ΑΔΕ, ότι πλέον η ΚΑΔ δεν αφορούν μόνο εσάς, είναι συντεταμένο όλο το οικοσύστημα της οικονομίας, μία εβδομάδα διαρκώς να εξηγήσουμε το αυτονόητο που θεωρούμε όλοι ότι το γνώριζαν και έπρεπε να το προλάβουν. Ερχόμαστε τώρα που συζητάμε για το ΜΙΔΑ, ο οποίος ΜΙΔΑς θα είχε αναφορά στο ΚΑΕΚ και στο ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου. Διαλειτουργικότητα μεταξύ κτηματολογίου και της νέας πλατφόρμας του ΜΙΔΑ υπάρχει? Δεν είμαι βεβαίως. Και δεν υπάρχει διαβεβαίωση. Θα το δούμε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι.
0: Βλέπετε παράθυρο στο εγγύς μέλλον, δηλαδή βλέπετε να αλλάζει αυτό και να βελτιώνεται?
1: Κοιτάξτε, οι αλήθειες να λέγονται. Κάθε project μετά από ένα χρονικό διάστημα βελτιώνεται.
0: Εξελίσσεται.
1: Βρίσκουμε τις αριθμίες του και τις λύνουμε. Γιατί να μπει η αγορά όμως σε μια τέτοια διαδικασία κάθε φορά που κάτι άλλο ανοίγει?
0: Είναι λογικό. Επιτρέψτε μου, κύριε Χριστοφοράκη, να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της δικής σας επικαιρότητας, που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Στη Βουλή πλέον ο νέος χάρτης των φορολογικών προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, και εδώ πρέπει να δούμε και τις περιπτώσεις που κουρεύονται έως και 80% ή ποιες παραλήψεις συνιστούν παραβάσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, νομίζω.
1: Εδώ αυτό η τροπολογία που κατέβηκε στη Βουλή, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει σφραγίδα και υπογραφή υποφέ. Το παλεύουμε.
0: Δική σας δηλαδή σφραγίδα.
1: 100%. Το παλεύουμε αρκετά χρόνια. Είναι η λογική του αυτονόητου που δεν υπήρχε και επιτέλους έρχεται να θεραπεύσει αγγυλώσεις του παρελθόντος και να εξορθολογήσει μια κατάσταση. Τι συνέβαινε μέχρι τη... μάλλον τι συμβαίνει σήμερα και μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος. Για δηλώσεις μηδενικές μηδενικού φόρου, χωρίς δηλαδή φορολογικό αντικείμενο, που μάλιστα την πληροφορία η ΑΔΕ την είχε από το MyData, αν ξεχνούσες να υποβάλεις μια δήλωση παρακρατούμενου φόρου, το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ αν είχες απλογραφικά βιβλία και 500 αν είχες διπλογραφικά βιβλία. Μία περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Υποβάλαμε τέλη ανθεκτικότητας το παλιό τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία. Έστω ότι το υποβάλαμε εμπρόθεσμα. Ερχόμασταν μετά να διορθώσουμε, γιατί βρήκα μια διαφορά που η επιχείρηση έπρεπε να πληρώσει ή να μειώσει το ποσό που πλήρωσε κατά 1 ευρώ ή 10 ευρώ αν θέλετε, που είναι το ελάχιστο.
0: Δηλαδή μιλάμε για αστεία ποσά.
1: Το πρόστιμο ήταν 250 και 500 ευρώ. Περιβαλλοντικά τέλη. Για ποσά φορολογικής αφιλής από 50 λεπτά μέχρι όσο πήγαινε, το πρόστιμο ήταν ίδιο, 250 μέχρι 500.
0: Γιατί όμως, κύριε Χρυστοφοράκη?
1: Γιατί αυτό θεωρούσαν μέχρι και πρόσφατα στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ ότι ενίσχυε τη φορολογική συμμόρφωση. Επιτέλους, μετά από τεράστια προσπάθεια, καταφέραμε να εξηγήσουμε σε όλους τους φορείς και στην πολιτική ηγεσία και στην ΑΔΕ ότι το πρόστιμο πρέπει να έχει το χαρακτήρα της συμμόρφωσης. Το πρόστιμο, το συγκεκριμένο τουλάχιστον, δεν πρέπει να εξοντώνει επιχειρήσεις. Θα μου πεις, εξόντωση 500 ευρώ. Ναι, αν κάποια επιχείρηση είχε μηδενικές δηλώσεις 12 μήνες, μηδενικές δηλώσεις παρακρατούμενου και πήγαινε σε πρόστιμα 6.000 ευρώ, ο άνθρωπος θα έκλεινε την επιχείρηση. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται να βελτιώσει και πλέον τι θα ισχύει για όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και τελών. Εφόσον το ποσό του κύριου φόρου που θα προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δεν θα υπάρχει πρόστιμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ακόμα αν θέλετε, για επιχειρήσεις και για τον κλάδο μου, για τον συνάδελφο που 30 του μήνα έφυγε από το γραφείο του εξουθενωμένος και ξέχασε να υποβάλει μια δήλωση με μηδενικό φορολογικό αντικείμενο, τουλάχιστον δεν θα πληρώσει και 500 ή 250 ή 500 ευρώ φόρο. Πολύ σημαντική διάταξη. Βέβαια, αυτή η διάταξη θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή, μιας και ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Τα πρόστιμα, οι κυρώσεις που προβλέπει σε κάθε περίπτωση παράβασης δεν έχουν καμία σχέση με την αναλογικότητα και την ανάγκη της χρηστής διοίκησης.
0: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, πόσα χρόνια είστε στον χώρο, στον κλάδο, ως επαγγελματίας καταρχήν?
1: Ως επαγγελματίας με 30 χρόνια.
0: Είστε 30 χρόνια. Γνωρίζω ότι σήμερα έχετε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία που εξυπηρετεί από ιδιώτες μέχρι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με ένα πολύ σημαντικό αριθμό προσωπικού, που σημαίνει ότι ο όγκος της εργασίας σας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι ως άνθρωπος της πιάτσας, που έχετε ζήσει όλο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα είμαστε καλύτερα εν έτη 2026 στα φορολογικά ζητήματα γενικώς? Είναι ένα γενικό ερώτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται μέσα και αυτά τα οποία βάλαμε λίγο νωρίτερα. Σήμερα είμαστε καλύτερα από ότι ήμασταν παλιότερα? Δηλαδή, έχουν συντελεστεί εκείνες οι αλλαγές, έχει υπάρξει πρόοδος που καθιστά τον πολίτη πιο οχυρωμένο και λιγότερο ευάλωτο σε τέτοιου είδους ανομαλίες, όπως τις περιγράψαμε μέσα από μια-δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πριν.
1: Από το 2014 και μετά ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Τα πρόστιμα ήταν κάτι που, και εξακολουθεί να είναι, κάτι που πίεζε πάρα πολύ το επιχειρήν κυρίως, δεν αφορούσε ιδιαίτερα τους πολίτες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εξομάλυνσης και με αυτήν την διάταξη. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση με τα συν τα πλήν της που έχει, έχει δώσει δυνατότητα στους πολίτες να μην στέκονται σε ουρές και να μην χρειάζονται γνωριμίες προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Σίγουρα λοιπόν, ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, το gov.gr και η γενικότερη ψηφιακή αναβάθμιση είναι θετική. Όμως, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στο μοντέλο της γραφειοκρατίας και μάλιστα ψηφιακά. Είναι κρίσιμη η καμπή και η χρονική περίοδος και θα πρέπει να ληφθούν
0: συγκεκριμένες
1: πρωτοβουλίες προκειμένου και να διαλειτουργούν τα συστήματα και να ακυρωθούν εντελώς κυρώσεις για στοιχεία που τόσο η φορολογική διοίκηση όσο και η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, γιατί υπάρχει και αυτό, έχουν στη διάθεσή τους σε real time. Δεν μπορεί να πληρώνει πρόστιμο κάποιος για κάτι στο οποίο η διοίκηση έχει σε real time την πληροφορία.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για αρκετό χρόνο ακόμα, γιατί υπάρχουν έτσι αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον να συζητηθούν. Θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, αν υπάρχει μια γενική οδηγία προς ναυτιλωμένους, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που πρέπει να ξέρουμε αυτή την περίοδο, ειδικά μην απευθυνθείτε τόσο σε επιχειρηματίες που έχουν οργανωμένα λογιστήρια ή που έχουν μεγάλα γραφεία όπως τα δικά σας και υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Ας απευθυνθούμε σε εκείνους που πάνε στο λογιστή μια-δυο φορές το χρόνο, έτσι, στους ανθρώπους όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι οι μισθωτοί, κάποιοι μισθωτοί, έτσι. Τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους σήμερα?
1: Να εμπιστευτούν το λογιστή τους σε κάθε περίπτωση και όχι αυτόματες λύσεις προτείνονται. Και να ακούσουν τις συμβουλές τους, τις συμβουλές του λογιστή τους, που τους ξέρει χρόνια, που ξέρει την ιστορικότητά τους, που ξέρει επιστημονικά να τους καλύψει κάθε ανάγκη που έχουν, και όχι συμβουλές και φωνές, συνήθως ανώνυμες, που έρχονται από το διαδίκτυο ή καφενιακού τύπου συζητήσεις.
0: Αυτό το διαδίκτυο έχει κάνει πολύ μεγάλο
1: έχει
0: κακό.
1: Έχει κάνει τεράστια ζημιά.
0: Και σε αυτό το ζήτημα το δικό σας.
1: Και ιδιαίτερη προσοχή σε όλους, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές απάτες, είναι σε έξαρση πάλι. Δεν θα κουραστώ να λέω, κανείς λογιστής δεν θα πάρει τηλέφωνο πελάτη του προκειμένου έτσι να του ζητήσει
0: λεφτά,
1: στοιχεία,
0: ναι, bank, δώσε μου λεφτά κάρτες. Για έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή αντάμωση. Να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Βλέπω τώρα ότι η Βουλή είναι σε αναμονή για την αύξηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που πραγματοποιεί από νωρίς σήμερα επίσκεψη στην Αθήνα. Προσγειώθηκε λίγο νωρίτερα με την πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη στην πρωτεύουσα. Έχει δει ήδη τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα, έχει κάνει διάφορες συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και έπεται συνέχεια. Μας έλεγε και λίγο νωρίτερα χθες ο Περιφερειάρχης ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης ότι το απόγευμα θα είναι μαζί στο τραπέζι των Αρχόντων, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο περισσότερα πάνω σε αυτό από το ρεπορτάζ που υπάρχει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 5 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Πληθαίνουν τα σενάρια για νέες έκτακτες παρεμβάσεις της κυβέρνησης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική και τις επιφυλάξεις για εξεταστική επιτροπή. Συζητήσεις προκαλεί το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» που καταγράφει το παρασκήνιο του 2025. Η δημοσιογράφος και δημιουργός Ελένη Βαρβιτσιώτη μίλησε στον Πολίτικα. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Κρήτη βρίσκεται σε διαρκή φυσική καταστροφή λόγω διάβρωσης των ακτών, δήλωσε ο διευθυντής ερευνών του ΙΤΕ Νίκος Καμπάνης στον Πολίτικα. Πτώση από Γάλλους και Ισραηλινούς τουρίστες, αλλά θετικές ροές από τις μεγάλες αγορές, βλέπει ο επιχειρηματίας του τουρισμού Μιχάλης Βαμιαδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Πρωινό χάος στη λεωφόρο Ικάρου, 25η ημέρα χωρίς φανάρια, ο κόμβος Κατσαμπά. Και χρονιά καιρικών εκπλήξεων το 2026, πλούσιες βροχοπτώσεις που ξεπέρασαν σε επίπεδο το 2025 και χιόνια τον Μάιο στο νησί μας. Αναλυτικά ειδήσεις, συζητήσεις προκαλεί το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδιών «Στο χιλιοστό» που καταγράφει το παρασκήνιο του 2025, τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και το ενδεχόμενο εξόδου, ενώ μιλούν στο φακό πρόσωπα που διαμόρφωσαν τις κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα και την Ευρώπη. Πάμε για το πρώτο σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο που βρίσκεται στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Φιλία. Νομίζω ότι στην ώρα του αρχίζει και ξυλώνεται το pullover Τσίπρα. Διότι επί της ουσίας αυτά τα οποία πήραμε ως πρώτη γεύση από την χθεσινή πρώτη μετάδοση του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, μια εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει οι συνάδελφοι, μάλιστα μία εκ των δύο δημοσιογράφων που ηγούνται της ομάδας που έχει δουλέψει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ μίλησε χθες εδώ στον Πολίτικα και θα ακούσουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα για τη δουλειά αυτή. Είναι πολύ σπουδαίο διότι ανοίγει επιτέλους δημόσια ο φάκελος λίγο πριν πάμε στην κάλπη την εθνική για να δούμε τι ξετελεύανε, θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στα κρυφά πίσω από την πλάτη μας και κοροϊδεύοντάς μας ο Τσίπρας και η παρέα του. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν θέλω να σταθώ στις μαρτυρίες, τις οποίες θεωρώ βεβαίως πάρα πολύ σημαντικές, των ξένων που μιλούν στο ντοκιμαντέρ και που θα μιλήσουν και θα τους δούμε και στα επόμενα επεισόδια. Όσο θέλω να σταθώ στις μαρτυρίες των δικών του ανθρώπων, δηλαδή των στενών του συνεργατών, των ανθρώπων που ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός εμπιστεύτηκε σημαντικά υπουργεία για να διαχειριστεί την τύχη της χώρας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί, διότι ουσιαστικά παρουσιάζουν αυτό το οποίο πλέον 11 χρόνια μετά κάποιοι υποψιαζόμασταν. Εγώ οφείλω να σου πω ότι είμαι ένας από τους λίγους πανελλαδικά και ο μόνος δημοσιογράφος τοπικά που ξεκίνησα από την αρχή, όταν άρχισε να παίζεται αυτό το θέατρο, να αποκαλύπτω και να προσπαθώ να ασκήσω μια πολύ σκληρή κριτική απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση θίασο, όπου άλλα πράγματα συζητούσε τα σκοτεινά στο παρασκήνιο, στο παραβάν και στα ιδιαίτερα και άλλα πράγματα έβγαιναν και πουλούσαν στον κόσμο, κοροϊδεύοντας, εξαπατώντας και επί της ουσίας δημιουργώντας μια πολύ θολή εικόνα η οποία το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι δίχασε την κοινωνία. Διότι πολλοί άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ιδεολειπτικοί, πίστευαν αυτά τα οποία αυτοί τους έλεγαν και κάποιοι άλλοι βεβαίως είχαν την κρίση και την παρησία να διαπιστώνουν σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, ότι έχουμε μπλέξει. Εγώ ανήκω βεβαίως στη δεύτερη κατηγορία, στους Έλληνες δηλαδή, και βεβαίως στην ομάδα, εκείνη την μικρή ομάδα των δημοσιογράφων, που κατάλαβα πολύ νωρίς ότι μπλέξαμε με μια επικίνδυνη σπήρα, η οποία είχε καταλάβει την εξουσία με την νομιμοποίηση που της έδωσε βεβαίως ο ελληνικός λαός και προσπαθούσε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, κάνοντας παιχνίδια πολύ σκοτεινά και ύποπτα που είχαν σοβαρό κίνδυνο να γυρίσουν την Ελλάδα στη χώρα του λίθου. Ευτυχώς αποτύχει ή από ανικανότητα ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, διότι ήταν γενικώς ανίκανοι αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν τα πράγματα όπως αποδείχθηκε, φέραν ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, οδήγησαν την Ελλάδα σε μαρασμό, άρα μιλάμε για κανονική ανικανότητα, όμως και στην διαπλοκή τους πάνω φάνηκαν ότι δεν είναι ικανοί, δηλαδή δεν ήταν γενικώς ικανοί για τίποτα. Νομίζω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα φωτίσει πάρα πολλές πτυχές και θα διώξει από το μυαλό όχι των ιδεολειπτικών, διότι ξέρεις, η νοσταλγική και η ιδεολειπτική της Χούντας, του Τσίπρα, της πρώτης φοράς αριστεράς κλπ. Θα συνεχίσουν να είναι ιδεολειπτικοί και μανιακοί με αυτές τις ιδέες. Όμως, σε μια μερίδα ανθρώπων που ενδεχομένως έχει αμφιβολία, που σκέφτεται τη δεύτερη ευκαιρία, που σκέφτεται ότι ενδεχομένως σήμερα τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά μπορεί ο rebranding Τσίπρας να ζητήσει μια δεύτερη αφορμή και μια δεύτερη ευκαιρία για να ξαναδιαχειριστεί τα πράγματα και να γυρίσει τη χώρα σε μια κανονικότητα όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, να το βγάλουν για πάντα από το μυαλό τους. Να ακούσουμε νομίζω το απόσπασμα στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε.
0: Και να πούμε, Κώστα, σε αυτό το σημείο ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει ο Αλέξης Τσίπρας στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αναφέροντας και κάνοντας λόγο για πρωτοφανή διαστρέβλωση και δολοφονία χαρακτήρα, όχι και από τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος τονίζει πως είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, αναφέρει ο κύριος Βαρουφάκης. Όπως είπες όμως, στην εκπομπή Όλα Μαζί και τον Νίκο Τσιλπουνιδάκη μίλησε η δημοσιογράφος Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία μαζί με τη Βικτόρια Δενδρινού συνυπογράφουν τόσο το ντοκιμαντέρ όσο και το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα». Να ακούσουμε την κυρία Βαρβιτσιώτη.
2: Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ μας, στο χιλιοστό, είναι ακριβώς αυτό. Δείχνει
3: πως κοντά
2: βρεθήκαμε στην έξοδο. Και αυτό, ο τίτλος προέκυψε από τον Jean-Claude Juncker και τον διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, τότε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όταν το ρωτήσαμε πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα σε ένα ατύχημα, αφού έκανε μια μεγάλη παύση, είπε ένα χιλιοστό. Ένα χιλιοστό.
3: Έτσι βγήκε και ο τίτλος.
2: Και έτσι βγήκε ο τίτλος ακριβώς, ναι.
3: 10 χρόνια μετά όμως πραγματικά σπάει η σιωπή κάποιων ανθρώπων που θα θέλαμε πιο μπροστά να μας έχουν πει πράγματα για να μην έχουμε μπει και σε άλλες περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε, αυτός είναι και ο σκοπός όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Σωστά. Ή τουλάχιστον αυτός ήταν ο σκοπός όταν ξεκινήσαμε τη Βικτόρια Δενδρινού να κάνουμε το δικό μας ντοκιμαντέρ. Γιατί ξέρεις, τα 10 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να έχεις μια πιο ψύχρεμη
3: ματιά, ναι.
2: Αντιμετώπιση των πραγμάτων, ναι. Μπορείς να κάνεις μια ενδοσκόπηση, μπορείς να πεις τι έκανες λάθος, τι δεν έκανες λάθος, αλλά συγχρόνως 10 χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή οι μνήμες είναι αρκετά νοπές και θα δεις και εσύ αν το δεις σήμερα το βράδυ.
3: Εννοείται ότι θα κάτσουμε να το δούμε.
2: Ότι θυμούνται οι πρωταγωνιστές με πολύ λεπτομέρεια το τι συνέβη. Και επίσης θεώρησα ότι ξέρεις, ακόμα είναι εν ζωή, πέρα από τον Wolfgang Schäuble ας πούμε, που πέθανε.
3: Ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτό.
2: Οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή και μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και ο σκοπός ήταν αυτός, να υπάρχει μια καταγραφή της ιστορίας, ώστε ξέρεις, να μπορούν να πούνε και αυτοί οι πρωταγωνιστές τι κάναν σωστά, τι κάναν λάθος, τι θα αλλάζανε, να μείνει σαν μια μαρτυρία και ένα κομμάτι του ψηφιδωτού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
3: Έχουμε και αυτό δηλαδή, ότι και αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη. Δεν ήταν μόνο τα λάθη της κυβέρνησης Τσίπρα.
2: Βέβαια.
3: Τα παραδέχονται.
2: Προφανώς και η αφήγησή μας μπορεί να είναι επικεντρώνεται στο πρώτο 7μηνο της κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά για να πεις την ιστορία δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο από εκεί, γιατί η κρίση δεν ξεκίνησε εκεί, μπορεί να κορυφώθηκε εκείνο το διάστημα, αλλά η κρίση έχει ρίζες πολύ παλιότερες, τις οποίες τις αναφέρουμε και σε κάθε επεισόδιο έχουμε και ένα flashback, γυρνάμε στο παρελθόν, για να εξηγήσουμε διάφορες τάσεις.
3: Απόψε το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο που θα δούμε όλοι στις 9 η ώρα στο Sky, έχει τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» και το άκουσα να το λέει κάποιος αξιωματικός αυτό.
2: Αυτό το λέει ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε τα γεγονότα από κοντά, είναι ο Πίτερ Σπίγκελ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γραφείου των Financial Times Βρυξέλλες, ναι. Και το λέει ως ένα, σαν κάτι που είναι γνωστό που λέει Warren Buffett, ο αυτός ο πολύ γνωστός επενδυτής, ναι, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο πλανήτη Γη, ο οποίος έλεγε ότι όταν φεύγει η παλήρια, όταν φεύγει το κύμα, είναι τότε που κοιτάνε οι αγορές ποιος κολυμπάει γυμνός, ποιος είναι αδύναμος κρίκος. Και λέει ότι το κύμα έφευγε και κοιτάνε γύρω τους και βλέπουν ότι αυτός που είναι γυμνός είναι η Ελλάδα.
0: Η ιστορική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς αυτή την ώρα τοποθετείται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ η τελευταία ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια είχε γίνει πριν από 27 έτη.
4: Τοποθετεί τον άνθρωπον εις την κορυφή της ιεραρχίας των αξιών. Όμως η πείρα των αιώνων δεικνύει ότι και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη απαιτούν πνευματικών θεμέλιων και στήριγμα πέραν του απλώς ανθρωπίνου. Εν τη εννοία ταύτη πιστεύουμε ότι δια την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας δεν είναι αρκετός ο προσανατολισμός γενικός προς τον άνθρωπον. Το προήμιον του Συντάγματος της Ελλάδος εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος εις αυτήν την αλήθειαν παραπέμπει. Η υποτίμηση των πνευματικών αξιών δεν προωθεί ούτε τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ούτε την προστασία της φύσεως, ούτε τον αγώνα δια την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η πίστη στον Θεό της αγάπης και της ειρήνης αποτελεί πηγήν εμπνεύσεως, οξύνει το αισθητήριό μας δια το δέον και το πρακτέον και ενισχύει την ανθρωπίνη προσπάθεια ακόμη και όταν αυτή ευρίσκεται ενώπιον της επιλή των προβλημάτων και ανυπερβλήτων εμποδίων. Αυτή υπήρξε και παραμένει η πηγή μαρτυρίας και η ταυτότης της αποστολής του Οικουμενικού Θρόνου ως πνευματικού θεσμού, συμφώνος και προς το σοφός λεχθέν. Το γεγονός ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει δεν αναιρεί, αλλά ενδυναμώνει την μαρτυρία ημών εν το κόσμο.
0: Πληθαίνουν τα σενάρια για νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους. Όπως όλα δείχνουν, δρομολογούνται πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή Power Pass. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική και τις επιφυλάξεις για εξεταστική επιτροπή. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής, ούτε θα αντιπροτείνει κάποια εξεταστική. Με μια πρόταση 32 σελίδων στον απόϊχο της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκ νέου τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Επιμένει για σοβαρές ενδείξεις διασύνδεσης της ΕΥΠ με τις εταιρείες που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου μια μισή μονάδα, ωστόσο διατηρεί ασφαλή διαφορά σχεδόν 17 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2% ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 14,4%. Τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 9,4% και τέταρτο η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 8,2%. Ως προς το κόμμα Καριστιανού, 57,8% απαντούν πως δεν θα το ψηφίσουν, το 9% λέει ότι είναι πολύ πιθανό πιθανό να το ψηφίσει και αρκετά πιθανό το 12%. Όσον αφορά στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, δεν θα το ψηφίσει το 65,9%, το 7,7% απαντά πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και αρκετά πιθανό το 11,4%. Πάνω από τους μισούς πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησαν ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η οικονομία και στη συνέχεια η διαφθορά. Στο Αμπού Ντάμπι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση με τον πρόεδρο και σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επαναβεβαίωση της ισχυρής στρατηγικής σχέσης με την Ελλάδα. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε μιλώντας στο ΜΕΚΑ. Τόνισε ακόμη ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με πατίνι και θύμα έναν 13χρονο στην Ηλία, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
5: Προσπαθώ να δω τι γίνεται και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γενικότερα στην Ευρώπη. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Προσπάθησε η τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
3: Εδώ να το διευκρινίσουμε, Υπουργέ. Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
5: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
6: Απαγορεύεται.
5: Σε δρόμους.
6: Σε δρόμο.
5: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
6: είναι
5: με όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
6: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
5: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
6: Πώς, με νόμο.
5: Με νόμο, ναι.
6: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
3: Δύο ανήλικοι δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
5: Όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Να απαγορευτούν τελείως.
0: Στην τοπική επικαιρότητα, σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο Γούδουρα Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10 και 21 το πρωί με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα. Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί σε ώρα αιχμής στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας αναστάτωση. Πρόκειται για καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Το απόλυτο χάος σήμερα το πρωί και στην Νέα Λικαρνασσό, από τον κόμβο Κατσαμπά έως και το αεροδρόμιο, δηλαδή σε μια απόσταση σχεδόν 1,5 χιλιόμετρου. Η αύξηση της κίνησης σε συνδυασμό με την καθημερινή παραβατικότητα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κυκλοφοριακά κοκτέιλ, όπως αποδεικνύουν και οι εικόνες του politica.gr. Κερασάκι στην χαοτική τούρτα, ο κόμβος Κατσαμπά από τις 11 Απριλίου, οπότε και τυλίχθηκαν στις φλόγες τη βραδιά της Ανάστασης, παραμένει χωρίς φανάρια. Η Κρήτη βρίσκεται σε διαρκή φυσική καταστροφή λόγω της διάβρωσης των ακτών, τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης. Μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, περιγράφει ένα φαινόμενο που, όπως τονίζει, έχει ήδη λάβει διαστάσεις φυσικής καταστροφής. Ο κ. Καμπάνης αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παραλία του Ρεθύμνου, μία από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου, αλλά και σε περιοχές της Ιεράπετρας και της Άρβης, όπου η διάβρωση έχει ήδη εισβάλει σε ιδιωτικές εκτάσεις, μετατρέποντας σταδιακά τη στεριά σε αιγιαλό.
7: Στα νότια, όπου η διάβρωση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα. Θα γίνει ένας σχεδιασμός παρεμβάσεων και μετά, ξέρετε, από το σχεδιασμό αρχίζει η Οδύσσια. Και ο σχεδιασμός ίσως είναι το ευκολότερο με την τεχνογνωσία που έχουμε πλέον για την πρόοδο της επιστήμης, της σχετικής της μοντελοποίησης. Έχουμε εν γέννη, θα λέγε κανείς, μια εύκολα την απάντηση, το πρόβλημα, αλλά από εκεί πέρα αρχίζει η Οδύσσια των αδειοδοτήσεων, των υλοποίησεων και όλα τα σχετικά, τα οποία είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια. Δηλαδή, υπάρχουν λοιπόν περιοχές οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Πρόσφατα έχω και στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, ότι αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει τη συγκεκριμένη περιοχή. Κύπρος της Γούβες, mm-hmm. το ότι υπάρχει υποσκαφή ενός δρόμου, είναι το ίδιο φαινόμενο που είχαμε παρατηρήσει και είχε συμβεί πριν από σχεδόν δεκαετία στον Δήμο Σιτίας.
8: Να ρωτήσω κάτι για το συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα στις Γούρνες, όπου είναι κραυγαλαίο παράδειγμα, ουσιαστικά έχει ξυλωθεί όλος ο δρόμος επί της ουσίας από τη διάβαση. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή ήταν μια μοιραία εξέλιξη, ήταν αναπόφευκτο? Τι θέλω να πω, θα μπορούσε τεχνικά αυτό να έχει προβλεφθεί, γιατί μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος ουσιαστικά πάνω στο κύμα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ο παραλιακός των Γουρνών είναι πάνω στο κύμα. Όταν φτιάχτηκε ή προϋπήρχε εκεί, όταν ανακατασκευάστηκε είναι πάνω στο κύμα. Θα μπορούσε με μια άλλη τεχνική λύση αυτό να έχει προβλεφθεί ή είναι μια φυσική εξέλιξη αναπόφευκτη?
7: Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε ένα φαινόμενο, ένα αρνητικό φαινόμενο να υφίσταται στην περιοχή και να νιώθουμε τις αρνητικές του επιπτώσεις, βέβαια μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή δεν την έχω μελετήσει ιδιαιτέρως, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε περιοχή και να αρχίσουμε να εμπλεκόμαστε. Υπάρχουν περιοχές που εντάσσονται σε project μέσα, υπάρχουν περιοχές που μας φωνάζουν να τις μελετήσουμε κτλ. Και να δώσουμε την άποψή μας. Εκεί ξέρω λοιπόν σε γενικές γραμμές το φαινόμενο, χωρίς να έχω εμπλακεί άμεσα. Εντάξει, αν το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπαμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό εξέλιξης του, αναλόγως ίσως έπρεπε να έχει σχεδιαστεί μια παρέμβαση προστασίας και ανακοπής mm-hmm. του φαινομένου.
8: Άρα σημειακά θεωρείτε ότι θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα να κρίνεται, να αξιολογείται αν θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια τεχνική ανάσχεση τέτοιο φαινόμενο, σωστά?
7: Βεβαίως, συνήθως η τεχνική ανάσχεση είναι αυτό που λέτε, η παρέμβαση είναι συνδυασμός, δηλαδή κανείς την αποφασίζει, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κόστος δηλαδή και για τις μελέτες και για τις αδειοδοτήσεις, αυτή την οδύσσια των αδειοδοτήσεων που λέμε, και βεβαίως και για την υλοποίηση. Όταν ας πούμε κριθεί σκόπιμο να επενδυθούν τα σχετικά κεφάλαια για να μπορέσει να γίνει παρέμβαση, βεβαίως γίνεται, μπορεί να γίνει πάντα. Τώρα το να κριθεί σκόπιμο ή όχι, αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την οικονομική αξία της συγκεκριμένης περιοχής.
8: Ακριβώς. Και αν τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ με τα όποια προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας, ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο, σε ό,τι αφορά τους δήμους, σε ό,τι αφορά την κλιματική υπηρεσία του δημοσίου, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές εκτάσεις, τις ιδιωτικές δηλαδή περιουσίες, φαντάζομαι ότι γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα. Το λέω αυτό γιατί η διάβρωση ακτών εξαφανίζει περιουσίες, έτσι.
0: Για την καλοκαιρινή σεζόν που μόλις ξεκίνησε, προετοιμάζεται ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στα Χανιά. Για την πρώτη εικόνα και την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου, τη νέα σεζόν, μίλησε η ξενοδόχος Κλαούντια Προήμου στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη.
9: Ήθελα να προσθέσω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα απίστευτο αυθεντικό προορισμό στα Χανιά.
1: Mm-hmm.
9: Αν σαν ξενοδόχοι ενισχύσουμε τις συνεργασίες γυναικών, να το πω έτσι, συνεργασίες. Για παράδειγμα, να ανοίξουμε τους χώρους των ξενοδοχείων σε γυναικείες καλλιτέχνηδες.
1: Mm-hmm.
9: Αν φιλοξενούμε διάφορες εκθέσεις, μικρά εργαστήρια, βιωματικές εμπειρίες για τους επισκέπτες. Να συνεργαστούμε με τοπικούς δημιουργικούς περιεχομένου, αυτό που λέμε το influencers.
1: Ναι,
9: αλλά να είναι ντόπιοι, στο social media, ναι. Ώστε να υπάρχει η προβολή, το προορισμό να είναι πιο αυθεντική, πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στην πραγματική εμπειρία.
1: Mm-hmm.
9: Να οργανώσουμε μικρές ποιοτικές εκδηλώσεις με γυναικεία υπογραφή, όπως βραδιές γαστρονομίας, συναντήσεις ευεξίας, πολιτιστικά δρομένα, που δίνουν προτιμένη αξία τόσο στον επισκέπτη όσο και στην τοπική κοινότητα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να φέρουμε τοπικές γυναίκες παραγωγούς μέσα στην εμπειρία του επισκέπτη, εντάσσοντας τα προϊόντα τους στο πρωινό, στο μενού στο εστιατόριο, από ελαιόλαντα, μέλι και διάφορα, μέχρι χειροποίητα γλυκά και βότανα, για παράδειγμα.
1: Ή το κρασί που λέγαμε αυτά, την Κυριακή.
9: Ή το κρασί, βεβαίως, ναι. Το κρασί.
1: Το εφιαλωμένο κρασί.
9: Το κρασί. Και σε όλα αυτά η τοπική ομάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός μηχανισμός σύνδεση, να φέρει τους σωστούς ανθρώπους σε επαφή, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση μέσα από την συλλογικότητα και να δημιουργήσει πρακτικές ευκαιρίες εξέλιξης.
0: Πτώση από Γάλλους και Ισραηλινούς τουρίστες, αλλά θετικές ροές από τις μεγάλες αγορές, βλέπει ο επιχειρηματίας του τουρισμού Μιχάλης Βαμιαδάκης. Μιλώντας στο μικρόφωνο του Πολίτικα και το Χρήστο Κόνστα, ξεκαθαρίζει ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων δεν έχει ακόμη μετακυλιστεί στα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς οι εταιρείες λειτουργούν με προαγορές καυσίμων πολλών μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική επίδραση δεν είναι άμεση, αλλά μετατίθεται χρονικά, όταν εξαντληθούν πλέον τα αποθέματα που έχουν αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές.
10: 26, σε επίπεδο προγραμματισμένων πτήσεων και θέσεων είναι στο ΣΥΝ σε σχέση με το 2025. Η ροή των κρατήσεων κινείται ικανοποιητικά, παύλα θετικά, από το σύνολο των αγορών, με εξαίρεση προφανώς το Ισραήλ, το οποίο, όσο παράδοξο και να ακούγεται, ακόμα και οι Ισραηλινοί κάνουν κρατήσεις για αργότερα το καλοκαίρι, έχοντας μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Με εξαίρεση τη γαλλική αγορά, η οποία έχει μια επιβράδυνση λόγω των δεδομένων αυτών που ανέφερα. Άρα τα πράγματα κινούνται θετικά. Αυτό βέβαια προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ακυρώσει, δεν έχουμε επιβράδυνση, είναι κάτι θετικό. Αυτό προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Τώρα θα είναι συν κάτι παραπάνω ή μείον κάτι παρακάτω σχέση με πέρσι. Δεν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα, δεν εφησυχαζόμαστε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι πώς θα διαχειριστούν οι επιχειρηματίες κάθε είδους το αυξημένο κόστος, γιατί σίγουρα θα έχουμε αυξημένο κόστος στα καύσιμα, άρα οτιδήποτε έχει σχέση με το μεταφορικό έργο δημιουργεί αναταράξεις. Θα υπάρχουν ενδεχομένως και άλλες αυξήσεις σε κόστη, άρα θα πρέπει, είναι το δύσκολο εξίσωση για τον κάθε επιχειρηματία στον προορισμό, πώς θα διαχειριστεί τα αυξημένα κόστη παραμένοντας βιώσιμος χωρίς να ανεβάσει τις τιμές σε ένα επίπεδο που θα γίνει μη ανταγωνιστικός. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι βρίσκουν πάντα τον τρόπο.
8: Η αύξηση του κόστους προφανώς και δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει, μεταβάλλει τον προγραμματισμό, και μιλώ κυρίως για την περίοδο των διακοπών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που αφιερώνουν ή μπορούν να αφιερώσουν, όχι από άποψη χρόνου, αλλά από άποψη οικονομικής δυνατότητας, οι Ευρωπαίοι τουρίστες πλέον για να έρθουν στην Ελλάδα.
10: Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Και όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, είναι ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός είναι όταν αρχίσει να ανησυχεί ο Ευρωπαίος σχετικά με την καθημερινότητά του. Εδώ λοιπόν έχουμε το άλλο παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο ότι για τους Ευρωπαίους οι διακοπές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ο Ευρωπαίος να πει, επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα, επειδή τα οικονομικά μου είναι χάλια, δεν θα πάω διακοπές. Διακοπές θα πάει σίγουρα, γιατί το έχει ανάγκη. Το χρειάζεται, είναι η αποσυμπίεσή του. Αυτό το οποίο θα διαφοροποιηθεί θα είναι ενδεχομένως η διάρκεια των διακοπών, δηλαδή αντί για να πάει 10 μέρες μπορεί να πάει 5, μπορεί να διαφοροποιηθεί η συχνότητα, αντί να πάει π.χ. 2 διακοπές το χρόνο μπορεί να πάει μία φορά, και μπορεί να έχει να κάνει και με το budget του, δηλαδή μπορεί να έρθει και αντί να μείνει σε ένα πεντάστερο και να μείνει σε ένα τετράστερο, αντί να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να κάνει, ξέρω εγώ, μια βόλτα, να πει δεν θα το κάνω, θα αράξει στο ξενοδοχείο. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να μεταβληθούν, αλλά σίγουρα θα έρθει, διακοπές θα έρθει.
0: Με αφορμή τις μετακινήσεις και την εφημέρευση γιατρών, τοποθετήθηκε στο θέμα ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε το βίντεο παιδιάτρου στη Σάμο, η οποία κατέρευσε μετά από συνεχείς εφημερίες. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Ηρακλείου, τον κύριο Πατριανάκο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, κύριε Πατριανάκο, γιατί φαίνεται, όπως αναφέρετε και εσείς στην ανακοίνωση, ότι η συζήτηση που άνοιξε με αφορμή την ανάρτηση δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αναδεικνύει ένα θεσμικό πρόβλημα, λέτε.
11: Ακριβώς. Δηλαδή, είδαμε μία γιατρό η οποία μετακινήθηκε, αγροτική γιατρό, η οποία έχει περάσει εξετάσεις, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα την ειδικότητα της παιδιατρικής, η οποία μετακινήθηκε για τις ανάγκες της Σάμος. Αυτές τις μετακινήσεις, αν θυμάστε, τις είχαμε και εδώ στην Κρήτη για τις οποίες πάλι φωνάζαμε, για τις οποίες πάλι λέγαμε δεν λύνεται ένα πρόβλημα. Φανταστείτε ότι με τις μετακινήσεις με τους νευρολόγους μια κλινική του Παγνή αποσταθεροποιήθηκε γιατί προκύψανε παραιτήσεις.
12: Και είδαμε ακόμα εξακολουθούν να καταγράφονται τέτοιες μετακινήσεις.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Είδαμε μία γιατρό όπου ναι, ο νόμος το επιτρέπει να μετακινηθεί, αλλά δεν επιτρέπει κανένας νόμος να εφημερεύει και να είναι πέντε μέρες σε εφημερία, έστω και ετοιμότητας, έστω και on call όπως θέλετε. Δηλαδή αυτό είναι πέρα από κάθε πλαίσιο. Είδαμε μία γιατρό σε απόγνωση, να ξέρετε ότι όλοι μας οι γιατροί έχουμε έρθει στην καριέρα μας κάποιες στιγμές σε απόγνωση από την υπερβολική κόπωση, από την πίεση η οποία υφίσταται σε εμάς. Είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να διονύζονται, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λύνονται. Και πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στο γιατρό και ως άνθρωπο και ως εργαζόμενο. Δεν γίνεται να παραβιάζεται. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που μιλάνε για 48 ώρες, μιλάνε για συνθήκες ανάπαυσης, τις οποίες έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Δεν γίνεται να τις παραβιάζουμε και εν συνεχεία να λέμε ότι ναι, είχα την άσπρη μπλούζα εκεί, οπότε εντάξει, εγώ είμαι καλυμμένος, έχω ένα γιατρό εκεί. Όχι, διότι πρέπει να τον σεβαστείς τον γιατρό που έχεις εκεί και διότι όταν επέλθει η κόπωση, πλέον επέρχονται τα ιατρικά σφάλματα. Αυτά είναι από όλες τις μελέτες, σε όλα τα κράτη έχει δειχθεί ότι ένα μεγάλο αριθμό ιατρικών σφαλμάκων προέρχεται από την κόπωση των ιατρών. Δεν μπορείς να οδηγήσεις εσύ τον γιατρό λοιπόν σε κόπωση, σε σφάλμα, με αποτέλεσμα να τον εκθέτεις και σε πολύ μεγάλο και νομικό κίνδυνο, αν θέλετε.
12: Βέβαια, είπατε ότι υπάρχει ανάγκη σεβασμού του γιατρού που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Εγώ διαβάζω κατά λέξη ότι ο Υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στο ΕΣΥ που δουλεύεις πολύ. Η συγκεκριμένη κοπέλα δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Ότι εξέτασε μόλις 19 παιδιά. Ότι φιλοξενήθηκε και δωρεάν σε διαμέρισμα. Και δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό με την περίπτωσή μας. Μόνο δηλαδή δεν της είπε να ζητήσει και συγγνώμη.
11: Μα είναι δυνατόν να διαβάζω τώρα, συγγνώμη δεν θέλω να ορθώ σε αντιπαράθεση με κανέναν, αλλά είναι δυνατόν να διαβάζω ότι εξέτασε ότι έκανε εισαγωγή σε 19 παιδιά. Ποιος θα παρακολουθούσε αυτά τα 19 παιδιά? Θα παρακολουθούσε κάποιος άλλος γιατρός? Όχι η ίδια. Ποιος είναι τα περιστατικά? Ποιος την φώναζε για ό,τι συνέβαινε μέσα στα περιστατικά? Ποια ήταν η βοήθειά της? Δηλαδή, πραγματικά γίνεσαι, λες ότι εδώ πέρα παραβιάζεται η λογική μου. Αυτά τα 19 παιδιά ποιος θα κοιτούσε? Mm-hmm. Η ίδια γιατρός δηλαδή.
12: Και ερχόμαστε
11: γιατί μπήκε η εισαγωγή? Γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα και μπήκαν εισαγωγή? Δηλαδή με τον μπαίνει εισαγωγή ο άλλος τελειώνει το πρόβλημα, μα εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Υποτίθεται ότι ο άλλος έρχεται στα τέτοια και όταν έχει πρόβλημα μπαίνει εισαγωγή και όταν έχει εισαγωγή εκεί οφείλεις να ρυθμίσεις την παθολογία του. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
12: Και ερχόμαστε με αφορμή το περιστατικό αυτό και στην Κρήτη. Κάνατε και εσείς αναφορά στις μετακινήσεις, αλλά επειδή δίνεται η εντύπωση ότι εδώ είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ότι υπάρχει και λίγο η διάσταση της υπερβολής, μα είχαμε και εσείς, κάνατε και εσείς αναφορά στις μετακινήσεις, αλλά επειδή δίνεται η εντύπωση ότι εδώ είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ότι υπάρχει και λίγο η διάσταση της υπερβολής,

0: η ανθρώπινη κόπωση. Και όταν συζητούσαμε για τον burnout μετά από τον COVID και λέγαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, το οποίο θα παρουσιαστεί θα είναι το burnout των ιατρών. Μα όταν βάλεις έναν γιατρό να δουλεύει 36 ώρες και συνεχόμενα, πλέον θα έρθει το burnout, θα έρθει το πρόβλημα. Θα εμφανιστεί το πρόβλημα. Στη δημοσιότητα έχουν έρθει λίγα. Στην καθημερινότητα ζούμε περισσότερα.
1: Και δυστυχώς, επειδή τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αποτελούν πλέον καθημερινότητα εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της εξουθένωσης και του κινδύνου που προκαλείται και για τους ίδιους τους ασθενείς και του ανθρώπινου λάθους που μπορεί να προκύψει και το απευχόμαστε. Και επανέρχεται στο προσκήνιο τα εντέλεστε. Συνεχίζονται με την ίδια πρακτική, ακολουθείτε η ίδια πρακτική ακόμη στα νοσηλευτικά ιδρύματα και με την ίδια ένταση.
0: Τουλάχιστον τώρα στην Κρήτη δεν γνωρίζω να υπάρχουν εντέλεστε. Μπορεί να υπάρχουν, δεν γνωρίζω, μιλάω απόλυτα ειλικρινά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τώρα το καλοκαίρι προφανώς θα υπάρξουν, διότι υπάρχει μια υποστελέχωση όχι στα μεγάλα νοσοκομεία, στα μικρότερα νοσοκομεία, και στα μεγάλα υπάρχει, αλλά ας βάλουμε το πρόβλημα ότι είναι πιο έντονο στα μικρότερα νοσοκομεία, π.χ. το Αγίου Νικολάου, του Ρεθύμνου, της Ιτίας. Αναμένω να υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις και προσέξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω το κράτος ότι σου λέει ότι δεν έχω γιατρό και είναι μια τουριστική περίοδος, αυξάνονται πολλοί ανάγκες, θέλω ιατρικά να καλύψω τον κόσμο. Μα με αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο κάνεις είναι ότι δημιουργείς ένα ντόμινο αποσταθεροποίησης της κλινικής από τον οποίο παίρνεις τον γιατρό. Εν συνεχεία το κάνεις μη ελκυστικό. Δεν θέλει ο νέος γιατρός να μπει για να αρχίσει να είναι μια μετακινούμενη μπλούζα. Συν το ότι οι υπηρεσίες ιατρικές οι οποίες παρέχονται με την υπερεφημέρευση και την υπερεργασία πλέον αλλάνε και σε ποιότητα. Δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ιατρική μπλούζα χωρίς πραγματικά να δούμε εις βάθος ποιο είναι το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Και οφείλουμε να μεταφέρουμε και την άλλη πλευρά, την εικόνα δηλαδή που διαμορφώνει ή μεταφέρει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο διαφημίζει με κάθε ευκαιρία τα γρήγορα ραντεβού πλέον που κλείνονται, όπως λέει, στα νοσοκομεία, τις νέες μονάδες που ανοίγουν, την σύγχρονη υποδομή. Και κάποια από αυτά ενδεχομένως ισχύουν, σίγουρα όμως χωρίς ανθρώπινο προσωπικό, γιατί είναι κάτι στο οποίο επανέρχονται διαρκώς οι ενώσεις και οι σύλλογοι.
0: Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι κάποια βήματα έχουν γίνει. Και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε όμως από την άλλη ότι οι πιο πολλές προκηρύξεις που γίνονται βγαίνουν άγονες. Άρα δεν μπορούμε, αν πάρουμε και το παράδειγμα εδώ της νευρολογικής κλινικής ας πούμε, η οποία είχε γίνει κέντρο εγκεφαλικών επεισοδίων και η οποία αποδυναμώθηκε λόγω των μετακινήσεων γιατί παρατηθήκαν τρεις γιατροί. Mm-hmm. Οπότε το πρόβλημά μας είναι, ναι σαφώς είναι προς τη θετική κατεύθυνση να γίνονται όλα αυτά τα ειδικά κέντρα. Αλλά προς θετική κατεύθυνση είναι και να επανδρώνονται όλα αυτά τα κέντρα με ικανό αριθμό προσωπικού που και δεν είναι μόνο γιατροί, είναι νοσηλευτές. Είναι το επόμενο πρόβλημα που θα προκύψει. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την νοσηλευτική υπηρεσία. Γενικώς θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα και η κατάλληλη εργασιακή σταθερότητα που το φωνάζαμε από την αρχή, ότι δημιουργήστε μια εργασιακή σταθερότητα να ξέρω ότι όταν πηγαίνω στο δημόσιο νοσοκομείο ποιο θα είναι το εργασιακό μου περιβάλλον και ποιες θα είναι οι εργασιακές μου συνθήκες. Από εκεί ξεκινάς για να το κάνεις ελκυστικό το εσύ και να ξαναγίνει όπως ήταν.
1: Mm-hmm. Διαφορετικά θα κινδυνεύουν μέχρι τέλους πολλές μονάδες και κλινικές με λουκέτο. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ευχόμαστε να μην επίκειται και άλλος τέτοιος κίνδυνος.
0: Έχει βγει μεγάλος αριθμός προεδρικών, 2.850 μου φαίνεται, επί χίλιες κατάλληλους θέσεις προσλήψης που θα προκηρυχθούν τις επόμενες μέρες. Ελπίζω όλες αυτές να καλυφθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε, γιατί σας λέω πραγματικά η τουριστική περίοδος θα δημιουργήσει πάλι, το ζούμε κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι ζούμε την έλλειψη και την υποστελέχωση ειδικά των μικρότερων νοσοκομείων, αποτέλεσμα της μετακινήσεις, οπότε την αποσταθεροποίηση όλων των νοσοκομείων μιας περιφέρειας.
1: Και το φαινόμενο του ντόμινο που όπως προαναφέρατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Πατριανάκο για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εμείς να πάμε στον αγροτικό τομέα. Η στρατηγική για την κτηνοτροφία και η δημόσια διαβούλευση για την ΚΑΠ ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην εκπομπή «Όμορφη μέρα». Για το θέμα μίλησε ο Σταύρος Τσεδάκης, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, στον Νίκο Αγγελάκη που βρίσκεται δίπλα μου. Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα φιλία.
1: Και δυστυχώς η ΚΑΠ κρύβει επώδυνες, νομίζω, εκπλήξεις και για την Κρήτη, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα.
2: Γι' αυτό θα γίνουν οι προτάσεις και μάλιστα οι προτάσεις θα αρχίσουν να κατατίθενται από μεθαύριο Πέμπτη, Όπως μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, σε μια ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει

0: στο ξενοδοχείο Ατλαντής, όπου εκεί εξάλλου συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι να γίνει και το νέο κτίριο της Περιφέρειας, μέχρι να παραδοθεί. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση όπου όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή και της αγροτικής παραγωγής, της ελαιοπαραγωγής, του αμπέλου,
1: κτηνοτροφία,
0: βεβαίως, μελισσοκομεία, αλληλεία, προκυπευτικά, όλοι εκεί θα συγκεντρωθούν για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αυτές οι προτάσεις θα συγκεντρωθούν από την περιφέρεια και θα κατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, να ανοίξει και πλατφόρμα στο site της περιφέρειας, ούτως ώστε και πολίτες να καταθέτουν τις προτάσεις τους, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μία κοινή αγροτική πολιτική, τέτοια ούτως ώστε να μην είναι επώδυνη για τους αγρότες και θα λύνει και τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όπως είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής, είναι το θέμα της νησιωτικής Ελλάδας που, όπως ξέρουμε, επιβαρύνεται από μεταφορικά κτλ. Θέματα γενικά και παραγωγής αυτής καθ' αυτής. Και εκείνο που τόνισε ο κύριος Τζεδάκης και απευθυνόμενος προς τους παραγωγούς είναι να στραφούν 100% προς την παραγωγή. Διότι μετά και το τελευταίο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πράγματα από ό,τι φαίνεται να αλλάζουν όσον αφορά τη διαφάνεια στην
1: καταβολή των επιδοτήσεων.
0: Ακριβώς, στην καταβολή των επιδοτήσεων, αλλά δεν πρέπει να στηρίζονται εκεί. Γιατί, όπως έφερε ένα παράδειγμα ο κύριος Τζεδάκης, είπε ότι μια καλή χρονιά στην Κρήτη, για το ελαιόλαδο παραδείγματος χάρη, αποφέρει 500 εκατομμύρια, γιατί είναι γύρω σε 100.000 τόνοι η παραγωγή της Κρήτης, σε μια καλή χρονιά, αποφέρει στο νησί 500 εκατομμύρια έσοδα. Ενώ οι επιδοτήσεις οι οποίες έρχονται στο νησί είναι 200 εκατομμύρια. Άρα αξίζει τον κόπο ο παραγωγός να αφοσιωθεί στην παραγωγή του και να μην περιμένει τα έσοδά του να το έρθουν από την επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια για να αμβλύνει, όπως είπες και εσύ, αυτούς τις δύσκολες, από ό,τι φαίνεται, προϋποθέσεις που θα φέρνει η νέα ΚΑΠ. Η Ελλάδα θα καταθέσει τις προτάσεις της και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τους αγρότες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Τζεδάκης.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Το κύριο εισόδημα πρέπει να είναι η παραγωγή, να παράξουμε, παράγουμε σαν Κρήτη. Κύριε Αγγελάκη, πρέπει να πετάξουμε και το μουτζούρι της στοχοποίησης της Κρήτης, διότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή παίρνει περίπου 200 εκατομμύρια, έχει φτάσει να παίρνει το χρόνο άμεσης ενισχύσης από όλα τα προϊόντα. Όταν μόνο από το λάδι που σας είπα πριν, που παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους, είναι 500 εκατομμύρια μόνο από ένα προϊόν.
0: Να, μάλιστα.
2: Θα σας πω το άλλο. Δεν γίνεται η Κρήτη να παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο άμεσες ενισχύσεις και μόνο η ειδική βάμβακος παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο η ειδική βάμβακος.
0: Ναι.
2: Ένα δις την πενταετία. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Κρήτη παράγει. Οποιασδήποτε στρεβλώσεις, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να διορθωθούν, να αποκτήσουν όλη η κουλτούρα παραγωγής, να δώσουμε κίνητρα στην παραγωγή, να πουλούνται τα προϊόντα μας σε ψηλές τιμές. Ο παραγωγός, άμα έχει καλή τιμή στο προϊόν του, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η επιδότηση. Αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, της κάθε περιφέρειας, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, την αξία του κάθε προϊόντος στην εθνική οικονομία. Τι προσφέρει το κάθε προϊόν και κάθε καλλιέργεια. Πρέπει να τα δούμε και αυτά. Να τα συνυπολογίσουμε όλα, να τα συνυπολογίσει όλα η πολιτεία και το Υπουργείο, προκειμένου να βάλει τις προτεραιότητες.
0: Μάλιστα. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, όπως τα λέτε, κύριε Τζεδάκη. Μακάρι όντως να εφαρμοστούν. Μακάρι οι προσπάθειες της περιφέρειας που κάνετε να ευωδώσουν, εν πάση περιπτώσει, για να αλλάξει η εικόνα αλλά και η ουσία της αγροτικής παραγωγής.
2: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να αναφερθώ και λίγο για στο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, αν έχετε ένα λεπτό.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου σαν περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και τους φορείς του ελαιολάδου του νησιού μας. Είναι θεσμός πλέον για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ο 12ος Παγκρίτιος Διαγωνισμός. Διαγωνίζονται δύο κομμάτια. Το ένα είναι το θέμα της ποιότητας του ελαιολάδου, που συμμετέχουν επιχειρήσεις που τυποποιούν ελαιόλαδο. Μιλάμε μόνο για τυποποιημένο, και αυτός είναι ο στόχος, να τυποποιείται το προϊόν. Στόχος του κάθε παραγωγού είναι η διάκριση, ένα βραβείο που θα τον βοηθήσει να προωθήσει καλύτερα το προϊόν. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι έχουμε όλο και ποιοτικότερα ελαιόλαδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο κομμάτι που διαγωνίζεται είναι η καινοτομία.
1: Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, 128 φυσίγκια και 111 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου στο σπίτι του άνδρα που συνελήφθη. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον ΒΟΑΚ στην περιοχή της Σούδας όταν τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 5 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη με τα στοιχεία έως τις 4 Μαΐου να δείχνουν ότι το φετινό μέσο ύψος βροχής ξεπέρασε ήδη το 2025. Η μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι με συν 57% και στο Ηράκλειο με άνοδο 56%. Εν τω μεταξύ, το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών βίωσε η χώρα μας με χιόνια μέσα στο Μάιο και μια πρωτοφανή πολική εισβολή που έφερε έναν μίνι χειμώνα μέσα στην καρδιά της Άνοιξης. Χιόνια έπεσαν παρά την έλευση του Μαΐου και στα Νόγια, προκαλώντας εντύπωση με τον Δήμαρχο Ανογείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, να κάνει λόγο για σπάνιο φαινόμενο, συμπληρώνοντας όμως ότι τα χιόνια και οι βροχοπτώσεις ήταν απολύτως απαραίτητα για το νησί μας.
3: Έτσι, η ιστορική μνήμη, όπως αποτυπώνεται στους μεγαλύτερους στα Νόγια, έχει καταγράψει τέτοια φαινόμενα. Και χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και χιονοπτώσεων ή χαλαζοπτώσεων. Όντως αρκετά χρόνια, πάνω από 30 έχει να εμφανιστεί το φαινόμενο. Ωστόσο όμως η παροδικότητά του, η μικρή του διάρκεια δηλαδή, δεν ήταν κάτι που τουλάχιστον ανησύχησε κυρίως τους κτηνοτρόφους, κύριε Σερδάκη, γιατί ήταν μια περίοδο που το σύνολο σχεδόν των κτηνοτρόφων έχουν επαναφέρει τα κοπάδια του στον ψιλορίτη μετά την χειμερινή διαβίωση του στα παραθαλάσσια. Οπότε, αφού δεν προέκυψαν προβλήματα είτε στο ζωικό κεφάλαιο είτε στις μετακινήσεις, θεωρούμε ότι ήταν μια κακοκαιρία, μια συνηθισμένη κακοκαιρία και ενδεχομένως μια κακοκαιρία όπου, όπως αποδείχθηκε τους τελευταίους 2-3 μήνες, είχε ανάγκη η Κρήτη για να μπορέσει να συλλέξει όλες τις απαραίτητες ποσότητες νερού που χρειάζεται η περιοχή.
1: Άρα δεν έχει πέσει η νεότερη εκ νέου χιόνι στην περιοχή σήμερα.
3: Έχει πέσει χιόνι, όχι στα Ανόγια, πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρο, όπου στο βουνό είναι αναγκαιότητα να υπάρχει χιόνι.
1: Σαφώς, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, ότι σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις οι χιονοπτώσεις βοηθούν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων και το είχε απάλληλα ανάγκη η Κρήτη και η περιοχή σας.
3: Σωστά, σωστά. Και όλη η Κρήτη, όπως σωστά αναφέρεται, είχε αυτή την ανάγκη. Και όπως έχω επισημάνει και πολλές φορές, οι χιονοπτώσεις είναι πιο σημαντικές στο πλαίσιο της υδροδότησης στο υδροφόρο ορίζοντα από ό,τι βροχοπτώσεις.
1: Έχει ενισχυθεί με βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις φέτος η περιοχή σας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μιλούσαμε για μια περίοδο ξηρασίας περίπου 3-4 ετών σε ολόκληρη την Κρήτη.
3: Και μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι ήταν τα δεδομένα και μέχρι τον Ιανουάριο. Οι τελευταίοι μήνες ήταν που μετέβαλαν το τοπίο. Εγώ δεν έχω τους αριθμούς των βροχοπτώσεων, αλλά είναι αισθητή με διαγυμνού οφθαλμού στην Γυμνοδεξαμενή, όπου η ποσότητα νερού που έχει κεντρωθεί είναι απόλυτα ικανοποιητική.
1: Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση και σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Αρής από τον Sport FM.
4: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί στον οργανισμό του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Ήδη χθες ο Μιχάλης Μπούς, ο μεγαλομέτοχος κριτικής ΠΑΕ, ανακοίνωσε τις προθέσεις του για την κατασκευή ενός νέου ιδιόκτητου γηπέδου χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και όσα αποκαλύψαμε χθες το απόγευμα στην ιστοσελίδα athletic.gr, ο χώρος που έχει προταθεί από τον Δήμο Ηρακλείου προς την πλευρά του Όφη είναι έκταση 80 στρεμμάτων και βρίσκεται στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ήδη στον χώρο βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη Μιχάλης Μπούσης με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ηλία Πουρσανίδη, που μαζί με στελέχη του Δήμου Ηρακλείου επόπτευσαν την περιοχή. Σίγουρα πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται σε αρκετά πρωιμό στάδιο, αλλά όπως και να έχει, δείχνει ότι υπάρχει κοινή πρόθεση και του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να συνδράμουν σε αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο της ΠΑΕ Όφη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόκειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για την ενημέρωσή μας για τα οικονομικά δεδομένα της ημέρας. Η κυρία Πολάκη κοντά μας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θετικό έδαφος βρίσκονται τα χρηματιστήρια σήμερα και συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης 2.215 με έναν χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 89 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης είναι ένα 12.000 μονάδες. Τα ελληνικά χρηματιστήρια είναι σε θετικό πρόσημο, με το γερμανικό δείκτης είναι ένα 10.064 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο 0.33 το μεσημέρι. Το πετρέλαιο Brent $113 ένα βαρέλι. Βλέπουμε μία πτώση στο συγκεκριμένο στο μείον 1,25 και ο χρυσός $3,000. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, περιορισμένες είναι οι ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ύστερα από 2 μήνες πολέμου, σύμφωνα με έκθεση Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που επικαλείται το Reuters. Στην πλειοψηφία τους, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, για να μην μπορέσει η Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει πυρηνική βόμβα, επικεντρώθηκαν σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους, όπως αναφέρεται. Εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό, όπου 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους από χανταϊό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, παραμένουν 150 άτομα από 23 χώρες. Ήδη τα κρούσματα ανέρχονται σε 7, ενώ ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επέδειξε απόλυτο κινησμό, ζητώντας κατάπαυση πυρός με αφορμή τον εορτασμό στις 9 Μαΐου της νίκης των Σοβιετικών επί της Ναζιστικής Γερμανίας. Και αυτό γιατί στη συνέχεια εξαπέλυσε, όπως είπε, επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Ανακαλύφθηκε σούπερ γη σε απόσταση 10 ετών φωτός, η οποία μπορεί να έχει ατμόσφαιρα και νερό. Η απόσταση βέβαια μεταφράζεται σε 101 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον με τη σημερινή τεχνολογία δεν αποτελεί στόχο για διαστημικό ταξίδι. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη μετά την χειμωνιάτικη παρένθεση που προηγήθηκε και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επέλαση αφρικανική σκόνης από αύριο στη χώρα μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χριστό Κόνστα.
4: Politica 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 5 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Είναι από τις στιγμές, ρε παιδί μου, που μπορείς να αναφωνήσεις έτσι με περίσσια χαρά, αλληλούλια. Είναι γεγονός και ξεκινάμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Ότι μετά τα όσα είπαμε, είναι αυτό το κατόπιν ενεργειών μου, ξέρετε τώρα. Μόλις θες, τα όσα επαναλάβαμε μόλις θες, γιατί τα έχουμε πει στις τελευταίες 20 μέρες ούκο λίγες φορές. Διερχόμενοι πριν από 30 λεπτά από τον κόμβο Κατσαμπά, έγινε το απίστευτο. Έχουμε ξανά φανάρια. Είναι, επειδή μου, τις στιγμές που σβήνεις εκεί τη μηχανή, το αυτοκίνητο, και κάνεις και απολαμβάνεις, παιδί μου. Το σταμάτη, το γρηγόρι. Ξέρετε, το φωτεινό σηματοδότη. Το πράσινο. Το κόκκινο. Το πορτοκαλί. Έτσι. Μπήκε ξανά λίγο χρώμα στη ζωή μας. Το πρωί πέρασα και ήταν Μπαγκλαντές η κατάσταση. Ο ένας πάνω στον άλλον. Αποτύχει. Καθαρά θέμα τύχης. Καθαρά θέμα τύχης και λίγο συνεννόησης. Λίγο συνεννόησης. Δεν είχαμε 25 μέρες τώρα. Οπότε και δεν υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο Κατσαμπά. Δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μικροατυχήματα είχαμε αρκετά. Και εξαιτίας ακριβώς της αρρυθμίας από τη μη ρύθμιση της κυκλοφορίας λόγω των φωτεινών σηματοδοτών, σήμερα το πρωί 8 και 20 η ουρά, και υπάρχει και στο politica.gr αναλυτικό ρεπορτάζ, εικόνες, βίντεο, η ουρά των οχημάτων ξεκινούσε από τον Κατσαμπά, πιάνοντας περίπου πόρο, στις παρυφές του πόρου, με το που ανεβαίνεις λίγο λεωφόρο ή κάρου, μην αρχίσουμε και λέμε καταστήματα τώρα για να κάνουμε και διαφήμιση να σας προσανατολίσουμε, αλλά καταλάβατε τώρα, λίγο πριν βασιλετώσει, ξεκινήσει τις παρυφές του πόρου και έφτανε η ουρά στο αεροδρόμιο. Το Μπαγκλαντές ξεκινούσε ουσιαστικά, οι εικόνες Μπαγκλαντές, από τον κόμβο Κατσαμπά, με κορύφωση περίπου μέχρι και το ύψος Αλικαρνασσού μετά. Τον κεντρικό κόμβο της Αλικαρνασσού, η Ροδότου δηλαδή. Και η Κάρου. Ο κακός χαμός. Προσέξτε τώρα να δείτε το σκηνικό, η σύνθεση δηλαδή του σκηνικού σήμερα το πρωί. Από τη μία, τα φανάρια που δεν λειτουργούσαν. Με αποτέλεσμα δεν είναι μόνο να μην λειτουργούν και δεν καλύπτονται οι βασικοί όροι ασφαλείας της κυκλοφορίας, είναι το γεγονός ότι δεν ρυθμίζεται και η ροή της κυκλοφορίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να μαζεύονται άναρχα, να συγκεντρώνονται άναρχα οχήματα στη λεωφόρο Ικάρου από την Καζατζίδη και από όλες τις κάθετες, τέλος πάντων, της Ικάρου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται άναρχα ο μεγάλος όγκος οχημάτων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που επιδεινώνει την κατάσταση, είτε έχουμε φανάρια είτε δεν έχουμε, είναι η πλήρης αναρχία που υπάρχει σε αυτό το κεντρικό κομβικό σημείο της πόλης, στην Ικάρου, στην Αλικαρνασσό, καθώς σε ένα μεγάλο μήκος του δρόμου, άνω των 300-400 μέτρων, λειτουργούν δεκάδες επιχειρήσεις εξυπηρέτησης πελατών, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καφέ, εστίαση, ζαχαροπλαστεία, κρεοπολία, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, περίπτερα και πάει λέγοντας. Ο καθένας σταματάει ως γνωστόν για τα 2 έως 5 λεπτά, διλεπτάκιδες έως 5 λεπτάκιδες, ο διλεπτάκης είναι ο πιο γρήγορος, 5 λεπτάκης είναι ο πιο, ναι, κτλ. Ανάλογα πόσο θα μας πάρει και τι ουρά έχει στο καφέ, ξέρετε, ναι. Όπου έχουμε παρκάρει εμείς όπως. Με τον κόλο, χωρίς τον κόλο, διαγώνια, κάθετα, οριζόντια, όπως θέλει ο καθένας παρκάρει, το αντιλαμβάνεστε, να κάνει τη δουλειά μας, διπλοπαρκάρισμα, τριπλοπαρκάρισμα, ό,τι βρίσκει ο καθένας.
έχουμε την κεντρική οδική αρτηρία, την οποία διασχίζουν την ίδια ώρα οι νταλίκες που φεύγουν από το λιμάνι που έχουν πάρει οι τράκτορες να πάρουν τα κοντέινερ, οι τράκτορες να πάρουν τέλος πάντων τις ατράκτους για να τις μεταφέρουν εμπορεύματα, έχουν πάει άδειες, είναι φορτωμένα από τον Πειραιά, πάνε κουμπώνουν το ρημουλκό και φεύγουν. Από πού θα φύγουν? Αν δεν φύγουν από την Καζατζίδη μέσω Εθνικής, θα περάσουν από την παλαιά Εθνική Οδό μέσω της Ικάρου, δηλαδή μέσω της Αλικανασού. Βάλτε τώρα σε αυτό λεωφορεία του αστικού κτέλ, λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ. Βάλτε επίσης όλα τα επαγγελματικά οχήματα μεγάλου όγκου. Τι άλλο μας μένει? Φυσικά τα επιβατικά οχήματα. Όλα αυτά μαζί να στηβάζονται σε μια ακτίνα, σε ένα μήκος 300-400 μέτρων, όλοι αυτοί άναρχα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, και πιστέψτε με, διασχίζω καθημερινά από 2 έως 6 φορές το συγκεκριμένο σημείο, ποτέ μα ποτέ δεν έχω δει έναν αστυνομικό, έναν, να πήρε πιο κάτσε, σταματήσω μια στιγμή, να βάλω μια φωνή, όχι, ρε, όχι να κόψω κλείς, να δουν εδώ ότι κάτι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάτι, να μαζέψω τα γάλατα, πώς να το πω, ρε παιδάκι μου. Ποτέ, μα ποτέ, παρότι όλα τα περιπολικά τη τροχέα, τη ελληνική αστυνομία, των ΕΚΑΜ, τρομοκρατική, πείτε ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου. Όλη η ελληνική αστυνομία περνάει από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί από αυτό κατευθύνεται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Όλοι περνάνε από εκεί. Όλοι περνάνε. Όταν θα σταματήσουν, θα είναι μόνο για ένα λόγο. Όχι για το λόγο που φαντάζεστε. Για να πάρουν καφέ. Και να κάνω καμιά ανάληψη. Η αστυνομική, ξέρω, ανεβαίνω πάνω στη δουλειά. Α, μου λείπει ένα πεντάρικο. Μισό λεπτάκι, σταματήσω. Άλλωστε δεν παίρνουν και πολλά οι άνθρωποι. Κάνα πεντάρικο θα έχω στο λογαριασμό του. Λοιπόν, να σταματήσω στα ATM που είναι κατά μήκο τη Ικάρου, στα τραπεζικά καταστήματα εκεί, να βγάλω κανένα φράγκο. Για δύο λόγου του βλέπουμε να σταματάνε. Για παγωτό καφέ και ανάληψη από ATM. Για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ενώ είναι υπηρεσία, δεν σταματάει άνθρωπο. Γιατί άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται.

Είδατε, ξεκινήσαμε την ευχάριστη είδηση, το πήγαμε στην κρίνια μετά. Η ευχάριστη είδηση, να την επαναλάβουμε, είναι ότι εδώ και λίγη ώρα έχουμε φωτεινού σηματοδότη στο Κατσαμπά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χρειάστηκαν μόλις 25 μέρες για να αποκτήσει ο Κατσαμπάς ξανά φανάρια. Είναι ένα. Πώς το βλέπεις, Γιάννη, διδασκαλάκι, 25 μέρες. Καλό είναι. Καλό είναι. Θα μπορούσα να είναι χειρότερα. Ποιος. Εννοείται, θα μπορούσα να ήταν χειρότερα. Να πούμε τη δεύτερη ευχάριστη είδηση. Αυτή είναι βέβαια κολοβή. Αλλά δεν πάει, ρε παιδί, να αναγνωρίζουμε ότι έχει το πρώτο βήμα. Στην αιωνιότητα μπορεί. Δεν ξέρουμε. 25 μέρες στο Κατσαμπά. Δεν ξέρω. Στη διασταύρωση παραλιακής και εθνικής αντιστάσεως στον κόβο, δηλαδή εισόδου του λιμένα Ηρακλείου, πόσο θα χρειαστεί για να ενεργοποιηθούν ξανά τα φανάρια. Διότι σήμερα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, είχαμε το πρώτο, ελπίζουμε όχι μετέωρο, βήμα, δηλαδή αποκαταστάθηκε ο φωτεινός σηματοδότης που χθες κατέρευσε και παραλίγο να έχουμε και ατύχημα, επίτα σαπισμένος. Ο φωτεινός σηματοδότης σήμερα αποκαταστάθηκε, έχει μπει στη θέση του, βέβαια δεν λειτουργεί. Και φυσικά δεν λειτουργεί κανένας φωτεινός σηματοδότης στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Στο Κατσαμπά μας πήρε 25 ημέρες. Το γιατί και το πώς μας πήρε 25 ημέρες, ευελπιστούμε να το ξεκαθαρίσουμε στην πορεία της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια συζήτηση για το θέμα. Για να δούμε πώς λειτουργούν λίγο τα πράγματα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Και πέρυσι πάλι, με όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που εόρτασαν την Ανάσταση με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας φωτιά στον κόβο του Κατσαμπά και έκαψαν το φωτεινό σηματοδότη, αυτό έγινε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και πέρυσι λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν 25 μέρες, ήταν λίγο λιγότερες, λίγο περισσότερες, πάντα ήταν αρκετές ημέρες που είχε μείνει ξανά χωρίς ρύθμιση κυκλοφορίας, χωρίς δηλαδή τους φωτεινούς σηματοδότες ο συγκεκριμένος κόμβος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο θα χρειαστεί για να λειτουργήσουν τα φανάρια στο λιμάνι. Έχουμε το 25 ημέρο που πέρασε για το Κατσαμπά, να δούμε πόσο θα κρατήσει το σκοτάδι των φαναριών στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Αυτά με το χάος στους δρόμους του Ηρακλείου. Εννοείται το χρυσό μετάλλιο εξακολουθεί πρώτη θέση στο βάθρο του Μπαγκλαντές, με συγχωρείτε, του Ηρακλείου. Εξακολουθεί να το κατέχει, νομίζω, εκτός συναγωνισμού. Δεν επιδέχεται συναγωνισμό η πλατεία 18 Άγγλων. Εντάξει, το συζητάμε. Δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο στον βάθρο του Μπαγκλαντές, του Ηρακλείου, έχει φυσικά ο κόμβος της Αλικανασού και η Λεωφόρος Ικάρου. Νομίζω χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στο κόμβο του Ηρακλείου. Το πρόλαφα, όχι του Μπαγκλαντές, ναι. Λοιπόν, νομίζω υπάρξια την τρίτη θέση μπορεί να την καταλάβει ο κόμβος του Γιοφύρου. Νομίζω, Γιάννη, συμφωνείς? Ναι, νομίζω ότι έχουμε την τριάδα των πρωταθλητών του Ηρακλείου. Πλατεία 18 Άγγλων, Λεωφόρος Ικάρου στο Αλικανασό και κόμβος του Γιοφύρου. Εκεί κανείς δεν συγκινείται για κανέναν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Κάντε, Ηρακλειώτες, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτή είναι η λύση, αυτό είναι το έργο τους. Και ποιος αντέξει, ρε παιδάκι μου.

Γιατί υπάρχει ταλαιπωρία πλέον και στο βορειοδικό άξονα, σε αρκετά σημεία, κυρίως από Ηράκλειο προς Χανιά, δηλαδή στα δυτικά. Όσοι κινούνται προς Ρέθυμνο, προς Χανιά ή επιστρέφοντας από Χανιά ή από Ρέθυμνο, μας στέλνετε εδώ υλικό απίστευτο. Ναι, πιστευτώ απόλυτα. Όλοι το περίμεναν ότι αυτό θα γινότανε με τα κολονάκια που έχουν μπει, με τη μείωση ταχύτητας από τη μία, από την άλλη τις εργασίες που εκτιλήσονται για να επεκταθούν τα μέτρα ασφαλείας, οδικής ασφάλειας, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έχουμε το νέο βόρειο οδικό άξονα με το διαχωριστικό, το μόνιμο διαχωριστικό. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι δίκαιος. Προτιμώ να φτάσω, παρότι είναι κουραστικό, δεν το αφισβητεί κανείς, παρότι είναι εκνευριστικό, επίσης δεν το αφισβητεί κανείς, προτιμώ να φτάσω 10 λεπτά, ναι είναι 10 λεπτά, είναι πολύ, δηλαδή αν μπορεί να φτάσει 60 λεπτά και φτάνει στα 70, είναι πολύ τα 10 λεπτά, προτιμώ να φτάσω 10 λεπτά αργότερα από το να με φάει κανείς σε προσπέραση από τα τόσα επικίνδυνα σημεία του βόρειου οδικού άξονα. Αντιλαμβάνομαι, πολλοί μου ακούτε τώρα και δεν σας έχει τύχει και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σας τύχει ποτέ κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, δεν σας το κάνει δυστύχημα, λέτε τώρα τι είναι αυτά που λέει, ξέρω εγώ, ταλαιπωρούμαστε έτσι αλλιώς, αλλιώτικα, αλλά ναι, δυστυχώς πρέπει να ταλαιπωρηθούμε δια της καθυστερήσεως για να τραβήξουμε λίγο το πόδι από τον γκάζι, ρε παιδάκι μου, να συνετίσουμε λίγο το πόδι μας, βασικά τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, που κατ' επέκταση ας πούμε θα έχουν και μια επίδραση στα πόδια μας, στο πεντάλι δηλαδή της ταχύτητας. Επομένως λίγο ρίξτε τους τόνους, ας δούμε το θετικό, γιατί ναι, σε αυτήν την ταλαιπωρία υπάρχει κάτι εξαιρετικά θετικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν, ειδικά στα σημεία που έχουν αναπτυχθεί αυτά τα περιβόητα κολονάκια, δεν έχουμε δει τροχαίο. Έχουν μειωθεί δηλαδή τα τροχαία ατυχήματα και όσο θα επεκτείνεται η εγκατάστασή τους, προφανώς θα αυξάνεται ο χρόνος, αλλά ταυτόχρονα θα μειώνονται τα τροχαία δυστυχήματα. Και έναντι του χρόνου προτιμώ τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Λοιπόν, για να μην αλλάξουμε θέμα, να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, στα οδικά έργα, στην κυκλοφορία, στη ρύθμισή της, στο μπλέξιμο των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου, Δήμων, Περιφέρειας, τι ανήκει σε ποιον. Για παράδειγμα, ο κόβος του Κατσαμπά ανήκει στην Περιφέρεια. Εντάξει, δια της κεκτημένης τα ακούει ο Δήμος, για όλα τα άλλα, τσόντα και αυτό το αντιλαμβάνεστε. Ο κόσμος, ο πολίτης, το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι ποιανού είναι η αρμοδιότητα, αυτό που βλέπει είναι το αποτέλεσμα. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε, κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στο Αμπου Ντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και σε ήχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο αγόρι στην Ηλία. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ το πρωί 19 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθυμνο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρις από ελιά σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στη διεθνή επικαιρότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αύριο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Politika 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε στο θέμα που ανοίξαμε στην εισαγωγή της εκπομπής σε σχέση με τα οδικά έργα. Το κυκλοφοριακό κονφούζιο που διαπιστώνεται σε αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπου εδώ υπάρχει και συναρμοδιότητα σε κάποια από τα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπως για παράδειγμα τους κόμβους στην λεωφόρο Ικάρου, όπως τον κόμβο του Κατσαμπά, σε σχέση και με τους φωτεινούς σηματοδότες. Φυσικά, βέβαια, όμως και για έργα που αναπτύσσονται και υλοποιούνται από την περιφέρεια Κρήτης, γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, και αναμένεται να αναπτύσσονται και υλοποιούνται από την περιφέρεια Κρήτης, γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, και αναμένεται.

0: εδώ και λίγη ώρα είναι ευτυχές ότι πλέον μετά από 25 ημέρες έχουμε επαναλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών μέχρι και το πρωί.
1: Βεβαιώσαμε, κύριε Κώστα, ναι. Γλιτώσαμε πάλι. Δηλαδή, ναι. Κάει και το φανάρι, κάει και από μέσα η πλακέτα.
0: Ναι.
1: Γεγονός που έπρεπε να παραγγείλουμε νέα στοιχείο software για το φανάρι από την Αθήνα.
0: Α, έτσι εξηγείται το 25 ημέρο αυτό.
1: Βέβαια. Αν ήταν μια μικρή βλάβη στην καλωδίωση κτλ. Εμείς πήγαμε αμέσως.
0: Mm-hmm.
1: Όμως είχε καεί η πλακέτα, το software από μέσα. Αυτό το φανάρι, κύριε Κόνστα, η παραδοξότητα εκεί κάθε μεγάλο Σάββατο, ας πω ότι φέτος 11.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό μας.
0: Όχι μόνο φέτος, και πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο.
1: Ναι, και πέρυσι και μηνύσεις κάθε χρόνο κτλ. Φέτος όμως είχαμε και 25 μέρες, στις οποίες θα μπορούσε πολύ εύκολα να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα εκεί. Με την ανασφάλεια η οποία υπήρχε με την έλλειψη των φαναριών σε ένα τόσο κομβικό σημείο. Και πάλι γλιτώσαμε. Το λέω με ένταση. Το λέω με ένταση αυτό.
0: Κύριε Σκουλά, 11.000 ευρώ το κόστος αποκατάστασης.
1: Βέβαια.
0: Για να κάνουν κάποια ανάσταση με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν γίνεται ανάσταση έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε Ιούδα το φανάρι. Κάθε χρόνο.
0: Η περιφέρεια πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί αυτό, γιατί δεν είναι ότι...
1: Προφανώς με αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση. Mm-hmm. Προφανέστατα. Όμως είναι θέμα ευθύνης των πολιτών, κύριε Κόνστα. Δεν μπορεί και η αστυνομία να είναι παντού και η νομιμότητα να είναι παντού και τα λοιπά κάθε μέρα, επειδή ο καθένας σκέφτεται αποδομητικά, υδρά αποδομητικά.
0: Θα μπορούσατε να δείτε να παίζει ένα ρόλο και η Εκκλησία, είτε μέσω των ενοριών είτε μέσω ακόμη και της Αρχιεπισκοπής. Το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλο αυτό που γίνεται, όχι μόνο στον κόβο του Καζαμπά, δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο δηλαδή απ' έξω, αλλά και σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Ανοίγω τώρα γενικότερα τη συζήτηση, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι καλούμαστε συχνά πυκνά να πληρώνουμε από την τσέπη μας, ως φορολογούμενοι εννοώ, τις φθορές που σημειώνονται. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει λοιπόν ότι όλα τα υλικά προσκάφηση που συγκεντρώνονται ώρες νωρίτερα από την Ανάσταση, από την βραδιά της Ανάστασης, δεν είναι υπό την ανοχή, ας το θέσω έτσι, των ενοριών. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι μήπως θα έπρεπε...
1: Οι ιερωμένοι, κύριε Κόνστα, ασχολούνται με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν οργανώνουν τελετουργίες, κάψεις.
0: Δεν είπα αυτό, αλλά καταλαβαίνετε, κύριε Σκουλά, για μην χαϊδεύουμε τώρα εδώ, αυτιά για μην παίζουμε τώρα και πίσω από τις λέξεις. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν ο εφημέριος μιας ενορίας έβγαινε στο Καζαμπά και έλεγε «Παιδιά, stop!» το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Σε κάθε απόγευμα Μεγάλου Σαββάτου, σε κάθε περιοχή. Το λέω για να μην επικεντρωθούμε μόνο στον Άγιο Δημήτριο, μην παρεξηγηθούμε. Έβγαινε ο εφημέριος να πει «Παιδιά, stop!» Δεν μπορεί να κάνουμε ανάσταση έτσι. Ότι δεν θα συγκινούσε. Ότι δεν θα. Τουλάχιστον τους περισσότερους δεν θα κατάφερνε να τους πείσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν θεωρείτε εσείς ως αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει να ρίξει ένας διάλογος γύρω από αυτό για το πώς σεβόμαστε, αν θέλετε, τους δημόσιους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους, τις δημόσιες υποδομές.
1: Ναι. Ας μην μετατοπίζουμε τη συζήτηση. Προφανώς. Και ο καθένας αρμόδιος φορέας μπορεί να έχει το ρόλο του σε αυτά τα θέματα. Τον συνενετικό, παρενετικό και αποκαταστατικό του λόγο. Έτσι. Το θέμα όμως είναι και οι ίδιοι πολίτες να έχουν...
0: Προφανώς.
1: ...διακυβεύματος για τις επικινδυνότητες του σημείου δηλαδή. Έτσι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ το είπα επικουρικά πώς θα μπορούσαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Όπως για παράδειγμα συζητάμε για την οδική ασφάλεια, μιας και σας αφορά λόγω της αρμοδιότητας η οδική ασφάλεια σε ένα μέρος του οδικού δικτύου της Κρήτης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως παρενετικά κι εσείς καλείτε τους πολίτες να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας, να σέβονται τα μέτρα, τα έκτακτα ενδεχομένως που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν τα όρια, να μειωθεί η ταχύτητα μάλλον και να γίνουν σεβαστά τα όρια ταχύτητας. Με την ίδια λογική το λέω αυτό και το ανέφερα αυτό. Αν θα μπορούσε να μπει στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών ο όρος και η ίδια η Εκκλησία, προκειμένου τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό το ανέφερα. Θέλω να το κλείσουμε αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να πείτε περισσότερα. Θέλω να πάμε στα πιο ευχάριστα.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε και περισσότερα αφού κύριε Κόνστα το αποκαταστήσαμε. Απλά δηλώνω εμφανίσεις.

0: εμφατικά το κόστος, δηλώνω εμφατικά την επικίνδυνοτητα, δηλώνω εμφατικά την επίλυψη της αστυνομίας, ενδεχομένως και της Εκκλησίας αν χρειάζεται, από την επόμενη και από την επόμενη χρονιά για αυτό το σημείο, διότι δεν δικαιολογείται.
1: Μάλιστα. Θέλω, πριν πάμε στα ευχάριστα, μιας και ανοίγουμε το θέμα και επειδή πολλές φορές γίνεται και από τους πολίτες, αλλά θα τολμήσω να πω και από τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης. Ενδεχομένως λάθος στην προσέγγιση, κυρίως στην αναζήτηση ευθυνών σε μια σειρά ζητημάτων. Θα ήθελα κυρίως για το οδικό δίκτυο που διασχίζει την πόλη του Ηρακλείου να μας πείτε σε ποια σημεία είναι αρμόδια η περιφέρεια Κρήτης.
0: Η περιφέρεια Κρήτης έχει μετά την σύμβαση του ΒΟΑΚ, κύριε Κόνστα, για να το πάρουμε συνολικά, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα στην εργολήπτρια εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε παραμένει στην αρμοδιότητά της η Παλαιά Εθνική Οδός, ο άξονας Ηράκλειο Ευγιάνος, ο άξονας Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και το Χερσόνησος Καστέλιο, όχι αυτό που κατασκευάζεται, το υφιστάμενο δίκτυο και το Ηράκλειο Ανόγια, τα κομμάτια που μελετώνται και κατασκευάζονται. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας και της διεύθυνσης τεχνικών έργων μάλλον, στην οποία προήλθαν πολιτικά και επηρεάζει την πόλη του Ηρακλείου από τον κόμβο του Τελωνίου μέχρι πάνω τη βιομηχανική. Αυτό είναι το κυρίω σημείο. Και όσα κομμάτια της παλιάς εθνικής οδού δεν είναι εντός οικισμού.
1: Από τον κόβο του Τελωνίου, από την παραλιακή εννοείται. Δηλαδή ουσιαστικά αρμοδιότητά σας είναι ένα τμήμα της παραλιακής. Μετά είναι Καζατζίδη.
0: Όχι, από τον κόμβο. Από τον κόμβο του Τελωνίου.
1: Από τον κόμβο του Τελωνίου. Λοιπόν. Είναι ένα τμήμα της παραλιακής. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην Καζατζίδη, όλο αυτό είναι δικό σας, σωστό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Η Καζατζίδη λοιπόν και αυτή είναι δική σας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Δεν κάναμε το έργο το αντιπλημμυρικό στην Καζαντζή.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Από δύο
1: και
0: χρόνια,
1: μετά στον κόβο Κατσαμπά, εκεί τελειώνει ή συνεχίζεται μέχρι την Εθνική.
0: Βέβαια συνεχίζεται μέχρι την Εθνική.
1: Μέχρι την Εθνική. Σε ό,τι αφορά την Λεωφόρο Ικάρου.
0: Λεωφόρο Ικάρου είναι εντός οικισμού. Είναι εντός οικισμού, παλαιά εθνική οδός. Ναι. Και δεν έχουμε αρμοδιότητα.
1: Είναι ο Δήμος δηλαδή στη Λεωφόρο Ικάρου.
0: Ναι. Έχουμε επίσης αρμοδιότητα, κύριε Κόνστα, από τον κόμβο της Γιοφύρου μέχρι κάτω Σταυρωμένο Μοίρες.
1: Μάλιστα. Από τον κόμβο του Γιοφύρου, σε ποιο σημείο, επί τις 62 μαρτύρων ή
0: ναι,
1: μόνο
0: τις 62 μαρτύρων, επί τις 62 μαρτύρων, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Στο κομμάτι αυτό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, είναι υπεύθυνος ο Δήμος ή η περιφέρεια, για παράδειγμα στον κόμβο του Γιοφύρου.
0: Το κόμμα της Γιοφύρου είναι η περιφέρεια.
1: Γιατί σας ρωτάω, γιατί είναι ένα εξίσου προβληματικό σημείο ο κόμβος του Γιοφύρου και θέλω να ρωτήσω αν η περιφέρεια...
0: Είναι κύριε Κόνστα, κοιτάξτε όμως να δείτε, επειδή με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ όλες οι σημειακές παρεμβάσεις και στον κόμβο Γιοφύρου και σε όλους τους υπόλοιπους ενδοαστικούς κόμβους γίνουν από την εργολήπτρια εταιρεία. Για αυτό το λόγο έχουμε επισημάνει όλα τα θέματα στα πλαίσια της θεσμικής μας συνεργασίας και αναμένουμε τις μελέτες παρέμβασης, τις οποίες φυσικά έχουμε την τεχνογνωσία, τη θεσμική εμπειρία και τον πολιτικό λόγο για να βοηθήσουμε στο μέτρο που μας ζητείτε από την κεντρική διακυβέρνηση, την εργολήπτρια εταιρεία. Προφανώς. Δηλαδή αναμένουμε παρέμβαση στον κόμβο Γιοφύρου, αναμένουμε παρέμβαση στον κόμβο της βιομηχανικής. Μέχρι τώρα κάνουμε στη ΘΕΑ, κάνουμε ασφαλτοστρώσεις, κάνουμε διαγραμμίσεις, κάνουμε αντιπλημμυρικά. Όμως από τη στιγμή που ο ΒΟΑΚ ξεκινάει και έχει συνολική παρέμβαση με μια προτεραιότητα στις περιεστικές περιοχές, όλα αυτά θα περιέλθουν και θα αποκατασταθούν από τη σύμπραξη της κεντρικής διακυβέρνησης με την εργολήπτρια εταιρεία.
1: Το αντιλαμβάνω αυτό που περιγράφεται, αλλά αναρωτιέμαι, δεν σηκώνει κάποια προσωρινή παρέμβαση ρύθμισης της κατάστασης εκεί που στον κόμβο του Γιοφυρού είναι χαοτική? Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα θυμίζει Μπαγκλαντές. Θέλω να πω ότι είναι τόσο άναρχο όλο, από τις θέσεις στάθμευσης, από τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις εκεί υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τη πιάτσα των ταξί, από τη στάση των κτέλ, από τους ίδιους τους οδηγούς που σταματάει ο καθένας όπου θέλει.
0: Χρειάζεται, κύριε Κόνστα, εκεί χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση, η οποία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία προς την οδό Μεσαρά, την οδό Ευαρέστου, προς την οδό η οποία πηγαίνει στο ΤΕΗ, μια συνολική δηλαδή παρέμβαση από τον κόμβο της Γιοφύρου μέχρι το Σταυρωμένο. Και αυτό προφανώς θα πέσει στο εγγύς μέλλον την διαμόρφωση του ΒΟΑΚ σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου.
1: Άρα αυτό το αναλαμβάνει ουσιαστικά η Eterna, η εταιρεία, ο ανάδοχος δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Είναι μάταιο να κάνουμε μικρές ημιτελείς παρεμβάσεις τη στιγμή που αναμένεται συνολική παρέμβαση σε αυτό το σημείο, κύριε Κόνστα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Πάμε σε πιο ευχάριστα. Πάμε σε ένα έργο που πραγματικά θα δώσει έτσι μια τεράστια ανάσα ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μαλεβιζίου μέχρι και στο Μηλοπόταμο. Και μιλώ φυσικά για τον οδικό άξονα που ουσιαστικά ξεκινάει από τις παρυφές του Δήμου Μαλεβιζίου με ορίζοντα τα Ανόγια, αλλά ακόμη και μετά τα Ανόγια, το Μηλοπόταμο. Να το δούμε λίγο τμήμα-τμήμα το έργο αυτό, μιας και τμηματικά υλοποιείται.
0: Αναγκαστικά, κύριε Κόνστα, το βλέπουμε, το μελετούμε και το εκτελούμε τμήμα-τμήμα. Γιατί, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι αρεστή σε μένα έκφραση, να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα. Η περιφέρεια Κρήτης, δυστυχώς, όπως και οι υπόλοιπες περιφέρειες, δεν έχει αυτοτελείς πόρους για να παρεμβαίνει στα σημεία τα οποία προτεραιοποιεί και γνωρίζει ως χρήζοντα, ως αναγκαία παρέμβαση στην εδαφική της αρμοδιότητα. Η περιφέρεια Κρήτης, ενώ γνωρίζει και έχει διαχειριστεί με επάρκεια όλα όσα της ανατίθενται, δεν έχει προϋπολογισμό όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες, παρά εξαρτάται από την κρατική χρηματοδότηση, διότι δεν της παραχωρούνται αυτοτελείς πόροι. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο οπισθοδρομικό συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο δεν εμπιστεύεται τους αποκεντρωμένους φορείς. Τι έχει σαν συνέπεια αυτό? Να δίνονται χρήματα μόνο για σημειακές παρεμβάσεις και με φιδό, με σταγονόμετρο. Παράδειγμα, σας φέρνω τις γέφυρες. Έχουμε μελέτες από το 2021, μας έδωσαν μόλις πέρυσι χρήματα και τις επισκευάζουμε. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς αφορά και τα επιμέρους έργα, τα οποία ανήκουν στην εδαφική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία μελέτη, Ηράκλειο, Ανόγια, Πάνορμο, για όλο το ορεινό Μαλεβίζι και το Μηλοπόταμο, έχουμε τμηματικές μελέτες και τμηματικές κατασκευές, γιατί ακριβώς λείπει αυτή η αποκεντρωμένη διάρθρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, που δεν αποφασίζει να την κάνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, κύριε Κονστά, αναγκαστικά με την τμηματική αυτή παρέμβαση έχουμε σε αυτό τον άξονα παραδώσει από το 2022 το τμήμα Αστυράκη Στρούμπουλας, 8 χιλιόμετρα περίπου, που έχει δείξει τα ενιαία τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδρομής που μελετάται και κατασκευάζεται. Και τους τελευταίους μήνες κάναμε και παρεμβάσεις στο εσωτερικό εντός οικισμού του Αστυρακίου, αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, διαγράμμιση και τοποθέτηση φαναριού σε αυτό το σημείο, το οποίο δυσχεραίνει την κυκλοφορία, και ταυτόχρονα περίφραξη όλου του δρόμου για την προστασία της οδικής ασφάλειας από την τοπική κτηνοτροφία από το Στρούμπουλα μέχρι το Αστυράκι. Το κομμάτι αυτό έχει δώσει μια μεγάλη ανάσα στην μετάβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και το Μηλοπόταμο. Έχει εγκαταληφθεί από την πλειοψηφία των οδηγών η παλιά διαδρομή μέσω τη Λύσου και από το Φαράγγι στις γωνιές, πριν τις γωνιές, που ήταν εξόχως επικίνδυνο λόγω κατολιστήσεων βράχων και στενότητας οδοστρώματος, και δείχνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα κομμάτια του έργου, πριν από αυτό το κομμάτι και μετά από αυτό. Έχουμε ως τμήμα της ίδιας διαδρομής την κατασκευή του τμήματος από Σύσφαρχα μέχρι Ανόγια, μήκους 2,5 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία με ιδιαίτερα τεχνικά έργα λόγω της ορεινότητας της οδοποιίας και των γεωτεχνικών θεμάτων που αναφύονται κατά την κατασκευή. Έχουμε
1: Σε αυτό το τμήμα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σκουλά, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτά τα μόλις 2 χιλιόμετρα εξοικονομούν, 2,5, ναι, 2,5 χιλιόμετρα, εξοικονομούν χρόνο περίπου 10-15 λεπτά. Δηλαδή, σύσταρχα σήμερα, ανόγια, θέλεις περίπου 10 με 15 λεπτά. Καλά το λέω.
0: 5-10 λεπτά τα θέλεις.
1: Ένα δεκάλεπτο. Τώρα, αν είσαι. Ναι. Εσείς τώρα που είστε τη διαδρομή, γιατί είναι τα μέρη σας αυτά. Το κάνετε πιο γρήγορα. Εγώ τώρα που επισκέπτομαι όχι πολύ συχνά τα νόγια, θέλω περισσότερο χρόνο. Με τα 2,5 χιλιόμετρα του καινούργιου νεοδρόμου, η απόσταση χρονικά μειώνεται στα 2 λεπτά, σωστά?
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, κύριε Κόνστα, αυτό προδοκάτε. Έχουμε επίσης ετοιμότητα μελετών και έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ την παράκαμψη αξού μήκους 2,5 χιλιόμετρων, όπου όμως θα προηγηθεί η αρχαιολογική σκαπάνη για τον ενδιαφέροντα μινωικό οικισμό της Αξού, ο οποίος ενδεχομένως να εκτείνεται και σε εκείνη την περιοχή από όπου θα περάσει ο δρόμος. Έχουμε μελετητική οριμότητα για το κομμάτι από Ανόγια μέχρι Γαράζο, το οποίο προβλέπει 5 κόμβους, ένας εκ των οποίων θα πηγαίνει στα Ζωνιανά, Γέφυρες και μειώνει και την απόσταση από 17 περίπου χιλιόμετρα σε 12, και αναμένουμε χρηματοδότηση σε αυτή την ολοκληρωμένη μελέτη για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου, μόλις βρεθούν χρήματα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Και μετά έχουμε από Γαράζο μέχρι Πάνορμο προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη περίπου 17 χιλιόμετρων, με μια προεκτιμόμενη αμοιβή περίπου 2.300.000 ευρώ, που αναμένει το επόμενο διάστημα για να προκυριστεί για να γίνει η μελέτη και αυτού του τελευταίου τμήματος μήκους περίπου 17,5 χιλιόμετρα, που θα παρακάμπτει επικίνδυνα τμήματα σφαλιάς εθνικής οδού και των επαρχιακών οδών σε εκείνο το τμήμα από το Γαράζο Κόμβο, δηλαδή Μουρτζανών, μέχρι το Πάνορμο. Έχουμε άλλη μία μελέτη εξελισσόμενη για την παράκαμψη από βορρά του οικισμού των Ανογείων. Όλα αυτά τα κομμάτια, παράκαμψη Ανογείων, παράκαμψη Αξού, Ανόγια, Γαράζο, Πάνορμο, θα έχουν ένα μήκος οδοστρώματος 11 μέτρα, τα οποία είναι το ίδιο με αυτό το κομμάτι που έχει παραδοθεί στο κομμάτι Στρούβουλας Αστυράκη. Και τέλος, έχουμε δύο μελέτες από τους Κουμπέδες πριν τον Αρόλιθο μέχρι το οροπέδιο του Στρούμπουλα, το οποίο θα ακολουθήσει την χάραξη η οποία είχε ξεκινήσει και πριν από 15 περίπου χρόνια δυτικά του Βιοπάτη Λύσου, ενώ από το ιστορικό κτίριο των Κουμπέδων μέχρι τον Αρόλιθο θα είναι μια ευθεία η οποία θα καταλήξει σε ένα κυκλικό κόμβο στη συμβολή της παλιάς εθνικής οδού προς το Δαμάστα και το Μάραθος. Επιλέγεται μετά να περάσει ο δρόμος νότια του Βιοπάτη Λύσου, άλλος ένας κυκλικός κόμβος νότια της επιχείρησης Βατινά, και εντάσσεται στη μελέτη και ένα κομμάτι μέχρι το γυμνάσιο Τηλίσου μερικών εκατοντάδων μέτρων, για να έχει και η Τηλίσος τη σύνδεση με τον νέο δρόμο με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής.
1: Κύριε Σκουλά, το εξηγήσατε και στην εισαγωγή σας ότι είναι δυστυχώς σαλαμοποιημένο το έργο, αλλά εγώ θα
0: δυστυχώς. Έχει να κάνει με τη διάθεση πόρων, κύριε Κόνστα.
1: Ωραία, άρα εγώ θα τολμήσω να το ρωτήσω. Με την εικόνα που έχετε πλέον, έχετε αποκομίσει όσο καιρό διαχειρίζεται το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
0: Θέλω να αναφερθώ πριν μπούμε στη γενικότερη κουβέντα, ότι έχουμε άλλο ένα κομμάτι, το κομμάτι Αστυράκι Σύσαρχα, που ήταν παλιότερα Αστυράκι Ιστό και επεκτείναμε τη μελέτη μέχρι τα Σύσαρχα, το οποίο και αυτό είναι σε φάση έχει ολοκληρωθεί η φάση δημόσιας διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και είναι η πιο κέρια ορεινή παρέμβαση αυτό, διότι από το συνολικό μήκος που έχει τώρα το Αστυράκι και η Σύσαρχα 9 χιλιόμετρα, πέφτει στα 6,4 χιλιόμετρα, και φυσικά ανεβαίνει και το επιτρεπτό όριο ταχύτητας, το οποίο από 30-40 σήμερα ανεβαίνει τουλάχιστον στα 70 χιλιόμετρα την ώρα και συντομεύει τη διαδρομή.
1: Να ρωτήσω λοιπόν.
0: Αυτό είναι λοιπόν το puzzle όλων των κομματιών από το Γάζι μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογείων, και λόγω τμηματικότητας φυσικά μελετών και χρηματοδοτήσεων του έργου, αυτό γίνεται τμηματικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Αντιλαμβάνομαι, όπως το περιγράφετε, στα δικά μας αυτιά και στη δική μας οπτική που είμαστε έξω από το χώρο, το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη για μας, νοητικά. Από το Ηράκλειο έως τα Ανόγια και από τα Ανόγια έως το Πάνερμο. Επαναλαμβάνω με τις διακριτές που κάνατε και σημειώσατε εσείς. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, με την εικόνα που πλέον έχετε, αν μπορείτε να αποτολμήσετε σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, πότε θα δουν οι Ηρακλειώτες και οι Ρεθυμιώτες, λέω για Ηράκλειο Ρέθυμνο, επειδή είναι οι πρώτοι χρήστες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, ολοκληρωμένο το πρώτο σκέλος, δηλαδή από το Ηράκλειο έως τα Ανόγια. Υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Αυτό που μπορώ να αποτολμήσω είναι να πω ότι χρειαζόμαστε ένα χρόνο περίπου για τις μελέτες οι οποίες αφορούν το κομμάτι Αστυράκη, Σύσαρχα και Στρούμπουλας Κουμπέδες. Αυτό μπορώ να πω. Μετά είναι θέμα διάθεσης χρηματοδότησης. Mm-hmm.
1: Γιατί συνολικά...
0: Μακάρι δηλαδή κύριε Κόνστα να βρισκόταν χρηματοδότηση από το Υπουργείο για να γίνει η ενιαία προκήρυξη των δύο αυτών κομματιών συνολικού μήκους 12 χιλιόμετρων περίπου. Δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Γιατί κόστος συζητάμε, κύριε Σκουλά, για αυτά τα δύο τμήματα?
0: Μία γενική εικόνα, χωρίς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε τμήματος, λέει ότι το κόστος ορεινής χάραξης είναι περίπου 1,2 εκατομμύριο ένα χιλιόμετρο.
1: Άρα μιλάμε για περίπου 15 εκατομμύρια.
0: Περίπου.
1: Με αυτά τα 15
0: εκατομμύρια... Οφείλουμε επίσης να πούμε ότι αρκετοί από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, και Σύσαρχα και Ανόγια και Αστυράκη, έδωσαν τις περιουσίες τους χωρίς ανταμοιβή για να γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Έβαλαν πλάτη δηλαδή.
0: Είναι μια εντελώς ιδιαίτερη πρωτιά. Μια εντελώς ιδιαίτερη πρωτιά που δείχνει την ανάγκη των ανθρώπων, την φιλοτιμία των ανθρώπων και την πρωτοβουλία των θεσμικών φορέων οι οποίοι το διεξήγαγαν.
1: Το χρόνο που απαιτείται για τις μελέτες που μας είπατε, ένας χρόνος, και τα 15 εκατομμύρια, θεωρητικό είναι αυτό που περιγράφω, μην παρεξηγηθώ, ότι βρίσκονται.
0: Θεωρητικό, βέβαια.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε τον δρόμο Ηράκλειο Ανόγια?
0: Όχι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη βεβαιότητα της απάντησης,
1: ναι,
0: διότι η τετραετής εμπειρία μου στα τεχνικά έργα δείχνει ότι ακόμα και για μικρότερου μήκους και ενεργές εργολαβίες αποφεύγουμε να τοποθετούμαστε χρονικά, διότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες μπορούν να μας καταστήσουν εύκολα ανακριβείς.
1: Μάστε. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τις απαντήσεις που μας δώσατε για επιμέρους ζητήματα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόνστα. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Σκουλάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Μας έδωσε και την απάντηση περί αρμοδιοτήτων, έτσι. Ρώτησε τον κύριο Σκουλά για κανένα λόγο. Για να αποδίδονται σε αυτούς που πρέπει να αποδίδονται οι ευθύνες. Στο μέτρο που τους αναλογεί. Ακούσατε για παράδειγμα, ο κόβος του Γιοφύρου ανήκει στην περιφέρεια. Σε όλα τα επίπεδα. Μας λέει η περιφέρεια ότι περιμένω την Τέρνα τώρα που θα κάνει τον κόβο. Άρα, οπλιστείτε για κάνα δυο, τρία, δεν ξέρω πόσα τέρμινα ακόμη. Υπομονή και ο καθένας και πάνω του. Στον κόβο του Γιοφύρου, Μπαγκλαντές όπως ξέρετε, σφυράει όλας από πάνω. Αυτό παίρνα εσύ, αυτό από πάνω. Αυτό εκεί δεξιά, από αριστερά, σφήνες, πέρα δόθε. Σταμάτα εσύ για τρία λεπτά για τον καφέ σου, εσύ για την τυρόπιτα, εσύ για να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, ο άλλος για αγοράσει κάτι φυτά εκεί που είναι τα λοιπά, ο πιο εκεί να πάρει καμιά σουβλακόπιτα, ο παρακάτω ένα γλυκάκι, το κτέλ για να πάρει φυσικά τους επιβάτες, ο ταξιτζής για να πάρει επίσης τον πελάτη του. Δουλειά να γίνεται, ρε παιδί μου, δουλειά να γίνεται και όλοι μαζί να ταλαιπωρούμαστε. Και θα έρθει η Τέρνα να μας λύσει την ταλαιπωρία. Επίσης για το κομμάτι από το Τελωνείο, παραλιακή δηλαδή, μέχρι να βγούμε και εθνική, είναι η περιφέρεια. Μέχρι να βγούμε εθνική, Καζατζίδη και πάει λέγοντας, είναι η περιφέρεια. Ό,τι βρίσκεται λοιπόν εκεί, λακκούβες, τεχνικές αστοχίες κτλ. Από αυτό το σημείο δηλαδή, στην περιφέρεια. Να ξέρουμε τι λέμε. Στο Δήμο πάμε από το Τελωνείο και μετά. Δηλαδή προς τα δυτικά. Το Τελωνείο και προς τα δυτικά. Στην περιφέρεια, το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Στην περιφέρεια πάμε και χτυπάμε πόρτα από το Τελωνείο και ανατολικά. Μουσική διακοπή και αστροφή.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διαγωπή. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και μετά τα φανάρια, το δικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό χάος σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε σε ένα πιο ευχάριστο προς την προοπτική του θέμα. Και το λέω πιο ευχάριστο γιατί μπορεί να φαίνεται καταρχήν αθλητικό ζήτημα. Όμως έτσι όπως διαμορφώνεται η συζήτηση, η προοπτική ανάπτυξης μιας τέτοιας δραστηριότητας υπερβαίνει τον αθλητισμό. Είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό ζήτημα, βαθιά αναπτυξιακό, που μπορεί να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία, όχι μόνο για τον μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της Κρήτης, τον Όφη δηλαδή, αλλά για ολόκληρη την πόλη. Και η σύζυγη αυτή περιστρέφεται φυσικά γύρω από το νέο γήπεδο ή τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο για τον Όφη. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής. Έχει σπόξει και την ίδια τη διοίκηση του Όφη να τρέξει με άλλο βηματισμό γύρω από τη συζήτηση που δεν είναι καινούρια, η συζήτηση για το γήπεδο του Όφη ως ανάγκη, ένα νέο γήπεδο μάλλον, αφού έχει φάει τα ψωμιά του, όπως όλοι παραδέχονται. Η ιστορική έδρα του Όφη, το Γεντικουλέ, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι μια προσωρινή λύση. Ούτε ο ίδιος Όφη δεν θα ήθελε το Παγκρίτιο Στάδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη να έχει μια λειτουργική έδρα που να μπορεί να καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες και τη Super League και πολύ περισσότερο τώρα των ευρωπαϊκών απαιτήσεων με την συμμετοχή του Όφη καταρχάς στο Europa League. Η αναζήτηση λοιπόν έκτασης έχει οδηγήσει και τους επιτελείς του Όφη στο να χτενίσουν όλη την πόλη. Όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία και φαίνεται ότι υπάρχει ένα καταρχήν ενδιαφέρον σε μια έκταση από αυτές που δεν είχαν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον δεν είχαν δει το φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Έκταση που μένει να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό της, το οποίο ιδιοκτησιακό εν πολλής αφορά τον Δήμο Ηρακλείου. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα εδώ ότι ακόμη διερευνάται το ιδιοκτησιακό και επειδή πολλά ακούγονται λέγονται τις τελευταίες 2-3 ημέρες για αυτή την έκταση, εμείς θα αναζητήσουμε πληροφορίες και στοιχεία για τα όσα μέχρι σήμερα είναι γνωστά, προκειμένου να μην δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερες εντυπώσεις από αυτές που πραγματικά αναλογούν για την καταρχήν συζήτηση. Απαντήσεις και πληροφορίες λοιπόν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλησπέρα, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Οι αλήθεια...
1: φιλάθλους και εμείς.
0: Και εμείς. Σωστά, γιατί δεν είναι μόνο αθλητικό το θέμα.
1: Γιατί πολύ σωστά το βάλατε στην εισαγωγή σας, συνοπτικά αλλά πολύ εύστοχα σε όλα τα επίπεδα. Ότι δηλαδή καταρχάς η μεγάλη επιτυχία του Όφη που μας έκανε πραγματικά όλους ιδιαίτερα χαρούμενους. Λειτουργεί όντως ως επιταχυντή για κάποιες συζητήσεις οι οποίες από την πρώτη στιγμή που θα έλεγα ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη είχε θέσει όταν είχε έρθει στο Ηράκλειο και ανέλαβε τα ενία της ομάδας, αλλά σίγουρα και οι αγωνιστικές πλέον επιτυχίες επιβάλλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αν θέλετε μια επιτάχυνση εξελίξεων που έχουν να κάνουν φυσικά με το πεδίο στο οποίο ασκεί το αθλητισμός, που είναι φυσικά ένα γήπεδο και σίγουρα σύγχρονες εγκαταστάσεις που απαιτούνται, όταν δε ακόμα και αγωνιστικές υποχρεώσεις ορίζουν και επιβάλλουν καλύτερες προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις αυτής καθεαυτής της ομάδας. Άρα λοιπόν πράγματι μόλις έτσι καταλαγιάσαν λίγο θα έλεγα οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη επιτυχία πολύ γρήγορα, εξάλλου αυτό ήταν κάτι το οποίο η διαστόματος του ίδιου του Δημάρχου από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά υπόθηκε ότι αυτή η επιτυχία πρέπει να ανοίξει και συνολικά μια νέα εποχή για την ομάδα για την επόμενη τις επόμενες δεκαετίες. Που σίγουρα φυσικά αυτές οι δεκαετίες και αυτή η νέα σελίδα για την ιστορία της ομάδας διαπερνά, όπως είπαμε, και στους αθλητικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται. Όταν δε ήδη εδώ και ένα χρόνο, όπως ξέρετε, το ιστορικό γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, ή το γιατί που λέω, όπως πολλοί το λένε, έχει ουσιαστικά περάσει την ιστορία, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες λόγω διαφόρων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη διαδιοδότησή του. Άρα λοιπόν, προφανώς θα πρέπει να συζητάμε πλέον την επόμενη μέρα του συλλόγου και για τον νέο αθλητικό χώρο, ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να γράψει και σε αυτό πλέον λαμπρές σελίδες στην ιστορία του.
0: Μάλιστα. Να πιάσω λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να το πάμε το θέμα μέχρι εκεί που πρέπει να πάει με την έννοια, όχι ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, για να πούμε αυτά που μέχρι τώρα είναι αποσαφηνισμένα. Γιατί να συζητάμε για μια θεωρία που αργότερα μπορεί να τη βρούμε και μπροστά μας, με την έννοια ότι να μην ισχύει κάτι το οποίο θα αναφέρουμε δεν έχει καμία σημασία και μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, πώς προέκυψε? Προέκυψε από τον ίδιο το Δήμο ως μια πρόταση, ή από την πλευρά της ΠΑΕΟΦΗ εντόπισαν την έκταση, είχαν ενδεχομένως μια πληροφόρηση ότι μέρος της ή μεγάλο μέρος της ανήκει στο Δήμο και έτσι χτύπησαν την πόρτα του Δήμου? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα, αλλά καταλαβαίνει κανείς εύκολο κάθε ακροατής ότι σε ένα τέτοιο μεγάλο project το οποίο ξεκινάμε να συζητάμε, προφανώς πρέπει να γίνουν μεθοδικά βήματα τα οποία, ακόμα και αν φαίνονται έτσι για κάποιον αργά, σίγουρα όμως πρέπει να είναι στέρεα για να συζητάμε πραγματικά μέχρι το σημείο το οποίο πρέπει, για να μην καλλιεργούνται οποιασδήποτε ελπίδες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν φρούδες. Η συγκεκριμένη έκταση που μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 73 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή, στην προδομική ενότητα δηλαδή της Θέρισσος, Δειλινά Κορώνη Μαγαρά όπως λέγεται, είναι ένα ΚΑΦΗ το νούμερο 2240, το οποίο βρίσκεται παράλληλα ουσιαστικά στην Εθνική Οδό και περιβάλλεται από τους οδούς Λυκείου, Μνησικλή και Παύλου Ζωγραφιστού, που είναι η παράλληλη της Εθνικής Οδού, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή καταρχάς δεν έχει αναπτυχθεί όσον αφορά οικιστικά. Είναι δηλαδή ένα κενό σημείο μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό το λέω διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και στο παρελθόν είχαν πέσει, ας πούμε, στο τραπέζι, έστω και σαν ιδέες, διάφορες εκτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το νέο σπίτι του Όφη, αλλά για διάφορους λόγους είχαν καταληφθεί γρήγορα, είτε γιατί δεν ήθελαν να πάει κάπου εκεί ο Όφη, ή τέλος πάντων δεν ανήκαν στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί πρέπει να κάνω σαφές ότι προφανώς η επιθυμία του Δήμου Ηρακλείου είναι ο Όφη να παραμείνει στη φυσική του έδρα, δηλαδή στην αστική ενότητα, στην πολεοδομική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στο Ηράκλειο. Έτσι ώστε να μην χάσει τα χαρακτηριστικά του αφενός ως ομάδα της πόλης μας, αλλά φυσικά είναι και κάτι το οποίο επιθυμούμε να φιλοξενήσουμε, εννοείται, μέσα στην πόλη μας. Εκεί λοιπόν ένας χώρος 73, όπως σας είπα και πριν, στερμάτων, ο οποίος θα έλεγα δεν είναι και από τους λίγους χώρους που έχουν μείνει ελεύθεροι, ενώ δεν έχουν κατοικηθεί, δεν έχουν ανεγερθεί κατασκευές, κτηριακικά δηλαδή από θέματα, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά εμπρότης να φιλοξενήσει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Επίσης, πρέπει να πω ότι το ΚΑΦΗ 2240 είναι χαρακτηρισμένος, μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδους δραστηριότητες, δηλαδή είναι από το σχέδιο πόλης ως αθλητικός χώρος χαρακτηρισμένο. Και πρέπει να σου πω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ίδιας αυτής του οικοδομικού μεγάλου τετραγώνου, ουσιαστικά ο Δήμος έχει ξεκινήσει ήδη από πριν διαδικασίες απαλωτριώσεων, οι οποίες μάλιστα σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρώνονται. Άρα λοιπόν ένα πεδίο το οποίο καταρχάς σε σχέση με το σχέδιο πόλης είναι κάτι το οποίο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες τροποποιήσεις μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και είναι και επίσης ένα τμήμα μεγάλο αυτό της ευρύτερης έκτασης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες απολυτρίωσης και μάλιστα θα ολοκληρωθούν.
0: Θα έρθω σε αυτό. Δεν μου απαντήσατε στο αρχικό ερώτημα. Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον?
1: Το ενδιαφέρον, σας είπα, όταν ξεκίνησε να γίνονται συζητήσεις, πλέον ακόμα και μετά την κατάκτηση του κυπέλου μεταξύ της ΠΑΕ, Όφη, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, έτσι ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης, και τέθηκαν κάποια ζητήματα, ήταν μια πρόταση την οποία την κάναμε εμείς σαν Δήμος Ηρακλείου, ότι εδώ έχουμε ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθούν, μπορεί να υπάρξουν αθλητικές δραστηριότητες. Στο πρώτο άκουσμα υπήρξε, θα ήθελα, μια θετική άποψη από την πλευρά της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν, από ό,τι έμαθα και εγώ και από ό,τι είδα και στα social media, δεν σας το κρύβω, είδα, γιατί ξέρετε, δεν μένει και τίποτα ακριβώς στο Ηράκλειο. Όταν γίνονται.
0: πάνω από δύο, η συζήτηση δεν υπάρχει. Έχει γίνει φιλό και φτερό.
1: Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι της ΠΑΕ επισκέφτηκαν, εξ όσων έμαθα, το χώρο για να κάνουν μια πρώτη αυτοψία, να δουν ουσιαστικά πού βρίσκεται.
0: Και εμείς από τους γείτονες εκεί στο Κορώνη Μαγαρά το μάθαμε, όχι για άλλο.
1: Και βλέπετε, ναι. Λοιπόν, άρα μπορείς στα λόγια μου. Εξάλλου δεν ήταν κάτι που θα μείνει κρυφό. Αυτές οι συζητήσεις πραγματικά, επειδή αφορούν όλη την περιοχή και την πόλη μας εν γέννη, έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνουν κρυφές. Δεν θέλαμε να μείνουν κρυφές. Λοιπόν, αυτό το οποίο όμως, όπως σας είπα και πριν, για να επανέλθω, εμείς έχουμε ως χρέος αυτή τη στιγμή να κάνουμε και πρέπει να σου πω ότι αναλάβαμε ήδη αυτή την πρωτοβουλία και στην διεύθυνση στην οποία πολιτικά προέστατε αυτή τη στιγμή, είναι να κάνουμε ένα ενδελεχή έλεγχο και μια έρευνα ακριβώς το ποιο είναι το διοξιακό καθεστώς σε όλη αυτή την περιοχή, τη μεγάλη των 73 στρεμμάτων, έτσι ώστε η συζήτηση, η οποία μόλις ξεκίνησε.
0: 73 στρεμμάτα είναι, 73?
1: Ναι, συνολικά ο χώρος αυτός, το K2240, είναι περίπου 73 στρέμματα. Πρέπει να πω βέβαια και κάτι άλλο. Γειτνιάζει ένας χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Το άλλο, το 2241. Στο οποίο βέβαια, γιατί είναι και μια συγκυρία θετική, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επώνυση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Άρα λοιπόν και κάποιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή αφαιρέσεις θα χρειαστεί να γίνουν. Είναι μια καλή χρονική συγκυρία στο να γίνουν τώρα στο πλαίσιο του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει να πω επίσης ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα παρεμβάλλεται, μάλλον ένα οριοθετημένο ρέμα την οδό Λυκείου. Έχουμε την Εθνική Οδό, έχουμε προσβορά ένα οριοθετημένο ρέμα. Όπως σας είπα, υπάρχει όμορος κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν όλα αυτά, τα οποία μπορεί εγώ να τα έπασε 5 προτάσεις, αλλά είναι, πιστέψτε με, πολύ σύνθετες πολεοδομικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο είπαμε λοιπόν είναι και χρέος μας είναι να πάρουμε τη σκυτάλη, να δούμε ακριβώς όλη αυτή η έκταση εκεί, σε τι καθεστώς βρίσκεται πολεοδομικά, αλλά φυσικά και ιδιοκτησιακά, και να επανέλθουμε φυσικά στη συζήτηση, γιατί σας ξεκίνησα να λέω ότι αυτό είναι μια πρώτη συζήτηση που έγινε σε επίπεδο ιδέας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε, να δούμε που αυτό στο πού βρισκόμαστε θα δείξει, αν θέλετε, και το χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό το εγχείρημα, για να επανέλθουμε και να δούμε πραγματικά το τι απαιτείται χρονικά, οικονομικά, από πλευράς πόρων δηλαδή, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ερώτηση. Είπατε στην αρχή ότι ήσασταν ήδη στη διαδικασία, ας αφήσουμε έξω τον Όφη και το ενδιαφέρον του, ήδη στη διαδικασία να προχωρήσετε σε χαρακτηρισμό υπό απαλωτρίωση εκτάσεων. Ανοίγουν δηλαδή σε ιδιώτες, σωστά? Κάποιες εκτάσεις.
1: Σωστά, ναι.
0: Είναι εκτάσεις υπό απαλωτρίωση μέσα στα 73 στρέμματα ή συμπληρωματικά, ναι, μέσα στα 73?
1: Βεβαίως, όχι, είναι μέσα στα 73 στρέμματα. Μάλιστα. Μπορώ να σου πω, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει αποφασιστεί και ήδη εκτελείται από φάση ενότητων συλλογικών μας οργάνων, ότι μέσα στις, μέχρι τις αρχές του 2027 ουσιαστικά θα έχουμε απαλωτριώσει, αλλά θα αποκτήσει πλήρως μια έκταση περίπου των 11 στρεμμάτων, τα οποία υπάρχει σε ιδιώτες και δίδονται. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα μπουν, αν θέλετε, στην εξίσωση. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά.
0: Άρα σήμερα που μιλάμε, κύριε Γιαλτάκη, συγγνώμη, για να το κατανοήσουμε λίγο. Σήμερα που μιλάμε, 62 στρέμματα ανήκουν στο Δήμο και 11 είναι σε ιδιώτες?
1: Όχι. Και αυτό σας είπα, δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να σας το απαντήσω. Η συνολική αυτή έκταση είναι ένα παζλ με διάφορα καθεστώτα. Είτε που μας ανήκουν ήδη, είτε που είναι υπό απαλωτρίωση και ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, τους αμέσως επόμενους μήνες, είτε κάποια τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει απαλωτρίωση και πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα.
0: Άρα ουσιαστικά, για να το λήξουμε, στα 73 αυτά στρέμματα υπάρχουν τρία καθεστώτα, ας το πω έτσι. Μία έκταση που ανήκει de facto, οριστικά, στο Δήμο, δεν αμφισβητεί κανείς, είναι του Δήμου. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στον δρόμο υπό απαλωτρίωση, υπό μάλλον χαρακτηρισμό για απαλωτρίωση, όχι υπό απαλωτρίωση.
1: Ναι, και για απόκτηση πλέον οριστικά και με τη βούλα, αφού θα απαλωτριωθεί. Και κάποιες άλλες οποίες πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Πρέπει να ξεκινήσει, μάλιστα. Για να το αποσαφηνίσουμε.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να πω ότι προφανώς να επαναλάβω κάτι το οποίο πολύ ορθά υπόθηκε από όλες τις πλευρές από την πρώτη στιγμή. Ενώ τόσο
0: την κάνω, συγγνώμη που συγγνώμη σε διακόπτω, την κάνω τη συζήτηση και ζητάω αυτές τις διευκρινήσεις για να κατανοήσουμε ότι δεν είναι αγοράζω γουρούνι στο σακί, θέλω να πω εδώ είναι 70 στρέμματα, πάμε, προχωράμε. Λίγο να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει μια διαδικασία που ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν και ζητήματα στην πορεία, δεν ξέρω. Απλά πρέπει να τα πούμε όλα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε σε αυτή τη διάσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι στον ενθουσιασμό των ημερών πολλές φορές ακούγονται πράγματα τα οποία όχι ότι με σκοπιμότητα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις, όμως εγώ έρχομαι να κάνω, αν θέλετε, τον άφαρο ρόλο, το ότι δηλαδή προφανώς υπάρχει βούληση, προφανώς υπάρχει διάθεση, όμως επειδή διοικούμε την πόλη και άρα με ό,τι ευθύνες απορρέχει από αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση και να δούμε πραγματικά το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό με ακούτε και εμένα φυτολό και σας λέω ότι η συζήτηση αυτή δεν έγινε άπαξ. Ξεκίνησε η συζήτηση και θα είναι μια διαρκή συζήτηση με όλες τις πλευρές για να δούμε πραγματικά τα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις. Και αυτό ξεκίνησα, σας λέω, κύριε Κώστα, ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την υπόθεση, που είναι ένα πραγματικά τεράστιο project, πολύ σωστά υπόθηκε από την πρώτη στιγμή και από όλες τις πλευρές. Ενώ τόσο από τον Δήμο, όσο από την Περιφέρεια, όσο φυσικά και από την διοίκηση της ΠΑΕ, από τον ιδιοκτήτη τον ίδιο. ότι σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, το οποίο έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που επίσης πολύ σωστά είπατε εξ αρχής, αναπτυξιακά, οικονομικά, αθλητικά και άλλα, θα πρέπει πραγματικά όλοι να συνεργαστούμε. Και θα πρέπει φυσικά όλες οι πλευρές, η κεντρική πολιτεία, η περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά φυσικά και η ΠΑΕ, να κάτσουν από κοινού σε ένα τραπέζι για να βρούμε και τους πόρους που πιθανόν θα που σίγουρα θα πετηθούν για να γίνει πράξη όλο αυτό το μεγάλο όνειρο, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο όνειρο, αλλά φυσικά...
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, πόροι σε δύο επίπεδα, δηλαδή θέλω να πω πρέπει να βρεθούν και οι πόροι για τις απαλωτριώσεις, έτσι δεν είναι, τις αποζημιώσεις θα δοθούν, αυτό αφορά το Δήμο, καθαρά, και προφανώς το δεύτερο, το σημαντικότερο ίσως, οι πόροι για την υλοποίηση του ίδιου του έργου, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι να προσπερνάμε και τους πόρους που πρέπει να βρεθούν για τις απαλωτριώσεις.
1: Συνολικά είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο προφανώς χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια για να υλοποιηθεί από την απόκτηση της γης μέχρι το να γίνει γήπεδο, αλλά και οι συνοδεύσεις εγκαταστάσεις φυσικά. Είμαστε στο πρώτο στάδιο, εδώ θα είμαστε βήμα-βήμα να τα συζητάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά που το επιθυμεί. Κρατάμε σε αυτή τη φάση ότι το έχουμε πάρει ζεστά, έχουμε πει ως Δήμος αλλά και ως ΠΑΕ ότι πραγματικά πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα ζεστά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσω ότι δεν βρισκόμαστε στην θέση που ήμασταν πέρυσι. Να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ο Όφη δεν ήξερε καν πού θα παίζει. Γιατί όπως σας είπα, είχαμε
0: το Παγκρίτιο έχει δώσει το περιθώριο του χρόνου. Να μπορούμε να τον τουχιουντήσουμε, να το αποσαφηνίσουμε, να βρεθούν τα χρήματα ενδεχομένως για την ανάπτυξη αυτής της μεγάλης υποδομής.
1: Πρέπει να πούμε ότι με αυτή την παραχώρηση που έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου προς τον Όφη όσον αφορά το Παγκρίτιο, έχει διασφαλιστεί με κάποιες μικρές προσθήκες που έχουν να κάνουν με το φωτισμό και κάποια άλλα πράγματα. Έχει όμως διασφαλιστεί ότι ουσιαστικά είναι μια εγκατάσταση και μια υποδομή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει άμεσα και σήμερα που μιλάμε, άρα λοιπόν και σε μερικούς μήνες, τα ευρωπαϊκά μάτς, τα ιδιαίτερα απαιτητικά από την UEFA ευρωπαϊκά μάτς που θα παίξει ο Όφη, αλλά φυσικά και το πρωτάθλημα τη Super League. Άρα και αυτό θα το έχουμε, αυτή η παραχώρηση ισχύει για τα επόμενα 10 χρόνια, 9 χρόνια που ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο πρώτος αγωνιστικός χρόνος. Άρα λοιπόν έχουμε πραγματικά, έχει φύγει αυτός ο πονοκέφαλος και από την ομάδα αλλά και από τον Δήμο. Ο Όφη πλέον έχει έδρα που για όλα τα απαιτητικά μάτια τα οποία έρχονται, και ταυτόχρονα όπως σας είπα όμως θα δούμε από κοινού. Και ήδη το κάνουμε, να είστε σίγουρος, ήδη έχουμε συγκαλέσει πρώτη σκέψη υπηρεσιακό επίπεδο για να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα οποία είπα πριν. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα για την εγκατάσταση του Όφη. Όπως σας είπα, όλοι επιθυμούμε να συνοδευτούμε ανάλογες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Ένα-δύο ακόμη διευκρινιστικά ερωτήματα για το ΚΑΦΗ 2241, δηλαδή την έκταση που είναι ακριβώς δίπλα από το επίμαχο. Από την επίμαχη έκταση των 73 στρεμμάτων που είπατε ότι είναι για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό πώς το σκέφτεστε, τι ακριβώς σκέφτεστε για αυτή την έκταση?
1: Θέλω να πω το εξής, ότι και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένας χώρος ελεύθερος, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος από το σχέδιο που είναι ως κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν δυνητικά είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να τροποποιηθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός γενικότερου, μιας γενικότερης τακτοποίησης της περιοχής, αλλά και του εγχειρήματος αυτού.
0: Υπάρχει σας έχει δοθεί από την ΠΑΕ ένα στίγμα, προφανώς αυτό θα αποκύψει μετά από μία μελέτη, αλλά ένα στίγμα για τα πόσα στρέμματα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής, που θα αφορά φυσικά την καθεαυτή γηπεϊδική υποδομή, αλλά φυσικά και τους υποστηρικτικούς χώρους, όπως για παράδειγμα τους χώρους στάθμευσης.
1: Ναι, απαντήσατε ήδη. Αυτά θα τα δείξει μία μελέτη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς έναν χώρο και μια υποδομή μπορεί να την αναπτύξει όσο θέλεις. Αυτό να κάνεις το κεντρικό γήπεδο, να κάνεις βοηθητικά γήπεδα, να κάνεις...
0: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Το μίνιμουμ, ποιο είναι για μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση? Ας το θέσω λοιπόν διαφορετικά.
1: Δεν είμαι ειδικός να σας το πω και είναι και πολύ πρόημο, γιατί δεν έχουμε δει καν, ας πούμε, κάποια προμελέτη κτλ. Μην βιαστούμε. Μπορώ να σου πω όμως με τα βεβαιότητας ότι αυτή η έκταση για την οποία συζητάμε αρκεί και περισσεύει, για να φιλοξενήσει τέτοια κατάσταση. Σίγουρα θα υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, σίγουρα θα υπάρχουν χώροι θέσμης στάθμισης, σίγουρα δεν θα επιβαρυνθεί η υπόλοιπη περιοχή ως δραστηριότητα των υποδεκτικά κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει εύρος στην περιοχή. Άρα λοιπόν να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα προβληματίσει όταν θα έρθει η ώρα να συζητάμε πλέον επί της μελέτης εφαρμογής, να το πούμε έτσι.
0: Τελευταίο ερώτημα. Ο Δήμος ας υποθέσουμε ότι όλα βγαίνουν καλώς. Ότι ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό, καταλήγουμε ξέρω, στα 70, 75, 65, 85 στρέμματα, ό,τι προκύψει, εν πάση περιπτώσει. Γίνουν οι τροποποιήσεις στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τέλος πάντων, όλα κυλήσουν ομαλά. Η παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου θα γίνει με αντάλλαγμα το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για την αξιοποίηση ανάπλαση της περιοχής. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό είναι το σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, κάνουμε πολλές υποθετικές ερωτήσεις, οπότε υποθετικά θα απαντήσω και εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Μάλλον σε ένα γενικό κανόνα. Βλέπετε πολύ καλά, όπως και στην Αθήνα έγινε, για παράδειγμα, με το γήπεδο του Βοτανικού, όπως για παράδειγμα συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη για το γήπεδο του Άρη, όπως σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις γίνεται, προφανώς συνδεδειγμένη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μια διπλή ανάπλαση. Έχουμε μια παραδοχή. Έχουμε μια πολεοδομική ενότητα στα Καμίνια, η οποία η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στενάζει. Στενάζει από ελεύθερους χώρους, από χώρους πρασίνου, από χώρους διαφυγής. Άρα λοιπόν αυτό που πραγματικά έτσι ήταν μια πρώτη ανάγνωση ήταν ένα ιδεατό σενάριο. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς πραγματικά να έχεις μια σύγχρονη υποδομή, αλλά και ταυτόχρονα να ανακουφίσεις μια περιοχή η οποία έχει ανάγκες όσον αφορά τα σταθερότυπά της σε πάρα πολλούς ελεύθερους χώρους. Όμως αυτό που λέμε ανταλλαγή δεν είναι και κάτι τόσο απλό με την έννοια ότι προφανώς εκτιμάται, αποτιμάται αν θέλετε το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα καθοδηγηθούν από την ίδια την εξέλιξη της υπόθεσης. Όμως κρατάμε αυτό το ζητούμενο προφανώς, ότι σίγουρα και στην πολεοδομική ενότητα των Καμινίων, το βλέπω τώρα εγώ υπό την ευρία έννοια της πολεοδόμησης της περιοχής, προφανώς έχει ανάγκη από ελεύθερους χώρους, από χώρους πρασίνου, από χώρους διαφυγής όπως είπα και πριν. Αλλά αυτά είναι όμως πράγματα τα οποία είναι πολύ νωρίς να τα συζητάμε. Επανέρχομαι στην αρχική συζήτηση ότι βήμα-βήμα, με σταθερά βήματα, θα διαγνώσουμε την περιοχή όσον αφορά και αυτή του Κορώνη Μαγαρά. Εδώ θα είμαστε με την ΠΑΕ, τίποτα δεν γίνεται κρυπτό. Εννοείται αυτό ότι όλες οι πλευρές θα συναποφασίζουν τα επόμενα βήματα και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε.
0: Κύριε Γελτέχη, σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις που μας δώσατε και κυρίως το πώς αποκαταστήσατε λίγο έτσι, την εικόνα που υπάρχει και για τη συζήτηση που έχει, θα τολμήσω να πω, έχει ξεφύγει λίγο στα μέσα κοινωνικής κυρίως διευθύνσης.
1: Σας είπα και πριν.
0: Ναι, ο ενθουσιασμός, εντάξει, είναι
1: αντιθάσευτος. Αλλά μια πόλη, όπως καταλαβαίνετε, που έχει τόσα προβλήματα όσον αφορά την οργάνωσή της, λόγω και καθυστερήσεων διαχρονικών που υπάρχουν στα σχέδια πόλης και τις επεκτάσεις, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει στον παρόντα χρόνο, πρέπει να είναι προσεκτικά για να μην επιδεινώσουμε κι άλλο την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαλιτάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο αντίδημαρχος πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Νομίζω μας έδωσε όλο το στίγμα με απόλυτη σαφήνεια. Σαφήνεια σαφής δεν ήταν με την έννοια του ότι να πει ναι, θα γίνει εκεί το γήπεδο ή όχι, δεν θα γίνει εκεί το γήπεδο, αλλά με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Γιατί η σύζυγη άναψε πολύ γρήγορα. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι το τρόπαιο αποτέλεσε τον επιταχύντη των εξελίξεων. Πρωτίστως γιατί είναι για τη διοίκηση της ΠΑΕΟΦΗ. Προφανώς αν τα πράγματα δεν έβαιναν προς την θετική εξέλιξη της κατάκτησης του τίτλου, ενδεχομένως θα συζητούσαμε διαφορετικά. Ο τίτλος όμως, και εδώ μιλάμε για γεγονότα και αυτό να είναι αδιαφυσβήτητο, είναι που αποτέλεσε τον καταλήτη αυτής της επιτάχυνσης. Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν έχει ανάψει αυτή η συζήτηση. Αλλά από το ανάβω τη συζήτηση μέχρι το παίρνουμε φωτιά, κατά το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για το πώς επικοινωνούμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, ζητήματα τα οποία απασχολούν καταρχάς τον κόσμο του Όφη, εννοείται, αλλά θα τολμήσω να πω, πέρα και πάνω από τον Όφη, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, μόνο οπτικά στην περιοχή, η συζήτηση που έχει ανοίξει στη γειτονιά του Κορώνη Μαγαρά. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε λίγο. Αλλάζει πίστα η περιοχή. Από το ενδεχόμενο και μόνο. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Από το ενδεχόμενο και μόνο ανάπτυξης μιας τέτοιας αθλητικής υποδομής. Και όταν λέω αλλάζει πίστα η περιοχή, δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι ξέρω εγώ θα γίνουν 5 καταστήματα παραπάνω. Παράδειγμα. Θα γίνουν 10 σπίτια ή 10 ακίνητα για εμπορική εκμετάλλευση παραπάνω. Αλλάζει το κόστος γης. Ξέρω το αντιλαμβάνεστε. Το οποίο ήταν ήδη υψηλό, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές κοντά στην πόλη του Ηρακλείου που δεν είχαν οικιστική ανάπτυξη. Άρα ήταν ήδη υψηλό το κόστος γης. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια υποδομή που θα αλλάξει το αναπτυξιακό ρου της ιστορίας στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Επομένως, γι' αυτό είπα και εισαγωγικά ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τον ΟΦ. Προφανώς αφορά τον ΟΦ, με την ότι αυτός είναι ο κύριος του έργου, εκείνος θα βάλει τα χρήματα, είπασε τόσο μεγάλο μέρος των χρημάτων για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής, αλλά οι επιπτώσεις, με τη θετική έννοια, της ανάπτυξης αυτής της υποδομής αφορούν όλη την πόλη. Και αυτό είπαμε. Και το θέμα αυτό απερβαίνει τον αθλητισμό και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά, αν θέλετε, μιας και είναι και πολιτικό το ζήτημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι συζητάμε εδώ πέρα για ένα νέο Παγκρίτιο. Γελιόμαστε. Τώρα αν θα έχει, έχει 25.000 θέσεις το Παγκρίτιο και αυτό θα έχει 15, λέω τυχαίο ένα νούμερο, μικρή διαφορά έχει. Για κάτι τέτοιο συζητάμε. Για ένα νέο Παγκρίτιο σε μία απόσταση από το σημερινό Παγκρίτιο, σε μία νοητή γραμμή, 2 χιλιόμετρων, τριών. Σε μία πόλη που γεωγραφικά, όχι πληθυσμιακά, είναι μία... ένα χωριό. Θα πω είναι πολύ μικρή γεωγραφικά η πόλη του Ηρακλείου. Άρα είναι δύο πολύ μεγάλες υποδομές, όπως ακριβώς αναπτύχθηκε η περιοχή στα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, έτσι ακριβώς θα αναπτυχθεί και, για ποιος θυμάται πώς ήταν οικιστικά η περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου πριν αποπερατωθεί, όποιος το θυμάται, δηλαδή εμείς το θυμόμαστε, μπορείτε να το αντιληφθεί, και ποια είναι η σημερινή κατάσταση της περιοχής, εννοούμε οικιστικά πάντα. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αυτό είναι ένας μεγάλος πόνος. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να δοθεί δυνατότητα με σοβαρά και στέρεα βήματα να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία, να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί από όλες τις πλευρές, και δεν αφορά αυτό μόνο τον Όφη, ώστε να κερδίσουν όλοι από αυτή την υπόθεση της ανάπτυξης μιας νέας αθλητικής υποδομής. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
3: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε, κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και σε ήχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο αγόρι στην Ηλία. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ το πρωί 19 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθυμνο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρις από ελιά σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στη διεθνή επικαιρότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε πέμπτο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αύριο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Για την πολιτική επικαιρότητα δεν τα είπαμε σήμερα, δεν μας έφτασε ο χρόνος. Αύριο όμως θα μαζέψουμε τα σημερινά, θα κοτσάρουμε και τα αυριανά που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν και σας έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Αναλύσεις χιλιοστό προς χιλιοστό. Σου άρεσε, Γιάννη Σκαλάκια? Είδες και εσύ χθες το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ στο Sky στο χιλιοστό? Εμείς όχι απλά τα ακούσαμε, το είδαμε κιόλας. Τι ωραίες στιγμές, τι νταούλια, τι ντέφια, τι έτσι, τι αλλιώς. Όλα αυτά για ένα εξάμηνο. Μετά, ξέρεις, γυρίσαμε τον ντέφι ανάποδα. Πώς ρε παιδί μου, παίζω τον ντέφι και μετά το γυρνάνε ανάποδα ότι προερίστε. Εμείς ακριβώς στο εξάμηνο πάνω γυρίσαμε ανάποδα τον ντέφι και μαζεύαμε κανέναν δίφραγκο. Δίφραγκο, παλιά, 2 ευρώ. Και η αρκούδα, με συγχωρείτε, η Μέρκελ χόρευε από πάνω μας. Και όταν λέμε Μέρκελ, επειδή έχουμε σταυρώσει τώρα την πρώην Γερμανίδα καγκελάριο, όλοι μαζί. Όταν λέμε Μέρκελ, το λέμε όλοι μαζί. Ή έξω από εδώ. Όχι η Βεζεβούλ. Που λειτουργήσαν πολλές φορές σαν Βεζεβούλ εναντίον της χώρας, αλλά πας εκτός. Ή έξω από εδώ. Άλλωστε, εντάξει, χθες το πρώτο επεισόδιο έχει άλλα 5, 6 συνολικά τα επεισόδια. Του ντοκιμοντέρ του Sky βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Η τελευταία μπλόφα ξεκίνησε χθες να προβάλλεται. Μία απουσία είχε, μία απουσία που μιλά περισσότερο από πολλές παρουσίες. Διότι ο Αλέξης αρνήθηκε να συμμετάσχει δηλώνοντας ότι δεν μπορώ να νομοποιήσω, λέει, μία απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εναντίον μου. Αλλά θα πούμε περισσότερα. Γι' αυτό και όχι μόνο. Αύριο λίγο μετά τις 2. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα. Πένθυμη καλησπέρα σήμερα. Πένθυμη. Μου έχουν στείλει έναν επικίδιο, τον οποίο δεν τολμώ να τον δημοσιεύσω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Κάτι έπεσε. Άλλα πράγματα πέφτουν πλέον, όχι ο Μητσοτάκης, άστο. Πάμε παρακάτω. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αλλά έμαθα κάτι και πρέπει να σας το πω, είναι αποκλειστικό. Δεν θα το πω τώρα, θα το πω μετά. Πάμε παρακάτω. Στα θέματα τώρα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια είδηση που δεν έχει να κάνει με την Κρήτη, αλλά έχει να κάνει. Ξέρω τι περιμένετε. Μου έχουν στείλει 15 μηνύματα. Εντάξει, δεν θα γλεντήσω, αλλά δεν θα το περάσω και ντούκο, έτσι. Δηλαδή, αυτό το ντοκιματέρ που έπαιξε χθες ο Sky, για μένα, προσωπικά για μένα, έτσι, προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι επικοινωνιολόγος ή ειδικός επί κομμάτων και τέτοια, αν δεν το κάνει προεκλογικό σπότ τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει κάνει μεγάλη φυλακία. Από χθες πρέπει να έχουν αρχίσει δεύτερες σκέψεις στον Αλέξη Τσίπρα για το τι πρέπει να κάνει με το καινούριο κόμμα που θέλει να φτιάξει. Όπως είδατε χθες, είχαμε ξεχάσει όλο αυτό τον καιρό κάποια πράγματα τα οποία όχι απλά μας στιγμάτισαν, γιατί εγώ ανήκω στην γενιά των 40-50, έτσι, είμαι εκεί ανάμεσα 40-50. Δηλαδή είμαστε αυτοί που βιώσαμε περισσότερο από όλους την κρίση από το 15 και μετά. Είμαστε εμείς που τον ήπιαμε, κανονικά. Δηλαδή, να το πω έτσι, τον ήπιαμε περισσότερο από όλους. Οι νέοι που φύγανε τότε, φύγανε πριν σκάσει πάνω τους όλη αυτή η μπόμπα. Τελικά, όπως είδατε, όλο αυτό το παραμύθι γύρω από την κακιά τρόικα, γύρω από τους κακούς ξένους που πληρώναν τα δάνειά τους. Γιατί άμα είσαι κακοπληρωτής, αυτό θα πάθεις. Και εγώ έχω καθυστερήσει να πληρώσω κάτι. Δεν είναι θυμένοι ότι το έκανε επίτηδες. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια άλλη ιστορία. Μιλάμε για μια ιστορία που γονάτισε τη χώρα. Τη γονάτισε σε επίπεδο εξευτελιστικό. Δηλαδή ντρεπόσουν στην Ευρώπη να πίσω της Έλληνας. Έτσι μου είχε πει ένας φίλος τότε. Λοιπόν, το χθεσινό ντοκιματέρ του Sky, επειδή το προλογίσαμε εμείς από εδώ πέρα από την εκπομπή, είχαμε κοντά μας την Ελένη Βαρβιτσιώτη, τη μία εκ των δύο δημοσιογράφων που έγραψαν αυτό το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, και που όπως φαίνεται τελικά η κόντρα της με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν απλά μία κόντρα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για να μην βγει στην εκπομπή. Έψαχνε να βρει ένα αφήγημα, το βρήκε. Όπως και βρήκε το αφήγημα τότε με το Sky και δεν είχε ρίξει εμπάργκο και δεν έβγαινε κανένας βουλευτής στο Sky. Τότε λοιπόν οι αντιρρησίες λέγανε: «Ω, μπράβο στον Τσίπρα που πάει κόντρα σε ένα μεγάλο κανάλι». Τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν καθαρά αυτοί οι εγωισμοί και αυτές οι μικρότητες που ένιωθε ένας άνθρωπος απέναντι σε κάποιους οι οποίοι τον κριτικάρανε ενώ αυτός δεν ήθελε. Πείτε μου έναν πάνω σε αυτή τη γη που έχει κάνει λάθος και θέλω να το υπενθυμίζω συνέχεια. Ούτε ένας. Έτσι. Απλά στον Τσίπρα έγινε στο μέγιστο βαθμό. Γιατί ο Τσίπρας διαχειρίστηκε τότε πράγματα τα οποία ποτέ δεν μάθαμε πώς διαχειριστήκανε. Και τώρα βλέπεις ότι βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία. Είναι αυτό που είπα χθες στην Ελένη. Θα θυμώσουμε, θα στεναχωρηθούμε. Και λέει η Ελένη, μπορεί και να γελάσετε. Ναι, γελάσαμε. Γελάσαμε στη φάση με το Βαρουφάκι. Γελάσαμε με το πώς διαλέγει συνεργάτες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Λαφαζάνης έλεγε, ξέραμε ότι λέει βλακίες και εμείς τον πηγαίναμε. Δηλαδή, ρε φίλε, εσύ ξαναζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού. Δηλαδή, εσύ ρε άμυρε ελληνικέ λαέ, αυτόν τον τύπο θα τον ξαναψήφιζες. Θα σας πω ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ το 15 παντρεύτηκα. Εντάξει. Λάθος μου. Να παντρευτώ μες στην κρίση. Με capital control. Παντρεύτηκα εδώ στην Κρήτη, εντάξει, έτσι. Και οι μισοί καλεσμένοι δεν ήρθαν γιατί ήταν capital control. Και δεν ξέρω πώς έρθουνε. Τέλος πάντων. Πήρα μετά τα δώρα. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι. Τότε λοιπόν, ο μοναδικός που είχε. Ο μοναδικός πολιτικός από το ΣΥΡΙΖΑ που είχα καλέσει στο γάμο μου ήταν ο κύριος Σταθάκης. Τον θεωρούσα τον πιο σοβαρό πολιτικό που υπήρχε σε εκείνη την αγέλη, ρε παιδί μου, που διαχειρίστηκε τα οικονομικά μας, τη χώρα μας και όλη μας τη ζωή. Εχθές βλέποντας τον ντοκιματέρ, πρέπει να μούτσωσα τον εαυτό μου 2-3 φορές. Ναι, γιατί του λέει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, αυτό το σκηνικό, πώς έγινε και αυτά. Και γέλαγε. Ρε φίλε, έπαιξε στη ζωή μας, όχι στα ζάρια, σε πετραδάκια. Και γελάς. Σου κάνει μια πολύ σοβαρή ερώτηση η δημοσιογράφος. Και γελάς. Δηλαδή, αυτό αν δεν ήταν ταφόπλακα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ήταν. Ξέρεις, παλιά στη Ναζαρέτη εκεί πέρα στην Ιουδαία, τους στάβανε σε σπηλιές. Δηλαδή, είχαν πολλές σπηλιές και τους στάβανε. Κλείνανε την πόρτα με μια πέτρα. Ακόμα και με πέτρα να το θάψει αυτό το θέμα, δεν θάβεται, ρε παιδί μου. Θα αναστηθεί από μόνο του. Δηλαδή, θα είναι το μόνο πράγμα που θα αναστηθεί δύο φορές μετά τον Λάζαρο. Και ο Χριστός. Δύο φορές. Δύο λέμε. Δύο. Άστο το Χριστό. Χριστός, άστο. Λοιπόν, αυτοί δεν το πιστεύουν το Χριστό, αλλά πάνε και ανάβουν κεράκια στην εκκλησία μετά. Τέλος, να μην τα απολογούμε. Λοιπόν, το χθεσινό ντοκιματέρ του Sky ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ως προς τι. Εχθές δεν είχε πολλές ειδήσεις. Είχε, ρε παιδί μου, λίγο την ιστορία.
πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς έγινε ό,τι έγινε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα στο μυαλό μου και ξαναμούζωνα τον εαυτό μου είναι ότι όλοι έχουμε κρατήσει την ατάκα «Λεφτά υπάρχουν» από τον Γιώργο Παπανδρέου. Η βλακεία μας όλων όσοι είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο και διαχειριζόμαστε και τον λόγο και αυτά και λέμε και διάφορα στο ραδιόφωνο, είναι ότι δεν θυμόμαστε την ατάκα μετά από αυτό, που είναι πολύ πιο σημαντική από το «Λεφτά υπάρχουν». Δείχνει χθες το βίντεο, το τρέιλερ, τον Κώστα Καραμαλή να λέει: αν βγούμε, θα περάσουμε 2 χρόνια λιτότητας. 2 χρόνια δύσκολα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πάμε σε μνημόνια, θα πρέπει να πάμε οπουδήποτε, αυτά θα γίνει τζέρτζελο. Λοιπόν, και βγαίνει ο Παπανδρέου καπάκι και λέει: λεφτά υπάρχουν. Αλλά η ατάκα μετά από αυτό είναι όλα τα λεφτά. Τι λέει, υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τον ελληνικό λαό. Εκεί την πατήσανε. Εκεί την πατήσανε όλοι. Και όλοι αυτοί που ήταν δίπλα του και που του λέγανε τι είναι αυτά που λες, υπήρχε τέτοιος άνθρωπος και τον ξέρω. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι ήταν χαιρετούδες, ξέρεις. Χαιρετάγανε, μπράβο, μεγάλε αυτά, τι είπες, πω, τον έσκησε στον άλλον. Λοιπόν, και εκείνο το πλάνο στο Καστελόριζο να λέει ότι μπαίνουμε σε μνημόνια. Αυτό λοιπόν δεν το θυμόμαστε πολύ. Γιατί έχουμε ασχοληθεί τώρα με την τοξικότητα της πολιτικής ζωής που υπάρχει τώρα και βλέπουμε τι. Βλέπουμε ότι. Πού πάνε να το γυρίσουν, ρε φίλε. Δεν γυρνάει. Αυτό το ντοκιματέρ, εκτός από το ότι λέει, είναι αλήθεια. Γιατί βγαίνει. Καλά, εγώ δεν τον είχα το βίζερ για τόσο μεγάλο τύπο, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να είναι. Μέσα του πρέπει να είναι λίγο Έλληνας ο τύπος. Έχει το χιούμορ το ελληνικό. Το πώς αποδόμησε όλα αυτά τα παρτάλια που μας κυβέρνησαν. Και το λέω παρτάλια γιατί. Γιατί περιέγραψε ο άνθρωπος κάποιες καταστάσεις. Για μένα θα είναι παρτάλια αυτοί, εάν δεν κάνουν μήνυση. Εάν δεν κάνουν μήνυση στο Γιούγκερ, στον Ντάισεμπλουμ και στο Βίζερ, όλοι αυτοί οι αριστεροί που διαχειρίστηκαν τη ζωή μας θα είναι για μένα παρτάλια. Κάντε μήνυση. Γιατί αυτά που είπανε ήταν πολύ επιβαρυντικά για εσάς. Παίξατε τη ζωή μας στα χέρια σας, παίξατε όλη τη χώρα στα ζάρια, φτάσαμε στο χιλιοστό να βγούμε από την Ευρώπη και να γίνουμε παρίες και να μας κυνηγάνε οι Ρωσο αυτοί. Και να. Δεν θα λέγαμε ναι από εδώ και πέρα, θα λέγαμε μπλιέτ. Μπλιέτ θα λέγαμε. Δεν θα λέγαμε ναι. Λοιπόν. Και καταλαβαίνεις πλέον ότι αυτό το ντοκιματέρ που δεν μπορούσαν να το κόψουν με τίποτα θα πονέσει πολύ κόσμο. Λοιπόν, δεν θα το πω τώρα όλα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να πάρουμε και μια ανάσα. Θα σας πω το εξής. Αν αυτό το πρώτο επεισόδιο, δεν σας λέω και τα υπόλοιπα, το πρώτο που θύμισε στους Έλληνες τι έγινε εκείνη την περίοδο, το κάνει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικό σποτ, έχει κερδίσει και χρήματα για τον ελληνικό λαό και έχει πάει και στο 40%. Πάμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Ναι, το ξέχασα. Σήμερα ήταν να έχω τον κύριο Καρανίκα κοντά μου να μιλήσει για αυτό το θέμα. Αλλά είχε ένα θέμα. Εχθές δεν άνοιξε την τηλεόραση καθόλου. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, δεν άνοιξε την τηλεόραση γιατί είχε το μωράκι του και ήταν άρρωστο και αυτά και δεν ήθελε να ανοίξει την τηλεόραση. Θέλει να το κοιμήσει νωρίς. Και άμα άνοιγε την τηλεόραση, το μωράκι θα μένει ξύπνιο. Οπότε ο κύριος Καρανίκας δεν είδε χθες το ντοκιματέρ για αυτό το λόγο. Αλλά. Είχα 2 άτομα στο μυαλό μου για να βγουν σήμερα στην εκπομπή. Τώρα ήταν ο κύριος Καρανίκας. Εντάξει, θα έβαζε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο. Έτσι. Αλλά τελικά θα βγάλουμε τον κύριο Δερμιώτη. Μετά τις 4:30 θα έχουμε τον κύριο Δερμιώτη κοντά μας, ο οποίος σήμερα βγήκε στο Sky και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα. Καλύτερα να το πούμε μαζί του εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα και εντάξει, ξέρω ότι πολλοί εδώ πέρα συμπαθούν τον Αλέξη Τσίπρα γιατί δήλωσε ότι είναι όφη. Μην ξεχνάτε ότι έχει δηλώσει ότι είναι ΠΑΟΚ, ότι είναι Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο και όποτε πάει στο γήπεδο Παναθηναϊκός χάνει. Παρόλα αυτά, την επόμενη Κυριακή παίζει η ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Τον προσκαλούμε στο γήπεδο να έρθει να δει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή δεν καθαρίσω εγώ, απαρώ εγώ τον κύριο Λιόπουλο, του λέω να του πω, κλείστε του μια θέση μπροστά, μπροστά να βλέπει. Ναι, γιατί όποτε πάει ο Τσίπρα στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός έχει πάνω ελευθερία. Το συμπαθώ τον Παναθηναϊκό σαν ομάδα, έτσι, όχι περισσότερο τον Όφη, αλλά εντάξει. Προκειμένου να πάρουμε εμείς το πτάλημα, καλύτερα να έρθει ο κύριο Τσίπρα εκεί να δει το παιχνίδι. Θα του αρέσει, έχει και ωραία. Ξέρεις, έχει. Στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, άμα πας, είναι φοβερό. Από ποια γωνία και να πας, βλέπεις το γήπεδο καλά. Είναι τέτοια το φτιάξιμο των επειδή μου, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν και άλλα γήπεδα έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πού το πήγα τώρα στο γήπεδο από τον Τσίπρα, πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, από εδώ και στο εξής πλέον, δεν ξέρω πού θα εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας. Έμαθα ότι του θέσανε στο τραπέζι πολλοί συνεργάτες του να πάει και στην Ιθάκη να παρουσιάσει το βιβλίο, αλλά δεν πάει. Φίλε, λες το βιβλίο σου Ιθάκη και δεν πας στην Ιθάκη. Πώς θα φτάσεις στον προορισμό σου? Βέβαια, αν είναι το ντοκιματέρ στη μέση, φυσικό θα είναι. Πού να πάει τώρα να κάνει εκδήλωση? Γιατί μετά το ντοκιματέρ εκδήλωση δεν κάνεις. Και ποια είναι η πλάκα? Μου λέει σήμερα ένας συνάδελφος, φίλος, έτσι πολύ καλός, μου λέει: ακόμα δεις κάτι. Το πρόβλημα του Τσίπρα θα ήταν, μου λέει, αν δεν είχε 6 επεισόδια το ντοκιματέρ. Αν είχε μόνο ένα αυτό, εντάξει, δηλαδή γεια σας και τελείωσε, θα τα άφηνε να περάσει μια-δύο εβδομάδες, θα ξεπερνιότανε. Τα ξεχνιότανε. Αλλά εδώ μου λέει για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα παίζει αυτό. Οπότε μιλάμε για την πλήρη αποδόμηση. Του λέω: γιατί ρε φίλε, ξέρεις, θα βγάλει κάτι άλλο? Μου λέει: ακόμα κάτι. Όπως είπε και χθες η Ελένη, μου λέει στη συνέντευξη που σου έδωσε, το τελευταίο επεισόδιο έχει τη 17 ώρη διαπραγμάτευση. Θυμάστε τότε αυτή? Λοιπόν, να βάλουμε να ακούσουμε λίγο Ελένη Βαρβιτσιώτη από χθες. Για πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Του ντοκιμαντέρ μας στο χιλιοστό είναι ακριβώς αυτό. Δείχνει
0: τα λέει όλα.
1: Βρεθήκαμε στην έξοδο και αυτό ο τίτλος προέκυψε από τον Jean-Claude Juncker και τον διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, τότε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όταν το ρωτήσαμε πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα σε ένα τύχημα, αφού έκανε μια μεγάλη παύση, είπε ένα χιλιοστό. Ένα χιλιοστό.
0: Έτσι βγήκε και ο τίτλος.
1: Και έτσι βγήκε ο τίτλος ακριβώς, ναι.
0: 10 χρόνια μετά όμως, πραγματικά σπάει η σιωπή κάποιων ανθρώπων που θα θέλαμε πιο μπροστά να μας έχουν πει πράγματα για να μην έχουμε μπει και σε άλλες περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, αυτός είναι και ο σκοπός όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Σωστά. Ή τουλάχιστον αυτός ήταν ο σκοπός όταν ξεκινήσαμε με τη Βικτώρια Δενδρινού να κάνουμε το δικό μας ντοκιμαντέρ. Γιατί, ξέρεις, τα 10 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να έχεις μια πιο ψύχρεμη
0: ματιά, ναι.
1: Αντιμετώπιση των πραγμάτων, ναι. Μπορείς να κάνεις μια ενδοσκόπηση, μπορείς να πεις τι έκανες λάθος, τι δεν έκανες λάθος, αλλά συγχρόνως 10 χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή οι μνήμες είναι αρκετά νοπές και θα δεις και εσύ αν το δεις σήμερα το βράδυ.
0: Εννοείται ότι θα κάτσουμε να το δούμε.
1: Ότι θυμούνται οι πρωταγωνιστές με πολύ λεπτομέρεια το τι συνέβη. Και επίσης θεωρήσαμε ότι ξέρεις, ακόμα είναι εν ζωή, πέρα από τον Wolfgang Schäuble, ας πούμε, που πέθανε.
0: Ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτό.
1: Οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή και μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και ο σκοπός ήταν αυτός, να υπάρχει μια καταγραφή της ιστορίας, ώστε ξέρεις, να μπορούν να πούνε και αυτοί οι πρωταγωνιστές τι κάναν σωστά, τι κάναν λάθος, τι θα αλλάζανε, να μείνει σαν μια μαρτυρία και ένα κομμάτι του ψηφιδωτού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
0: Έχουμε και αυτό δηλαδή, ότι και αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη. Δεν ήταν μόνο τα λάθη της κυβέρνησης Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Τα παραδέχονται.
1: Προφανώς και η αφήγησή μας μπορεί να είναι επικεντρώνεται στο πρώτο 7μηνο της κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά για να πει στην ιστορία δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο από εκεί, γιατί η κρίση δεν ξεκίνησε εκεί. Μπορεί να κορυφώθηκε εκείνο το διάστημα, αλλά η κρίση έχει ρίζες πολύ παλιότερες, τις οποίες τις αναφέρουμε και σε κάθε επεισόδιο έχουμε και ένα flashback, γυρνάμε στο παρελθόν, για να εξηγήσουμε διάφορες τάσεις.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη που κάναμε με την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Ξέρεις τι, θέλω να μου βρεις κάτι. Λοιπόν, βάλε λίγο το σημά να σου πω κάτι εκτός αέρα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι ακούσαμε τι. Ακούσαμε ότι το πώς στήθηκε το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, το πρώτο επεισόδιο ασχολήθηκε με το πρώτο 7μηνο της διακυβέρνησης Τσίπρα, το πώς έγιναν οι πρώτες επαφές. Ο Ντάισεν Μπλουμ ήρθε στην Ελλάδα τότε για να κάνει τις επαφές με την νέα ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε υποσχεθεί τα απίστευτα στον κόσμο. και οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, όλη η Ευρώπη, το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, προσπαθούσε να καταλάβει τότε από ό,τι είδαμε πώς θα έκανε πραγματικότητα όλα αυτά που υποσχόταν ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας. Γιατί αυτοί οι δύο, μην ξεχάμε ότι είχαν ηγηθεί αυτής της ανατροπής και τα νταούλια του Ζουνάδες και όλα αυτά που έπαιξαν μπάλα τότε εκείνη την εποχή και τρελάνανε κόσμο. Θυμάμαι την πρώτη επίσκεψη τότε στο Eurogroup του Αλέξη Τσίπρα και όπως το βλέπα, ήμασταν τότε στην εφημερίδα Serial News. Και μίλαγα με τον Γιώργο Παγάνη και του λέω: ρε φίλε, λες να την κάνει η πραγματικότητα αυτή η μαγιά που βγάζει. Γιατί είχε μιλήσει με πολύ μαγιά τότε ποσά στα μικρόφωνα ο Αλέξης Τσίπρας και γενικά σου δίνει την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ήταν ένας τύπος δυναμικός που αυτό που έλεγε θα το έκανε. Θα το έκανε πραγματικότητα. Και λες από μέσα σου: λες ρε φίλε, στο λες μείναμε. Ακριβώς, στο λες. Γιατί βλέπω εδώ στο διαδίκτυο τώρα κάτι φωτογραφίες που έχουν ντύσει παλιάτσα τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Βαρουφάκη, το καναδικάζω αυτό, δεν μ' αρέσει. Μου έχουν στείλει ένα επικίδιο, ένα χαρτί επικίδιου, το ξέρεις. Ας το δείξω. Είναι εντάξει, και καλό ότι το χθεσινό ντοκιματέρ ήταν ο επικίδιος, λέει, για το, κόμμα του, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, και αυτό το καναδικάζω, έτσι, δεν το... Το πιο ωραίο όμως είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Το έχεις έτοιμο? Σε μισό λεπτό, ωραία. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε μισό λεπτό, να σας πω το εξής. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: ψευτάκος δηλώσει και διψασμένος για εξουσία. Την ώρα λέει που πούλαγε αριστεροσύνη και Νταϊλίκη έτρεχε νύχτα, λέει, στον πρέσβη της Γερμανίας να κάνει δηλώσεις. Ήθελα να ξέρω. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου πολύ καιρό και επειδή σήμερα μίλησα με τον κύριο Καρανίκα. Απλά είχε ένα θέμα και δεν μπορούσε να βγει στην εκπομπή σήμερα. Δεν πειράζει. Ξέρετε ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ και εδώ στην εκπομπή τον έχετε τιμήσει ιδιαίτερα με τα μηνύματά σας. Μου είπε κάτι. Ή μάλλον αυτό που μου είπε, ότι το ξέραμε. Δηλαδή, όταν έφυγε από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, όλοι ξαφνιαστήκαμε. Και λέγαμε γιατί μετά από 3 χρόνια, ξέρω εγώ, έφυγε ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες από την κυβέρνηση. Και από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο σύμβουλός του, έτσι, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Λοιπόν, ο κύριος Καρανίκας τότε είχε καταφέρει και περάσει κάποια νομοσχέδια τα οποία ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τους, εκείνη την εποχή. Όμως υπήρχαν κάποιοι αριστερόμορφοι εκεί πέρα, το παίζανε, ξέρεις, αριστεροί και όλα αυτά, οι οποίοι δεν τον γουστάρανε με τίποτα. Και γιατί δεν τον γουστάρανε? Δεν τον γουστάρανε γιατί ο Καρανίκας είναι αυτός που βλέπετε. Είναι ο άνθρωπος που θα πει τη γνώμη του πολύ δυνατά, θα την πει με επιχειρήματα, ακόμα και αν είσαι αντίθετο σε αυτά που λέει. Κάθεσαι και τον ακούς γιατί έχει επιχειρήματα, δεν έχει τοξικό λόγο, δεν επιτίθεται με τοξικότητα σε κανέναν, ναι, και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρεσαι να τον ακούς. Αριστερός. Ναι. Δεν είναι βρισιά ο αριστερός, ούτε το δεξιός είναι βρισιά. Λοιπόν, αλλά κάποιοι το έχουν κάνει έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει διαχωρίσει αυτό το πράγμα. Και βλέπεις την πραγματική αριστερά στο πρόσωπό του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εκδιώχθηκε τότε από το Μαξίμου. Γιατί δεν έκανε τα παιχνιδάκια κάποιον που ήταν σφουγγοκολάρι κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και να μην το δέχονται κάποιοι, αυτή είναι η αλήθεια για τον Νίκο Καρανίκα. Και γι' αυτό ο Νίκος Καρανίκας παίζει παντού τώρα και τους πονάει. Δηλαδή τα παυσίπονα δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα για τον πόνο που τους προκαλεί με αυτά που λέει. Και αυτά που λέει δεν είναι επειδή βολεύουν τους δεξιούς, είναι σωστά. Είναι σωστά είτε βολεύει τους δεξιούς, είτε βολεύει τους αριστερούς. Γιατί οι αριστεροί τότε, οι σωστοί αριστεροί τότε, εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Και μείνανε κάτι τοξικοί γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το ίδιο τοξικός με αυτούς, αλλά κανείς δεν θα ξεχάσει ότι υπάρχει ένας κακοποιητής μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω που είναι ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά, κάπου είναι. Σάπιζε στο ξύλο τη γυναίκα του. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Λοιπόν, δεν έχει βγει ποτέ κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ να το καταδικάσει. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ανεχόντουσαν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Καρανίκας. Είχε και άλλους λόγους, βέβαια. Και πες. Τον ανάγκασαν τον άνθρωπο και έφυγε από δίπλα από τον Τσίπρα. Μπορεί να ήταν αλλιώς η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ αν είχε παραμείνει ο Καρανίκας. Και δεν το λέω, το ξαναλέω, δεν το λέω επειδή ο Καρανίκας έχει πει αυτά που έχει πει τώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έχει πει αυτά που έχει πει γιατί τα έχει δει. Τα έχει ζήσει και ξέρει τι λέει. Είναι σαν να μιλήσει ο Γιάννης Δασκαλάκης για μένα πώς κάνω την εκπομπή. Ξέρει πώς την κάνω. Είμαστε εδώ μαζί και εκτός αέρα ξέρει τι κάνω για να βγάλω κάποιους καλεσμένους. Σε λίγο θα έχω τον κύριο Δρυμιώτη μαζί μας, όπου θα ρίξουμε πολύ γέλιο, γιατί πραγματικά είναι αυτό που είπε η Ελένη Βαρβιτσιώτη χθες στην εκπομπή μας. Μπορεί και να γελάσετε με αυτά που θα ακούσετε. Λοιπόν, Γι' αυτό λοιπόν έφερα τον κύριο Δημιώτη, για να μην κλάψω. Για να μην θυμώσω, για να μην ευριάσω. Γιατί σας είπα, στο γάμο μου το 15, ο μόνος άνθρωπος που είχα καλέσει από αυτούς ήταν ο Σταδάκης. Γιατί το θεωρούσα σοβαρό. Εχθές το βράδυ όμως ντράπηκα γι' αυτό. Γιατί τον είδα σε μια πολύ σοβαρή ερώτηση να γελάει. Τι γελάς ρε μεγάλε. Ήσουν υπουργός οικονομικών, ήσασταν μια τριάδα υπουργών, οι οποίοι και οι τρεις φύγατε από το κόμμα. Εσένα έφαγε ο Πολάκης, ας πούμε, το Σταθάκι. Ο Τσακαλώτος έφυγε γιατί τον φάγανε τα γύρω-γύρω. Και ο Βαρουφάκης αυτό που κάνει. Λοιπόν, τέλος. Θα σας πω και μια ιστορία για τον Τσακαλώτο που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι ένας τύπος ωραίος στην παρέα. Κάνει παρέα και με μια Βίκη, μια Ξανθιά, δεν ξέρω αν την ξέρετε αυτή είναι. Την ξέρουν στο X, στο Twitter, μην φοβάστε. Την ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος, και άμα θέλει πώς θα λένε, ας μου την πει γι' αυτό. Κάποτε ζήτησε μια χάρη από την Δημοκρατία. Ήταν την περίοδο που γινόντουσαν οι διεργασίες για τη συνεπιμέλεια. Λοιπόν, πριν λοιπόν ολοκληρωθεί ο νόμος της συνεπιμέλειας, ο κύριος Τσακαλώτος ζήτησε κάτι από την κυβέρνηση. Και του το έκανε. Και μετά βγήκε και την έβριζε. Αυτή είστε. Αυτή δεν θα διώχναν τον Καρανίκα από τον Τσίπρα, δίπλα από τον Τσίπρα. Θα το πω την ιστορία μια μέρα, γιατί θέλω να έχω κάποιον πολύ σημαντικό εδώ πέρα ώστε να μου το πει. Αλλά ζήτησε κάτι τότε ο κύριος Τσακαλώτος. Όλοι οι αριστεροί ξέρουν ότι ζήτησε. Όλοι οι δεξιοί ξέρουν ότι ζήτησε. Αλλά δεν μπορεί αυτή η τοξικότητα να μένει μόνο από τη μία πλευρά. Ας βγει η Νέα Δημοκρατία να πει τι ζήτησε τότε ο κύριος Τσακαλώτος. Και εγώ μετά θα παίξω αυτό το βίντεο, από αυτό το ηχητικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από την Ελένη Βαρβιτσιώτη από χθες. Γιατί αυτά που είδαμε στο ντοκιματέρ, εμένα με θύμωσαν. Και σας είπα, θυμήθηκα αυτό που έχουμε ξεχάσει όλοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου τότε είπε, λεφτά υπάρχουν, υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό ήταν το εξοργιστικό, όχι το λεφτά υπάρχουν. Απόψε το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο που θα δούμε όλοι στις 9 η ώρα στο Sky, έχει τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» και το άκουσα να το λέει κάποιος αξιωματικός αυτό.
1: Αυτό το λέει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος κάλυπτε τα γεγονότα από κοντά. Είναι ο Πίτερ Σπίγκελ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γραφείου των Financial Times Βρυξέλλης. Ναι. Και το λέει ως ένα. Σαν κάτι που είναι γνωστό που λέει Warren Buffett, αυτός ο πολύ γνωστός επενδυτής, ναι, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο πλανήτη Γη, ο οποίος έλεγε ότι όταν φεύγει η παλήρια, όταν φεύγει το κύμα, είναι τότε που κοιτάνε οι αγορές ποιος κολυμπάει γυμνός, ποιος είναι αδύναμος κρίκος. Και λέει ότι το κύμα έφευγε και κοιτάνε γύρω τους και βλέπουν ότι αυτός που είναι γυμνός είναι η Ελλάδα. Ξεκινάει η κρίση. Ναι.
0: Έχετε πολλά μυστικά να αποκαλύψετε, έτσι.
1: Θα δείτε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε προσπαθήσει πολύ. Το δουλεύουμε αυτό το ντοκιμαντέρ εδώ και 1,5 χρόνο. Ο σκοπός ήταν να βγει το 2025 στα 10 χρόνια επέτειο. Αλλά επειδή ήταν τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς, μας πήρε ένα χρόνο παραπάνω. Σκέψου.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Και καλύτερο αποτέλεσμα. Και ο σκοπός μας είναι, και όπως θα δεις και εσύ και οι ακροατές σου αν μας δουν σήμερα το βράδυ, είναι ότι έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση να μην υπάρχει αφήγηση στο, ναι, ντοκιμαντέρ. Έχουμε μόνο τους πρωταγωνιστές, δεν έχουμε αναλυτές οικονομικούς ή πολιτικούς. Είναι μόνοι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλάνε χωρίς ούτε καν δική μας φωνή. Οπότε σου έχουμε.
0: Αυτό είναι για να έχετε μια απόσταση από το.
1: Για να έχει και ο τηλεθεατής μια πιο καθαρή άποψη, να κρίνει μόνος του, χωρίς να τον παίρνω εγώ από το χέρι ο αφηγητής και να του εξηγεί πράγματα.
0: Λοιπόν, βασικό και αυτό το κομμάτι της συνέντευξης με την Έλλη Βαρβιτσιώτη. Και να υπενθυμίσω και στον κόσμο ότι ο κύριος Καρανίκας τότε έφυγε από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί έκανε, λέει, και πραξικόπημα εναντίον του Κασελάκη. Βέβαια, τώρα εντάξει, με τον Κασελάκη δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, αλλά μήπως ήταν το μόνο καλό που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ τώρα και ανάμεσα στα όσα σας συμβαίνουν στην πολιτική ζωή, υπάρχει μια επιχείρηση τώρα πλέον από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από ό,τι μαθαίνω, να σταματήσει την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Αυτό ήταν, φαίνεται και το. Πώς να σου πω. Ήταν αυτό που θα ερέθησε λίγο και τα άλλα κόμματα και θα ακολουθήσουν την ίδια γραμμή. Γιατί έχουν καταλάβει πλέον ότι όσο τοξικότητα βγάζουν, τόσο ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, σε λίγο θα γίνουν καλά παιδιά. Σε λίγο θα λένε τι καλά που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Θα το φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, είμαι σίγουρος πλέον. Όταν η χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 31,2% τη Νέα Δημοκρατία, ξεπερνώντας αυτό το ψυχολογικό του 29 που λένε, εκεί καταλαβαίνεις πλέον τι έχει να γίνει. Όταν λοιπόν, εγώ περιμένω ένα πράγμα από το ντοκιμαντέρ. Και είδατε, αναλώνω όλη την εκπομπή σήμερα στο ντοκιμαντέρ, γιατί από χθες σας έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα ακούσουμε. Και είδατε, στην πρώτη εκπομπή που βγάλανε, στο πρώτο επεισόδιο, κόψαμε φλέβες. Γιατί θυμηθήκαμε κάποιες ατάκες. Θυμηθήκαμε τις ατάκες που οδήγησαν κάποιους συμπολίτες μας να ψηφίσουν μια ελπίδα που τελικά ποτέ δεν ήρθε. Ή αν υπήρχε αυτή η ελπίδα, δεν έγινε ποτέ, ξέρεις, δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Μπορεί να έχει τις καλές προθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας να το κάνει. Δεν το είδαμε. Αυτό που έλειπε από το χθεσινό βίντεο πάντως ήταν. Μου το στέλνει φίλος τώρα και μου λέει: άμα δεν το πεις, είσαι κότα. Θα το πω. Λοιπόν, γελάω γιατί στην Νότια Αφρική, ακούστε που σας πάω τώρα, βρήκαν έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο στομάχι ενός κροκόδιλου. Ωραία, λέει ο άλλος. Τι ωραία, ρε. Το βρήκανε μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου. Γιατί το λέω αυτό, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα ένα συνάδελφος από την Αθήνα και μου το παρομοιάζει κάπως με τον ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα, έτσι ακριβώς όπως μου το γράφει. Θα προσπαθήσω λίγο να το παραφράσω. Γιατί. δεν είναι. Λοιπόν, μέσα στον κροκόδιλο βρεθήκαν και 6 ζευγάρια παπούτσια. Τα δύο λέει ήταν του Τσίπρα.

Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, του φάγει τα παπούτσια. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει να πάει μέχρι τη Μυθάκη τώρα. Κάπως έτσι το εννοεί, αλλά το γράφει αλλιώς μέσα. Δεν πειράζει, εγώ το είπα μέχρι εκεί. Φίλε μου, χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το πω όλο το μήνυμα όπως μου στείλες. Γιατί εντάξει, κροκόδηλος είναι αυτός. Μπορεί να θέλει να φάει τον ξενοδόχο. Τι να σου πω τώρα. Πώς έφαγε τον ξενοδόχο. Τον ψάχνανε πολύ καιρό. Τον ψάχνανε πάρα πολύ καιρό. Τον ξενοδόχο. Τον κροκόδηλο τον ανασύρανε νεκρό. Στήθηκε επιχείρηση γιατί έχει πεθάνει, είμαι σωστό. Δηλαδή φαντάσου, έφαγε ένα πτώμα το οποίο τον πέθανε τον κροκόδηλο. Και βρέθηκε μέσα ο ξενοδόχος. Τον βρήκανε. Και έξι ζευγάρια παπούτσια. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ότι είχε φάει άλλους πέντε και τους χώνεψε και είχε μείνει μόνο ο ξενοδόχος και είναι έξι τα ζευγάρια. Ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το πω. Γιάννη, μην με κοιτάς με αυτά τα μάτια. Δηλαδή το ότι έφαγε ο κροκόδηλος στον ξενοδόχο ενώ θα έπρεπε να φάει κάποιον άλλον, μου λέει ο φίλος. Και μετά μου λένε ότι μόνο ένας κροκόδηλος θα μπορούσε να σταματήσει, ξέρω εγώ, κάτι που ξεκίνησε αλλά δεν έφτασε ποτέ στο τέλος. Αυτό μου λέει, καταλαβες. Και στο τέλος μου γράφει καλή χώνεψη. Λοιπόν, πάμε ξανά. Λοιπόν, μου στέλνει πάλι ένας άλλος φίλος ότι ο Φάμελος θα έχει ρόλο στο κόμμα του Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, του λέω εγώ, ρε φίλε. Χαχαχα, μου απαντάει. Δηλαδή, το χαχαχα, ξέρεις, είναι και καλά ειρωνικό, δεν σου λέω, ρε παιδί μου. Όχι ότι σου έκανα πλάκα. Δεν σου λέω. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα να έχει ρόλο ο Φάμελος στο κόμμα του Τσίπρα, ενώ είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Σου πάει πάνω από το μυαλό. Να μου στέλνει μήνυμα τώρα, περίμενε, γράφει, κάτσε να δω τι γράφει.

Λοιπόν, μου γράφει ότι κάποιες προτάσεις που θα καταθέσει τώρα ο Φάμελος είναι, λέει, από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι, ο Αλέξης Τσίπρας τον βοηθάει τώρα, δηλαδή, να σηκώσει πιο ψηλά το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το σηκώσει, δεν σηκώνεται, παιδιά. Δεν σηκώνεται με τίποτα. Με τίποτα. Εχθές σας είχα πει για τις προσωπικές επαφές που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους αντάρτες, έτσι όπως το έχουμε βαφτίσει. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά, από ό,τι λένε εκεί. Και μάλιστα η πιο έντονη, ρε παιδί μου, η πιο καλή στιγμή με αυτούς τους αντάρτες ήταν με τον βουλευτή των Δωδεκανήσου, τον Γιάννη Παπά. Έγινε, λύση, πολύ ωραίο κλίμα η συνάντησή τους. Καμιά φορά λέμε σε καλό κλίμα. Τώρα να λέμε ωραίο, τι σημαίνει? Για να λένε ωραίο, πάνε να πει ότι κάτι έγινε, κάτι παίχτηκε. Αν του πήγε τίποτα γλυκά για την Δωδεκάνησα.

Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος που θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Φάμελος. Δεν θα πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή, κάποιοι κόβουν το χέρι τους. Επειδή μου στείλει ένα μήνυμα τώρα, κάποιοι κόβουν το χέρι τους ότι θα γίνει αυτό. Τι θα πω, για να είναι τόσο σίγουροι, κάτι θα ξέρουν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Λοιπόν, το πιο τρελό από όλα που μου λέει ο φίλος τώρα είναι, μου λέει, πες το και άμα το πεις από μένα έχεις κέρασμα, λέει, προφιτερόλ. Μεγάλο κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, άκου τι μου είπε. Μου λέει ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι στενά συνδεδεμένοι με τον Παύλο Πολάκη και έχουν πετάξει, κοίτα, πετάνε κάθε μέρα, πώς τις λένε αυτές, με το αγκίστρι που το πετάνε έτσι, κάνουν απλωτές, ρε παιδί μου, κολυμπώντας και πάνε, λέει, προς τον Τσίπρα. Αυτοί, λέει, είναι στενά συνδεδεμένοι με τον Παύλο Πολάκη. Γιατί το λέω αυτό? Μου το έστειλε μήνυμα. Λέω ότι είναι πολλοί αυτοί που ψάχνουν πώς θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να πάρει κάποιος από αυτούς του Πολάκη? Εκτός και αν τον πουλήσανε άσχημα. Γιατί από ό,τι έμαθα σήμερα, είχε μια έτσι άσχημη είδηση το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, καθώς καταδικάστηκε για άλλη μια φορά από τον κύριο Πουλή. Ναι, ναι. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση πλέον σε όλους τους βαθμούς. Και κάνει πάρτι ο κύριος Πουλής, ο οποίος του είχε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει πάρτι τώρα στο Twitter και στο Facebook με αυτή την απόφαση που έχει βγει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την απόφαση. Σύμφωνα, λέει, με τη σημερινή απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης, ο Παύλος Πολάκης είναι τελεσίδικα και ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης βάρος μου. Η ποινή είναι 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Άρα δεν θα πάει φυλακή ή δεν θα πληρώσει. Ο Παύλος Πολάκης εκπροσωπεί την πολιτική, ηθική και κοινωνική παρακμή σε αυτόν τον τόπο. Πλέον υπάρχει σοβαρό πολιτικό ζήτημα για αυτόν και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σταμάτης Πουλής έχει κάνει αρκετές μηνύσεις στον κ. Παύλο Πολάκη. Αυτή είναι η πρώτη που έρχεται, φαίνεται, απέναντι στον κύριο Πολάκη, και είναι τελεσίδικη. Έτσι, σε όλους τους βαθμούς. Οπότε έχει και κάποια δικαστήρια ακόμα. Να ανάψει ένα έτσι κεράκι στην Αγία Ειρήνη, που γιορτάζει σήμερα. Έτσι, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες όσες έχουν το όνομα Ειρήνη. Ειρήνη ψάχνουμε και σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τη βρίσκουμε. Ειρήνη γιορτάζει σήμερα.

Λοιπόν, πάμε ξανά στο ντοκιματέρ. Γιατί για μένα είναι το κορυφαίο θέμα σήμερα. Καταρχήν θα το δείτε και από την τηλεθέαση που έκανε. Θα σας την πω μετά. Το σύστημα, λέει, πληρωμών που πρότεινε εφαρμόστηκε στη Βραζιλία και δεν βασίζεται, λέει, στο τραπεζικό σύστημα. Το σύστημα πληρωμών δεν βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η δημιουργική ασάφεια του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτός ο τύπος ήταν υπουργός οικονομικών στην Ελλάδα. Ήταν ο τσάρος ελληνικής οικονομίας. Ήταν ο άνθρωπος που έβγαινε και μας έλεγε ότι τα ξέρω όλα και δεν ξέρετε τίποτα. Και όποιος τολμούσε να το αντιμιλήσει, του βάζει και χέρι. Είχα την τιμή. Θα σας πω κάποια στιγμή την ιστορία, γιατί την είπα σήμερα σε ένα-δύο ανθρώπους. Καταρχήν πρέπει να βγάλω τη Δέσποινα Βλεπάκη κάποια στιγμή σε αυτήν την εκπομπή, να μας πει αυτή την ιστορία. Γιατί είχε ξεκινήσει κάτι. Θυμάστε τότε που όλα τα κανάλια κυνηγούσαμε τον Γιάννη Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτός κατέβαινε, δεν μίλαγε σε κανέναν, έμπαινε στη μηχανή πάνω και εμείς τον κυνηγάγαμε. Έτσι. Όλο αυτό δυστυχώς είχε ξεκινήσει από μένα. Όσοι και να το πιστεύετε. Το βράδυ πριν ξεκινήσει όλος αυτός ο πόλεμος, τον ψάχνανε όλοι γιατί είχε μια κόντρα τότε με το Πασόκ. Και δεν είχε απαντήσει. Και τον περίμενα εγώ από κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών με την κάμερα. Θα βγάλω τον Νίκο Ρογκάκο κάποια στιγμή να την πούμε αυτήν την ιστορία, γιατί μου λέει ο Νίκος, πριν πάω στον Αντένα Βίλος μαζί του, έτσι ήταν τότε συντάκτης του Υπουργείου Οικονομικών. Και μου λέει, άστο Νίκο, μην περιμένεις. Μου λέει, δεν μπορεί να κατέβει ποτέ, δεν θα σου κάνει δήλωση, δεν θέλει να μιλήσει κανένα μας, τον ξέρω τόσο καλά. Του λέω, εντάξει, Νίκο, να κάνω και εγώ την προσπάθειά μου. Τόσο να μην σα τα απολογώ, το κατάφερα, κάναμε τη δήλωση. Και επιτέθηκε στο Πασόκ. Από την επόμενη μέρα, επειδή μίλησε σε εμάς και δεν είχε μιλήσει κανένα, όλα τα κανάλια το κυνηγούσαν. Όλα. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Όταν όλοι ήμασταν κάτω από το σπίτι του, κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών και τον κυνηγάγαμε, η Δέσποινα Βλεπάκη, η συντάκτρια του Πασόκ τώρα που είναι στο Sky, τι έκανε. Ξαφνικά μας άφησε όλους άναυδους. Κόκαλο. Ενώ όλοι ήμασταν στα δελτία και βλέπαμε τις φάτσες μας να κυνηγάμε τον Βαρουφάκη, παίζει τότε το δελτίο του Μέγκα βίντεο με τη Δέσποινα Βλεπάκη μέσα στο σπίτι του Βαρουφάκη να του κάνει συνέντευξη. Μας τσάκισε, μας έκοψε τα πόδια. Την άλλη μέρα τη στέλνουμε μηνύματα εγώ και ο Σωτήρης για Τζόγλου τότε. Δεν θα έρθει σήμερα εδώ, θα έρθει. Και λέει, παιδιά, θα έρθω. Αλλά μην με μουρμήξετε, παιδιά, δεν θέλει. Και τη λέγαμε, τη δουλειά σου έκανε, κορίτσι μου. Δηλαδή, γιατί να ντρέπεσαι. Μα έκανε όλου. Μπαμ. Αυτό ήταν. Τρομερή επιτυχία. Τότε. Λοιπόν. Και τη λέγαμε, τη δουλειά σου έκανε, κορίτσι μου. Δηλαδή, γιατί να ντρέπεσαι. Μα έκανε όλου. Μπαμ. Αυτό ήταν. Τρομερή επιτυχία. Τότε.

0: Τότε σταμάτησα. Λέω από τότε δεν ξέρω να κάνω οικονομικό ρεπορτάζ. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν τα καταλάβαινα ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Δρυμιώτη να μας πει τα πάντα. Α, ειδήσεις έχουμε τώρα. Α, ναι, έχουμε ειδήσεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον κύριο Δρυμιώτη εδώ να μας πει περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε, κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και σε ήχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο αγόρι στην Ηλία. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ το πρωί 19 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθινο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρις από ελιά σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στη διεθνή επικαιρότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντεκάρλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αύριο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: www.gertikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikule.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολίτικα 89,8, Νίκο Σιλμουνδέξη, όλα μαζί και συνεχίζουμε γιατί. Λοιπόν, επειδή μου το έγραψε ένα φίλο και πρέπει να το πω. Σήμερα έχω ασχοληθεί πολύ με το ότι μου γράφουν οι φίλοι μου. Του έχω απογοητεύσει σήμερα. Θα με περιμένανε πιο. Πώς να το πω. Εντάξει, δεν λέγεται. Θα

0: Θα με περιμέναν όλοι λίγο πιο έτσι, επικριτικό απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα για όσα έχει τον ντοκιματέρ. Αλλά δεν το κάνω, ξέρετε γιατί. Γιατί με τις άποψεις ποτέ δεν χτυπάς κάποιον όταν είναι πεσμένος κάτω. Μπορεί να το κάνανε αυτό σε μένα κάποτε κάποιοι, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν πειράζει, εγώ θα τηρήσω αυτή τη στάση. Ό,τι έλεγα, το λέω και τώρα, έτσι. Θα γίνει το κόμμα. Εγώ έχω πει, ο κ. Ιακαντάρης που είναι μαζί του είναι πολύ αξιόλογο πολιτικό πρόσωπο. Η κυρία Θεόνη Κουφουνικολάκου που είναι μαζί του είναι πολύ αξιόλογο πρόσωπο. Και έπαθα πλάκα όταν έμαθα ότι είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Θα δούμε τι ρόλο θα έχει μετά στο κόμμα. Και θα σας πω και ένα μυστικό για την κυρία Κουφουνικολάκου. Όταν είχαν γίνει οι εκλογές για το Δήμο της Αθήνας και είχε κατέβει ο Πέτρος Παπάς για το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ως πρώτη επιλογή είχε την κυρία Κουφουνικολάκου. Της έκανε την πρόταση να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας, αλλά εκείνη ευγενικά δεν δέχτηκε. Και ευτυχώς που δεν δέχτηκε, γιατί τότε και για πολλά χρόνια αργότερα ήταν η συνήγορος του παιδιού. Στο συνήγορο του πολίτη ήταν η συνήγορος του παιδιού. Και μάλιστα ήταν τέτοια η δουλειά της στο συνήγορο του παιδιού, τόσο σημαντική και τόσο ουσιαστική δουλειά της, όπου αναγνωρίστηκε αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκανε συνήγορο του παιδιού της Ευρώπης. Λοιπόν. Τρομερά τιμητικό. Αλλά το κέρδισε με το σπαθί της. Γι' αυτό τη θεωρώ ένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη που θα μπορούσε να έχει ποτέ του ο Αλέξης Τσίπρας μετά τον Καρανίκα. Το ξαναλέω. Ή μαζί με τον Καρανίκα. Και οι δύο. Πολύ διαφορετικά άτομα, αλλά πραγματικά άτομα με γνώσεις και με ουσιαστικό έτσι, λόγο και ιδέες. Πάμε.
1: Νομίζω ότι είναι, ίσως μπορεί να είναι πιο δύσκολο στο. Δηλαδή,
0: στο μοντάζ, στην
1: πραγματικότητα. Στην ιστορία, συνέχεια δεν πρέπει κάποιο να πάει στην τουαλέτα ή να μιλάει στο διπλανό του, γιατί αν το χάσει, το χάσε.
0: Ναι. Αλλά. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο που είπες.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που είπες. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από αυτό για να καταλάβουμε όλη τι έγινε.
1: Δεν το κάνουμε εύκολα από την άποψη ότι δεν τα εξηγούμε εμείς σαν αφηγήτριες, αλλά τα λένε οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι, καλύτερα έτσι. Πιστεύω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Είναι μια καινοτομία που βάζετε εσείς μέσα στο ντοκιματέρ αυτό και η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Μια ερώτηση. Όλοι όσοι δούμε απόψε το επεισόδιο το πρώτο, θα τσαντιστούμε, θα λυπηθούμε, θα στεναχωρηθούμε ή κάτι άλλο, πιο συνέθιμα. Μιλάμε από τις κορυφές ατακές, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» το παρακολούθησε. Το παρακολούθησαν 1.286.995 τηλεθεατές. Εγώ ήμουν ο 95ος, έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον πρέπει να πούμε ότι το περιμέναμε όλοι, έτσι. Το περιμέναμε γιατί κάποια στιγμή τα ψέματα πέφτουν, η κοροϊδία πέφτει. Μπορεί να ξεγελάς πολλούς, λέει, για λίγο καιρό διάστημα, αλλά όχι για πάντα. Είχε πει κάποτε ένα σοφός. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι δεν το κάνει σοφός. Έτσι. Το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, έπαιξε άσχημα με τις ζωές μας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσίπρας άδειασε το Βαρουφάκι. Κάποια στιγμή το 2015-16, πότε ήταν. Λοιπόν, μετά την επεισοδιακή σύνδεξη με τον Ντάισενμπλουμ. Όπου εχθές τι μάθαμε. Καλά, αυτό είναι το κορυφαίο. Και πρέπει να το πούμε. Ευχαριστώ, Λίνα, που μου το θύμισες. Λοιπόν, εχθές το ντοκιματέρ παίχτηκε κάτι το οποίο το είχαμε όχι απλά ξεχάσει. Δεν το θυμόμασταν καν. Την ώρα, λέει, που ήταν να γίνει η μετάφραση του τι έλεγε ο Τσίπρας στο αυτί του Ντάισενμπλουμ, η μεταφράστρια δεν τα μετέφραζε. Και το είπε τότε ο Ντάισενμπλουμ αυτό, ότι περίμενε, λέει, να ακούσω τι λέει, μίλαγε και προσπαθούσα να καταλάβω, λέει, τι λέει από τη φυσιογνωμία, λέει, του προσώπου του. Και κάποια στιγμή, λέει, γινόταν η μετάφραση, αυτό είχε τελειώσει αυτά που έλεγε, και εγώ, λέει, καθόμουν και ακούω. Και γυρίζω και τον κοιτάω σε μια φάση για αυτή την. Πώς την είπε, δεν την είπε στα ελληνικά. Εμείς θα το λέγαμε στα ελληνικά, από ποια αρχίζει η λέξη. Αυτή τη βλακία, λέει, που είπε, την άκουσα και έμεινα, λέει, ευρώτητος. Γι' αυτό, λέει, όταν σηκώθηκα, τον κοίταξα και είπα αυτό που είπα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχει παιχτεί ένα έργο απίστευτο. Και το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Και εδώ έρχεται ο θυμός. Μετά έρχεται το γέλιο που είπε η Ελένη Βαρβιτσιώτη, γιατί με αυτούς τους τύπους πλέον μόνο να γελάσεις μπορείς. Έτσι. Πάνε εκεί Free Palestine και τέτοια. Καμιά ελληνική σημαία δεν σηκώνουν. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτοί που διαμόρφωσαν τις κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα και την Ευρώπη βλέπουν σε αυτό το ντοκιματέρ να μπαίνουν τα καρφιά. Τα τελευταία καρφιά, ρε παιδί, να το πω έτσι, γιατί πραγματικά αυτό είναι. Επειδή μου είχε έρθει αυτή η έκφραση από τον επικίδιο που μου στείλανε. Λοιπόν, αλλά είναι τα καρφιά. Είναι η απίστευτη κοροϊδία που ζήσαμε. Είναι το ότι κάποιοι πιστέψαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει να κάνει διαπραγμάτευση. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Εντάξει, και το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ είχα ένα κόλλημα κάποια στιγμή με τις άγριες μέλισσες. Ναι, κόλλημα μεγάλο. Τη σειρά που έπαιζε ο Αντένα. Δεν έχανα επεισόδιο. Καθόμουν σπίτι να βλέπω άγριες μέλισσες. Δηλαδή είχα τόση αγωνία να το βλέπω. Ήταν και καθημερινό. Μετά έγινε και κάθε τρεις μέρες του έβριζα εκεί πέρα μετά. Γιατί ήμουν στον Αντένα τότε και έλεγα γιατί το κάνατε αυτό, ρε παιδιά. Κάθε μέρα το βλέπουμε, δεν έγινε αυτό. Και είχα μεγάλη αγωνία. Δηλαδή μ' άρεσε πολύ, ρε παιδί μου, σαν σειρά. Δεν θυμάμαι να έχω κολλήσει με ελληνική σειρά τόσο πολύ. Άντε και με το 50-50 έχω κολλήσει έτσι. Λοιπόν, αλλά την αγωνία που έχω για να δω τα επόμενα επεισόδια του ντοκιματέρ στο χιλιοστό δεν υπάρχει. Ούτε δηλαδή για την ταινία του Chris Nolan η Οδύσσια δεν έχω τέτοια αγωνία. Εγώ έχω τρέλα με αυτές τις ταινίες, έτσι ξέρεις, και με Avengers και αυτά. Δεν ξέρω πώς θα συνδέω αυτά στο μυαλό, αλλά έτσι, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, έχω τρομερή αγωνία να δω το δεύτερο επεισόδιο. Έχω τρομερή αγωνία, πραγματικά σας μιλάω, να φτάσει το επεισόδιο το έκτο που αποκαλύπτεται το τι έγινε μέσα στις 17 ώρες που ήταν εξαφανισμένος ο Αλέξης Τσίπρας και υποτίθεται ότι έκανε διαπραγμάτευση 17 ώρων. Έχουν ακουστεί θεωρίες συνωμοσίας για εκείνο το. Για αυτή την ιστορία, για αυτό το πράγμα έχουν ακουστεί κάτι θεωρίες συνωμοσίας απίστευτες. Δηλαδή έχει ακουστεί μέχρι και τον είχαν ναρκώσει με ένεση και κοιμότανε. Και γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με άλλους. Τρομερά πράγματα έχουν γραφτεί. Απίστευτα πράγματα. Έχω αγωνία. Έχω αγωνία. Λοιπόν, κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα, την άλλη, θα ξαναβγάλω ή την Ελένη Βαρβιτσιώτη ή τη Βικτόρια Δεδρινού για να το συνεχίσουμε λίγα. Γιατί είδα ότι και στα μηνύματά σας κολλήσατε άσχημα και μας λέγατε διάφορα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Η τελευταία μπλόφα, το βιβλίο, είναι 399 σελίδες. Εγώ έκανα λογοπαίγνιο χθες ότι αυτό που λέει για τη διαπραγμάτευση πρέσπες με τις συντάξεις των ηλικιωμένων ήταν στη σελίδα 402. Λοιπόν, μου στείλανε μήνυμα το βράδυ και μου λέγανε «Ρε φίλε, δεν έχει 402 σελίδες, το βιβλίο έχει 399». Ακόμα να καταλάβει αυτός τι εννοούσα. Λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία με τις πρέσπες και αυτά υπάρχει ένα βιντεάκι που είναι από μια συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτή την ιστορία και λέει αυτό ακριβώς, ότι ρε παιδί μου, ο κύριος Γιούγκερ είχε πει ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο. Μια τέτοια τύπου διαπραγμάτευση, ρε παιδί μου. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει, έτσι, αλλά για να το έχει πει ο Γιούγκερ τότε αυτό, ότι κάποια στιγμή θα μας βοηθήσεις εσύ, δηλαδή αυτό είχε υποθεί, κάποια στιγμή θα μας βοηθήσεις να λύσουμε το θέμα με το Σκόπια. Και είχε πει ο Τσίπρας, ναι, εντάξει, θα το κάνουμε. Έτσι λέει ο κύριος Γιούγκερ. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ποτέ ότι το διάβασε αυτό στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και Δεδρινού. Είπε ότι το είχε πει ο κύριος Γιούγκερ. Γιατί πάνε να βγουν τώρα κάποιοι και να πούνε, α, ο Μητσοτάκης το είχε πει αυτό και είχε βγάλει το fake news αυτό. Δεν το είχε πει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μετέφερε το τι είπε ο Γιούγκερ. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, και αυτό ήταν και η αφορμή, ρε παιδί μου, για να επιτεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, θα το πω έτσι ευθέως, στις δύο κοπέλες για το βιβλίο, δίνοντας στη δημοσιότητα το mail που τους είχε στείλει. Ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το mail μπορείς να το δημοσιοποιήσεις ελεύθερα. Το μήνυμα δεν μπορείς να δημοσιοποιήσεις. Και στο SMS, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση τώρα ότι το Πασόκ λέει κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, λέει, για το Ταμείο Ανάπτυξης στον Κυριάκο Πυρακάκη. Θέλω να δω ποιος οικονομολόγος από τον Πασόκ θα πάει να μιλήσει κοντά στον Πυρακάκη.

0: θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου και το δημοψήφισμα αυτό που όλοι ονομάσατε Κολοτούμπα ήταν η κορυφαία στιγμή που άνοιξε το δρόμο της εξόδου της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό, τι θα γινότανε? Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να αρθοποδήσει, διότι δεν θα έπαιρνε μια συμφωνία με αναδιάρθρωση χρέους και επαρκή χρηματοδότηση.
1: Τι μας είπε εδώ? Έκανα το δημοψήφισμα ρεγατάκια για να τους αναγκάσω αυτούς να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Καταλάβατε? Δεν κατάλαβες? Είναι εξοργιστικό. Βάλε λίγο, Ελένη. Να γελάσουμε. Αυτό ήταν που δεν θέλω να πω.
2: Ναι, έχει μερικές στιγμές οι οποίες έχουν κάποιο χιούμορ, αλλά εντάξει, γελάμε γιατί μπορεί να υπάρχει χιούμορ, γιατί είναι 10 χρόνια μετά βέβαια.
1: Ναι.
2: Η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έγινε και το ατύχημα το οποίο περιέγραφε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο χιλιοστό που λέμε, αλλά νομίζω πολλά συναισθήματα προκαλεί το ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί πέρα από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που σου λέγω την πιο δραματική στιγμή, νομίζω και για την ελληνική ιστορία, για την ιστορία μετά τη μεταπολίτευση, ίσως είναι η πιο δραματική στιγμή.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό
2: και
1: τώρα.
2: Δημιούργησε και αυτό το διάστημα πολύ έντονα συναισθήματα για τους Έλληνες. Δίχασε.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Μεγάλη αγωνία, μεγάλο άγχος, θυμό, χαρά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα.
1: Επειδή είχαν βγει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας τότε, εσύ από τις Βρυξέλλες ως ανταποκρίτρια θα το έχεις δει. Πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με αυτές τις 17 ώρες. Έχετε κάτι μέσα στο ντοκιμαντέρ, στα άλλα επεισόδια για αυτό το θέμα?
2: Ναι, 17 ώρες έχουμε στο τελευταίο.
1: Ωραία.
2: Στο έκτο επεισόδιο.
1: Είδες, αυτό θα μας το κάνεις τώρα με αγωνία. Θα έχουμε αγωνία. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημιώτη να τα πούμε όλα αυτά, να πούμε και τι βλέπει για εκλογές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνεί με αυτό που έχει γραφτεί ότι 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Εγώ είπα, 27 Σεπτεμβρίου έχει βγει έτσι η είδηση ότι μπορεί να έχουμε εκλογές 27 Σεπτεμβρίου και αυτό έχει βγει εντέχνως, πιστεύω εγώ, μέσα από το μαξί μου για να κάνει πλάκα στους από κάτω. Έτσι, για να τους βάλει σε μια εκδήλωση, πάμε σε εκλογές, ετοιμαστείτε, να τους έχει σε μια αναμπουμπούλα, να κάνουν ό,τι κάνουν, να γίνει ένα τρέτζελο τέτοιο. Αν το έχει κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, για μένα θεωρώ ότι είναι πανέξυπνο. Να τους βάλει στην τσίτα να περιμένουν εκλογές. Λοιπόν, τελειώνοντας, να σας πω ότι στο χθεσινό επεισόδιο του Sky, επειδή ασχολήθηκα πολύ με αυτό σήμερα, θα σας θυμίσω μόνο κάτι που, είπε ο κύριος Σταθάκης εχθές στην εκπομπή. Λέει, όταν βγήκα από το σπίτι μου στα Χανιά, συνειδητοποίησα, λέει, πως ένας στους δύο Χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξαναπάω Χανιά. Πλάκα καλό, εντάξει. Αλλά όλοι την πατάμε κάποτε. Το τσίμπησες έτσι ότι θύμωσα? Όχι. Λοιπόν, στο χιλιοστό το μερό ντοκιμαντέρ. Περιμένουμε αγωνία το δεύτερο επεισόδιο. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημιώτη να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και για το ντοκιμαντέρ. Θα το ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και θέλω να το ρωτήσω κάτι για τις νέες δημοσκοπήσεις αυτές που βγήκανε και που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 31,2% η τελευταία. Λοιπόν, επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πολιτικά από το 9,8 και θα μείνω σε άλλο ένα κομμάτι πριν βγάλουμε τον εκλεκτό καλεσμένο που έχουμε σήμερα, τον κύριο Δημιώτη. Ο Ντάισεμπλουμ χθες το βράδυ λοιπόν είπε σε κάποια φάση ότι ο Βαρουφάκης λέει, είπε στη συνέντευξη τύπου ότι δεν θα συνεργαστεί με την Τρόικα. Το είπε δηλαδή στη συνέντευξη τύπου στα ελληνικά. Όταν σηκώθηκα λέει να φύγω, ήρθε πίσω μου και μου έλεγε δεν εννοούσα αυτό, φυσικά θα έρθει η Τρόικα. Θα συνεργαστώ. Δηλαδή, μιλάμε για την απολύτη κοροϊδία, έτσι, εντάξει, δεν το ζούμε πια αυτό. Λοιπόν, να επισημάνουμε κάτι πριν βγούμε με τον κύριο Δημιώτη, ότι η Αλεξία Τασούλη, εδώ στην εκπομπή, είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα με πολύ έτσι, μεγάλο επιτελείο και τελικά αυτό αποφασίστηκε. Θα έρθει τον Ιούλιο, λίγο πριν πάνε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και μαζί του θα είναι και ο Ρούμπιο και ο Χέξεφ. Λοιπόν, τα κόβουμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είδατε το ντοκιμαντέρ χθες, η πρώτη ερώτηση.
1: Βεβαίως το είδα.
0: Ποιο σημείο σας άρεσε πιο πολύ από όλα? Μ' αρέσει όταν γελάτε πονηρά.
1: Μα τι να γελάω πονηρά. Αυτό το πράγμα, αυτή η... Εμένα μου κάνει εντύπωση που αρνήθηκε και ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας να πάνε να μιλήσουν.
0: Εντάξει.
1: Εδώ,
0: ναι.
1: Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να του δίνεται η ευκαιρία να πει το παραμύθι του ή την θέση του και να την πει πολύ. Εδώ οι 17 Νοέμβρη σκοτώνανε για να μπορούν να δημοσιεύουν τις
0: προκηρύξεις
1: τους. Λοιπόν, και σένα σου δίνεται η ευκαιρία να πει τη δική σου την ιστορία. Γιατί πράγμα που σημαίνει ή ότι έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν ιστορία.
0: Ναι.
1: Έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να ξαναπούν την ιστορία γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, και σου λέει καλύτερα να σιωπώ παρά να το κάνω αυτό.
0: Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Δημιώτη, ότι εφόσον λοιπόν ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται και αυτά που θα ακουστούν αργότερα, γιατί στη συνέντευξη μου έδωσε χθες η κυρία Βαρδιτσιώτη εδώ στην εκπομπή, μου είπε κάτσε να δεις τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια.
1: Δηλαδή... φαντάζομαι αυτό το πράγμα, διότι οι κοπέλες αυτές κάνανε πρώτα-πρώτα, άκουσε να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη, λέει, να πιεις όλη τη θάλασσα για να καταλάβεις ότι είναι αλμυρή. Μια κουταλιά σου φτάνει.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λοιπόν αυτός ξεκινάει ο Τσίπρας με ένα ψέμα και λέει ότι δεν πάω γιατί οι δύο αυτές δημοσιογράφοι προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρως και με κατηγορούν εμένα το ότι αντάλλαξα το κόψιμο των συντάξεων με τις πρέσπες, εγώ δεν πάω να τους κάνω το χατήρι. Και όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο βιβλίο τους και δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ αυτό, σημαίνει ότι ούτε το βιβλίο διαβάσε, ούτε του είπανε κάποιοι που το διαβάζανε, ότι ξεκίνησε με ένα ψέμα το οποίο σου λέει ας πιάσει τόπο στο ψέμα.
0: Είναι μία από τις ερωτήσεις που έκανα στην Ελένη εχθές. Της λέω, τι πιστεύεις, το διάβασε το βιβλίο ή κάποιοι συνεργάτες του είπανε ψέματα, κάνανε λάθος. Και του είπαν ότι υπάρχει αυτό μες στο βιβλίο ενώ δεν υπάρχει. Και μου λέει, ό,τι και να κάνανε, έγινε τώρα λέει. Πάει. Δεν υπάρχει αυτό μες στο βιβλίο και από ό,τι καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
0: Ξανά.
1: Σου λέει ψέματα. Κατάμουτρα.
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί εγώ να είμαι αφελής. Τι να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τότε είμαστε όλοι αφελείς.
1: Μπορεί. Αλλά...
0: Εγώ συνταράχτηκα εχθές, γιατί κύριε Δημιώτη, ξεχάσαμε. Εντάξει, εγώ. Με συγκλώνησε εχθές. Άκουγα αυτή την. Γιατί έβαλε την ατάκα του Καραμαλή που έλεγε: παιδιά, θα έχουμε 2 χρόνια δύσκολα, αλλά πρέπει να τα περάσουμε για να μην μπούμε σε μνημόνια. Και δεν τον πίστεψε ο ελληνικός λαός. Και ακριβώς μετά είχε την ατάκα του Γιώργου Παπανδρέου που έλεγε: λεφτά υπάρχουν. Αλλά δεν ήταν τα λεφτά υπάρχουν. Ήταν η επόμενη ατάκα που είπε, που την έχουμε ξεχάσει. Που είπε: υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τους Έλληνες πολίτες.
1: Δεν το ξέρω. Τον είχαν παρασύρει τον Γιώργο με τα αυτά που είναι καθυστερημένα στην, πώς το λένε, στο ΖΟΕ. Δηλαδή οι οφειλές είναι κάπου 120 δισεκατομμύρια για αυξάνονται, αλλά αυτές είναι ανίσπραχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι την πάντησε ο Γιώργος και την πάντησε. Ο Γιώργος έκανε και ένα άλλο μεγάλο λάθος. Πολύ λίγοι το θυμούνται. Βγήκε, αν θυμάστε, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ναι, μοίρασε 1 δις. Και είχε σκοπό να μοιράσει κι άλλο 1 δις. Και ύστερα έρχεται τον Μάιο και πάει και λέει: πτωχεύσαμε. Ποιος τον πιστεύει?
0: Ναι. Μα γι' αυτό και εξαφανίστηκε μετά. Έκανε ναι, αυτό που έκανε.
1: Το πιστεύει. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας. Όταν μοιράζεις ένα δις, μόλις εκλέγεσαι και έχεις σκοπό να μοιράσεις άλλο ένα και ευτυχώς που το σταματήσα γιατί δεν το μοίρασε, γιατί απλώς θα αυξάνει το χρέος, δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω. Και μετά του λες ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν σε πιστεύει κανένα.
0: Μα τι να σε πιστεύει. Είναι σαν να πω σε μια. Μου το έλεγε ένας φίλος τώρα αυτό. Να πω σε μια κοπέλα ότι έχω αυτοκίνητο, έχω αυτό, έχω Mercedes, έχω αυτό. Και τελικά να πάω με ένα ζάσταβα. Θα με ξαναπιστέψει μετά, δεν με ξαναπιστέψει. Για να μην πω ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά να πούμε σε κάτι άλλο. Εγώ έχω μεγάλη αγωνία, το είπα και στην εκπομπή, κύριε Δημήτρη, πριν από λίγο, για αυτά τα 6 επεισόδια. Είναι άλλα 5. Τα οποία δείχνουν, από ό,τι φαίνεται, καταρχήν το παρακολούθησαν 1.286.000 τηλεθεατές, λέει χθες. Αυτό που φαίνεται είναι ότι όσο θα περνάνε τα επεισόδια, ένα-ένα δηλαδή, θα κλιμακώνεται και η αγωνία. Και θα φτάσουμε στην περιβόητη 17 ώρη τότε διαπραγμάτευση. Εγώ έχω μεγάλη αγωνία γι' αυτό, να μάθω τι έγινε τότε. Γιατί το λένε
1: δεν
0: ήδη...
1: έχω καμία αγωνία να μάθω.
0: Α, δεν το έχετε. Γιατί?
1: Όχι. Στη ζωή μου επαγγελματικά, στο έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν φοβάμαι τον επαγγελματία. Φοβάμαι τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, γιατί ο ερασιτέχνης δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος, καμπογείο προς κάτι. Τι σημαίνει 17 ώρες διαπραγμάτευση. 17 ώρες διαπραγμάτευση. Για να κάνεις διαπραγμάτευση πρέπει να είσαι και σε θέση να διαπραγματευτείς.
0: Σωστά.
1: Εάν δούμε που θα δούμε, φαντάζομαι στα επεισόδια, πηγαίνανε στις συσκέψεις στην, πώς το λένε, με την Τρόικα στο εξωτερικό.
0: Απροετοίμαστη.
1: Χωρίς κανένα φάκελο να κρατήσει. Ήταν όλοι με τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι και τίποτα άλλο. Δεν είχαν ένα φάκελο για τους. Πώς μπορεί να κάτσεις σε ένα τραπέζι και να διαπραγματευτείς. Θεωρείται ότι η διαπραγμάτευση που έκανε τότε ο Τσίπρας είναι μάθημα στα πανεπιστήμια για το τι να αποφεύγεται.
0: Λοιπόν. Πολύ καλό. Όντως, αυτό
1: διαπραγμάτευση.
0: Που είπα...
1: Θες να ακούσεις διαπραγμάτευση για να μαθαίνει και ο κόσμος. Θυμάσαι τον πόλεμο του Βιετνάμ.
0: Κάτι έχω διαβάσει, ναι.
1: Ωραία. Θυμάσαι ότι οι συνομιλίες έγιναν στο Παρίσι μεταξύ Αμερικάνων και Βιετναμέζων.
0: Ναι, ναι.
1: Άκου τώρα κάτι που δεν θα το πιστέψεις. Όταν λοιπόν οι Αμερικάνοι έμαθαν ότι οι Βιετναμέζοι έκλεισαν τα μέρη που θα μένανε τα έκλεισαν για 3 χρόνια, πλήρωσαν το ενίκιο για 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η κίνηση για να καταλάβουν ότι δεν ήρθαμε εδώ για να συμφωνήσουμε.
0: Ήρθαμε για να διαπραγματευτούμε, ναι.
1: Ήρθαμε εδώ και θα σας βγάλουμε το λάδι.
0: Ωραίο παράδειγμα.
1: Καταπληκτικό παράδειγμα. Ναι. Εγώ το θεωρώ από τις πιο έξυπνες κινήσεις
0: στο διπλωματικό επίπεδο, ναι. Όντως, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Το στήριξε λίγο παραπάνω, αλλά ο άλλος κατάλαβε ότι ξέρεις.
0: Δεν φεύγει.
1: Αυτοί έχουν κινέζικη υπομονή, κάτσε να τελειώνουμε γρήγορα.
0: Επειδή αναλωθήκαμε πολύ τώρα στο θέμα με το ντοκιμαντέρ, γιατί πραγματικά εχθές το παρακολούθησε πολλοί κόσμος και ξέρετε ότι άμα δείτε και στο Twitter και στο Facebook, μόνο γι' αυτό μιλάνε. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η κορυφαία έτσι, η κοροϊδία που ζήσαμε από αυτό το παρεάκι, να το πω έτσι απλά. Γιατί αν πιστέψουμε όσα λέει ο Ντάισεμπλουμ ή ο Βίζερ ή ο Γιούγκερ.
1: Εγώ τα πιστεύω απόλυτα. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τι τους γινόταν.
0: Όντως. Δηλαδή φαίνεται από τον τρόπο που μιλάνε. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι.
1: Δεν είναι. Μην νομίζεις. Και από αυτά που λέει ο Λαφαζάνης.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Πιστεύω εκεί. Ο Λαφαζάνης.
0: Το είπε. Εκεί τους που έδωσε όλους ο Λαφαζάνης. Όντως αυτό πήγα να πω.
1: Τους έδωσε όλους όπως λέει. Λοιπόν.
0: Ξέραμε, λέει ότι λέει μπούρδες.
1: Δεν έχουν κανένα λόγο, μάλιστα, να αναμειχθούν στα δικά μας πολιτικά. Οι ξένοι όντως περιμένανε από τον Τσίπρα κάτι διαφορετικό. Ήταν απογοητευμένοι και από τον προηγούμενο και από τον Σαμαρά και από τον Γιώργο. Λοιπόν, και σου λέει, μήπως έρθει κάτι φρέσκο εδώ πέρα.
0: Μπάσκε.
1: Αλλά αυτός, εμένα με εντυπωσιάζει το ότι θέλει να επανέλθει.
0: Πιστεύετε ότι θα επανέλθει τώρα μετά από αυτό?
1: Όχι. Γιατί... Εγώ έχω δεσμευτεί και έχω πει ότι αν κατέβει στις εκλογές θα πάρει 10 με 12.
0: 10, εντάξει, και αυτό πολύ είναι μετά από όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι πολύ. Έφυγε με 17.
0: Α, αν το συγκρίνετε έτσι, ναι, έχετε ένα δίκιο.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το 35, πήγε στο 23, μετά πήγε στο 17 και τώρα θα είναι στο 12, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι σαν να μην κόβεις εισιτήρια και να θες να ανεβάζεις το ίδιο έργο.
0: Καλό και αυτό. Αυτό που με σόκαρε εμένα εχθές πάντως ήταν με το πόσο αψήφιστα έπαιρναν κάποιες καταστάσεις και δεν τις. Μάλλον τις είχαμε φανταστεί.
1: Το λέω, δεν το κατάλαβες.
0: Το κατάλαβα.
1: Ερασιτέχνες. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι να κάνουν και κάνουν ανοησίες. Δεν είναι. Δηλαδή, τους καταλογίζουμε ανύπαρκτη εξυπνάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα ο άλλος να λέει στον Τάισεν Μπλουμ εκεί πέρα με το χαμόγελο και το ύφος, με το υφάκι εκεί πέρα, λες και ήταν ότι ξέρεις, τέρμα η Τρόικα. Και μετά να του λέει θα.
0: Δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσα.
1: Αυτά είναι πεδαριώδη. Δεν ξέρω πώς ακούγονται σε σένα.
0: Όχι, μα και εγώ γι' αυτό και έχω. Το περίμενα και πάρα πολύ και χθες, μάλιστα γι' αυτό έβαλα την Ελένη Βαρδιτσιώτη εδώ στην εκπομπή, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει να δω όλα αυτά που έχουν υποθεί, ποια είναι η βάση που έχουν αλήθεια, ποια δεν είναι αλήθεια, γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, αν ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης δεν κάνουν μήνυση στο Γιούγκερ, στον Ντάισεμπλουμ και στο Βίζερ.
1: Δεν μπορεί να κάνουν μήνυση.
0: Ναι, λέμε. Αν δεν του κάνουν μήνυση, τότε.
1: Όμως κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πώς θα ξαναεμφανιστούν.
1: Ξεχάσαμε πολύ κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ποιο?
1: Δεν θέλουν να τον δουν ο Βαρουφάκης στην Ευρώπη. Ο άνθρωπος ο οποίος με το κινητό του τηλέφωνο τους κατέγραφε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Είναι ντροπή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το δούμε και αυτό στο ντοκιμαντέρ εκεί πέρα. Ελπίζω να το δούμε και αυτό
0: κάτι
1: στο ντοκιμαντέρ.
0: Κάτι θα δούμε.
1: Καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στέλνουμε ανθρώπους εκεί πέρα να καταγράφουν τις συνομιλίες με το.
0: Ναι, χτυπάει το κινητό σας. Δεν σας αφήνουν σήμερα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι αυτό, ακριβώς αυτό το ότι. Εδώ ο κύριος Σταθάκης που το θεωρούσα πολύ σοβαρό πολιτικό βγήκε χθες και μας γέλαγε. Γέλαγε για αυτά που έγιναν τότε. Δηλαδή σαν αστιάκι του φάνηκε.
1: Ναι.
0: Πώς να το σχολιάσεις μετά. Δηλαδή δεν ξέρω
1: δεν
0: τι
1: άλλο. Δεν ξέρω τι να σου πω γιατί ήταν μέρος του.
0: Ήταν μέρος του. Και το θεωρούσα πολύ σοβαρό πολιτικό τότε.
1: Εγώ εξακολουθώ να το θεωρώ. Από όλο αυτό το τσούρμα τον θεωρώ πολύ σοβαρό τον.
0: Ναι, εμένα με νευρίασε όμως αυτό ότι γέλαγε. Δηλαδή ότι ήταν το στυλάκι
1: γέλαγε,
0: την πατήσατε. Δεν
1: έχει καλή αντίδραση. Κοιτάξτε, και αυτό το πράγμα πρέπει να τους το συγχωρέσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ποιο. Σας έχουν τελειώνει με τα κινητά, δεν πειράζει. Είσαστε δημοφιλείς, δεν κάνουμε τώρα. Αφού ό,τι λέτε είναι Ευαγγέλιο.
1: Τι να κάνω. Πήρα.
0: Ωραία, τελευταίο να σας αφήσω κιόλας γιατί βλέπω ότι έχετε πολλή δουλειά. Βγήκε μια καινούργια δημοσκόπηση που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 31,2. Από εδώ και πέρα τι πιστεύετε, θα αρχίσει να ανεβαίνει ή να πέφτει λίγο?
1: Σήμερα ήμουν το πρωί στο Sky.
0: Ναι, το είδα στον εικονό μου.
1: Ωραία, το είδες λοιπόν. Είχα ένα χαρτί που είχα τις 19 δημοσκοπήσεις που ήταν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023, όλες.
0: Ναι.
1: Και τις 19. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γνωστό. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν διακυβεύεται τίποτα, ο κόσμος απαντάει χαλαρότερα. Την ώρα που ψηφίζει απαντάει, δεν μ' αρέσει η λέξη, συντηρητικότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκφράζει την οποιαδήποτε δυσαρέσκεια του προς τη Νέα Δημοκρατία με τις δημοσκοπήσεις. Τη λέει πρόσεχε, εγώ είμαι ο κυρίαρχος λαός. Και σου βγάζω κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν σου βγάλει η δεύτερη κίτρινη κάρτα, η πρώτη είναι ως μη γενόμενη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο μάτς. Δεν παθαίνεις και τίποτα.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι βγήκε η κάρτα, αλλά τώρα αποσύρθηκε με το 31 που βγήκε.
1: Η κάρτα έχει βγει από τις ευρωεκλογές, 28%. Ναι. Λοιπόν, τώρα τις δίνουν κάτι 31. Να είσαι απολύτως βέβαιος ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι οποίες. Δεσμεύτηκα κιόλας το πρωί.
0: Ναι, αυτό ήταν
1: Μάρτιο, Μάρτιο του 2027. Λοιπόν, όσο πάνε για Μάρτιο του 2027, τότε θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία να σκαρφαλώνει και στο τέλος εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα ξανακάνει κυβέρνηση αυτοδύναμη.
0: Αυτοδύναμη κιόλας.
1: Αυτοδύναμη.
0: Πιστεύετε. Εντάξει, λέγανε τώρα, είχαν βγει κάποιες φήμες ότι το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να πάει σε εκλογές. Και είπα εγώ στην εκπομπή εχθές ότι μάλλον τους κάνει πλάκα και αφήνει να βγει αυτό προς τα έξω.
1: Δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης ένα πράγμα θέλει να αφήσει πίσω του ότι ό,τι είπε το έκανε. Άλλαξε τον εκλογικό νόμο στην αρχή της θητείας σου.
0: Ναι.
1: δεν έχει, είχε του κόσμου τις εισηγήσεις να τον ξαναλάξει και στην πρώτη τετραετία και τώρα. Ναι. Έχει δεσμευτεί στη Θεσσαλονίκη ότι δεν θα τον αλλάξει και δεν θα τον αλλάξει. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του, τουλάχιστον το 3 να το έκανε 4 θα έπρεπε να το κάνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να το έκανε 5. Λοιπόν, αλλά θα πάει, σας λέω, θα πάει θεσμικά και θα κάνει τις εκλογές Μάρτιο.
0: Ναι, και εγώ αυτή τη άποψη με τις δικές σας.
1: Να κάνει ξανά Απρίλιο, ούτως ώστε να Απρίλιο ή Μάιο, ούτως ώστε με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει κάποια κυβέρνηση στον τόπο, γιατί αλλήμον να γίνουμε, να έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Προεδρία. Λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να φτάσει μέχρι εκεί. Πώς το βλέπετε κι εσείς?
1: Ξέρω.
0: Έτοιμο τον βλέπω. Λοιπόν, αυτό ήταν το ντοκιματέρ, αυτές ήταν οι προβλέψεις σας. Εσείς είπατε δεσμευτήκατε για Μάρτιο και δεσμευτήκατε και για αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι, ή όχι?
1: Βέβαια, και για 10 με 12 το Τσίπρα.
0: 10 με 12 το Τσίπρα. Η Καριστιανού θα το κάνει το κόμμα τελικά, λέτε, ή όχι?
1: Θα το κάνει, θα το κάνει. Θα την κρίνουμε όμως μετά όταν δούμε στελέχη και πρόγραμμα. Πάντως και αυτή
0: εξαφανίστηκε.
1: Έκανε ένα διάγγελμα προχθές και εγώ επειδή έχω μάθει να διαβάζω.
0: Ναι.
1: Το διάβαζε από το κιού αυτό.
0: Καλά, ναι, και τα μάτια της αλλού. Δηλαδή,
1: όχι, αλλού πάνω ήταν. Τα μάτια της ήταν πάνω.
0: Ναι, ήταν πάνω. Λοιπόν, αυτό εννοώ. Δεν ήταν ευθεία στην κάμερα να κοιτάει την κάμερα και να μιλάει.
1: Ναι, λοιπόν, βλέπεις ότι εμείς που έχουμε κάποια πείρα
0: αυτό
1: τηλεόραση, το είδαμε αμέσως αυτό
0: να,
1: το πράγμα.
0: Εντάξει, να σας πω και το άλλο. Επειδή τώρα το λέμε και μαζί. Σας είδα και το πρωί στο Sky, οπότε είναι το πιο πρόσφατο έτσι, τηλεοπτική σας εμφάνιση. Κοιτάγατε τους παρουσιαστές την ώρα που σας μιλάγανε. Βλέπω τους πολιτικούς στα πάνελ που κοιτάνε συνέχεια το μόνιτορ. Το μόνιτορ.
1: Γιατί αυτοί έτσι έχουν μάθει. Τους έχουν πει επικοινωνόγοι ότι έτσι γίνεσαι πιο επιδραστικός άμα κοιτάζεις την κάμερα.
0: Όχι, δεν κοιτάνε την κάμερα. Όχι, δεν κοιτάνε την κάμερα. Κοιτάνε το μόνιτορ για να δουν πώς βγαίνουν στην κάμερα.
1: Όχι. Την κάμερα κοιτάνε.
0: Σας έχω 1000 παραδείγματα, κύριε Δημιώτη, γι' αυτό.
1: Τώρα που στο είπα, θα το προσέξει.
0: Το προσέχουμε γι' αυτό.
1: Θα πω κάτι άλλο για να το προσέξει. Δεν θα το πιστέψεις. Από εκεί και μπρος, άμα θα βλέπεις αγελάδες να κοιτάζεις, κάθονται όλες από τη δεξιά μεριά του σώματος.
0: Γιατί αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αλλά εμένα όταν μου το είπε ένα χασάπι στην Αγγλία, από τότε όποτε βλέπω αγελάδα κοιτάζει πως κάθονται. Έλα, αγελάσαμε.
0: Και οι αγελάδες δεξιές δηλαδή.
1: Ναι, και οι αγελάδες. Όχι, δεν ξέρω αν είναι δεξιά. Εγώ λέω ότι προστατεύουν την καρδιά τους. Καθόμενες προς τη δεξιά. Μάλιστα ο Χασάπης μου το έλεγε με τη δεξιά ενία. Να κοιτάζεις να παίρνεις το αριστερό μέρος της αγελάδης, γιατί είναι πιο μαλακό. Το δεξιό που κάθεται είναι πιο σκληρό.
0: Πω πω, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιστεύετε ότι έχει καμιά τύχη το κόμμα του Τσίπρα να γίνει? Γιατί μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα και μου λένε τώρα ότι δεν θα το κάνει το κόμμα τελικά.
1: Όχι, θα το κάνει το κόμμα.
0: Θα το κάνει,
1: Αυτό μας το είπε σε μια εκπομπή μου, πώς το λένε...
0: Στον Χατζηνικολάου.
1: Όχι. Ένας παλιός φίλος του, ποιος είναι αυτός που συνεργάτης
0: σου Κοσκοτά που...
1: Όχι, συνεργάτης σου Κοσκοτά που πήγε φυλακή.
0: Ποιος?
1: Ένας δικηγόρος.
0: Α, δεν θυμώ. Εντάξει. Ναι, anyway.
1: Γνωστός.
0: Δεν πειράζει. Το είπε ότι θα το κάνει το κόμμα. Από πού χρηματοδοτείτε αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε, λέτε, από τα πόσα έχουν πει μέχρι τώρα?
1: Δεν ξέρω. Και πράγματα που δεν ξέρω δεν λέω ανοησίες.
0: Ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Τα είπαμε και σήμερα. Το ντοκιματέρ περιμένω εγώ με αγωνία. Και περιμένω και την επόμενη δημοσκόπηση που λένε ότι θα βγει σύντομα και θα έχει, λέει, εκπλήξεις.
1: Να τη δούμε.
0: Για να δούμε. Το συζητάνε γύρω-γύρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Δημιώτης για άλλη μια φορά. Απολαυστικός, μαγικός, όπως λέει και μια φίλη. Λοιπόν, την αγελάδα να κοιτάτε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι κάποιες ατάκες που σε κάνουν μετά τις θυμάσαι για πάντα. Δηλαδή, τώρα μόλις θα βλέπεις αγελάδα στον δρόμο, αυτό θα κοιτάς. Αν κάθεται προς τα δεξιά. Φανταστικό, έτσι. Λοιπόν, θα σου πω ένα τέτοιο για τον Τσίπρα στο τέλος της εκπομπής. Θα σου όμως κάτι άλλο, ότι πρέπει να σας πω το εξής. Η Αλεξία Τασούλη εδώ από την εκπομπή μας το είχε πει αυτό, ότι θα έρθει τον Ιούλιο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και μάλιστα θα φέρει μαζί του θα φέρει τους πιο στενούς τους συνεργάτες, και τον Ρούμπιο και τον Χέξτεφ. Το είχε πει η Αλεξία εδώ στην εκπομπή. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε σε λίγο. Ε? Να μας το πει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι γίνονται διάφορα. Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα τώρα και μου λένε πες και για τα υπόλοιπα, τα θέματα αυτά που μας έχεις πει εχθές. Είναι κάποιοι φίλοι εδώ από το Ηράκλειο. Λοιπόν, ο κ. Σοχοίδης προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια. Για τους ανήλικους. Δεν θα αφήνει πλέον να έχει ένα πατίνι κάποιος στον δρόμο και να πηγαίνει στον δρόμο. Σε μια πλατεία ίσως είναι διαφορετικό. Αυτό λέει το αντιλαμβάνει το υπουργός. Από εκεί και πέρα δεν είναι ωραίο να κυκλοφορεί σε ένα δρόμο και να είναι ανεξέλεκτο. Ένα παιδί με ένα πατίνι. Το παιδί και το πατίνι. Έτσι. Δεν θα υπάρχει πια εικόνα. Μακάρι, γιατί παράλληλα σήμερα είχαμε και άλλο επεισόδιο. Με άνθρωπο που τραυματίστηκε και είναι στην εντατική, μάλιστα. Έτσι, από πατίνι. Λοιπόν, την περιμένουμε αυτή την αλλαγή. Να δούμε πότε θα τη δρομολογήσουν.

Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα. Στην Αθήνα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πιτ Χέξεθ μαζί με τον Ρούμπιο. Να ξέρετε κάτι, ο Ρούμπιο είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως λένε κάποιοι. Έτσι. Οπότε καλό είναι να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, αυτό πώς αποκαλύφθηκε τώρα. Η είδηση αυτή αποκαλύφθηκε μετά από μια συνομιλία που είχε η Αμερικανίδα πρέσβη με Έλληνες δημοσιογράφους και τους είπε ότι τον Ιούλιο θα είναι εδώ στη χώρα. Λοιπόν, γιατί θα είναι εδώ πέρα? Είναι δύο μέρες πριν την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε θεματάκι. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε, κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στο Αμπου Ντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και σε ήχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο αγόρι στην Ηλία. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ το πρωί 19 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθυμνο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρις από ελιά σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στη διεθνή επικαιρότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε πέμπτο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας με τον Ιδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αύριο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από την ώρα που σας είπα ότι καταδικάστηκε τελεσίδικα πλέον ο Παύλος Πολάκης από τον κύριο Σταμάτη Πουλή για συκοφαντική δυσφήμιση. Έφαγε μια ποινή, με αναστολή, αλλά η ποινή είναι ποινή για συκοφαντική δυσφήμιση. Έτσι. Από εδώ και πέρα τώρα είναι τα άλλα δικαστήρια, αγωγές, είναι τα αστικά δικαστήρια πλέον που θα πρέπει να το επιδικάσει και να αποζημιώσει. Μπορεί να αργεί, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που σου δίνει αυτό που δικαιούσε. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται You get what you give. Λοιπόν, αυτό είναι και σε αυτή την περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Έτσι. Πω, θέλω να δω στα επόμενα επεισόδια ποιοι Σιριζέοι δεν θα έχουν ρόλο μέσα στο ντοκιμαντέρ και θα αρχίσουν να χτυπιούνται. Και το πιο ωραίο απ' όλα, έτσι, το ξαναλέω, είναι το εξής. Έβαζε, ξέρω εγώ, το Τζανακόπουλο να λέει: Είμαι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σε περίπτωση που με έχετε ξεχάσει όλοι εσείς που δεν εμφανίζομαι πουθενά. Και το λέω: Είναι το εξής. Έβαζε, ξέρω εγώ, το Τζανακόπουλο να λέει: Είμαι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σε περίπτωση που με έχετε ξεχάσει όλοι εσείς που δεν εμφανίζομαι πουθενά.

άνδρα ο οποίος πυροβολούσε στο νεκροταφείο. Έτσι. Λοιπόν, είναι καταζητούμενος εδώ και λίγες ώρες αυτός 21χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε το φίλο του τελικά εκεί στο νεκροταφείο του χωριού. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής. Ο ίδιος μάλιστα, αυτό που έχει τρελάνει κόσμο τώρα, γιατί μου το στείλανε και μήνυμα, είναι ότι παρόλο που ναι, καταζητούμενος, ανεβάζει story στο internet. Να μην το ξέρει ότι τον ψάχνουνε, να το κάνει επίτηδες, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και οι δύο, και ο τραυματισμένος και αυτός που πυροβόλησε, είναι γνώριμοι των αρχών εδώ και αρκετό καιρό, των διοικητικών αρχών, και μάλιστα όπως λένε και από το χωριό, τον τελευταίο καιρό ήταν πώς το λένε, οι σχέσεις τους ήταν πολύ τεταμένες. Φαίνεται ότι αυτός πυροβόλησε στον αέρα. Αρχικά υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι πυροβόλησε στον αέρα και ενόχλησε τα ζώα του άλλου. Τελικά δεν ήταν έτσι η ιστορία. Είναι λίγο πιο μπερδεμένη. Λοιπόν, πάντως η ουσία είναι ότι από ό,τι λένε πηγές, είχαν δώσει ραντεβού. Άλλοι. Κι άλλοι με όπλα. Λοιπόν. Τέλος, υπάρχει μια διαδικασία εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιες φήμες που έχουν βγει, κάποιες έτσι πληροφορίες, αλλά καλό να μην τις αναφέρουμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έγινε. Από ό,τι φαίνεται, έριξε 8 φορές, 3 στον αέρα και 5 με στόχο τον 24χρονο. Αυτό που τσακώθηκε. Λοιπόν, αναζητείτε από την ελληνική αστυνομία και κάποια στιγμή θα τον πιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις. Ειδικά εδώ στη, το Ηράκλειο. Κάνει δουλίτσα. Λοιπόν, στο χιλιοστό. Και αυτός τη γλίτωσε. Έτσι, να ξέρετε, έτσι. Γιατί άμα σου ρίξει 5 σφαίρες ο άλλος, στο χιλιοστό τη γλίτωσε. Λοιπόν. Ας τους πιάσουν λοιπόν τους δαΐδες, να τελειώνουμε λοιπόν πια, γιατί αυτό με τα όπλα πια έχει παραγίνει. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει τώρα. Ρε Νίκο, λέμε, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Κατηγορεί το Πασόκ, λέει, τη Νέα Δημοκρατία για πάρα πολλά. Κάποια από αυτά μου λέει έχουν δίκιο. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Σε κάποια από αυτά έχουν δίκιο. Λοιπόν. Στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, την λεγόμενη ΓΕΣΕΕ, ποιος εξελέγει? Ο Παναγόπουλος. Πάλι. Ισόβιος. Πρέπει να μας φέρει τα ένσημά του, δηλαδή τι έχει κάνει την προηγούμενη. Πριν να γίνει πρόεδρος, εδώ τα τελευταία 20 χρόνια, 25 που είναι στη ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, γίνανε οι εκλογές. Πρόεδρος ο Παναγόπουλος. Αναπληρωτής πρόεδρος ο Πάλης Ευάγγελος, γραμματέας ο Καράς Αντώνιος, αναπληρωτής γραμματέας Δανούς Αθανάσιος, γραμματέας οργανωτικού Ραυτόπουλος Απόστολος, και μου λένε ότι μέχρι εδώ είναι όλοι οι ίδιοι, εδώ και πολλά χρόνια. Μετά από όλα όσα ακούστηκαν, το Πασόκ τον στήριξε? Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι you get what you give. Έτσι. Το Πασόκ πήρε το Φαραντούρι στο κόμμα του και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να πάρει κάποιον άλλον από ό,τι μαθαίνω. Ετοιμάζεται μια μεγάλη, έτσι, από ό,τι έμαθα, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και έρχεται όπου να είναι. Ένα μεγάλο όνομα πάει η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο εννοώ σε τέτοιο. Ναι, σε γράμματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι γυναίκα ή άντρας, αυτό θα το πούνε άλλοι. Πάντως, αυτό που θα σας πω τώρα και το έχω πει και από προχθές και θα το πω ξανά, είναι ότι έρχεται ο ΠΚΠ, καινούριο. Έχετε καινούριο κομματάκι, το οποίο αφορά άλλες περιόδους, όχι το 21, άλλες περιόδους, και τα ονόματα μέσα είναι λίγο μπαμ. Λοιπόν, έχουν σταλήθει και κάποια ειδοποιητήρια σε κάποιους, όπως και γίνει τότε με τον κύριο Χιλετζάκη, που ήταν στο αεροπλάνο και ετοιμαζόταν να φύγει για Αθήνα για να πάει η Αράχοβα, αλλά τελικά το σταμάτησαν και του είπανε, όπα, μην κατέβα από το αεροπλάνο γιατί σε θέλει με κάτι, να πιούμε καφέ. Λοιπόν, και ήπιανε καφέ. Ακόμα τον πίνουν. Μαζί με τον κύριο Χιλετζάκη συνελήφθη ο κύριος Λαμπράκης. Έτσι, και είναι μαζί μέσα, είναι προφυλακισμένοι μέχρι να οριστεί δικάσιμος για αυτό το θέμα που κατηγορούνται. Για τα θέματα που κατηγορούνται. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας είπα εγώ και κρατήστε το, είναι ότι. Τι μέρα σήμερα, Τρίτη. Παρασκευή, περίπου. Εκεί. Άντε, Δευτέρα το πολύ. Σκάει θέμα από εκεί και πέρα. Κι άλλο. Καλύτερο, λέει. Αυτή τη φορά. Για να δούμε. Θα πέσω μέσα πάλι. Το έχεις το πάλι, να το βάλεις. Πάλι. Με αυτά θα ασχολούμαστε.

Λοιπόν, μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το χιλιοστό. Στο χιλιοστό. Λοιπόν, στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό. Κρατήστε το, παιδιά. Αυτή η εκπομπή θα βγάλει τέτοιες ειδήσεις που θα φέρει τούμπα όλο το πολιτικό σκηνικό. Θυμάστε που και εγώ και ο Σιλιγκάρδος το έχουμε πει αυτό. Σε αυτό το ραδιόφωνο. Ότι θα έρθουν πράγματα τα οποία θα ανατρέψουν καταστάσεις. Θυμάστε που λέγανε με τόσα σκάνδαλα τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τα λεγόμενα σκάνδαλα, έτσι. Γιατί στην ουσία δεν είναι σκάνδαλο. Λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουμε εξεταστική επιτροπή για Λιβάνιο και Ραμπατζή. Δεν κάνουν, γιατί δεν προκύπτουν στοιχεία, λέει, τα οποία είναι επιβαρυντικά. Θα το δούμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάντως, υπάρχει ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που είναι μέσα στη δικογραφία αυτή, αλλά δεν τον έχουμε ακούσει πουθενά. Πουθενά! Και υπάρχουν συνομιλίες του ίδιου. Δεν θα πω το όνομα εγώ, έτσι. Λοιπόν, αλλά εφόσον, ρε φίλε, τον έχεις μέσα στη δικογραφία αυτόν, γιατί δεν ζητάς και για αυτόν την άρση ασυλίας. Δηλαδή εδώ η κυρία Κοβέση κάτι κάνει. Κλείνοντας, θα πω μόνο το εξής και Γιάννη μου, σε παρακαλώ, κράτα το αυτό να το έχουμε. Κάποια στιγμή θα στο ζητήσω. Έτσι. Ξέρει να μιλάει ισραηλίτικα η κυρία Κοβέση? Εβραϊκά? Όχι, ε. Ξέρει.

Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε σήμερα. Ναι, έχω και εγώ η Ειρήνη να γιορτάζει. Έχω τη μαμά του παιδιού μου και την αδερφή μου. Λοιπόν, να τους πω χρόνια πολλά, να τους ευχηθώ να είναι πάντα γερές και δυνατές. Και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πολιτικά 89,8. Έτσι. Λοιπόν, στο χιλιοστό σήμερα θα σε πάω την εκπομπή στο χιλιοστό μέχρι να φύγουμε. Θέλεις. Στο χιλιοστό θα σε έχουμε εδώ πέρα μέχρι να φύγεις για Νορβηγία εδώ. Στο χιλιοστό, δηλαδή λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, τότε θα σε αφήσω να φύγεις. Λοιπόν, αυτά σήμερα, αύριο Τετάρτη, μια άλλη μέρα σήμερα. Να είμαστε καλά αύριο πρώτα ο Θεός, να είμαστε πάλι εδώ πέρα, 4 η ώρα, να τα πούμε, γιατί πραγματικά έρχονται πράγματα τα οποία θα εκπλαγείτε. Ξέχασα να πω κάτι όσον αφορά το θέμα με το σκηνικό με τους νεαρούς εκεί στο κλαμπ του Ηρακλείου που έγινε το τζέτζελο και εχθές είπα κάποια πράγματα τα οποία κάποιους τους πόνεσαν πολύ. Δεν θα ξανασχοληθώ με αυτούς, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Πλέον βγαίνουν στη δημοσιότητα πολλά βίντεο. Θα τα δείτε παντού. Θα κυκλοφορούν αέρα πατέρα, όπως λέγαμε. Λοιπόν, το μόνο βίντεο που δεν θα δείτε είναι αυτό που αγοράζουν φρούτα. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας το πω αύριο αυτό. Γιατί το λέω? Το βίντεο που αγοράζουν φρούτα. Αυτό κρατήστε μόνο. Και τα υπόλοιπα να τα πούμε. Πάντως, επιχειρείται μία κατάσταση του τύπου ότι ό,τι κάνανε οι νεαροί το κάνανε γιατί υπήρχε λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πας να τρομοκρατήσεις κάποιον με ένα όπλο, έστω και αν αυτό είναι νεκρό του, γιατί ο άλλος δεν ξέρει απέναντί του τι όπλο έχει. Έτσι. Λοιπόν, έφαγε και μια φάπα, φαίνεται, ο ένας από αυτούς πριν σκάσει το σκηνικό και γι' αυτό τσαντίστηκε και πήγε και πήρε τα όπλα και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι μέσα στις καταθέσεις. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά καθόλου. Εγώ θα ασχοληθώ μόνο με το ρεπορτάζ. Γιατί τα σούπα, μούπες αυτά, τα είδαμε και στα Βορίζια πώς καταλήξαν. Ακόμα στα δικαστήρια πηγαίνουν οι γυναίκες των δύο οικογενειών. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Εγώ ασχολούμαι μόνο με την ουσία του θέματος. Λοιπόν, οι υπόλοιποι ασχολούνται και με την πέτρα που κυλάει στην κατηφόρα και προσπαθούν να κάνουν θέμα από το τίποτα. Εμείς παίξαμε πρώτη το βίντεο στο politica.gr με το πώς έγινε το σκηνικό με το αυτοκίνητο, το οποίο στην πρώτη κατάθεσή τους υποστήριζαν ότι δεν έχει γίνει αυτό. Βγαίνει το βίντεο το δικό μας λοιπόν από το politica.gr που λέει, που δείχνει καθαρά τι συνέβη εκείνη την ημέρα και τα υπόλοιπα είναι απλά history. Τώρα από εδώ και πέρα, όλο το έργο είναι στα χέρια των δικηγόρων, το πώς θα χειριστούν την κατάσταση. Εμείς αποσύρωμαστε διακριτικά στο περιθώριο και θα περιμένουμε την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Αυτό. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Δεν μας νοιάζει τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο Δάδε, τι είπε ο Δίνα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ιστορία. Ότι κάποιοι πήραν κάποια όπλα, πήγαν να απειλήσαν έναν άνθρωπο, τον μαχαιρώσανε και στο πόδι και σφαλιάραν άφαγε που λέει ο λόγος ο ένας από αυτούς. Δεν μαχαιρώνει. Πας στην αστυνομία και λες, αυτός ο τύπος με χτύπησε. Πάρτε την κάμερα ασφαλείας που με χτύπησε και του κάνω μήνυση. Και τελειώνεις. Είσαι κύριος. Είσαι κύριος. Πας και παίρνεις τώρα τα όπλα και κάνεις αυτό, μαγκίες και Πού ζούμε ρε παιδιά, πού ζούμε? Δεν πρέπει να ζούμε έτσι. Δεν είναι ωραίο να ζούμε έτσι. Γιατί εγώ θέλω να δείξω στο παιδί μου στην τηλεόραση κάτι το οποίο θα το γουστάρει. Όπως ήμουν και εγώ παιδί και έβλεπα τον Μπόλεκ, τον Λόλεκ, τον Ποπάι. Έβλεπε στον Ποπάι και έκανε χρακ την κονσέρβα και έτρωγε το σπανάκι. Και μου λέει ο γιος μου το δείξα. Αφού παίρνει δύναμη, αφού φάει το σπανάκι, πώς είχε τη δύναμη να κάνει έτσι την κονσέρβα και να πάει το σπανάκι στο στόμα του? Και λέω, τι έβλεπα πιτσίρικας. Αυτά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, πώς ξημερωθήκατε, πώς είναι τα πράγματα έως τώρα. Πολλά τα ερωτήματα, ε. Ελπίζω όλα να βαίνουν καλώς, να είχατε ένα ευχάριστο ξύπνημα σήμερα και να ξεκίνησε η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επέστρεψαν οι λιακάδες επιτέλους, όμορφος καθαρός ο ουρανός σήμερα. Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα κυλήσουν τα πράγματα, θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού. Πάντως από ό,τι φαίνεται η άνοιξη είναι εδώ.

σπουδαία η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία, έτσι, της Αγίας Ειρήνης. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς, κυρίες μου, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ημέρα σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, εμείς εδώ μαζί σας για ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα ακούσουμε. Θα σας μεταδώσουμε την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη και βεβαίως όλη την επικαιρότητα.

Σήμερα Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 22 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 20 λεπτά. Η 5η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα Μαϊών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.

Είπαμε λίγο πριν πως την τιμητική της την έχει σήμερα η Αγία Ειρήνη, έτσι. Γι' αυτό γιορτάζουν σήμερα και όλες οι Ειρηνούλες, όχι όλες ακριβώς, γιατί κάποιες μπορεί να είναι ταγμένες στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, οπότε γιορτάζουν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Πότε είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου? Νομίζω τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα λοιπόν να τιμάται η Αγία της Χριστιανικής Εκκλησίας, η Αγία Ειρήνη ή Μεγαλομάρτης, έτσι. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ειρήνη. Η Ειρήνη, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πινελόπη, γεννήθηκε στην απόλυη Μαδεδλών της Περσίας και γονείς της ήταν ο έπαρχος Λυκίνιος και η ευγενής Λυκινία. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την εκπαίδευσή της κοντά σε έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελιανό, ο οποίος δίδαξε στην Πινελόπη τη θύραθεν σοφία, ενώ την χριστιανική πίστη την διδάχτηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση, βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Μόλις ο Λυκίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή, διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Μεγάλη ήταν η σύγχυση των παρευρισκομένων, αλλά η Αγία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαπτίστηκαν όλοι χριστιανοί. Στην συνέχεια η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη όπου δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο, όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στην Θεσσαλονίκη αφού ρίχτηκε στην πυρά. Είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Σήμερα στην Αδανία και την Ολλανδία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα γιορτάζεται η ημέρα του παιδιού.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1789, όπου σαν σήμερα συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει τελικά στην Γαλλική Επανάσταση. 1916, και σαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995, και σαν σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002, και σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. 2010, και σαν σήμερα οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 είχε γεννηθεί ο Κάρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1988 όμως γεννήθηκε και η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, εκπληκτική. Εκπληκτική πραγματικά φωνή, σπουδαία καλλιτέχνηδα. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1821 έφυγε από την ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας.

Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του ΠΟΗ, που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι «Σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου». Η υγιεινή των χεριών αναφέρεται στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέρια, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομιακό περιβάλλον στους ασθενείς. Για το λόγο αυτό, η υγιεινή των χεριών σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΗ, ένα στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λίμωξη που συνδέεται με την νοσηλεία του, ενώ πιο ειδικά για τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, το 50% περίπου προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή τους πρακτική την υγιεινή των χεριών.

εφαρμογή της υγιεινής των χεριών στην κλινική πράξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, γεγονός που έχει ερευνηθεί διεθνώς. Από σχετική μάλιστα μελέτη που υλοποίησε ο ΕΟΔΗ το 2018 στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης, αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την ασυμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκείνοι που συνδέονται με τη συμπεριφορά όλου του νοσοκομείου ως οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Ενώ αντίθετα δεν αναδείχθηκαν ως περιοριστικοί αναμενόμενοι παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας, η χρήση γαντιών και η διαθεσιμότητα των υλικών.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Η Παγκόσμια ημέρα άσθματος θεσπίστηκε το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα με την συνδρομή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Όλο αυτό συνέβη προκειμένου να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και βεβαίως να βελτιώσει τις μεθόδους θεραπείας του. Έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο την 1η-3η του Μαΐου. Τι είναι τώρα άσθμα? Άσθμα είναι η χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλεί παροδική στένωση των βρόγχων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, οι πάσχοντες από άσθμα μπορούν να εξασφαλίσουν μια φυσιολογική ζωή και να παραμείνουν δραστήρια άτομα εάν μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να ελέγχουν την πάθησή τους. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί η Αθανασία Τσουμελέκα, που κέρδισε, αν θυμάστε, το χρυσό μετάλλιο στο Βάδιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία δηλαδή του 2025, 26 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από άσθμα σε όλο τον κόσμο, ενώ σημειώθηκαν 450.000 θάνατοι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πάθηση έχει μελετηθεί από τα αρχαία χρόνια, πρώτα από τον Ιπποκράτη, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία της, άσθμα ίσον λαχάνιασμα, και αργότερα από τον Αρετέο, τον Καπαδόκη. Στην ασύγχρονη εποχή καθοριστική ήταν η συμβολή του Άγγλου γιατρού Henry Hyde Salter. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος για το 2026 είναι πρόσβαση σε αντιφελεγμονώδεις εισπνευστήρες για όλους τους ασθματικούς, μια ανάγκη που παραμένει επίγουσα. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος υπογραμμίζει ότι κάθε άτομο με άσθμα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων παιδιών προσχολικής ηλικίας με άσθμα, θα πρέπει να λαμβάνει εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Αυτοί οι εισπνευστήρες μειώνουν τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος και περιορίζουν τους αποτρέψιμους θανάτους από άσθμα. Κατά προτίμηση, ο εισπνευστήρας θα πρέπει να είναι ένας συνδυαστικός 2-1 που να περιέχει τόσο εισπνεώμενο κορτικοστεροειδές όσο και ένα ταχείας δράσης ανακουφιστικό. Μαζί αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα του άσθματος, προλαμβάνουν τις κρίσεις και μειώνουν τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Το άσθμα είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες και επηρεάζει πάνω από 260 εκατομμύρια ανθρώπους. Ευθύνεται για περισσότερους από 450.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως και οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους μπορούν να προληφθούν.

Αυτά σε σχέση με το άσθμα. Πάμε τώρα να δούμε τα του καιρού. Η άνοιξη από ό,τι φαίνεται είναι εδώ. Έθριος ο καιρός σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στο Ιόνιο τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Και στα νότιο-ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Αθράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά, αλλά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-βυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική, βόρειο-βυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπονται. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

πάει και όλο το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εμείς θα λείψουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε για την ασυνέχεια, όπου θα κάνουμε τι, θα μπούμε στο politika.gr και θα μοιραστούμε σας κάποιες από τις ειδήσεις του. Οπότε μία σύντομη διακοπή έρχεται και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε, κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και σε ήχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο αγόρι στην Ηλία. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ το πρωί 19 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθυμνο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρις από ελιά σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στη διεθνή επικαιρότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αύριο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politica.gr, το site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκαιρα για όλη την επικαιρότητα. Και συν τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους και στην

Συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση ο κύριος. Με τίτλους και στην συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση ο κύριος Χρυσοχοίδης.

Μονιάτικη παρένθεση. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για μαρφήν χρέος μας, να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Καταραίει η Εγεχηρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούς και Φουτζέιρα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο. Στο νοσοκομείο ο δράστης ερευνάται αν στόχευε τον Τραμπ. Κοινωνικός τουρισμός. Ρεκόρ ετήσεων με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους. Μπαίνουμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που μόλις ακούσατε, έτσι, θέματα επικαιρότητας τα περισσότερα. Νομοθετική ρύθμιση λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας στο Μέγκα σήμερα το πρωί. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Όχι, δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με το πατίνι, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Είναι τόσο επικίνδυνα, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, σημείωσε. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με πατίνι και θύμα 13χρονο στην Ηλία, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι, αν θυμάστε, τραυματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Συνελήφθηκε να αλλάξουμε θέμα σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου. 38χρονος Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους του 38χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, 5 βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, ένας φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή της Σούδας, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

καραμπόλα όμως σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε ώρα αιχμής στον ΑΒΟΑΚ, προκαλώντας βεβαίως αναστάτωση. Πρόκειται για καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της ΠΑΠ Αναστασίου. Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο και φυστάται η προσοχή για την αποφυγή δυσάρεστου απρόπτου από διερχόμενους οδηγούς που σταματούν να δουν τι έχει συμβεί.

Στην φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικών απατών στα Χανιά μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Οι νεαροί ηλικίας 27, 21 και 19 ετών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την ασυμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπάτησε πολίτες, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 62.000 ευρώ. Η υπόθεση περιλαμβάνει 6 ολοκληρωμένες απάτες και μία απόπειρα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας. Ένας επιπλέον κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πάμε τώρα στα διεθνή. Καταραίει από ό,τι φαίνεται η εκεχηρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούς και Φουτζέιρα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Σε τεντωμένο σκηνή βαίνει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών ατριβών. Η άνοδος των εντάσεων που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου ακολούθησε την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News πως το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα στενά του Ορμούς. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επιδεικνύουν ευελιξία στις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιο εύκαμπτοι δεδομένου του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα λιμάνια τους. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στα στενά του Ορμούς αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω των κοινωνικών δικτύων, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε την Δευτέρα στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, με αντικρουόμενες αναφορές από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Υπήρξε και πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 113 δολάρια ανά βαρέλι σήμερα Τρίτη, μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% τη Δευτέρα, λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του Brent κινείται πτωτικά με 1,17% στα 113,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει πτώση 2,0% στα 104,27 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετραλαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Σημειώνεται ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα είναι ότι συνδέεται με αγωγούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούς, την πιο ευάλωτη θαλάσσια αρτηρία της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο κάθε επίθεση ή πυρκαγιά κοντά στη Φουτζέιρα αποκτά αμέσως διεθνή σημασία. Δεν αφορά μόνο τα Εμμυράτα. Αγγίζει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τις τιμές του πετρελαίου και τη δυνατότητα των χωρών του κόλπου να συνεχίσουν εξαγωγές ακόμη και σε περίπτωση πλήρους κρίσης στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση στα στενά του Ορμούς καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ωστόσο, στο νοσοκομείο βρίσκεται ο δράστης που άνοιξε πυρ εχθές Δευτέρα, περίπου στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 10 η ώρα βράδυ Ελλάδος. Σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο που βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην 15η οδό και τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας πλησίων του μνημείου της Ουάσιγκτον. Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί εντός του πάρκου κοντά στο Λευκό Οίκο πριν να εντοπιστεί από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα ανταποδίδοντας τα απειρά, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε απειλή για τον πρόεδρο. Σημειώνεται ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, με τον δράστη να περνάει από ανιχνευτή μετάλλων, μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Την ώρα του περιστατικού ο πρόεδρος βρισκόταν σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Άμεσα το κτίριο, τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, πληροφορίες των ξένων μέσων λένε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance πέρασε από την περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί με αυτοκινητοπομπή νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά δεν φαίνεται να έγινε στόχος, δήλωσε ο Queen. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κάνουν εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστώσουν εάν ο ένοπλος σκόπευε να στοχεύσει τον πρόεδρο. Στο μεταξύ, οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί μερικά τετράγωνα μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε κανονικά. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου άμεσα και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης τύπου στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων. Το lockdown ήρθε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, το VNY Concept Store, το οποίο βρίσκεται στην Αχίλια 821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες απλές ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, Concept Store, και σήμερα μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ημίωρο, το δεύτερο κατά σειρά. Πάμε για το τρίτο. Πρώτα όμως περνάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο, μέρος τρίτο, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, πάμε σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια τα οποία θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το μέρος, όπως συνηθίζουμε. Ναι, συνήθως έτσι στο τρίτο μέρος εκπομπής μας καθημερινά σας δίνουμε πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Σαν και αυτήν εδώ που φαντάζομαι θα είναι έτσι μια είδηση που θα χρειαστείτε, μιας που αφορά στην επιδότηση που από ό,τι φαίνεται παίρνει παράταση για την Αγγλία, συγκεκριμένα για το ντίζελ. Από ό,τι φαίνεται είναι μικρές οι πιθανότητες για νέο Fuel Pass. Στόχος είναι να μείνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν από ό,τι φαίνεται παράταση της επιδότησης, έτσι, οπότε ελάτε να το δούμε αυτό, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει. Σε τροχιά παράτασης μπαίνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται σενάρια και εισηγήσεις για την συνέχιση του μέτρου. Και μετά το Μάιο, την ίδια ώρα το Fuel Pass συγκεντρώνει λιγότερες από ό,τι φαίνεται πιθανότητες να παραταθεί, με το οικονομικό επιτελείο να στρέφεται σε λύσεις που έχουν πιο άμεσο αποτύπωμα στην αγορά. Η επιδότηση στην Αγγλία, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, λειτουργεί οριζόντια και αποτυπώνεται άμεσα στο τελικό κόστος για όλους. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η βεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς διατηρούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 111-112 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για απόσυρση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για άμεση συγκράτηση της τιμής ντίζελ στην Αγγλία. Για το λόγο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται εισηγήσεις για παράταση του μέτρου, ακόμη και σε μηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με την πορεία των τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το μέτρο πήρε ήδη παράταση για το Μάιο. Έτσι, με τα 20 λεπτά το λίτρο, 16 λεπτά συν ΦΠΑ, να μένουν στην Αγγλία και το κόστος να φτάνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις. Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί την ραχοκοκαλιά των μεταφορών, καθώς χρησιμοποιείται από φορτηγά που διακινούν προϊόντα σε όλη τη χώρα, αλλά και από ταξί, τουριστικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στην τιμή του επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας της αγοράς. Η συγκράτηση της τιμής του ντίζελ λειτουργεί ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις, περιορίζοντας το κόστος μεταφοράς που ενσωματώνεται στις τελικές τιμές. Από τα τρόφιμα μέχρι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, το κόστος καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Παράλληλα, η επιδότηση συμβάλλει στην συγκράτηση του κόστους μετακίνησης για επαγγελματίες και ιδιώτες, περιορίζοντας τις πιέσεις σε κόμιστρα και υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μέτρο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες παράτασης σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στην λογική της προσωρινότητας και της προσαρμογής, με στόχο να παρέχουν άμεση ανακούφιση χωρίς να δημιουργούν μόνιμα δημοσιονομικά βάρη.

Ξεκινούν όμως, για να αλλάξουμε θέμα, οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ, εντάξει. Οπότε καλό θα είναι να το γνωρίζετε αυτό. Να σας πω πως από σήμερα 3η 5 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως σημειώνεται από τον οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και στα ΚΕΠ όλης της χώρας, έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Τα προγράμματα για τα οποία ξεκινάει η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κοινωνικός και ιαματικός τουρισμός, 27.415 δικαιούχοι, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό τουρισμό. Εκδρομικά προγράμματα, 4.900 δικαιούχοι, πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, 117.000 δικαιούχοι, πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, 5.000 δικαιούχοι, παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16, με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων. Να σημειωθεί πως στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης. Ειδικά για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και ως 11 απλές λούσεις δωρεάν σε μονίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού. Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Πώς γίνονται τώρα οι αιτήσεις? Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα ΚΕΠ, και να προσκομίσουν τα εξής: οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους, ΑΜΚΑ δηλαδή, καθώς και των προστατευόμενων μελών τους, π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ, ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός Μητρώου τους. Έτσι, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, www.opeka.gr, ή μέσω των ΚΕΠ. Οι επιχειρήσεις, καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπολία, εκδοτική οίκη και θέατρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τις 25 Μαΐου 2025. Ναι, 2026.
λάθος του άρθρου. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο κ. Παπαινόνδας Τσαβές, δήλωσε πως ο ΟΠΕΚΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του λογαριασμού αγροτικής εστίας, ξεκινώντας φέτος νωρίτερα τις αιτήσεις για συμμετοχή σε διακοπές με ειδική μέρημνα για περισσότερες διανυκτερεύσεις σε πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Εύρου και με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που φέτος περιλαμβάνει και την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο με ειδική μέρημνα στα παιδιά αμαία και στις ορφανικές οικογένειες.

Η Ελλάς, λέει, προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα μαϊμού για υπέρβαση ταχύτητας. Για μια νέα απάτη προειδοποιεί η Ελλάς, με απατεώνες να στέλνουν μέσω μηνυμάτων link και να καλούν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν πρόστιμα τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Η Ελλάς αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους συνδέσμους που υπάρχουν σε μηνύματα, καθώς πολλές φορές πρόκειται για απάτη. Η πιο γνωστή απάτη που αφορά σε SMS είναι η εξής, η οποία γράφει πως το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα, και σας παραπέμπει έτσι σε κάποιο link που εάν πατήσετε εκεί προφανώς θα αντιμετωπίσετε θεματάκια. Μην βιαστείτε λοιπόν να πατήσετε το link, να ελέγχετε πάντα τον αποστολέα, να μην ανοίγετε συνδέσμους με ύποπτα μηνύματα και βεβαίως να μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά σας στοιχεία, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η Ελλάς μάλιστα έκανε και μια σχετική ανάρτηση που αναφέρει μη βιαστείς να το πατήσεις, έλεγχε πάντα τον αποστολέα, μην ανοίγει συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα, μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Τα παραπλανητικά μηνύματα ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχές παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Στην πραγματικότητα τα μηνύματα αυτά είναι απάτες με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, το γνωστό phishing, έτσι, με σκοπό να γνωρίζουν τα στοιχεία τραπεζικών καρτών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών, προκειμένου να κάνουν τι, να αποσπάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς μας. Προσοχή λοιπόν, και πάλι προσοχή, γιατί σχεδόν καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν θύματα, έτσι, σε τέτοιες απάτες.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα πρόστιμα της εφορίας. Νέο πλαίσιο για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων. Ελάτε να δούμε ποιους αφορά και από πότε θα ισχύσει. Αναδρομικές λοιπόν μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80% αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος, η ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής. Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ε9. Στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού έμφυα που εκδίδονται μηχανογραφικά. Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024. Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από την δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης. Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπόν επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για έμεσους φόρους πλην Α και φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, επανέλαβε, κάνοντας αναφορά στο μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετοπική σύγκρουση με φόντο το όχι για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στο Αμπου Ντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και σε ήχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα 13χρονο αγόρι στην Ηλία. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ το πρωί 19 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίκια και 110 κάλικες διέθετε 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ρέθυμνο. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου. Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρις από ελιά σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στη διεθνή επικαιρότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αύριο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας πω πως βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

άμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερών, χωρίς την χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr, αποκτώντας μέσα σε λίγες μόνο ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας το δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς. Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, το ενδιαφερόμενος δηλώνει εάν ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου και καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος. Στην συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικότερο την ληξιαρχική πράξη θανάτου και προχωρά στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζεται. Με την καταβολή του σχετικού τέλους η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο και η διαδικασία προχωρά άμεσα. Τα διαθέσιμα έγγραφα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που σχετίζονται με μια διαθήκη. Περιλαμβάνουν βεβαιώσεις για το αν υπάρχει ή όχι αδημοσίευτη διαθήκη, πιστοποιητικά για το αν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, καθώς και αντίγραφα πράξεων δημοσίευσης ή απόρριψης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις παρέχονται και έγγραφα που αφορούν την ακήρυξη ιδιόγραφων διαθήκων ως κύριων. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται σε μορφή PDF, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Το κόστος για την έκδοση των εγγράφων ξεκινά από 25 και φτάνει έως και τα 45 ευρώ ανάλογα με το είδος, ενώ για αιτήσεις που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις προβλέπεται προς αύξηση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες που χειρίζονται συλλογικά τέτοιες υποθέσεις. Η μεγάλη τομή, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της πρόσβασης, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθηκών. Με το νέο πλαίσιο που εισήγαγε νόμος, η αρμοδιότητα πέρασε από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν εξαρτάται πλέον από τα επιβαρημένα δικαστικά προγράμματα, αλλά ολοκληρώνεται άμεσα από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Στην πράξη, όταν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη δημοσίευσης και την καταχωρεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Η καταχώρηση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα την ενημέρωση του ληξιαρχείου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έτσι, οι κληρονόμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε αποδοχή κληρονομιάς και σε κάθε επόμενη πράξη που απαιτείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ιδιόγραφων διαθηκών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δικαστική διαδικασία για να αναγνωριστούν ως έγκυρες. Πλέον ο συμβολαιογράφος μπορεί να τις κηρύξει κύριες, δηλαδή να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους ως προς την γραφή και την υπογραφή μέσα από μια σύντομη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μειώνει δραστικά το χρόνο και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους, ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες αμφισβητήσεων. Η πρακτική αξία της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά ακινήτων. Μέχρι σήμερα πολλές μεταβιβάσεις καθυστερούσαν λόγω εκκρεμωτήτων γύρω από τη δημοσίευση διαθηκών. Με την νέα λοιπόν αυτή διαδικασία, οι εκκρεμότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση αγοραπολισιών και άλλων συναλλαγών. Παράλληλα, μειώνεται η αβεβαιότητα για τους αγοραστές και τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν σαφή εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου. Ταυτόχρονα ενισχύονται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό μητρό, ενώ η δυνατότητα

αλήθευσης των εγγράφων μέσω μοναδικού κωδικού εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλίωσης ή αμφισβήτησης. Το σύστημα λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένες.

0: είμαστε λοιπόν και στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ, φαντάζομαι.
0: Χαίρομαι και εγώ.
1: Σε βλέπω σπορτίβα σήμερα.
0: Είμαι σπορτίβ σήμερα. Μετά από το ραδιόφωνο έχω προπόνηση.
1: Α, ναι.
0: Έχω προπόνηση. Ξεκίνησα γυμναστήριο.
1: Ξεκίνησε.
0: Μετά από 3 χρόνια, Νίκο, το αποφάσισα. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, ασφαλώς.
0: Γιατί η υγεία μας είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Και η ευεξία στη
1: Ακριβώς.
0: συνέχεια. Οπότε καλό θα είναι, εάν δεν το έχετε βάλει στην ζωή σας, εάν δεν έχετε βάλει στη ζωή σας την άσκηση, το γυμναστήριο, εντάξει, όχι απαραίτητο το γυμναστήριο, την άσκηση θα
1: την
0: πω.
1: Άσκηση,
0: γιατί
1: ναι.
0: κάποιοι επιλέγουν το γυμναστήριο, κάποιοι επιλέγουν άλλους τρόπους.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
0: Γύμνασης, ακριβώς.
1: Πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Το κάνετε,
1: ακριβώς.
0: Γιατί μόνο ωφέλη θα έχετε. Νίκο, σήμερα έρχεσαι με 3 θέματα. Το ένα αφορά στην συνέντευξη που είχες με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη, με τον οποίο μιλήσατε για τον πρωτογενή τομέα. Στην συζήτηση που είχες με την κυρία Κλαούντια Προήμου, η οποία είναι ξενοδόχος, και μιλήσατε για τη νέα σεζόν ουσιαστικά, για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πράγμα από τώρα και έπειτα, έτσι, τουρισμός κλπ. Και το τρίτο θέμα έχει να κάνει με μια εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα, στο νέο κέντρο της Αρχιεπισκοπής. Για αυτό το θέμα μιλήσατε με τον εσωτερικό σου συνεργάτη, τον κύριο Μανώλη Ζευγαδάκη. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που σου έδωσε ο κύριος Τζεδάκης και τι ακριβώς συζητήθηκε σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης Αγάπη έχει ξεκινήσει ένα διάλογο, τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί πρακτικά ξεκινάει την Πέμπτη. Ένα διάλογο, μια δημόσια διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική, όπως ξέρουμε, καθορίζει όλες τις κινήσεις, τις στρατηγικές που πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε αυτός να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα όρια βέβαια και τα πλαίσια τα δίνει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει λοιπόν η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Αρχίζει ο διάλογος για αυτήν από την Περιφέρεια Κρήτης με μια εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη, και εκεί όλοι οι παραγωγικοί φορείς, όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα θα βρεθούν για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Και μιλάμε για την ολοκομεία, μιλάμε για την κτηνοτροφία, μιλάμε για τη μελισσοκομεία, μιλάμε για την αλιεία, μιλάμε για τα κυπευτικά, όλα αυτά τα προϊόντα που παράγει η γη και η θάλασσα της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτές οι προτάσεις, όπως μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, μετά θα κατεθούν στο Υπουργείο, ούτως ώστε να διαμορφώσει και εκείνο την πρότασή του, με τρόπο ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι παραγωγικοί τομείς του πρωτογενούς τομέα όλης της Ελλάδας. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή εκ μέρους του κυρίου Τζεδάκη. Εκείνο που, επειδή κάποια στιγμή μιλήσαμε για επιδοτήσεις και για ενισχύσεις, ο κύριος Τζεδάκης είπε κάτι για το οποίο συμφωνώ και εγώ, αγάπη. Είπε δηλαδή ότι πρέπει να ρίξουμε, να μην στηριζόμαστε στις ενισχύσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να στηριζόμαστε στη δική μας παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα. Χαρακτηριστικά είπε ότι εάν έχεις μια καλή χρονιά στο λάδι, για όλη την Κρήτη, αν βγάλεις 100.000 τόνους, για όλη την Κρήτη μιλάμε, θα βγάλεις 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Οι ενισχύσεις που παίρνεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για την Κρήτη είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό το είπε ο κύριος Τζεδάκης, για να δούμε
0: μια
1: τη διαφορά.
0: Ναι,
1: ότι καλό είναι να δίνουμε τις προσπάθειές μας να παράγουμε παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, και αυτές τις δυσκολίες έρθει η κοινή αγροτική πολιτική ενδεχομένως να μπλύνει. Παρά λοιπόν τις δυσκολίες που υπάρχει, συμφέρει περισσότερο να παράγεις παρά να περιμένεις τα έτοιμα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις έσοδα, ας πούμε, για να μπαίνεις στην τσέπη του παραγωγού, οι επιδοτήσεις, αντί να μπαίνουν τα λεφτά που θα βγάλει την παραγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, αυτή είναι και μια κατεύθυνση στην οποία έντωσε ο κύριος Τζεδάκης όσον αφορά το πού θα κινηθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτά σε γενικές γραμμές και συνοπτικά.
0: Mm-hmm. Τώρα, με την κυρία Κλαούντια Προήμου, που είναι ξενοδόχος, μιλήσατε για την απορία του ξενοδοχειακού κλάδου, έτσι, στη νέα αυτή σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει.
1: Η αφορμή για να γίνει συζήτηση με την κυρία Προήμου ήταν η συνάντηση που είχα, πρώτη φορά τη συναντούσα την κυρία Προήμου. Είναι μάλιστα, αλλοδαπής καταγωγής, είναι από τη Ρουμανία η κυρία, mm-hmm. η κυρία Κλαούντια Ντάσιου πρωί μου, έχει ένα ξενοδοχείο στον, στον Πλατανιά των Χανίων. Η αφορμή δόθηκε από τη συνάντησή μας εξαιτίας της εκδήλωσης που έγινε για την, από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν από τις πρωτεργάτριες της δημιουργίας του Τμήματος Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου, για το οποίο είχαμε συζητήσει.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε λοιπόν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι παρόμοια σε όλη την Κρήτη, τα ίδια και στην, το προσωπικό, η χαμηλή εκπαίδευση του προσωπικού και όλα αυτά που έχω μιλήσει με τους ξενοδόχους και με του Ηρακλείου τους ξενοδόχους. Αυτό που είπε είναι ότι δημιουργήσανε αυτή την ομάδα των γυναικών επιχειρηματιών για να μπορέσουν και αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό μέσα από τη δραστηριοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στα Χανιά τόσο πολύ όσο σε άλλα μέρη.
0: Δεν είναι τόσο δραστήριο.
1: Δεν είναι
0: δηλαδή
1: τόσο δραστήριο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία τους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Μάλιστα, είναι, η κυρία Πρωί μου νομίζω είναι η μοναδική γυναίκα μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Εκμεταλλευόμενη εντός εισαγωγικών και αυτή την ιδιότητά της, κινητοποίησε γυναίκες, όχι μόνο ίδια αλλά και άλλες, και η κυρία Λιραράκη, με την οποία ελπίζω να έχω αύριο την ευκαιρία να συζητήσω για το ίδιο θέμα, εκείνη δραστηριοποιείται στον τομέα της βιώσιμης μόδας, σχεδιάζει παπούτσια, ρούχα sustainable που λένε, βιώσιμα όπως λένε στα ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, η κυρία Πρωί μου λοιπόν είπε ότι μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση του τμήματος θα προωθηθεί και ο τουρισμός, γιατί όλες αυτές οι γυναίκες μέσα από το τμήμα θα αναδείξουν τη δουλειά τους και η συνέχεια αυτή θα φανεί στον κόσμο και έτσι θα τονωθεί η όλη κίνηση τουριστική και στα Χανιά, και αυτό βέβαια θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από ομιλίες, μέσα από εκθέσεις, όλα θα τονωθεί έτσι το τουριστικό ρεύμα στα Χανιά.
0: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τα Χανιά το καλοκαίρι βουλιάζουν στην κυριολεξία.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και από Αθηναίους επισκέπτες, έτσι. Ναι. Αλλά και από.
1: Αυτό βέβαια που είπε είναι να μην κρατήσει. Που ευχήθηκε. Ακριβώς. Που ευχήθηκε, το εύχονται όλοι οι ξενοδόχοι, να μην κρατήσει πολύ ο πόλεμος, γιατί αυτό θα είναι ένα σταθής παράγοντας.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ένα σταθής παράγοντας όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Τον τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος, η αλήθεια είναι, και ψυχολογία δεν θα έχει αν συνεχιστεί όλο αυτό. Αλλά και θα έχει δεύτερες σκέψεις προκειμένου να ταξιδέψει. Ο φόβος
1: και
0: όταν σε διακατέχει δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Και θα αυξηθούν και τιμές. Δηλαδή και στα αεροπορικά
0: εισιτήρια.
1: Ακριβώς και στη διαμονή. Γιατί ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και των αεροπορικών εταιριών.
0: Αλυσιδωτή αντίδραση.
1: Ακριβώς.
0: Όπως πάντα. Και να κλείσουμε λέγοντας μας δύο λόγια για την Εσπερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως μας είπες, αύριο. Έτσι. Αύριο στο νέο χώρο της Αρχιεπισκοπής.
1: Ναι, στο νέο κτίριο, ένα νέο κτίριο υπερσύγχρονο που έχει αναδομήσει η Αρχιεπισκοπή.
0: Είναι
1: βέβαια
0: ακριβώς απέναντι από την Αρχιεπισκοπή.
1: Ακριβώς, από τα σημερινά.
0: Τη γνωστή την παλιά.
1: Ναι, ναι, απέναντι τον Άγιο Μινά, εκεί που ήταν παλιά μια αγροτική τράπεζα,
0: mm-hmm.
1: Και αργότερα τράπεζα Πειραιός, θα το θυμούνται οι Ηρακλειώτες, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, είναι στην Αγίου Μινά πάντως, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Μινά. Έχει ανακαινιστεί εκ θεμελίων, θα λέγαμε, αυτό το κτίριο. Με τη βοήθεια βέβαια και της περιφέρειας Κρήτης, είναι κάτι που έχει τονίσει και ο Αρχιεπίσκοπος πολλές φορές, ότι αυτό το έργο γίνεται, όπως και το έργο που γίνεται τώρα της ανακαίνησης, της αναπαλαίωσης, να το πούμε έτσι, του Αγίου Μινά, έγινε με χρηματοδότηση της περιφέρειας, με τη βοήθεια της περιφέρειας. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο έχει δημιουργηθεί μια αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία αύριο θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό, σε αυτή την Εσπερίδα που έχει να κάνει με τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου. Για να εορταστούν τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου από την Βενετία. Και θα μιλήσουν βέβαια ειδικοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, σχετικά με τη ζωή, επαναλαμβάνω, και το έργο του πρώτου επισκόπου Κρήτης, δηλαδή του Αγίου Τίτου.
0: Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν.
1: 6 ώρα το απόγευμα, ελεύθερη είσοδο, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγάπη, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
1: Επίσης.
0: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Περισσότερα από εμάς αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, σε τρεις μεταδόσεις, στη ζωντανή 12 με 1, στην επανάληψη την νυχτερινή 8 με 9 και βεβαίως στην πρωινή επανάληψη της επόμενης μέρας 7 με 8 το πρωί.

Άλλαξε ο καιρός, όπως αναμενόταν. Έχουμε σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες. Γνήσια, ανοιξιάτικες, θα εξελιχθούν έως και σε καλοκαιρινές. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, πέραν του καλεσμένου που θα είναι μαζί μας εδώ, γύρω στις και μισή, δηλαδή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως έχουμε να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μονόλογο, να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς. Πριν πω οτιδήποτε, να πω ότι ήρθε μια σημαντική είδηση νωρίς το πρωί σήμερα από τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος μετά την δυνατή, θα έλεγα, δυναμική δημοσιογραφική παρέμβαση και τη δική μας, διότι υπήρξε μια μερίδα δημοσιογράφων και μέσων στην χώρα που έπαιξε πολύ δυνατά την υπόθεση Πατίνια. Έτσι. Νιώθω πολύ χαρούμενος, αφού έχω πληροφορηθεί ότι με νομοθετική ρύθμιση οι ανήλικοι θα απαγορεύεται να κινούνται με πατίνια στους δρόμους. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι, κυρίες και κύριοι, το αυτονόητο. Και είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Η πολιτεία πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία, τον πολίτη, τον δημοσιογράφο που αποτελεί τη φωνή της κοινωνίας. Όπως τη φωνή της κοινωνίας προσπαθήσαμε να την εκφράσουμε το 2015 και βεβαίως αντιμετωπίσαμε τα χειρότερα από τη σπήρα των απατεώνων. Και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί χθες ξεκίνησε να προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ από τον Sky, που για μένα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ίσως αν εγώ έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν θα το έφτιαχνα τόσο καλά όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει φτιαχτεί αυτή η σειρά, την οποία θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί με ρωτούν γιατί έχω αυτό το μένος κατά του Τσίπρα ακόμα και σήμερα. Διότι πέραν της εξόντωσής μου, που επιχειρήθηκε από ανθρώπους του, μιας και ήμουν ο μόνος τόσο απέναντι δημοσιογραφικά και τόσο κόντρα σε τοπικό επίπεδο, θέλω να πω ότι οι απαντήσεις βρίσκονται και στο ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται χθες από τον Sky και που πρέπει όλοι να δούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε το τι συνέβη τότε, την πραγματική ιστορία. Αποτελεί, φίλες και φίλοι, μια προσωπική μου δικαίωση για όσα έλεγα και έγραφα κατά της κυβέρνησης Τσίπρα εκείνη την περίοδο. Προσωπικά, καμία έκπληξη για τις αποκαλύψεις. Το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται πριν καν φορεθεί, γιατί ο Τσίπρας πολύ απλά ίσον με κινέζικο πουλόβερ κακής ποιότητας που αυτοπροβάλλεται και αυτοδιαφημίζεται ως κάτι σπουδαίο. Φούσκες και τρίχες. Εδώ θέλω να αφήσετε τους ξένους. Τι λένε οι ξένοι, αφήστε τους. Αυτοί μπορεί να έχουν σκοπιμότητα, έτσι. Από εγώ και τη δεύτερη σκέψη μπορεί να κάνεις, ότι θέλουν να στηρίξουν μια άλλη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και βγαίνουν σήμερα κάτω. Τα αφηγήματα αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε. Αφήστε τους ξένους. Οι ίδιοι οι συνεργάτες του και οι υπουργοί του τα ομολογούν. Ο απατεώνας αυτός μας δούλευε κανονικά και έπαιζε την Ελλάδα στα ζάρια με μόνη επιδίωξη να καταλάβει την εξουσία, μαζί με μία δράκα από καραφλοδαίμονες και αποτυχημένους βολημικούς της εξουσίας, νοσταλγούς κομμουνιστικών καθεστώτων. Κρίμα που δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, το λέω αυτό για εσχάτη προδοσία, θα έπρεπε ο Τσίπρας να δικάζεται σήμερα ή θα έπρεπε να έχει δικαστεί ήδη. Θέλω να πω ότι πραγματικά αποτύχει, γλιτώσαμε την επιστροφή μας στην εποχή του λίθου. Διότι με αυτούς τους τύπους εκεί πηγαίναμε. Αυτό ως πρωτοσέλιδο της σημερινής πηξίδας, ως μια δικαίωση, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που έρχεται ακόμα μια φορά, επί της ουσίας 11 χρόνια μετά, από αυτά τα δραματικά γεγονότα που έζησε η Ελλάδα το 2015, όταν η πρώτη φορά αριστερά πήρε την εξουσία. Από ένα λαό που παραπλανήθηκε, αποπλανήθηκε, ξεγελάστηκε, εξαπατήθηκε και στήριξε τις ελπίδες του σε αυτούς τους πολιτικούς τσαρλατάνους. Σε μια δράκα ανθρώπων που πραγματικά, εκτός από ότι δεν ήξεραν τι τους γινότανε, δεν ήταν εκτός πραγματικότητας, ήταν σαν να βάλεις τώρα εμένα και το Γιάννη σε ένα διαστημόπλιο και να μου πούν ή να μας πούν
οδηγήστε το. Δεν ξέρουμε ούτε καν από πού παίρνει μπροστά. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Ήταν ένα τσούρμο από ιδεολειπτικούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν φάει πολύ σφαλιάρα στη ζωή τους, περιθωριοποιημένοι, κοινωνικά απομονωμένοι, κομπλεξικοί, όπως ακριβώς σας το λέω. Και που πραγματικά το μοναδικό πράγμα που ζητούσαν ήταν η ρεβάνς και η εκδίκηση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα έχουν πει οι ίδιοι και τα έχουν ομολογήσει στα συνέδρια της διάλυσής τους. Όταν διέλυαν το κόμμα τους στο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαιναν από του βήματος του συνεδρίου και έλεγαν αυτά τα πράγματα. Μας μισούν, το θυμάσαι? Διότι ήρθαμε να πάρουμε τη ρεβάνς. Έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μια κανονικότητα για αυτούς αυτή η εκδικητικότητα απέναντι στην κοινωνία, το κοινωνικό μίσος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι δικό μου. Περιγράφω αυτό που οι ίδιοι έχουν ομολογήσει. Ήδη το έχουν ομολογήσει. Και τώρα φαίνεται και με τον ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο θα δούμε και πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες αυτό, ακόμα και αυτοί που έκαναν το λάθος και εξαπατήθηκαν, γιατί συμβαίνει στη ζωή, δεν έχεις εξαπατηθεί. Και εγώ έχω εξαπατηθεί και εσύ έχεις εξαπατηθεί. Λοιπόν, και δεν εννοώ μόνο πολιτικά. Εννοώ και κοινωνικά και ανθρώπινα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πρέπει να το δουν όλοι αυτό το ντοκιμαντέρ για να καταλάβουν ποιοι τους εξαπάτησαν και να τους σβήσουν από τον πολιτικό χάρτη. Πολλοί λένε, μα τι τα βάζεις σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και είναι κρυμμένος. Είναι κρυμμένος και προσπαθεί να βρει το ζάλο του. Προσπαθεί να βρει την ισορροπία του. Προσπαθεί να επιστρέψει. Γιατί? Για να εκδικηθεί ξανά, όπως το έκανε το 2015. Και αυτό οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να το επιτρέψουν δεύτερη φορά. Ο Τσίπρας είναι, ξαναλέω, ένας πραγματικά επικίνδυνος άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως, που κακώς δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κακώς δεν έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Γιατί δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Αλλά κακώς που δεν έχει οδηγηθεί. Και αυτός και όλοι εκείνοι οι οποίοι τα ομολογούν σήμερα, που τον περιστήχιζαν και συνέχιζαν να μας δουλεύουν ψιλόγαζοι μαζί με αυτόν, και η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης και ο Βαρουφάκης, όλη αυτή η παρέα, και ο Σταθάκης, ο οποίος γελούσε εχθές, έτσι, τα είδες φαντάζομαι, λέει, του λέγαμε, λέει, γιατί τα λες αυτά, λέει, μα αυτό, λέει, αρέσει, αφού λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες, του το έλεγαν οι ίδιοι, λέει, ναι, αλλά αρέσει στον κόσμο, δηλαδή αρέσει να τον εξαπατάς, γιατί εσείς έχετε βάλει τις νόρμες και τις σταθερές να θέλετε και να ζητάτε αυτούς που σας εξαπατούν, αυτούς που σας λένε ψέματα, διότι κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ευχάριστα ψέματα και δυσάρεστες αλήθειες σε αυτή τη ζωή. Και εσείς συνήθως, οι περισσότεροι τουλάχιστον, επιλέγετε τα ευχάριστα ψέματα. Τα ευχάριστα ψέματα φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι θα αφιερώσω αρκετό χρόνο και τις επόμενες μέρες εδώ για την αναβίωση αυτής της ιστορίας, για να το χωνέψουν πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν rebranding, ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν αυτά τα πράγματα και που επιθυμούν να παίξουν ξανά ρόλο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη, ο Μανώλης Σουσαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μου ο Γιάννης, ο Δασκαλάκης στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη. Είναι μαζί μας επίσης η Ζέδα Κουλουβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Κυρίες και κύριοι, στα ψηλά της ειδησιογραφίας αυτή την ώρα, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι και η ελληνική άνοιξη με τους Άραβες του κόλπου να είναι πιο κοντά στην Ελλάδα από ποτέ. Η αεράμυνα με τους ελληνικούς Patriot αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Η επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ τις προηγούμενες μέρες ενίσχυσε τις σχέσεις Αθήνας με τον αραβικό κόσμο, ενώ σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Αμπουντάμπι νομίζω ότι ανοίγει ακόμα ένα κεφάλαιο σημαντικών διπλωματικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων.

στην Ιρλανδία τους αντίστοιχους τους δίκασαν. Είπαμε θα έπρεπε να έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη. Ο Γιώργος μου σχολιάζει, ο Λαφαζάνης τα είπε όλα. Ευχαριστημένα αυτιά, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και ο Γιώργος λέει, είμαι ακροατή σου πολύ παλιότερα από το 15. Μασόκαρες όταν τα έλεγες και τα έγραφες αυτά από του βήματος του ραδιοφώνου του Ραδιοκρήτη τότε, ωστόσο η ιστορία σε δικαιώνει. Μπράβο αγόρι μου. Δεν θέλω μπράβο, δεν αναζητώ κανένα μπράβο, αγαπητέ Γιώργο και φίλες και φίλοι. Ζητώ όμως να κατανοήσετε πράγματα που ακόμα και σήμερα παραμένουν ζωντανά. Ξέρετε, το κεφάλι του φιδιού, εάν δεν το πολτοποιήσεις και απλά το τραυματίσεις, το φίδι εξακολουθεί και σέρνεται και είναι επικίνδυνο να σε δαγκώσει. Καλωσορίζω και τον Μανώλη που είναι εδώ μαζί μας. Τι μου θυμίζεις, λέει, από εκείνη την εποχή. Πραγματικά, λέει, πόσα χρόνια μπροστά βρέθηκες. Μανώλη, απλά είμαι οπαδός του ρεαλισμού και έχω μια δυνατότητα να μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα.

Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι για την επικοινωνία σας. Μιας και λέμε για αλήθειες, πρέπει να πάμε σε μια άλλη μεγάλη αλήθεια, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μιας και χθες δεν καταφέραμε λόγω χρόνου, φιλοξενώντας εδώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, θέλω να σας πω για δύο άλλες αλήθειες σήμερα που ίσως έχουν περάσει στα ψηλά για κάποιους, ειδικά για εκείνους που δεν είναι αναγνώστες της σελίδας μου στα social media. Η μία είναι μία υπόθεση που αφορά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, της εργατικής Πρωτομαγιάς, και μιας και αυτό έπεσε Παρασκευή και ακολούθησε Σαββατοκύριακο που δεν ήμασταν μαζί, είναι καλό να το δούμε σήμερα. Γιατί στα ψηλά γράμματα της ιστορίας έχει περάσει ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς το 1941 στη Μόσχα, όπου σταλινικοί και χιτλερικοί γιορτάζουν μαζί στην πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης λίγο μετά τον διαμελισμό της Πολωνίας, όπου ο στρατάρχης Τιμοσένκο μαζί με τους Ναζί του Χίτλερ είχαν καθαρίσει στη συγκεκριμένη αποστολή. Ιδεολογικοπολιτικά συγγενείς, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η παραμύθα πρέπει κάπου να έχει και ένα όριο, διαβάζοντας τα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Όσοι θέλουν να δουν σχετικό βίντεο απόσπασμα με τους Ναζί μαζί χέρι-χέρι αγκαλιά με τους σταλινικούς στη Μόσχα να γιορτάζουν την εργατική Μοτρομαγιά σε μια στρατιωτική παρέλαση, μπορούν να μου απευθυνθούν στο Messenger και να τους στείλω το σχετικό link να το δουν με τα ματάκια τους. Έτσι, γιατί οι σταλινοφασίστες, έτσι, και οι Ναζί του Χίτλερ ήταν μαζί. Έτσι, τα υπόλοιπα αφήστε τα.

0: Πάμε στην άλλη σημαντική υπόθεση που επίσης λόγω χρόνου αφήσαμε χθες και θέλω να μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας, μιας και είδαμε αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες με το Στολίσκο, ο οποίος σε διεθνή ύδατα ακινητοποιήθηκε επί της ουσίας και του απετράπη η προσέγγιση στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ με τελικό προορισμό την Γάζα. Αν και δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από μια δημόσια επιστολή που απίφθηνα στον Ιάσονα Αποστολόπουλο για το ποιος ή ποιοι χρηματοδοτούν τους συμμετέχοντες στους στολίσκους και για ποιο λόγο, διότι βεβαίως δεν συμφέρει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, έτσι, το οποίο έχει πάρα πολλά υποερωτήματα, αγαπητέ μου Γιάννη. Δηλαδή, αυτά που είπαμε τότε και τα οποία δεν έχω πρόβλημα να τα ξαναπώ, είναι πού βρίσκεται ο χρόνος και τα λεφτά όλοι αυτοί να κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες αποστολές, τέτοια ανδραγαθήματα, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, με τις φλωτίλες και τους στολίσκους, οι οποίοι παραμένει άγνωστο ποιοι τους χρηματοδοτούν. Αλλιώς να μας πούν τι δουλειά κάνουν όλοι εσείς που μετέχετε σε αυτές τις ιστορίες και πού βρίσκεται τα λεφτά και τα περισσευούμενα σκάφη, γιατί ξέρεις, τα σκάφη κατάσχονται. Ένα σκάφος κοστίζει μια περιουσία. Μπορεί να δουλεύεις ολόκληρη στη ζωή και να μην καταφέρεις να πάρεις ποτέ να αποκτήσεις ένα σκάφος. Εδώ θέλω να σου πω ότι τόσα σκάφη για πέταμα, αυτοί οι ανθρωπιστές, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό? Πρέπει να το εξηγήσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε τρόφιμα κουβαλούν, όπως προκύπτει, ούτε βεβαίως φάρμακα για τους Παλαιστίνιους, όπως και πάλι αποδείχτηκε. Τα συγκεκριμένα φορτία ήταν ναρκωτικά και προφυλακτικά. Είναι απορίας άξιο μάλιστα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι η κόρη του Γιάσερ Αραφάτ δεν έχει κουνήσει δακτυλάκι για τους πατριώτες της και ζει σε ευημερία κάπου μακριά από την πατρίδα της. Στην ιστορία μας λοιπόν, όπως αυτή έχει λάβει χώρα, πρέπει να πούμε ότι ισχύουν κάποια πράγματα και κάποιοι νόμοι. Τι ισχύει όταν ένα κράτος λοιπόν δέχεται εισβολή, διότι αυτό είναι, από ένα στολίσκο, ο οποίος δεν έχει καμία άδεια να πλεύσει στα χωρικά του ύδατα, ούτε να προσεγγίσει λιμάνια κατόπιν αποκλεισμού που έχει επιβάλει μετά από τρομοκρατικό χτύπημα που το ίδιο το κράτος έχει δεχτεί. Συνήθως αναχαιτίζει τα πλοία και διαπιστώνει ότι αυτά κουβαλούν ναρκωτικές ουσίες. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα. Οι ναρκέμποροι, διότι αυτός που κουβαλάει ναρκωτικά, Γιάννη, και οι διακινητές, γιατί ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, αφέτησαν ελεύθεροι. Γιατί? Εάν εσένα σε σταματήσει εδώ η αστυνομία, σου κάνει ένα έλεγχο και βρει μισό κιλό χασίς, θα σε πάνε στο αυτόφορο και με βραχιολάκια μέσα. Αυτοί που τους έπιασαν με ναρκωτικά στα σκάφη, γιατί είναι ελεύθεροι? Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι περίεργο, γιατί είναι ελεύθεροι. Ο Στολίσκος δεν είχε καμία άδεια να φτάσει στη Γάζα. Το Ισραήλ τον αντιμετώπισε ως παραβίασης αποκλεισμού και τον σταμάτησε πολύ πριν πλησιάσει καν τον προορισμό του σε διεθνή ύδατα, πράγμα που, προσέξτε, με βάση την διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς είναι επιτρεπτό. Γιατί δεν ζήτησε άδεια, αν πραγματικά αυτός ήταν ο σκοπός? Η λογική δεν θα έλεγε ότι αφού θες να πας να συνδράμεις στους ανθρώπους αυτούς, ποιο είναι δικαίωμά σου? Αναφέρεται. Εγώ θέλω να πάω να συνδράμω. Γούστο μου και καπέλο μου. Πρέπει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες. Να ζητήσει άδεια. Να πεις ότι ξεκινάω από εκεί, είμαστε αυτοί, θα έρθουμε εκεί, θα φέρουμε να ξεφορτώσουμε και θα φύγουμε 10 τόνους πράγματα. Ένα τόνο τρόφιμα. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί πολύ απλά ο σκοπός τους δεν είναι καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Ο σκοπός τους είναι η σπέκουλα και η φασαρία. Γιατί απλά ενώ γνώριζαν την κατάληξη, ουσιαστικά Αυτό επέλεξαν. Αφήστε δε, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, που δεν κουβαλούσαν καμία απολύτως βοήθεια. Ήθελαν όμως να αναχαιτιστούν και να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα. Όλοι όσοι μετήχαν γνώριζαν από την αρχή την κατάληξη της ιστορίας. Όπως άλλωστε έχει επαναληφθεί, έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Ο ναυτικός αποκλεισμός, κυρίες και κύριοι, θεωρείται επιτρεπτό σε ένοπλη σύγκρουση με βάση τους κανόνες όπως το San Remo Manual, αλλά και νόμιμος, αφού έχει δηλωθεί επίσημα και δεν στοχεύει αμάχους, ενώ επιτρέπει ανθρωπιστική βοήθεια υπό όρους. Δηλαδή, βλέπεις εδώ. Θέλεις υπό όρους, μπορείς να δώσεις ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα κράτος μπορεί να σταματήσει πλοία ακόμα και σε διεθνή ύδατα, εφόσον αυτά κατευθύνονται προς την αποκλεισμένη περιοχή. Το κράτος του Ισραήλ υποστηρίζει ότι αφού βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση με τη Χαμάς, ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας είναι νόμιμος για λόγους ασφαλείας. Άρα έχει δικαίωμα να σταματά πλοία πριν φτάσουν ή να τα ανακατευθύνει ή να τα κατασχέτει αν αυτά αρνηθούν. Κάποιοι οργανισμοί διαφωνούν. Υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός είναι παράνομος, γιατί προκαλεί συλλογική τιμωρία στον πληθυσμό της Γάζας, περιορίζει υπερβολικά την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ επικαλούνται και το δίκαιο της θάλασσας. Μετά το γνωστό περιστατικό του Μάβι Μαρμαρά, μία έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θεώρησε τον αποκλεισμό νόμιμα. Άλλες υποεπιτροπές του ΟΗΕ έκριναν τον αποκλεισμό παράνομο. Δηλαδή, ούτε καν ο ΟΗΕ έχει μία ενιαία θέση. Παρότι ξέρετε ότι η αποφάση του ΟΗΕ είναι για τον κλείδωνα. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Επειδή έγινε κοντά στην Ελλάδα και όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, η Ελλάδα δεν έχει πλήρη δικαιοδοσία, αλλά έχει πολιτικό και διπλωματικό ρόλο. Συνεπώς, έχουμε πολιτικό θέμα και όχι νομικό. Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στη Γάζα, αλλά μέσω συντονισμένων και ασφαλών καναλιών και όχι μονομερών αποστολών. Ενώ καλεί όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Για να δούμε δηλαδή τι ισχύει. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υπέρ του να μπορείς να παράσχεις βοήθεια, δεν ενθαρρύνει τους στολίσκους, ενώ καθοδηγεί για ανθρωπιστική βοήθεια με νόμιμες διαδικασίες και όχι με παράνομες όπως η περίπτωση αυτή, εξού και η αναχέτηση σε διεθνή χωρικά ύδατα. Η κάθε τύπου εισβολή έχει συνέπειες. Φαντάζεστε εσείς να μαλώνετε το παιδί σας γιατί έκανε κάτι και να του έχετε επιβάλει μία τιμωρία αποκλεισμού, όπως για παράδειγμα να μην ανοίξει τα παιχνίδια στο κινητό του ή την τηλεόραση, και μια παρέα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των τιμωρημένων παιδιών να μπουκάρει στο σπίτι σας παραβιάζοντας ό,τι υπάρχει για να δώσει βοήθεια στο παιδί σας. Φαντάζομαι θα καλέσετε την αστυνομία και θα αντισταθείτε. Και βεβαίως θα προχωρήσετε νομικά. Θα δεχτείτε την εισβολή όμορφα, ωραία και απλά? Απλά ερωτήματα. Διότι καλές οι φωτογραφίες και οι διαμαρτυρίες του πληκτρολογίου, αλλά μεγάλη η σπέκουλα από τους ευαίσθητους κάτω από την παραποίηση της αλήθειας που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό έτσι για τα πεπραγμένα και για το αρχείο της πηξίδας που μοιράζεται μαζί σας και σήμερα σκέψεις και απόψεις. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο καλεσμένος μας, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πράγματα που αφορούν όλους. Και όταν λέω όλους, στο πιο ευαίσθητο σημείο, στο πορτοφόλι μας. Μείνετε μαζί μας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης είναι ένας παλιός φίλος και θα έλεγα παλιός συνομιλητής και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είναι ο πρόεδρος σήμερα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε έως το τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί άλλο, για το πορτοφόλι μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοφοράκη. Σας υποδέχομαι έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εκτός από ότι έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα, έχουμε και καιρό να συναντηθούμε τώρα. Οπότε για μένα είναι διπλή χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα για όλους τους φοροτεχνικούς, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, είναι πιεσμένος τόσο πολύ ο χρόνος. Πόσο δε μάλλον για τον πρόεδρο μιας ομοσπονδίας εχμής, που και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που απομένει από τη δουλειά του πρέπει, οφείλει να αφιερωθεί στα συνδικαλιστικά του καθήκοντα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι έχουμε χαθεί, και όχι μόνο με εσάς, γενικότερα με πολύ κόσμο, παρά την προσπάθεια και τη θέληση του να βρισκόμαστε συχνότερα και να εμφανιζόμαστε και συχνότερα και στα μέσα, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το τι συμβαίνει και για τα μελούμενα, που σε πολλά πλέον έχουμε πιο καθαρή εικόνα, έχουμε ταλαιπωμένη και τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αυτή η περίοδος που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή μπήκαμε στο Μάη, επειδή έχω αρκετούς φίλους συναδέλφους σας και εσάς βεβαίως, οφείλω να το πω, είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος για τα λογιστικά γραφεία. Έτσι δεν είναι? Εισερχόμεθα δηλαδή σε μια περίοδο που έχει υυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Διότι θα πέσουν τώρα όλα μαζί και μαζί με το όλα μαζί κορονίδα οι φορολογικές δηλώσεις.
1: Κορονίδα ήταν μέχρι πέρυσι φορολογικές δηλώσεις. Με συνηθίζαν φοροτεχνικοί με το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων να λέμε καλή σεζόν. Γιατί εκεί είναι το απάβγασμα, το απόσταγμα της δουλειάς που έχουμε κάνει όλη την προηγούμενη χρονιά στους πελάτες μας, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να αποτυπωθεί σωστά, ούτως ώστε οι πελάτες που εμπιστεύονται κάθε ένα από εμάς και εμπιστεύονται την επιστημονικότητα, τη γνώση του, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλέον, δεν αφορά μόνο η δήλωση φορολογίας εισοδήματος το εκαθαριστικό που θα λάβουμε, δηλαδή τι φόρο θα πληρώσουμε. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συνδεδεμένη με πλήθος παροχών, είτε αυτές είναι παροχές σε είδος τα διάφορα βάουτσερ, τα διάφορα επιδόματα, είτε είναι κοινωνικές παροχές όπως είναι η ένταξη μικρών παιδιών σε παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή πλέον δεν παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν μόνο το Υπουργείο Οικονομικών αυστηρά. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα λογιστικά γραφεία και συνδέονται απλά και μόνο με τη φορολογική δήλωση, δεν μπαίνω στα υπόλοιπα, έχουν ένα ορίζοντα με υπουργεία αναφοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι το Υπουργείο Οικογένειας, μέχρι το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ένα μεγάλο φάσμα επί της ουσίας.
1: Ακριβώς, η περίμετρος επηρεάζει πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν ξεκίνησαν οι δηλώσεις στις 17 Μαρτίου, είπαμε καλή σεζόν. Αυτό που αναμένεται μέσα στις δηλώσεις να ανοίξει, και μιλάμε για ένα τεράστιο project που ετοιμάζει η ΑΔΕ, είναι η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, το Μητρώο Ιδιόκτητων Ακινήτων. Αναμένεται να ανοίξει και αυτό παράλληλα με τις δηλώσεις. Αφορά το σύνολο των πολιτών που έχουν πράγματα, δικαιώματα, ακίνητα δηλαδή, στη χώρα μέσα, και έρχεται σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα φορτωμένη, όπως σωστά είπατε.
0: Πείτε μου κάτι, ενώ υπάρχει μια γενικότερη, να το πω έτσι, πολιτική διάθεση να απλουστευτούν κάποια πράγματα για κάποιες διαδικασίες, συνεχώς μέσα σε αυτή την εξελικτική διαδικασία βλέπουμε να ανοίγουν νέες πλατφόρμες, θα το πω εγώ πολύ απλά, χαρακτηριστικά αυτό που είπατε τώρα. Πρόσφατα τρέχει και δόθηκε και μια παράταση για την ανάρτηση στις πλατφόρμες των ακινήτων που εκμεταλλεύονται κάποιοι για τουριστικό σκοπό. Airbnb κλπ. Βλέπουμε όμως δύο πράγματα. Ότι η διαδικασία πολλές φορές είναι δύσκολη και δεύτερον βγαίνει και μια εικόνα ότι δουλειά δεν έχουμε και βρίσκουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ωραία η ψηφιοποίηση, δεν λέω, αλλά το να ψηφιοποιείς τη γραφειοκρατία σε ένα βαθμό με ένα τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που κουβεντιάζουμε σήμερα, κύριε Χριστοφοράκη, νομίζω ότι πρέπει επί της ουσίας να το δούμε ξανά και ξανά, διότι υπάρχει γκρίνια και υπάρχει και δυσφορία από τον κόσμο.
1: Δεν είναι αδικαιολόγητη η γκρίνια, ούτε η δυσφορία του κόσμου. Η ψηφιοποίηση πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσβασιμότητα από όλους τους πολίτες, κυρίως και από τις επιχειρήσεις, των διαδικασιών και την προσβασιμότητα από όλους τους πολίτες, κυρίως και από

0: ένα απλό παράδειγμα.
1: Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και χαίρομαι που το αναδεικνύουμε, γιατί δεν φτάνει να ανεβάσει το κάθε Υπουργείο και οι υπηρεσίες του από κάτω κάποια στοιχεία. Αυτό που ζητάει ο πολίτης είναι με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεννόηση επί της ουσίας και να δίνει λύσεις στις ερωτήσεις του και απαντήσεις στα προβλήματά του.
0: Αυτό που φωνάζουμε αρκετό καιρό, φωνάζουμε, ξέρετε, στη δικαστική έκφραση, αλλά αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε αρκετό καιρό, ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, διαβλέποντας τι έρχεται, είναι ότι το κυρίαρχο στοίχημα που έχει να κερδίσει, έχουν να κερδίσουν όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται με ψηφιακές πλατφόρμες, είναι η επικοινωνία μεταξύ των πλατφορμών, τόσο ώστε να κερδίσουμε τι, ένα έγγραφο, μία βεβαίωση, μία πιστοποίηση, οτιδήποτε θα ανεβαίνει σε μία πλατφόρμα, θα αναζητείται από τις λοιπές πλατφόρμες επικοινωνώντας μεταξύ τους. Θα πω κάτι που θα σας ξενήσει, που συνέβη και όμως είναι πραγματικό γεγονός. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχω λάβει γνώση μίας περίπτωσης. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλες ή θα ακολουθήσουν και άλλες. Με ένα νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του 2018, το 4578 του 2018, έπρεπε όλα τα νομικά πρόσωπα της χώρας να δηλώσουν, να κάνουν μια δήλωση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων σχετικά με το ποιοι έχουν μετοχές, μερίδια, ποιοι συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια. Αυτή η δήλωση έπρεπε να γίνει σε μια πλατφόρμα που λέγεται Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Παράλληλα, το ΓΕΜΗ έχει όλα τα στοιχεία αυτά. Έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ τα στοιχεία αυτά. Επειδή μέσα στις επιχειρήσεις και στην κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων η οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτή που επικρατεί κυρίως, ενώ δηλώθηκαν αρχικά ως υποχρέωση είτε από τους φοροτεχνικούς είτε από τους νομικούς στην πλατφόρμα τα στοιχεία, μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία, σε κάποιες περιπτώσεις από αμέλεια, πάντως όχι από κακή βούληση σε μια οικογενειακή επιχείρηση, αν φύγει ο ένας γιος ή αν αλλάξει το ποσοστό πατέρα και παιδιών, δεν κρύβει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η μη ανάρτησή του στην πλατφόρμα των πραγματικών δικαιούχων δεν είναι ποινικά κολάσιμο από τη στιγμή που έχει αναρτηθεί ήδη στο ΓΕΜΗ. Κι όμως σε τέτοιες περιπτώσεις σε μια ετερόριθμη εταιρεία που έγινε έλεγχος από τη νέα υπηρεσία το ΔΕΟΣ μπήκε πρόστιμο. Ποιο είναι το πρόστιμο είναι το ζήτημα. 10.000 ευρώ ανά εγγραφή, δηλαδή 20.000 ευρώ σε μια επιχείρηση που ο τζίρος της είναι κάτω από 200.000 ευρώ επειδή άλλαξε το ποσοστό μεταξύ πατέρα και γιου. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, έχει έρθει σε γνώση της Ομοσπονδίας. Ξέρετε πόσο εύκολα θα είχε, δεν θα υπήρχε ανάγκη ύπαρξης καν αυτής της πλατφόρμας εάν το σύστημα διαλειτουργικά αντλούσε στοιχεία από το ΓΕΜΗ που είναι η πλατφόρμα που δηλώνεται αναγκαστικά όλες τις μεταφορές.
1: Θα ρωτήσω κάτι.
0: Συγγνώμη λίγο, είπα ένα
1: χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πείτε μου κάτι. Επειδή σήμερα και με την ιδιότητά σας έχετε δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, φαντάζομαι αυτά τα θέματα τους τα έχετε θέσει. Και επειδή θεωρώ ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε αυτές τις θέσεις είναι άνθρωποι κανονικοί, δηλαδή μπορούν να καταλαβαίνουν και να έχουν μια αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργεί. Αυτό γιατί δεν το κατανοούν να το αλλάξουν? Διότι εδώ μας είπατε ένα περιστατικό το οποίο καταρχήν είναι άδικο για τον πολίτη φορολογούμενο.
0: Προφανώς. Τουλάχιστον άδικο.
1: Γιατί δεν το αλλάζουν?
0: Τι συμβαίνει με τους υπουργούς και θα μιλήσω, λες και δεν μιλάω στο ραδιόφωνο, εντελώς φιλικά για να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης. Ένας υπουργός για να φτάσει και να κατανοήσει τη δυσλειτουργία ή τα προβλήματα που προκύπτουν από διάφορες αποφάσεις, κυρίως από την διαλειτουργικότητα, πρέπει να ξεκινήσουμε να το εξηγούμε από την αρχή πώς λειτουργεί όλο το κύκλωμα της οικονομίας που επηρεάζεται από αυτήν την πλατφόρμα. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αυτόματη αντιστοίχηση των ΚΑΠ που έγινε από την ΑΔΕ. Ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να γίνει. Αντί να τις

0: κίνδυνους πολίτες, στις επιχειρήσεις δηλαδή, να την κάνουν με το λογιστή τους, επέλεξαν να γίνει αυτοματοποιημένα και να μπουν μετά οι επιχειρήσεις να κάνουν τυχόν διορθώσεις σε λάθη που υπήρξαν. Μέχρι εδώ ακούγεται πάρα πολύ καλό. Δεν προέβλεψαν να μιλήσουν από πριν, να μην πάμε σε θεραπεία δηλαδή, να πάμε σε αγωγή να προλάβουμε με τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του τι σημαίνει CAD, σε αυτό που συνηθίζω να λέω οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η μετάπτωση που λέγαμε τον CAD, να μπουν οι νέοι CAD. Όπου υπήρχαν λαθασμένες αντιστοιχίες, και υπήρχαν πολλές, επιχειρήσεις να είναι στο εργάνι, ενώ έπρεπε να έχουν ψηφιακή κάρτα, να τους βγάζει εκτός. Επιχειρήσεις που είχαν αναπτυξιακά προγράμματα, οι κάδοι νέοι να μην συνάγουν με τους παλιούς και να έχουν πρόβλημα σε εκταμιεύσεις προγραμμάτων. Στη ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, προγράμματα που έτρεχαν, επιχειρήσεις να απεντάσσονται, γιατί ο CAD που έχουν πλέον δεν είναι ο CAD με βάση τον οποίο εντάχθηκαν, και χιλιάδες άλλα προβλήματα. Χρειάστηκε λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, καταρχήν στην ΑΔΕ, στη διοίκηση της ΑΔΕ, ότι πλέον η CAD δεν αφορούν μόνο εσάς, είναι συντατεμένο όλο το οικοσύστημα της οικονομίας, μία εβδομάδα διαρκώς να εξηγήσουμε το αυτονόητο που θεωρούμε όλοι ότι το γνώριζαν και έπρεπε να το προλάβουν. Ερχόμαστε τώρα που συζητάμε για το ΜΙΔΑ, ο οποίος ΜΙΔΑς θα είχε αναφορά στο ΚΑΕΚ και στο ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου. Διαλειτουργικότητα μεταξύ κτηματολογίου και της νέας πλατφόρμας του ΜΙΔΑ υπάρχει? Δεν είμαι βεβαίως. Και δεν υπάρχει διαβεβαίωση. Θα το δούμε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι.
1: Βλέπετε παράθυρο στο εγγύς μέλλον, δηλαδή βλέπετε να αλλάζει αυτό και να βελτιώνεται?
0: Κοιτάξτε, οι αλήθειες να λέγονται. Κάθε project μετά από ένα χρονικό διάστημα βελτιώνεται.
1: Εξελίσσεται.
0: Βρίσκουμε τις αριθμίες του και τις λύνουμε. Γιατί να μπει η αγορά όμως σε μια τέτοια διαδικασία κάθε φορά που κάνει άλλο ανοίγει?
1: Είναι λογικό. Επιτρέψτε μου, κύριε Χριστοφοράκη, να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της δικής σας επικαιρότητας, που επίσης ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ τον κόσμο. Στη Βουλή πλέον ο νέος χάρτης των χορολογικών προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, και εδώ πρέπει να δούμε και τις περιπτώσεις που κουρεύονται έως και 80% ή ποιες παραλήψεις συνιστούν παραβάσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, νομίζω.
0: Εδώ αυτό η τροπολογία που κατέβηκε στη Βουλή, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει σφραγίδα και υπογραφή υπό ΦΕΕ. Το παλεύουμε.
1: Δική σας δηλαδή σφραγίδα.
0: 100%. Το παλεύουμε αρκετά χρόνια. Είναι η λογική του αυτονόητου που δεν υπήρχε και επιτέλους έρχεται να θεραπεύσει αγκυλώσεις του παρελθόντος και να εξορθολογήσει μια κατάσταση. Τι συνέβαινε μέχρι μάλλον τι συμβαίνει σήμερα και μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος. Για δηλώσεις μηδενικού φόρου, χωρίς δηλαδή φορολογικό αντικείμενο, που μάλιστα την πληροφορία η ΑΔΕ την είχε από το My Data, αν ξεχνούσες να υποβάλεις μια δήλωση παρακρατούμενου φόρου, το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ αν είχες απλογραφικά βιβλία και 500 αν είχες διπλογραφικά βιβλία. Μία περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Υποβάλαμε τέλη ανθεκτικότητας, το παλιό τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία. Έστω ότι το υποβάλαμε εμπρόθεσμα. Ερχόμαστε μετά να διορθώσουμε, γιατί βρήκα μια διαφορά που η επιχείρηση έπρεπε να πληρώσει ή να μειώσει το ποσό που πλήρωσε κατά 1 ευρώ ή 10 ευρώ αν θέλετε, που είναι το ελάχιστο.
1: Δηλαδή μιλάμε για αστεία ποσά.
0: Το πρόστιμο ήταν 250 και 500 ευρώ. Περιβαλλοντικά τέλη. Για ποσά φορολογικής αφιλής από 50 λεπτά μέχρι όσο πήγαινε, το πρόστιμο ήταν ίδιο, 250 μέχρι 500.
1: Γιατί όμως, κύριε Χριστοφοράκη?
0: Γιατί αυτό θεωρούσαν μέχρι και πρόσφατα στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ ότι ενίσχυε τη φορολογική συμμόρφωση. Επιτέλους, μετά από τεράστια προσπάθεια, καταφέραμε να εξηγήσουμε σε όλους τους φορείς και στην πολιτική ηγεσία και στην ΑΔΕ ότι το πρόστιμο πρέπει να έχει το χαρακτήρα της συμμόρφωσης. Το πρόστιμο, το συγκεκριμένο τουλάχιστον, δεν πρέπει να εξοντώνει επιχειρήσεις. Θα μου πεις, εξόντωση 500 ευρώ. Ναι, αν κάποια επιχείρηση είχε μηδενικές δηλώσεις 12 μήνες, μηδενικές δηλώσεις παρακρατούμενου, και πήγαινε σε πρόστιμα 6.000 ευρώ, ο άνθρωπος θα έκλεινε την επιχείρηση. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται να βελτιώσει και πλέον τι θα ισχύει για όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και τελών. Εφόσον το ποσό του κύριου φόρου που θα προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δεν θα υπάρχει πρόστιμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ακόμα αν θέλετε, για επιχειρήσεις και για τον κλάδο μου, για τον συνάδελφο που 30 του μήνα έφυγε από το γραφείο του εξουθενωμένος και ξέχασε να υποβάλει μια δήλωση με μηδενικό φορολογικό αντικείμενο, τουλάχιστον δεν θα πληρώσει και 500 ή 250 ή 500 ευρώ φόρο. Πολύ σημαντική διάταξη. Βέβαια, αυτή η διάταξη θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή, μιας και ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις που προβλέπει σε κάθε περίπτωση παράβασης δεν έχουν καμία σχέση με την αναλογικότητα και την ανάγκη της χρηστής διοίκησης.
1: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, πόσα χρόνια είστε στον χώρο, στον κλάδο, ως επαγγελματίας καταρχήν?
0: Ως επαγγελματίας με 30 χρόνια.
1: Είστε 30 χρόνια. Γνωρίζω ότι σήμερα έχετε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία που εξυπηρετεί από ιδιώτες μέχρι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με ένα πολύ σημαντικό αριθμό προσωπικού, που σημαίνει ότι ο όγκος της εργασίας σας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι ως άνθρωπος της πιάτσας, που έχετε ζήσει όλο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα είμαστε καλύτερα εν έτη 2026 στα φορολογικά ζητήματα γενικώς? Είναι ένα γενικό ερώτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται μέσα και αυτά τα οποία βάλαμε λίγο νωρίτερα. Σήμερα είμαστε καλύτερα από ότι ήμασταν παλιότερα? Δηλαδή, έχουν εκείνες οι αλλαγές, έχει υπάρξει πρόοδος που καθιστά τον πολίτη πιο οχυρωμένο και λιγότερο ευάλωτο σε τέτοιου είδους ανομαλίες, όπως τις περιγράψαμε μέσα από μια-δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πριν?
0: Από το 2014 και μετά ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Τα πρόστιμα ήταν κάτι που, και εξακολουθεί να είναι, κάτι που πίεζε πάρα πολύ το επιχειρήν κυρίως, δεν αφορούσε ιδιαίτερους πολίτες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εξομάλυνσης και με αυτήν την διάταξη. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση με τα συν τα πλήν της που έχει δώσει δυνατότητα στους πολίτες να μην στέκονται σε ουρές και να μην χρειάζονται γνωριμίες προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Σίγουρα λοιπόν, ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, το gov.gr και η γενικότερη ψηφιακή αναβάθμιση είναι θετική. Όμως, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στο μοντέλο της γραφειοκρατίας και μάλιστα ψηφιακά. Είναι κρίσιμη η καμπή και η χρονική περίοδος και θα πρέπει να ληφθούν
1: συγκεκριμένες
0: πρωτοβουλίες προκειμένου και να διαλειτουργούν τα συστήματα και να ακυρωθούν εντελώς κυρώσεις για στοιχεία που τόσο η φορολογική διοίκηση όσο και η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, γιατί υπάρχει και αυτό, έχουν στη διάθεσή τους σε real time. Δεν μπορεί να πληρώνει πρόστιμο κάποιος για κάτι στο οποίο η διοίκηση έχει σε real time την πληροφορία.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για αρκετό χρόνο ακόμα, γιατί υπάρχουν έτσι αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον να συζητηθούν. Θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, αν υπάρχει μια γενική οδηγία προς ναυτιλωμένους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, που πρέπει να ξέρουμε αυτή την περίοδο, ειδικά μην απευθυνθείτε τόσο σε επιχειρηματίες που έχουν οργανωμένα λογιστήρια ή που έχουν μεγάλα γραφεία όπως τα δικά σας και υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Ας απευθυνθούμε σε εκείνους που πάνε στο λογιστή μια-δυο φορές το χρόνο, έτσι, στους ανθρώπους όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι οι μισθωτοί, κάποιοι μισθωτοί, έτσι. Τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους σήμερα?
0: Να εμπιστευτούν το λογιστή τους σε κάθε περίπτωση και όχι αυτόματες λύσεις προτείνονται. Και να ακούσουν τις συμβουλές τους, τις συμβουλές του λογιστή τους, που τους ξέρει χρόνια, που ξέρει την ιστορικότητά τους, που ξέρει επιστημονικά να τους καλύψει κάθε ανάγκη που έχουν, και όχι συμβουλές και φωνές, συνήθως ανώνυμες, που έρχονται από το διαδίκτυο ή καφενιακού τύπου συζητήσεις.
1: Αυτό το διαδίκτυο έχει κάνει πολύ μεγάλο
0: έχει
1: κακό.
0: Έχει κάνει τεράστια ζημιά.
1: Και σε αυτό το ζήτημα το δικό σας.
0: Και ιδιαίτερη προσοχή σε όλους, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές απάτες, είναι σε έξαρση πάλι. Δεν θα κουραστώ να λέω, κανείς λογιστής δεν θα πάρει τηλέφωνο πελάτη του, προκειμένου έτσι να του ζητήσει
1: λεφτά,
0: στοιχεία.
1: Ναι, δώσε μου λεφτά για έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή αντάμωση. Να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Βλέπω τώρα ότι η Βουλή είναι σε αναμονή για την αύξηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που πραγματοποιεί από νωρίς σήμερα επίσκεψη στην Αθήνα. Προσγειώθηκε λίγο νωρίτερα με την πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη στην πρωτεύουσα. Έχει δει ήδη τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα, έχει κάνει διάφορες συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και έπεται συνέχεια. Μας έλεγε και λίγο νωρίτερα χθες ο Περιφερειάρχης ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης ότι το απόγευμα θα είναι μαζί στο τραπέζι των Αρχόντων, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο περισσότερα πάνω σε αυτό από το ρεπορτάζ που υπάρχει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 5 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Είναι από τις στιγμές, ρε παιδί μου, που μπορείς να αναφωνήσεις έτσι με περίσσια χαρά, αλληλούλια. Είναι γεγονός και ξεκινάμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Ότι μετά τα όσα είπαμε για αυτό το κατόπιν ενεργειών μου, ξέρετε τώρα, μόλις θες, τα όσα επαναλάβαμε μόλις θες, γιατί τα έχουμε πει τις τελευταίες 20 μέρες ούκο λίγες φορές, διερχόμενοι πριν από 30 λεπτά από τον κόμβο Κατσαμπά, έγινε το απίστευτο. Έχουμε ξανά φανάρια. Είναι, επειδή μου, τις στιγμές που σβήνεις εκεί τη μηχανή, το αυτοκίνητο, και κάτσε και απολαμβάνεσαι, παιδί μου. Το σταμάτη, το γρηγόρι. Ξέρετε, το φωτεινό σηματοδότη. Το πράσινο. Το κόκκινο. Το πορτοκαλί. Έτσι. Μπήκε ξανά λίγο χρώμα στη ζωή μας. Το πρωί πέρασα και ήταν Μπαγκλαντές η κατάσταση. Ο ένας πάνω στον άλλον. Αποτύχη. Καθαρά θέμα τύχης. Καθαρά θέμα τύχης και λίγο συνεννόησης. Λίγο συνεννόησης. Δεν είχαμε 25 μέρες τώρα. Οπότε και δεν υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο Κατσαμπά. Δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μικροατυχήματα είχαμε αρκετά. Και εξαιτίας ακριβώς της αριθμίας από τη μη ρύθμιση της κυκλοφορίας λόγω των φωτεινών σηματοδοτών, σήμερα το πρωί, 8 και 20, η ουρά, και υπάρχει και στο politica.gr αναλυτικό ρεπορτάζ, εικόνες, βίντεο, η ουρά των οχημάτων ξεκινούσε από τον Κατσαμπά, πιάνοντας περίπου πόρο στις παρυφές του πόρου, με το που ανεβαίνεις λίγο λεωφόρο ή κάρου. Μην αρχίζουμε και λέμε καταστήματα τώρα για κάνουμε και διαφήμιση να σας προσανατολίσουμε, αλλά καταλάβατε τώρα, λίγο πριν βασιλετώσει ξεκινήσει τις παρυφές του πόρου και έφτανε η ουρά στο αεροδρόμιο. Το Μπαγκλαντές ξεκινούσε ουσιαστικά, οι εικόνες Μπαγκλαντές, από τον κόμβο Κατσαμπά, με κορύφωση περίπου μέχρι και το ύψος Αλικαρνασσού, μετά τον κεντρικό κόμβο της Αλικαρνασσού, η Ροδότου δηλαδή και η Κάρου. Ο κακός χαμός. Προσέξτε τώρα να δείτε το σκηνικό, η σύνθεση λέει του σκηνικού σήμερα το πρωί. Από τη μία τα φανάρια που δεν λειτουργούσαν. Με αποτέλεσμα δεν είναι μόνο να μην λειτουργούν και δεν καλύπτονται οι βασικοί όροι ασφαλείας της κυκλοφορίας, είναι το γεγονός ότι δεν ρυθμίζεται και η ροή της κυκλοφορίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να μαζεύονται άναρχα, να συγκεντρώνονται άναρχα οχήματα στη λεωφόρο Ικάρου από την Καζαντζίδη και από όλες τις κάθετες, τέλος πάντων, της Ικάρου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται άναρχα ο μεγάλος όγκος οχημάτων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που επιδεινώνει την κατάσταση, είτε έχουμε φανάρια είτε δεν έχουμε, είναι η πλήρης αναρχία που υπάρχει σε αυτό το κεντρικό κομβικό σημείο της πόλης, στην Ικάρου, στην Αλικαρνασσό, καθώς σε ένα μεγάλο μήκος του δρόμου, άνω των 300-400 μέτρων, λειτουργούν δεκάδες επιχειρήσεις εξυπηρέτησης πελατών, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καφέ, εστίαση, ζαχαροπλαστεία, κρεοπολία, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, περίπτερα και πάει λέγοντας. Ο καθένας σταματάει ως γνωστόν για τα 2 έως 5 λεπτά, διλεπτάκιδες έως 5 λεπτάκιδες, ο διλεπτάκης είναι ο πιο γρήγορος, 5 λεπτάκης είναι ο πιο, ναι, κτλ. Ανάλογα πώς θα μας πάρει και τι ουρά έχει στο καφέ, ξέρετε, ναι. Όπου έχουμε παρκάρει εμείς όπως. Με τον κόλο, χωρίς τον κόλο, διαγώνια, κάθετα, οριζόντια, όπως θέλει

καθένα παρκάρει, το αντιλαμβάνεστε, να κάνει τη δουλειά μα. Διπλοπαρκάρισμα, τριπλοπαρκάρισμα. Ό,τι βρίσκει ο καθένα. Και έχουμε την κεντρική οδική αρτηρία, την οποία διασχίζουν την ίδια ώρα οι νταλίκε που φεύγουν από το λιμάνι που έχουν πάρει οι τράκτορε να πάρουν τα κοντέινερ, οι τράκτορες να πάρουν τέλος πάντων τις ατράκτους για να τις μεταφέρουν εμπορεύματα, έχουν πάει άδειες, είναι φορτωμένα από τον Πειραιά, πάνε κουμπώνουν το Ρημουλκό και φεύγουν. Από πού θα φύγουν? Αν δεν φύγουν από την Καζαντζίδη μέσω Εθνικής, θα περάσουν από την παλαιά Εθνική Οδό μέσω της Ικάρου, δηλαδή μέσω της Αλικανασού. Βάλτε τώρα σε αυτό λεωφορεία του αστικού κτέλ, λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ. Βάλτε επίσης όλα τα επαγγελματικά οχήματα μεγάλου όγκου. Τι άλλο μας μένει? Φυσικά τα επιβατικά οχήματα. Όλα αυτά μαζί να στηβάζονται σε μια ακτίνα, σε ένα μήκος 300-400 μέτρων. Όλοι αυτοί άναρχα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, και πιστέψτε με, διασχίζω καθημερινά από 2 έως 6 φορές το συγκεκριμένο σημείο. Ποτέ, μα ποτέ δεν έχω δει έναν αστυνομικό, έναν, να πήρε πιο κάστε, σταμάτησε μια στιγμή, να βάλω μια φωνή, όχι ρε, όχι να κόψω κλείσει. Να δουν εδώ ότι κάτι υπάρχει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάτι. Να μαζέψω τα γάλατα, πώς να το πω ρε παιδάκι μου. Ποτέ, μα ποτέ, παρότι όλα τα περιπολικά τη τροχέα, τη ελληνική αστυνομία, των ΕΚΑΜ, τρομοκρατική, πείτε ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου. Όλη η ελληνική αστυνομία περνάει από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί από αυτό κατευθύνεται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Όλοι περνάνε από εκεί. Όλοι περνάνε. Όταν θα σταματήσουν, θα είναι μόνο για ένα λόγο. Όχι για το λόγο που φαντάζεστε. Για να πάρουν καφέ. Και να κάνω καμιά ανάληψη. Η αστυνομική, ξέρω, ανέβαινα πάω στη δουλειά. Α, μου λείπει ένα πεντάρικο. Μισό λεπτάκι, σταματήσω. Άλλωστε δεν παίρνουν και πολλά οι άνθρωποι. Κάνα πεντάρικο θα έχω στο λογαριασμό τους. Λοιπόν, να σταματήσω στα ATM που είναι κατά μήκος της Ικάρου, στα τραπεζικά καταστήματα εκεί. Να βγάλω κανένα φράγκο. Για δύο λόγους τους βλέπουμε να σταματάνε. Για παγωτό καφέ και ανάληψη από ATM. Για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ενώ υπηρεσία, δεν σταματάει άνθρωπος. Γιατί άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται.

πήγατε, ξεκινήσαμε την ευχάριστη είδηση, το πήγαμε, το πήγαμε στην Κρίνια μετά. Η ευχάριστη είδηση, να την επαναλάβουμε, είναι ότι εδώ και λίγη ώρα έχουμε φωτεινού σηματοδότη στο Κατσαμπά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χρειάστηκαν μόλις 25 μέρες για να αποκτήσει ο Κατσαμπάς ξανά φανάρια. Είναι ένα. Πώς το βλέπεις, Γιάννη Διδασκαλάκη, 25 μέρες. Καλό είναι. Καλό είναι. Θα μπορούσα να είναι χειρότερα. Ποιος. Εννοείται, θα μπορούσα να ήταν χειρότερα. Να πούμε τη δεύτερη ευχάριστη είδηση. Αυτή είναι βέβαια κολοβή. Αλλά δεν πάβει, ρε παιδί, να αναγνωρίζουμε ότι έχει το πρώτο βήμα. Στην αιωνιότητα μπορεί. Δεν ξέρουμε. 25 μέρες στο Κατσαμπά. Δεν ξέρω στη διασταύρωση παραλιακής και εθνικής αντιστάσεως στον κόβο, δηλαδή εισόδου του λιμένα Ηρακλείου, πώς θα χρειαστεί για να ενεργοποιηθούν ξανά τα φανάρια. Διότι σήμερα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, είχαμε το πρώτο, ελπίζουμε όχι μετέωρο, βήμα, δηλαδή αποκαταστάθηκε ο φωτεινός σηματοδότης που χθες κατέρευσε και παραλίγο να έχουμε και ατύχημα, επίτας απεισμένος. Ο φωτεινός σηματοδότης σήμερα αποκαταστάθηκε, έχει μπει στη θέση του, βέβαια δεν λειτουργεί. Και φυσικά δεν λειτουργεί κανένας φωτεινός σηματοδότης στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Στο Κατσαμπά μας πήρε 25 ημέρες. Το γιατί και το πώς μας πήρε 25 ημέρες, ευελπιστούμε να το ξεκαθαρίσουμε στην πορεία της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια συζήτηση για το θέμα. Για να δούμε πώς λειτουργούν λίγο τα πράγματα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Και πέρυσι πάλι, με όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που εόρτασαν την Ανάσταση με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας φωτιά στον κόβο του Κατσαμπά και έκαψαν το φωτεινό σηματοδότη, αυτό έγινε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και πέρυσι λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν 25 μέρες, ήταν λίγο λιγότερες, λίγο περισσότερες, πάντα ήταν αρκετές ημέρες που είχε μείνει ξανά χωρίς ρύθμιση κυκλοφορίας

χωρίς δηλαδή τους φωτεινούς σηματοδότες ο συγκεκριμένος κόμβος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο θα χρειαστεί για να λειτουργήσουν τα φανάρια στο λιμάνι. Έχουμε το 25 ημέρο που πέρασε για το Κατσάμπα, να δούμε πόσο θα κρατήσει το σκοτάδι των φαναριών στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Αυτά με το χάος στους δρόμους του Ηρακλείου. Εννοείται το χρυσό μετάλλιο εξακολουθεί πρώτη θέση στο βάθρο του Μπαγκλαντές, του Ηρακλείου. Εξακολουθεί να το κατέχει, νομίζω, εκτός συναγωνισμού. Δεν επιδέχεται συναγωνισμό η πλατεία 18 Άγγλων. Εντάξει, το ζητάμε. Δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο στον βάθρο του Μπαγκλαντές, του Ηρακλείου, έχει φυσικά ο κόμβος της Αλικανασού και η Λεωφόρο Σικάρου. Νομίζω χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στο κόμβο του Ηρακλείου. Το προλαφά, όχι του Μπαγκλαντές, ναι. Λοιπόν, νομίζω υπάρξια την τρίτη θέση μπορεί να την καταλάβει ο κόμβος του Γιοφύρου. Νομίζω, Γιάννη, συμφωνείς? Ναι, νομίζω ότι έχουμε την τριάδα των πρωταθλητών του Ηρακλείου. Πλατεία 18 Άγγλων, Λεωφόρο Σικάρου στο Αλικανασό και κόμβος του Γιοφύρου. Εκεί κανείς δεν συγκινείται για κανέναν. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Κάντε Ηρακλειώτες ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτή είναι η λύση. Αυτό είναι το έργο τους. Και ποιος αντέξει, ρε παιδάκι μου.

Γιατί υπάρχει ταλαιπωρία πλέον και στο βορειοδικό άξονα, σε αρκετά σημεία, κυρίως από Ηράκλειο προς Χανιά, δηλαδή στα δυτικά. Όσοι κινούνται προς Ρέθυμνο, προς Χανιά ή επιστρέφοντας από Χανιά ή από Ρέθυμνο, μας στέλνετε εδώ υλικό. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Πιστευτό απόλυτα. Όλοι το περίμεναν ότι αυτό θα γινόταν. Με τα κολονάκια που έχουν μπει, με τη μείωση ταχύτητας από τη μία, από την άλλη τις εργασίες που εκτιλήσονται για να επεκταθούν τα μέτρα ασφαλείας, οδικής ασφάλειας, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έχουμε το νέο βόρειο-οδικό άξονα με το διαχωριστικό, το μόνιμο διαχωριστικό. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι δίκαιος. Προτιμώ να φτάσω, παρότι είναι κουραστικό. Δεν το αφισβητεί κανείς. Παρότι είναι εκνευριστικό, επίσης δεν το αφισβητεί κανείς. Προτιμώ να φτάσω 10 λεπτά, ναι, είναι 10 λεπτά, είναι πολύ. Δηλαδή, αν μπορεί να φτάσει 60 λεπτά και φτάνει στα 70, είναι πολύ τα 10 λεπτά. Προτιμώ να φτάσω 10 λεπτά αργότερα από το να με φάει κανείς σε προσπέραση από τα τόσα επικίνδυνα σημεία του βορειοδικού άξονα. Αντιλαμβάνομαι, πολλοί μου ακούτε τώρα και δεν σας έχει τύχει και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σας τύχει ποτέ κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, δεν σας το κάνει δυστύχημα, λέτε τώρα τι είναι αυτά που λέει, ξέρω εγώ, ταλαιπωρούμαστε έτσι αλλιώς, αλλιώτικα, αλλά ναι, δυστυχώς πρέπει να ταλαιπωρηθούμε δια της καθυστερήσεως για να τραβήξουμε λίγο το πόδι από τον γκάζι, ρε παιδάκι μου. Να συνετίσουμε λίγο το πόδι μας, βασικά τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, που κατ' επέκταση ας πούμε θα έχουν και μια επίδραση στα πόδια μας, στο πεντάλι.

μεγάλη δηλαδή, της ταχύτητας. Επομένως, λίγο ρίξε τους τόνους. Ας δούμε το θετικό, γιατί είναι, σε αυτήν την ταλαιπωρία υπάρχει κάτι εξαιρετικά θετικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν, ειδικά στα σημεία που έχουν αναπτυχθεί αυτά τα περιβόητα κολονάκια, δεν έχουμε δει τροχαίο. Έχουν μειωθεί δηλαδή τα τροχαία ατυχήματα, και όσο θα επεκτείνεται η εγκατάστασή τους, προφανώς θα αυξάνεται ο χρόνος, αλλά ταυτόχρονα θα μειώνονται τα τροχαία δυστυχήματα. Και έναντι του χρόνου προτιμώ τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Λοιπόν, για να μην αλλάξουμε θέμα, να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, στα οδικά έργα, στην κυκλοφορία, στη ρύθμισή της, στο μπλέξιμο των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου, Δήμων, Περιφέρειας, τι ανήκει σε ποιον. Για παράδειγμα, ο κόβος του Κατσαμπά ανήκει στην Περιφέρεια. Για τις κεκτημένες τα ακούει ο Δήμος, για όλα τα άλλα, τσόντα και αυτό το αντιλαμβάνεστε. Ο κόσμος, ο πολίτης, το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι ποιανού είναι η αρμοδιότητα, αυτό που βλέπει είναι το αποτέλεσμα. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε στο θέμα που ανοίξαμε στην εισαγωγή της εκπομπής σε σχέση με τα οδικά έργα. Το κυκλοφοριακό κονφούζιο που διαπιστώνεται σε αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, που εδώ υπάρχει και συναρμοδιότητα σε κάποια από τα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπως για παράδειγμα τους κόμβους. Στην λεωφόρο Ικάρου, όπως τον κόμβο του Κατσαμπά, στη σχέση και με τους φωτεινούς σηματοδότες. Φυσικά, βέβαια, όμως και για έργα που αναπτύσσονται και υλοποιούνται από την περιφέρεια Κρήτης, γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, και αναμένεται να αποτελέσουν έτσι μοχλό ανάπτυξης για αρκετές περιοχές. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Νικό Σκουλά. Καλησπέρα σας, κύριε Σκουλά.
1: Χαίρετε στους οικονατές σας. Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από τα λιγότερο ευχάριστα για να πάμε στα πιο ευχάριστα. Σε σχέση με αυτό που βιώσαμε τις τελευταίες 25 ημέρες στον κόμβο του Κατσαμπά. Και λέω βιώσαμε γιατί εδώ και λίγη ώρα είναι ευτυχές ότι πλέον μετά από 25 ημέρες έχουμε επαναλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών μέχρι και το πρωί.
1: Δεν βιώσαμε, κύριε Κώστα. Ναι. Γλιτώσαμε πάλι. Δηλαδή, ναι. Κάει και το φανάρι. Κάει και από μέσα η πλακέτα,
0: ναι.
1: Γεγονός που έπρεπε να παραγγείλουμε νέα στοιχείο software για το φανάρι από την Αθήνα.
0: Α, έτσι εξηγείται το 25ήμερο αυτό λέει.
1: Βέβαια. Αν ήταν μια μικρή βλάβη στην καλωδίωση κτλ. Εμείς πήγαμε αμέσως.
0: Mm-hmm.
1: Όμως είχε καεί η πλακέτα, το software από μέσα. Αυτό το φανάρι, κύριε Κόνστα, η παραδοξότητα εκεί κάθε μεγάλο Σάββατο, mm-hmm. Ας πω στις φέτος 11.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό μας.
0: Όχι μόνο φέτος, και πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο.
1: Ναι, και πέρυσι και μηνύσεις κάθε χρόνο κτλ. Φέτος όμως είχαμε και 25 μέρες, στις οποίες θα μπορούσε πολύ εύκολο να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα εκεί. Με την ανασφάλεια η οποία υπήρχε με την έλλειψη των φαναριών σε ένα τόσο κομβικό σημείο. Και πάλι γλιτώσαμε.
0: Και πάλι γλιτώσαμε.
1: Το λέω με ένταση. Το λέω με ένταση αυτό.
0: Κύριε Σκουλά, 11.000 ευρώ το κόστος αποκατάστασης.
1: Βέβαια.
0: Για να κάνουν κάποιοι ανάσταση με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν γίνεται ανάσταση έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε Ιούδα το φανάρι. Κάθε χρόνο.
0: Η περιφέρεια πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί αυτό, γιατί δεν είναι ότι...
1: Προφανώς με αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση. Mm-hmm. Προφανέστατα. Όμως είναι θέμα ευθύνης των πολιτών, κύριε Κόνστα. Δεν μπορεί και η αστυνομία να είναι παντού και η νομιμότητα να είναι παντού και τα λοιπά κάθε μέρα, επειδή ο καθένας σκέφτεται αποδομητικά, υδρά αποδομητικά.
0: Θα μπορούσατε να δείτε να παίζει ένα ρόλο και η Εκκλησία, είτε μέσω των ενοριών είτε μέσω ακόμη και της Αρχιεπισκοπής. Το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλο αυτό που γίνεται, όχι μόνο στον κόμβο του Κατσαμπά, δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο, δηλαδή.

0: απ' έξω, αλλά και σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Ανοίγω τώρα γενικότερα τη συζήτηση, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι καλούμαστε συχνά πυκνά να πληρώνουμε από την τσέπη μας, ως φορολογούμενοι εννοώ, τις φθορές που σημειώνονται. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει λοιπόν ότι όλα τα υλικά προσκάφηση που συγκεντρώνονται ώρες νωρίτερα από την Ανάσταση, από την βραδιά της Ανάστασης, δεν είναι υπό την ανοχή, ας το θέσω έτσι, των ενοριών. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι μήπως θα έπρεπε...
1: Οι ιερωμένοι, κύριε Κόνστα, ασχολούνται με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν οργανώνουν τελετουργίες κάψης.
0: Δεν είπα αυτό, αλλά καταλαβαίνετε, κύριε Σκουλάγια, μην χαϊδεύουμε τώρα εδώ, αφιά και μην πέσουμε τώρα και πίσω από τις λέξεις. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν ο εφημέριος μιας ενορίας έβγαινε στο Καζαμπά και έλεγε «Παιδιά, stop!» το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Σε κάθε απόγευμα Μεγάλου Σαββάτου, σε κάθε περιοχή. Το λέω για να μην επικεντρωθούμε μόνο στον Άγιο Δημήτριο, μην παρεξηγηθούμε. Έβγαινε ο εφημέριος, θα πει «Παιδιά, stop!» Δεν μπορεί να κάνουμε Ανάσταση έτσι. Ότι δεν θα συγκινούσε. Ότι δεν θα. Τουλάχιστον τους περισσότερους δεν θα κατάφερνε να τους πείσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν θεωρείτε εσείς ως αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει να ρίξει ένας διάλογος γύρω από αυτό για το πώς σεβόμαστε, αν θέλετε, τους δημόσιους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους, τις δημόσιες υποδομές.
1: Ναι. Ας μην μετατοπίζουμε τη συζήτηση. Προφανώς και ο καθένας αρμόδιος φορέας μπορεί να έχει το ρόλο του σε αυτά τα θέματα, τον συνενετικό, παρενετικό και αποκαταστατικό του λόγο, έτσι. Το θέμα όμως είναι και οι ίδιοι πολίτες να έχουν...
0: Προφανώς.
1: ...διακυβεύματος για τις επικινδυνότητες του σημείου, δηλαδή, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ το είπα επικουρικά πώς θα μπορούσαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Όπως για παράδειγμα συζητάμε για την οδική ασφάλεια, μιας και σας αφορά λόγω της αρμοδιότητας η οδική ασφάλεια σε ένα μέρος του οδικού δικτύου της Κρήτης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως παρενετικά και εσείς καλείτε τους πολίτες να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας, να σέβονται τα μέτρα, τα έκτακτα ενδεχομένως που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν τα όρια, να μειωθεί η ταχύτητα μάλλον και να γίνουν σεβαστά τα όρια ταχύτητας. Με την ίδια λογική το λέω αυτό και το ανέφερα αυτό. Αν θα μπορούσε να μπει στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών ο όρος και η ίδια η Εκκλησία, προκειμένου τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό το ανέφερα. Θέλω να το κλείσουμε αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να πείτε περισσότερα. Θέλω να πάμε στα πιο ευχάριστα.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε και περισσότερα αφού κύριε Κόνστα το αποκαταστήσαμε. Απλά. Δηλώνω εμφατικά το κόστος, δηλώνω εμφατικά την επικινδυνότητα, δηλώνω εμφατικά την επίληψη της αστυνομίας, ενδεχομένως και της Εκκλησίας αν χρειάζεται, από την επόμενη χρονιά για αυτό το σημείο, διότι δεν δικαιολογείται.
0: Μάλιστα. Θέλω πριν πάμε στα ευχάριστα, μιας και ανοίγουμε το θέμα και επειδή πολλές φορές γίνεται και από τους πολίτες, αλλά θα τολμήσω να πω και από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα ενημέρωσης. Ενδεχομένως λάθος στην προσέγγιση, κυρίως στην αναζήτηση ευθυνών σε μια σειρά ζητημάτων. Θα ήθελα κυρίως για το οδικό δίκτυο που διασχίζει την πόλη του Ηρακλείου να μας πείτε σε ποια σημεία είναι αρμόδια η περιφέρεια Κρήτης.
1: Η περιφέρεια Κρήτης έχει μετά την σύμβαση του ΒΟΑΚ, κύριε Κόνστα, για να το πάρουμε συνολικά, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα στην εργολήπτρια εταιρεία. Οπότε παραμένει στην αρμοδιότητά της η Παλαιά Εθνική Οδός, ο άξονας Ηράκλειο Ευγιάνος, ο άξονας Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και... το Χερσόνησος Καστέλιο, όχι αυτό που κατασκευάζεται, το υφιστάμενο δίκτυο και το Ηράκλειο Ανόγια, τα κομμάτια που μελετώνται και κατασκευάζονται. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας και της διεύθυνσης τεχνικών έργων μάλλον, την οποία προήλθανε πολιτικά και επηρεάζει την πόλη του Ηρακλείου από τον κόμβο του Τελωνίου μέχρι πάνω τη βιομηχανική. Αυτό είναι το κυρίως σημείο. Και όσα κομμάτια της παλιάς εθνικής οδού δεν είναι εντός οικισμού.
0: Από τον κόβο του Τελωνίου, από την παραλιακή εννοείται. Δηλαδή ουσιαστικά η αρμοδιότητά σας είναι ένα τμήμα της παραλιακής. Μετά είναι η Καζαντζίδη.
1: Όχι από τον κόμβο. Από τον κόμβο του Τελωνίου.
0: Από τον κόμβο του Τελωνίου. Λοιπόν. Είναι ένα τμήμα της παραλιακής. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην Καζαντζίδη όλο αυτό είναι δικό σας. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Η Καζαντζίδη λοιπόν και αυτή είναι δική σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Δεν κάναμε το έργο του αντιπλημμύρου.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Και
0: χρόνια,
1: μετά,
0: βέβαια.
1: Μετά στον κόβο, κόβο Κατσαμπά, εκεί τελειώνει ή συνεχίζεται μέχρι την Εθνική?
0: Βέβαια συνεχίζεται μέχρι την Εθνική.
1: Μέχρι την Εθνική. Σε ό,τι αφορά την Λεωφόρο Ικάρου.
0: Λεωφόρο Ικάρου είναι...

0: της Γιοφύρου είναι η περιφέρεια.
1: Γιατί σας ρωτάω, γιατί είναι ένα εξίσου προβληματικό σημείο ο κόμβος του Γιοφύρου, και θέλω να ρωτήσω αν η περιφέρεια...
0: Είναι κύριε Κόνστα, κοιτάξτε όμως να δείτε, επειδή με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ όλες οι σημειακές παρεμβάσεις και στον κόμβο Γιοφύρου και σε όλους τους υπόλοιπους ενδοαστικούς κόμβους θα γίνουν από την εργολήπτρια εταιρεία. Για αυτό το λόγο έχουμε επισημάνει όλα τα θέματα στα πλαίσια της θεσμικής μας συνεργασίας και αναμένουμε τις μελέτες παρέμβασης, τις οποίες φυσικά έχουμε την τεχνογνωσία, τη θεσμική εμπειρία και τον πολιτικό λόγο για να βοηθήσουμε στο μέτρο που μας ζητείτε από την κεντρική διακυβέρνηση, την εργολήπτρια εταιρεία. Προφανώς. Δηλαδή, αναμένουμε παρέμβαση στον κόμβο Γιοφύρου, αναμένουμε παρέμβαση στον κόμβο της βιομηχανικής. Μέχρι τώρα κάνουμε στη ΘΕΑ, κάνουμε ασφαλτοστρώσεις, κάνουμε διαγραμμίσεις, κάνουμε αντιπλημμυρικά. Όμως από τη στιγμή που ο ΒΟΑΚ ξεκινάει και έχει συνολική παρέμβαση με μια προτεραιότητα στις περιεστικές περιοχές, όλα αυτά θα περιέλθουν και θα αποκατασταθούν από τη σύμπραξη της κεντρικής διακυβέρνησης με την εργολήπτρια εταιρεία.
1: Το αντιλαμβάνω αυτό που περιγράφετε, αλλά αναρωτιέμαι, δεν σηκώνει κάποια προσωρινή παρέμβαση ρύθμισης της κατάστασης εκεί που στον κόμβο του Γιοφυρού είναι χαοτική? Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα θυμίζει Μπαγκλαντές. Θέλω να πω ότι είναι τόσο άναρχο όλο. Από τις θέσεις στάθμευσης, από τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις εκεί υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τη πιάτσα των ταξί, από τη στάση των κτέλ, από τους ίδιους τους οδηγούς που σταματάει ο καθένας όπου θέλει.
0: Κύριε Κόνστα, εκεί χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση, η οποία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία προς την οδό Μεσαρά, την οδό Ευαρέστου, προς την οδό η οποία πηγαίνει στο ΤΕΗ, μια συνολική δηλαδή παρέμβαση από τον κόμβο της Γιοφύρου μέχρι το Σταυρωμένο. Και αυτό προφανώς θα πέσει στο εγγύς μέλλον την διαμόρφωση του ΒΟΑΚ σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου.
1: Άρα αυτό το αναλαμβάνει ουσιαστικά η εταιρεία, ο ανάδοχος δηλαδή?
0: Ναι, βέβαια. Είναι μάταιο να κάνουμε μικρές ημιτελείς παρεμβάσεις τη στιγμή που αναμένεται συνολική παρέμβαση σε αυτό το σημείο, κύριε Κόνστα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Πάμε σε πιο ευχάριστα. Πάμε σε ένα έργο που πραγματικά θα δώσει έτσι μια τεράστια ανάσα ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μαλεβιζίου μέχρι και στο Μηλοπόταμο. Και μιλώ φυσικά για τον οδικό άξονα που ουσιαστικά ξεκινάει από τις παρυφές του Δήμου Μαλεβιζίου με ορίζοντα τα Ανόγια, αλλά ακόμη και μετά τα Ανόγια, το Μηλοπόταμο. Να το δούμε λίγο τμήμα-τμήμα το έργο αυτό, μιας και τμηματικά υλοποιείται.
0: Αναγκαστικά, κύριε Κόνστα, το βλέπουμε, το μελετούμε και το εκτελούμε τμήμα-τμήμα. Γιατί, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι αρεστή σε μένα έκφραση, να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα. Η περιφέρεια Κρήτης, δυστυχώς, όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες, δεν έχει αυτοτελείς πόρους για να παρεμβαίνει στα σημεία τα οποία προτεραιοποιεί και γνωρίζει ως χρήζοντα, ως αναγκαία παρέμβαση στην εδαφική της αρμοδιότητα. Η περιφέρεια Κρήτης, ενώ γνωρίζει και έχει διαχειριστεί με επάρκεια όλα όσα της ανατίθενται, δεν έχει προϋπολογισμό όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες, παρά εξαρτάται από την κρατική χρηματοδότηση, διότι δεν της παραχωρούνται αυτοτελείς πόροι. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο οπισθοδρομικό συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο δεν εμπιστεύεται τους αποκεντρωμένους φορείς. Τι έχει σαν συνέπεια αυτό? Να δίνονται χρήματα μόνο για σημειακές παρεμβάσεις και με φιδό, με σταγονόμετρο. Παράδειγμα, σας φέρνω τις γέφυρες. Έχουμε μελέτες από το 2021, μας έδωσαν μόλις πέρυσι χρήματα και τις επισκευάζουμε. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς αφορά και τα επιμέρους έργα, τα οποία ανήκουν στην εδαφική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία μελέτη, Ηράκλειο, Ανόγια, Πάνορμο, για όλο το ορεινό Μαλεβίζι και το Μηλοπόταμο, έχουμε τμηματικές μελέτες και τμηματικές κατασκευές, γιατί ακριβώς λείπει αυτή η αποκεντρωμένη διάρθρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, που δεν αποφασίζει να την κάνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, κύριε Κόνστα, αναγκαστικά με την τμηματική αυτή παρέμβαση έχουμε σε αυτό τον άξονα παραδώσει από το 2022 το τμήμα Αστηράκι

0: Τρούμπουλας, 8 χιλιόμετρο περίπου, που έχει δείξει τα 9 τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδρομής που μελετάται και κατασκευάζεται. Και τους τελευταίους μήνες κάναμε και παρεμβάσεις στο εσωτερικό εντός οικισμού του Αυτηρακίου, αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, διαγράμμιση και τοποθέτηση φαναριού σε αυτό το σημείο το οποίο δυσχεραίνει την κυκλοφορία, και ταυτόχρονα περίφραξη όλου του δρόμου για την προστασία της οδικής ασφάλειας από την τοπική κτηνοτροφία από το Στρούμπουλα μέχρι το Αυτηράκι. Το κομμάτι αυτό έχει δώσει μια μεγάλη ανάσα στην μετάβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και το Μυλοπόταμο. Έχει εγκαταληφθεί από την πλειοψηφία των οδηγών η παλιά διαδρομή μέσω τη Λύσου και από το Φαράγγι στις γωνίες, πριν τις γωνίες, που ήταν εξόχως επικίνδυνο λόγω κατολιστήσεων βράχων και στενότητας οδοστρώματος, και δείχνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα κομμάτια του έργου, πριν από αυτό το κομμάτι και μετά από αυτό. Έχουμε ως τμήμα της ίδιας διαδρομής την κατασκευή του τμήματος από Σύσφαρχα μέχρι Ανόγια μήκους 2,5 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία με ιδιαίτερα τεχνικά έργα λόγω της ορεινότητας της οδοποιίας και των γεωτεχνικών θεμάτων που αναφύονται κατά την κατασκευή. Έχουμε
1: σε αυτό το τμήμα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σκουλάς, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτά τα μόλις 2 χιλιόμετρα εξοικονομούν, 2,5 χιλιόμετρα, εξοικονομούν χρόνο περίπου 10-15 λεπτά. Δηλαδή, Σύσταρχα σήμερα, Ανόγια, θέλεις περίπου 10-15 λεπτά. Καλά το λέω?
0: 5-10 λεπτά τα θέλεις.
1: Ένα δεκάλεπτο. Τώρα, αν είσαι. Ναι. Εσείς τώρα που είστε της διαδρομής, γιατί είναι τα μέρη σας αυτά, το κάνετε πιο γρήγορα. Εγώ τώρα που επισκέπτομαι όχι πολύ συχνά τα Ανόγια, θέλω περισσότερο χρόνο. Με τα 2,5 χιλιόμετρα του καινούργιου δρόμου, η απόσταση χρονικά μειώνεται στα 2 λεπτά, σωστά?
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, κύριε Κόνστα, αυτό προδοκάτε. Έχουμε επίσης ετοιμότητα μελετών και έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ την παράκαμψη Αξού, μήκους 2,5 χιλιόμετρων, όπου όμως θα προηγηθεί η αρχαιολογική σκαπάνη για τον ενδιαφέροντα μινωικό οικισμό της Αξού, ο οποίος ενδεχομένως να εκτείνεται και σε εκείνη την περιοχή από όπου θα περάσει ο δρόμος. Έχουμε μελετητική οριμότητα για το κομμάτι από Ανόγια μέχρι Γαράζο, το οποίο προβλέπει 5 κόμβους, ένας εκ των οποίων θα πηγαίνει στα Ζωνιανά γέφυρες και μειώνει και την απόσταση από 17 περίπου χιλιόμετρα σε 12. Και αναμένουμε χρηματοδότηση σε αυτή την ολοκληρωμένη μελέτη για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου, μόλις βρεθούν χρήματα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Και μετά έχουμε από Γαράζο μέχρι Άνορμο προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη περίπου 17 χιλιόμετρων, με μια προεκτιμόμενη αμοιβή περίπου 2.300.000 ευρώ, που αναμένει το επόμενο διάστημα για να προκηρυχθεί για να γίνει η μελέτη και αυτού του τελευταίου τμήματος μήκους περίπου 17,5 χιλιόμετρα, θα παρακάμψει επικίνδυνα τμήματα παλιάς τεχνικής οδού και των επαρχιακών οδών σε εκείνο το τμήμα από το Γαράζο κόμβο, δηλαδή Μουρτζανών, μέχρι το Πάνορμο. Έχουμε άλλη μία μελέτη εξελισσόμενη για την παράκαμψη από βορρά του οικισμού των Ανογείων. Όλα αυτά τα κομμάτια, παράκαμψη Ανογείων, κόμβο, παράκαμψη Αξού, Ανόγια, Γαράζο, Γαράζο, Πάνορμο, θα έχουν ένα μήκος οδοστρώματος 11 μέτρα, τα οποία είναι το ίδιο με αυτό το κομμάτι που έχει παραδοθεί στο κομμάτι Στρούμπουλας Αστηράκι. Και τέλος έχουμε δύο μελέτες από τους Κουμπέδες πριν τον Αρόλιθο μέχρι το οροπέδιο του Στρούμπουλα, το οποίο θα ακολουθήσει την χάραξη η οποία είχε ξεκινήσει και πριν από 15 περίπου χρόνια δυτικά του βιοπάτη Λύσου, ενώ από το ιστορικό κτίριο των Κουμπέδων μέχρι τον Αρόλιθο θα είναι μία ευθεία η οποία θα καταλήξει σε ένα κυκλικό κόμβο στη συμβολή της παλιάς εθνικής οδού προς το Δαμάστα και το Μάραθος. Επιλέγεται μετά να περάσει ο δρόμος νότια του βιοπάτη Λύσου, άλλος ένας κυκλικός κόμβος νότια της επιχείρησης Βατινά, και εντάσσεται στη μελέτη και ένα κομμάτι μέχρι το γυμνάσιο Τηλίσου, μερικών εκατοντάδων μέτρων, για να έχει και η Τηλίσος τη σύνδεση με τον νέο δρόμο με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής.
1: Κύριε Σκουλά, το εξηγήσατε και στην εισαγωγή σας ότι είναι δυστυχώς σαλαμοποιημένο το έργο, αλλά εγώ θα
0: δυστυχώς. Έχει να κάνει με τη διάθεση πόρων, κύριε Κόνστα.
1: Ωραία, άρα εγώ θα τολμήσω να το ρωτήσω. Με την εικόνα που έχετε πλέον, έχετε αποκομίσει όσο καιρό διαχειρίζετε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
0: Θέλω να αναφερθώ πριν μπούμε στη γενικότερη κουβέντα, ότι έχουμε άλλο ένα κομμάτι, το κομμάτι Σύσαρχα, που ήταν παλιότερα Στεράκι Ιστό και επεκτείναμε τη μελέτη μέχρι τα Σύσαρχα, το οποίο και αυτό είναι σε φάση έχει ολοκληρωθεί η φάση δημόσιας διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι η πιο κέρια ορεινή παρέμβαση αυτό, διότι από το συνολικό μήκος που έχει τώρα το Αστεράκι η Σύσαρχα 9 χιλιόμετρα πέφτει στα 6,4 χιλιόμετρα και φυσικά ανεβαίνει και το επιτρεπτό όριο ταχύτητας, το οποίο από 30-40 σήμερα ανεβαίνει τουλάχιστον στα 70 χιλιόμετρα την ώρα και συντομεύει τη διαδρομή.
1: Να ρωτήσω λοιπόν.
0: Αυτό είναι λοιπόν το puzzle όλων των κομματιών από το Γάζι μέχρι το Πάνορμο μέσω ανογείων και λόγω τμηματικότητας φυσικά μελετών και χρηματοδοτήσεων του έργου αυτό γίνεται τμηματικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Αντιλαμβάνομαι όπως το περιγράφετε. Στα δικά μας αυτιά και στη δική μας οπτική που είμαστε έξω από το χώρο το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη για μας νοητικά. Από το Ηράκλειο έως τα Ανόγια και από τα Ανόγια έως το Πάνερμο. Επαναλαμβάνω με τις διακριτές που κάνατε και σημειώσατε εσείς. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, με την εικόνα που πλέον έχετε, αν μπορείτε να αποτολμήσετε σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, πότε θα δουν οι Ηρακλειώτες και οι Ρεθυμιώτες, λέω για Ηράκλειο Ρέθυμνο, επειδή είναι οι πρώτοι χρήστες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, ολοκληρωμένο το πρώτο σκέλος, δηλαδή από το Ηράκλειο έως τα Ανόγια. Υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Αυτό που μπορώ να αποτολμήσω είναι να πω ότι χρειαζόμαστε ένα χρόνο περίπου για τις μελέτες οι οποίες αφορούν το κομμάτι Αστεράκι, Σύσαρχα και Στρούμπουλας Κουμπέδες. Αυτό μπορώ να πω. Μετά είναι θέμα διάθεσης χρηματοδότησης. Mm-hmm.
1: Γιατί συνολικά...
0: Μακάρι δηλαδή κύριε Κόνστα να βρισκόταν χρηματοδότηση από το Υπουργείο για να γίνει η ενιαία προκήρυξη των δύο αυτών κομματιών συνολικού μήκους 12 χιλιόμετρων περίπου. Δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Γιατί κόστος συζητάμε, κύριε Σκουλά, για αυτά τα δύο τμήματα?
0: Μία γενική εικόνα, χωρίς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε τμήματος, λέει ότι το κόστος ορεινής χάραξης είναι περίπου 1,2 εκατομμύριο ένα χιλιόμετρο.
1: Άρα μιλάμε για περίπου 15 εκατομμύρια.
0: Περίπου.
1: Με αυτά τα 15
0: εκατομμύρια. Οφείλουμε επίσης να πούμε ότι αρκετοί από τους κατοίκους εκεί της περιοχής και Σύσαρχα και Ανόγια και Αστεράκι έδωσαν τις περιουσίες τους χωρίς ανταμοιβή για να γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Έβαλαν πλάτη δηλαδή.
0: Είναι μια εντελώς ιδιαίτερη πρωτιά. Μια εντελώς ιδιαίτερη πρωτιά που δείχνει την ανάγκη των ανθρώπων, την φιλοτιμία των ανθρώπων και την πρωτοβουλία των θεσμικών φορέων οι οποίοι το διεξήγαγαν.
1: Το χρόνο που απαιτείται για τις μελέτες που μας είπατε, ένας χρόνος, και τα 15 εκατομμύρια, θεωρητικό είναι αυτό που περιγράφω, μην παρεξηγηθώ, ότι βρίσκονται.
0: Θεωρητικό βέβαια.
1: Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε τον δρόμο Ηράκλειο Ανόγια?
0: Όχι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη βεβαιότητα της απάντησης.
1: Ναι.
0: Διότι η τετραετής εμπειρία μου στα τεχνικά έργα δείχνει ότι ακόμα και για μικρότερου μήκους και ενεργές εργολαβίες αποφεύγουμε να τοποθετούμαστε χρονικά, διότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες μπορούν να μας καταστήσουν εύκολα ανακριβείς.
1: Μάστε. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τις απαντήσεις που μας δώσατε για επιμέρους ζητήματα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόλστα, να είστε
1: καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σκουλάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Μας έδωσε και την απάντηση. Περί αρμοδιοτήτων, έτσι. Ρώτησε τον κύριο Σκουλά, για κανένα λόγο. Για να αποδίδονται σε αυτούς που πρέπει να αποδίδονται οι ευθύνες. Στο μέτρο που τους αναλογεί. Ακούσατε για παράδειγμα, ο κόμβος του Γιοφύρου ανήκει στην περιφέρεια. Σε όλα τα επίπεδα. Μας λέει η περιφέρεια ότι περιμένω την Τέρνα τώρα που θα κάνει τον κόμβο. Άρα, οπλιστείτε για κάνα δυο, τρία, δεν ξέρω πόσα τέρμινα ακόμη. Υπομονή και ο καθένας και πάνω του. Στον κόμβο του Γιοφύρου, Μπαγκλαντές όπως ξέρετε, σφυράει όλας από πάνω. Αυτό παίρνα εσύ, αυτό από πάνω. Αυτό και η δεξιά από αριστερά, σφήνες, πέρα δόθε. Σταμάτα εσύ για τρία λεπτά για τον καφέ σου, εσύ για την τυρόπιτα, εσύ για να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Ο άλλος για αγοράσει κάτι φυτά εκεί που είναι κτλ. Ο πιο εκεί να πάρει καμιά σουβλακόπιτα. Ο παρακάτω ένα γλυκάκι. Το κτέλ για να πάρει φυσικά τους επιβάτες. Ο ταξιτζής για να πάρει επίσης τον πελάτη του. Δουλειά να γίνεται, ρε παιδί μου. Δουλειά να γίνεται και όλοι μαζί να ταλαιπωρούμαστε. Και θα έρθει η Τέρνα να μας λύσει την ταλαιπωρία. Επίσης για το κομμάτι από το Τελωνείο, παραλιακή δηλαδή, μέχρι να βγούμε και εθνική, είναι η περιφέρεια. Μέχρι να βγούμε εθνική, Καζατζίδη και πάει λέγοντας, είναι η περιφέρεια. Ό,τι βρίσκεται λοιπόν εκεί, λακκούβες, τεχνικές αστοχίες κτλ. Από αυτό το σημείο δηλαδή, στην περιφέρεια. Αν ξέρουμε τι λέμε. Στο Δήμο πάμε από το Τελωνείο και μετά. Δηλαδή προς τα δυτικά. Το Τελωνείο και προς τα δυτικά. Στην περιφέρεια, το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Στην περιφέρεια πάμε και χτυπάμε πόρτα από το Τελωνείο και ανατολικά. Μουσική διακοπή και έστρεφα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και μετά τα φανάρια, το δικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό χάος σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε σε ένα πιο ευχάριστο προς την προοπτική του θέμα. Και το λέω πιο ευχάριστο γιατί μπορεί να φαίνεται καταρχήν αθλητικό ζήτημα. Όμως έτσι όπως διαμορφώνεται η συζήτηση, η προοπτική ανάπτυξης μιας τέτοιας δραστηριότητας υπερβαίνει τον αθλητισμό. Είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό ζήτημα, βαθιά αναπτυξιακό, που μπορεί να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία, όχι μόνο για τον μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της Κρήτης, τον Όφη δηλαδή, αλλά για ολόκληρη την πόλη. Και η σύντηση αυτή περιστρέφεται φυσικά γύρω από το νέο γήπεδο ή τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο για τον Όφη. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής. Έχει σπόξει και την ίδια τη διοίκηση του Όφη να τρέξει με άλλο βηματισμό γύρω από τη συζήτηση που δεν είναι καινούρια, η συζήτηση για το γήπεδο του Όφη ως ανάγκη, ένα νέο γήπεδο μάλλον, αφού έχει φάει τα ψωμιά του, όπως όλοι παραδέχονται. Η ιστορική έδρα του Όφη, το Γεντικουλέ, το Πακρίτιο Στάδιο, είναι μια προσωρινή λύση. Ούτε ο ίδιος Όφη δεν θα ήθελε το Πακρίτιο Στάδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη να έχει μια λειτουργική έδρα που να μπορεί να καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες και τη Super League και πολύ περισσότερο τώρα των ευρωπαϊκών απαιτήσεων με την συμμετοχή του Όφη καταρχάς στο Europa League. Η αναζήτηση λοιπόν έκτασης έχει οδηγήσει και τους επιτελείς του Όφη στο να χτενίσουν όλη την πόλη. Όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία και φαίνεται ότι υπάρχει ένα καταρχήν ενδιαφέρον σε μια έκταση από αυτές που δεν είχαν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον δεν είχαν δει το φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Έκταση που μένει να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό της, το οποίο ιδιοκτησιακό εν πωλής αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα εδώ ότι ακόμη διερευνάται το ιδιοκτησιακό και επειδή πολλά ακούγονται λέγονται τις τελευταίες 2-3 ημέρες για αυτή την έκταση, εμείς θα αναζητήσουμε πληροφορίες και στοιχεία για τα όσα μέχρι σήμερα είναι γνωστά, προκειμένου να μην δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερες εντυπώσεις από αυτές που πραγματικά αναλογούν για την συζήτηση, για την καταρχήν συζήτηση. Απαντήσεις και πληροφορίες λοιπόν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλησπέρα, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Οι αλήθεια...
1: φιλάθλους και εμείς.
0: Σωστά, γιατί δεν είναι μόνο αθλητικό το θέμα.
1: Γιατί πολύ σωστά το βάλατε στην εισαγωγή σας, συνοπτικά αλλά πολύ εύστοχα σε όλα τα επίπεδα. Ότι δηλαδή καταρχάς η μεγάλη επιτυχία της, του Όφη, που μας έκανε πραγματικά όλους ιδιαίτερα χαρούμενους, δημιουργεί όντως ως επιταχυντή για κάποιες συζητήσεις οι οποίες από την πρώτη στιγμή που θα έλεγα ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη είχε θέσει όταν είχε έρθει στο Ηράκλειο και ανέλαβε τα ενία της ομάδας, αλλά σίγουρα και οι αγωνιστικές πλέον επιτυχίες επιβάλλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αν θέλετε, μια επιτάχυνση εξελίξεων που έχουν να κάνουν φυσικά με το πεδίο στο οποίο ασκεί το αθλητισμός, που είναι φυσικά ένα γήπεδο και σίγουρα σύγχρονες εγκαταστάσεις που απαιτούνται όταν δε ακόμα και αγωνιστικές υποχρεώσεις ορίζουν και επιβάλλουν καλύτερες προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις αυτής της ομάδας. Άρα λοιπόν πράγματι μόλις έτσι καταλαγιάσαν λίγο θα έλεγα οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη επιτυχία, πολύ γρήγορα, εξάλλου αυτό ήταν κάτι το οποίο η διαστόματος του ίδιου του Δημάρχου από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά υπόθηκε ότι αυτή η επιτυχία πρέπει να ανοίξει και μια, συνολικά μια νέα εποχή για την ομάδα, για την επόμενη τις επόμενες δεκαετίες. Που σίγουρα φυσικά αυτές οι δεκαετίες και αυτή η νέα σελίδα για την ιστορία της ομάδας διαπερνά, όπως είπαμε, και στους αθλητικούς χώρους στους οποίους θα δραστηριοποιείται. Όταν δε, ήδη εδώ και ένα χρόνο, όπως ξέρετε, το ιστορικό γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, ή το γιατί που λέω, όπως πολλοί το λένε, έχει ουσιαστικά περάσει την ιστορία, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες λόγω διαφόρων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αδειοδότησή του. Άρα λοιπόν προφανώς θα πρέπει να συζητάμε πλέον την επόμενη μέρα του Συλλόγου και για τον νέο αθλητικό χώρο ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να γράψει και σε αυτό πλέον λαμπρέσεις για την ιστορία του.
0: Μάλιστα. Να πιάσω λίγο τα πράγματα από την αρχή για να το πάμε το θέμα μέχρι εκεί που πρέπει να πάει με την έννοια, όχι ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, για να πούμε αυτά που μέχρι τώρα είναι αποσαφηνισμένα, γιατί να συζητάμε για μια θεωρία που αργότερα μπορεί να τη βρούμε και μπροστά μας, με την έννοια ότι να μην ισχύει κάτι το οποίο θα αναφέρουμε δεν έχει καμία σημασία και μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, πώς προέκυψε? Προέκυψε από τον ίδιο το Δήμο ως μια πρόταση, ή από την πλευρά της ΠΑΕΟΦΗ εντόπισαν την έκταση, είχαν ενδεχομένως μια πληροφόρηση ότι μέρος της ή μεγάλο μέρος της ανήκει στο Δήμο και έτσι χτύπησαν την πόρτα του Δήμου? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα, αλλά καταλαβαίνει κανείς εύκολα ο κάθε κρατής ότι σε ένα τέτοιο μεγάλο project το οποίο ξεκινάμε να συζητάμε, προφανώς πρέπει να γίνουν μεθοδικά βήματα τα οποία, ακόμα και αν φαίνονται έτσι για κάποιον αργά, σίγουρα όμως πρέπει να είναι στέρεα για να συζητάμε πραγματικά μέχρι το σημείο το οποίο πρέπει, για να μην καλλιεργούνται οποιασδήποτε ελπίδες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν φρούδες. Η συγκεκριμένη έκταση που μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 73 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή, στην προδομική ενότητα δηλαδή της Θέρης, του Διλινά Κορώνη Μαγαρά όπως λέγεται, είναι ένα ΚΑΠΑΦΗ το νούμερο 2240, το οποίο βρίσκεται παράλληλα ουσιαστικά στην Εθνική Οδό και περιβάλλεται από τους οδούς Λυκείου, Μνησικλή και Παύλου Ζωγραφιστού, που είναι η παράλληλη της Εθνικής Οδού. Το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή καταρχάς δεν έχει αναπτυχθεί όσον αφορά οικιστικά. Είναι δηλαδή ένα κενό σημείο μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό το λέω διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και στο παρελθόν είχαν πέσει, ας πούμε, στο τραπέζι, έστω και σαν ιδέες, διάφορες εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το νέο σπίτι του Όφη, αλλά για διάφορους λόγους είχαν εγκαταληφθεί γρήγορα, είτε γιατί δεν ήθελαν να πάει κάπου εκεί ο Όφη, ή τέλος πάντων δεν ανήκαν στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί πρέπει να κάνω σαφές ότι προφανώς η επιθυμία του Δήμου Ηρακλείου είναι ο Όφη να παραμείνει στη φυσική του έδρα, δηλαδή στην αστική ενότητα, στην πολεοδομική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στο Ηράκλειο. Έτσι ώστε να μην χάσει τα χαρακτηριστικά του, αφενός ως ομάδα της πόλης μας, αλλά φυσικά είναι και κάτι το οποίο επιθυμούμε να φιλοξενήσουμε, εννοείται, μέσα στην πόλη μας. Εκεί λοιπόν ένας χώρος 73, όπως σας είπα και πριν, στερμάτων, ο οποίος θα έλεγα δεν είναι και από τους λίγους χώρους που έχουν μείνει ελεύθεροι, ενώ δεν έχουν κατοικηθεί, δεν έχουν ανεγερθεί κατασκευές, κτηριακά δηλαδή από θέματα, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά εμπρότης να φιλοξενήσει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Επίσης, πρέπει να πω ότι το ΚΑΠΑΦΗ 2240 είναι χαρακτηρισμένος, μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδους δραστηριότητες, δηλαδή είναι από το σχέδιο πόλης ως αθλητικός χώρος χαρακτηρισμένο. Και πρέπει να σου πω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ίδιας αυτής του οικοδομικού μεγάλου τετραγώνου, ουσιαστικά ο Δήμος έχει ξεκινήσει ήδη από πριν διαδικασίες απαλωτριώσεων, οι οποίες μάλιστα σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρώνονται. Άρα λοιπόν ένα πεδίο το οποίο καταρχάς σε σχέση με το σχέδιο πόλης είναι κάτι το οποίο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες τροποποιήσεις μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και είναι και επίσης ένα τμήμα μεγάλο αυτό της ευρύτερης έκτασης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες απολυτρίωσης και μάλιστα θα ολοκληρωθούν.
0: Θα έρθω σε αυτό. Δεν μου απαντήσατε στο αρχικό ερώτημα. Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον?
1: Το ενδιαφέρον, σας είπα, όταν ξεκίνησε να γίνονται συζητήσεις, πλέον ακόμα και μετά την κατάκτηση του κυπέλου μεταξύ της ΠΑΕ, Όφη, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, έτσι ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης. Και τέθηκαν κάποια ζητήματα, ήταν μια πρόταση την οποία την κάναμε εμείς σαν Δήμος Ηρακλείου, ότι εδώ έχουμε ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθούν, μπορεί να υπάρξουν αθλητικές δραστηριότητες. Στο πρώτο άκουσμα υπήρξε, θα έλεγα, μια θετική άποψη από την πλευρά της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν, από ό,τι έμαθα και εγώ και από ό,τι είδα και στα social media, δεν σας το κρύβω, είδα, γιατί ξέρετε, δεν μένει και τίποτα ακριβώς στο Ηράκλειο όταν γίνονται.
0: πάνω από δύο η συζήτηση δεν υπάρχει. Έχει γίνει φίλο και φτερό.
1: Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι της ΠΑΕ επισκέφτηκαν, εξ όσων έμαθα, το χώρο για να κάνουν μια πρώτη αυτοψία, να δουν ουσιαστικά πού βρίσκεται.
0: Και εμείς από τους γείτονες εκεί στο Κορώνη Μαγαρά το μάθαμε, όχι για άλλο.
1: Και βλέπετε λοιπόν, άρα που έρχεται στα λόγια μου. Εξάλλου δεν ήταν κάτι που θα μείνει κρυφό. Αυτές τις συζητήσεις πραγματικά, επειδή αφορούν όλη την περιοχή και την πόλη μας εν γέννη, έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνουν κρυφές. Δεν θέλαμε να μείνουν κρυφές. Λοιπόν, αυτό το οποίο όμως, όπως σας είπα και πριν, για να επανέλθω, εμείς έχουμε ως χρέος αυτή τη στιγμή να κάνουμε και πρέπει να σου πω ότι αναλάβαμε ήδη αυτή την πρωτοβουλία και στην διεύθυνση την οποία πολιτικά προέρχεται από αυτή τη στιγμή, είναι να κάνουμε ένα ενδελεχή έλεγχο και μια έρευνα ακριβώς το ποιο είναι το υπηρεσιακό καθεστώς σε όλη αυτή την περιοχή, τη μεγάλη των 73 στρεμμάτων. Έτσι ώστε η συζήτηση, η οποία μόλις ξεκίνησε.
0: 73 στρέμματα είναι? 73?
1: Ναι, συνολικά ο χώρος αυτός, το ΚΑΠΑ 2240, είναι περίπου 73 στρέμματα. Πρέπει να πω βέβαια και κάτι άλλο. Γειτνιάζει ένας χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Mm-hmm. Το άλλο, το 2241. Στο οποίο βέβαια, γιατί είναι και μια συγκυρία θετική, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επώνυση του τοπικού πολυοδομικού σχεδίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και κάποιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή αφαιρέσεις θα χρειαστεί να γίνουν. Είναι μια καλή χρονική συγκυρία στο να γίνουν τώρα στο πλαίσιο του τοπικού πολυοδομικού σχεδίου. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει να πω επίσης ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα παρεμβάλλεται, μάλλον ένα οριοθετημένο ρέμα, mm-hmm. την οδό Λυκείου. Έχουμε την Εθνική Οδό, έχουμε προς βορρά ένα οριοθετημένο ρέμα. Όπως σας είπα, υπάρχει όμορος κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν όλα αυτά, τα οποία μπορεί εγώ να τα έπα σε 5 προτάσεις, αλλά είναι, πιστέψτε με, πολύ σύνθετες πολυοδομικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο είπαμε λοιπόν είναι, και χρέος μας είναι, να πάρουμε τη σκυτάλη, να δούμε ακριβώς όλη αυτή η έκταση εκεί, σε τι καθεστώς βρίσκεται πολυοδομικά, αλλά φυσικά και ιδιοκτησιακά, και να επανέλθουμε φυσικά στη συζήτηση, γιατί σας ξεκίνησα να λέω ότι αυτό είναι μια πρώτη συζήτηση που έγινε σε επίπεδο ιδέας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε, να δούμε που αυτό στο πού βρισκόμαστε θα δείξει, αν θέλετε, και το χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό το εγχείρημα, για να επανέλθουμε και να δούμε πραγματικά το τι απαιτείται χρονικά, οικονομικά, από πλευράς πόρων δηλαδή, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ερώτηση. Είπατε στην αρχή ότι ήσασταν ήδη στη διαδικασία, ας αφήσουμε έξω τον Όφη και το ενδιαφέρον του, ήδη στη διαδικασία να προχωρήσετε σε χαρακτηρισμό υποαπαλωτρίωση εκτάσεων. Ανοίγουν δηλαδή σε ιδιώτες, σωστά? Κάποιες εκτάσεις.
1: Σωστά. Ωραία. Σωστά, ναι.
0: Είναι εκτάσεις υποαπαλωτρίωση μέσα στα 73 στρέμματα ή συμπληρωματικά? Ναι. Μέσα στα 73.
1: Βεβαίως, όχι. Είναι μέσα στα 73 στρέμματα. Μπορώ να σου πω, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει αποφασιστεί και ήδη εκτελείται με αποφάσεις ενώτων συλλογικών μας οργάνων, ότι μέχρι τις αρχές του 2027 ουσιαστικά θα έχουμε απαλωτριώσει, λοιπόν θα αποκτήσει πλήρως μια έκταση περίπου 111 στρεμάτων. Τα οποία υπάρχει σε ιδιώτες και δίδονται. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα μπουν, αν θέλετε, στην εξίσωση. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά.
0: Άρα σήμερα που μιλάμε, κύριε Γιαλτάκη, συγγνώμη, για να το κατανοήσουμε λίγο. Σήμερα που μιλάμε, ναι. 60-62 στρέμματα ανήκουν στο Δήμο και 11 είναι σε ιδιώτες. Όχι.
1: Όχι. Και αυτό σας είπα δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να σας το απαντήσω. Mm-hmm. Η συνολική αυτή έκταση είναι ένα puzzle. Με διάφορα καθεστώτα. Mm-hmm. Είτε που μας ανήκουν ήδη, είτε που είναι υποαπαλωτρίωση και ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, τους αμέσως επόμενους μήνες, είτε κάποια τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει απαλωτρίωση και πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα.
0: Άρα ουσιαστικά.
1: Για
0: να το λύξουμε. Στα 73 αυτά στρέμματα υπάρχουν τρία καθεστώτα, ας το πω έτσι. Μία έκταση που ανήκει de facto οριστικά στο Δήμο, δεν αμφισβητεί κανείς, είναι του Δήμου. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στον δρόμο υπό απαλωτρίωση, υπό μάλλον χαρακτηρισμό για απαλωτρίωση, όχι υπό απαλωτρίωση.
1: Ναι, και για απόκτηση πλέον οριστικά και με τη βούλα, αφού θα απαλωτρωθεί. Και κάποιες άλλες οποίες πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Πρέπει να ξεκινήσει, μάλιστα. Για να το αποσαφηνίσουμε.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να πω ότι προφανώς να επαναλάβω κάτι το οποίο πολύ ορθά υπόθηκε από όλες τις πλευρές από την πρώτη στιγμή. Ενώ τόσο
0: την κάνω, συγγνώμη που σε διακόπτω, την κάνω τη συζήτηση και ζητάω αυτές τις διευκρινήσεις για να κατανοήσουμε ότι δεν είναι. Αγοράζω γουρούνι στο σακί, θέλω να πω. Από εδώ είναι 70 στρέμματα, πάμε, προχωράμε. Λίγο να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει μια διαδικασία που ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν και ζητήματα στην πορεία. Δεν ξέρω. Απλά πρέπει να τα πούμε όλα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε σε αυτή τη διάσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι στον ενθουσιασμό των ημερών, πολλές φορές ακούγονται πράγματα τα οποία όχι ότι με σκοπιμότητα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις, όμως. Εγώ έρχομαι να κάνω, αν θέλετε, τον άφαρο ρόλο, το ότι δηλαδή προφανώς υπάρχει βούληση, προφανώς υπάρχει διάθεση, όμως επειδή διοικούμε την πόλη και άρα με ό,τι ευθύνες απορρέχει και από αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση και να δούμε πραγματικά το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό με ακούτε και εμένα φιθωλό και σας λέω ότι η συζήτηση αυτή δεν έγινε άπαξ, ξεκίνησε η συζήτηση και θα είναι μια διαρκή συζήτηση με όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Για να δούμε πραγματικά τα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις. Mm-hmm. Και αυτό ξεκίνησα, σας λέω, κύριε Κώστα, ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την υπόθεση, που είναι ένα πραγματικά τεράστιο project, πολύ σωστά υπόθηκε από την πρώτη στιγμή και από όλες τις πλευρές. Ενώ τόσο από τον Δήμο, όσο από την Περιφέρεια, όσο φυσικά και από την διοίκηση της ΠΑΕ, από τον ιδιοκτήτη τον ίδιο. Ότι σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, το οποίο έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που επίσης πολύ σωστά είπατε εξ αρχής, αναπτυξιακά, οικονομικά, αθλητικά και άλλα, θα πρέπει πραγματικά όλοι να συνεργαστούμε. Και θα πρέπει φυσικά όλες οι πλευρές, η κεντρική πολιτεία, η Περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά φυσικά και η ΠΑΕ, να κάτσουν από κοινού σε ένα τραπέζι για να βρούμε και τους πόρους που πιθανόν θα πιθανώς σίγουρα θα πετηθούν για να γίνει πράξη όλο αυτό το μεγάλο όνειρο, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο όνειρο, αλλά φυσικά.
0: Πόροι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή θέλω να πω πρέπει να βρεθούν και οι πόροι για τις απαλωτριώσεις. Έτσι δεν είναι? Τα αποζημιώσεις θα βρεθούν. Αυτό αφορά το Δήμο. Καθαρά. Και προφανώς το δεύτερο, το σημαντικότερο ίσως, η πόρη για την υλοποίηση του ίδιου του έργου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι να προσπερνάμε και τους πόρους που πρέπει να βρεθούν για τις απαλωτριώσεις.
1: Συνολικά είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο προφανώς χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια για να υλοποιηθεί, από την απόκτηση της γης μέχρι το να γίνει γήπεδο, αλλά και οι συνοδεύσεις εγκαταστάσεις φυσικά. Είμαστε στο πρώτο στάδιο. Εδώ θα είμαστε βήμα-βήμα να τα συζητάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά που το επιθυμεί. Κρατάμε σε αυτή τη φάση ότι το έχουμε πάρει ζεστά. Έχουμε πει ως Δήμος αλλά και ως ΠΑΕ ότι πραγματικά πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με ζεστά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσω ότι δεν βρισκόμαστε στην θέση που ήμασταν πέρυσι. Να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ο Όφη δεν ήξερε καν πού θα παίζει. Γιατί όπως σας είπα, είχαμε
0: το Παγκρίτιο έχει δώσει το περιθώριο του χρόνου να μπορούμε να το τουχιουντήσουμε, να το αποσαφηνίσουμε, να βρεθούν τα χρήματα ενδεχομένως για την ανάπτυξη αυτής μεγάλης υποδομής.
1: Πρέπει να πούμε ότι με αυτή την παραχώρηση που έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου προς τον Όφη όσον αφορά το Παγκρίτιο, έχει διασφαλιστεί με κάποιες μικρές προσθήκες που έχουν να κάνουν με το φωτισμό και κάποια άλλα πράγματα. Έχει όμως διασφαλιστεί ότι ουσιαστικά είναι μια εγκατάσταση και μια υποδεσμή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει άμεσα και σήμερα που μιλάμε, άρα λοιπόν και σε μερικούς μήνες, τα ευρωπαϊκά μάτς, τα ιδιαίτερως απαιτητικά από την UEFA ευρωπαϊκά μάτς που θα παίξει ο Όφη, αλλά φυσικά και το πρωτάθλημα της Super League. Άρα και αυτό θα το έχουμε, αυτή η παραχώρηση ισχύει για τα επόμενα 10 χρόνια, 9 χρόνια που ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο πρώτος αγωνιστικός χρόνος. Άρα λοιπόν έχουμε πραγματικά. Έχει φύγει αυτός ο πονοκέφαλος και από την ομάδα αλλά και από τον Δήμο. Ο Όφη πλέον έχει έδρα που για όλα τα απαιτητικά μάτια τα οποία έρχονται και ταυτόχρονα όπως σας είπα όμως θα δούμε από κοινού και ήδη το κάνουμε να είστε σίγουρος, ήδη έχουμε συγκαλέσει πρώτη σκέψη υπηρεσιακό επίπεδο για να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα οποία είπα πριν. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα για την εγκατάσταση του Όφη. Όπως σας είπα, όλοι επιθυμούμε να συνοδευτούμε ανάλογες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Ένα-δυο ακόμη διευκρινιστικά ερωτήματα για το ΚΑΠΑΦΗ 2241, δηλαδή την έκταση που είναι ακριβώς δίπλα από το επίμαχο. Από την επίμαχη έκταση των 73 στρεμάτων που είπατε ότι είναι για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό πώς το σκέφτεστε, τι ακριβώς σκέφτεστε για αυτή την έκταση?
1: Θέλω να πω το εξής, ότι και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένας χώρος ελεύθερος, ο οποίος ήταν χαρακτηρισμένος όπως και διπλό ίσως κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν δυνητικά είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να τροποποιηθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός γενικότερου, μιας γενικότερης τακτοποίησης της περιοχής, αλλά και του εγχειρήματος αυτού.
0: Σας έχει δοθεί από την ΠΑΕ ένα στίγμα, προφανώς αυτό θα αποκύψει μετά από μία μελέτη, αλλά ένα στίγμα για τα πόσα στρέμματα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής, που θα αφορά φυσικά την καθεαυτή γηπεϊδική υποδομή, αλλά φυσικά και τους υποστηρικτικούς χώρους, όπως για παράδειγμα τους χώρους στάθμευσης?
1: Ναι, απαντήσατε ήδη. Αυτά θα τα δείξει μια μελέτη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς έναν χώρο και μια υποδομή μπορεί να την αναπτύξει όσο θέλεις. Αυτό να κάνεις το κεντρικό γήπεδο, να κάνεις βοηθητικά γήπεδα, να κάνεις.
0: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Το μήνυμα για μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση. Ας το θέσω λοιπόν διαφορετικά.
1: Δεν είμαι ειδικός να σας το πω και είναι και πολύ πρόημο, γιατί δεν έχουμε δει καν, ας πούμε, κάποια προμελέτη κτλ. Μην βιαστούμε. Μπορώ να σου πω όμως με τα βεβαιότητας ότι αυτή η έκταση για την οποία συζητάμε αρκεί και περισσεύει, για να φιλοξενήσει μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα θα υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, σίγουρα θα υπάρχουν χώροι θέσμης στάθμισης, σίγουρα δεν θα επιβαρυνθεί η υπόλοιπη περιοχή ως δραστηριότητα των εκπαιδευτικών κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει εύρος στην περιοχή. Άρα λοιπόν να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα προβληματίσει όταν θα έρθει η ώρα να συζητάμε πλέον επί της μελέτης εφαρμογής, να το πούμε έτσι.
0: Τελευταίο ερώτημα. Ο Δήμος θα ας υποθέσουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Ότι ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό, καταλήγουμε ξέρω στα 70, 75, 65, 85 στρέμματα, ό,τι προκύψει, εν πάση περιπτώσει. Γίνουν οι τροποποιήσεις στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τέλος πάντων, όλα κυλήσουν ομαλά. Η παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου θα γίνει με αντάλλαγμα το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για την αξιοποίηση ανάπλαση της περιοχής. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό είναι το σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, κάνουμε πολλές υποθετικές ερωτήσεις, οπότε υποθετικά θα απαντήσω και εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Μάλλον σε ένα γενικό κανόνα. Βλέπετε πολύ καλά, όπως και στην Αθήνα έγινε, για παράδειγμα, με το γήπεδο του Βοτανικού, όπως για παράδειγμα συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη για το γήπεδο του Άρη, όπως σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις γίνεται, προφανώς συνδεδειγμένη λύση σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι μια διπλή ανάπλαση. Έχουμε μια παραδοχή. Έχουμε μια πολεοδομική ενότητα στα Καμίνια, η οποία η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στενάζει. Στενάζει από ελεύθερους χώρους, από χώρους πρασίνου, από χώρους διαφυγής. Άρα λοιπόν αυτό που πραγματικά έτσι ήταν μια πρώτη ανάγνωση, ήταν ένα ιδεατό σενάριο. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς πραγματικά να έχεις μια σύγχρονη υποδομή, αλλά και ταυτόχρονα να ανακουφίσεις μια περιοχή, η οποία έχει ανάγκες όσον αφορά τα σταθερότυπά της σε πάρα πολλούς ελεύθερους χώρους. Όμως αυτό που λέμε ανταλλαγή δεν είναι και κάτι τόσο απλό με την έννοια ότι προφανώς εκτιμάται, αποτιμάται αν θέλετε το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα καθοδηγηθούν από την ίδια την εξέλιξη της υπόθεσης. Όμως κρατάμε αυτό το ζητούμενο προφανώς, ότι σίγουρα και στην πολεοδομική ενότητα των Καμινίων, το βλέπω τώρα εγώ υπό την ευρία έννοια της πολεοδόμησης της περιοχής, προφανώς και έχει ανάγκη από ελεύθερους χώρους, από χώρους πρασίνου, από χώρους διαφυγής όπως είπα και πριν. Αλλά αυτά είναι όμως πράγματα τα οποία είναι πολύ νωρίς να τα συζητάμε. Επανέρχομαι στην αρχική συζήτηση ότι βήμα-βήμα, με σταθερά βήματα, θα διαγνώσουμε την περιοχή όσον αφορά και αυτή του Κορώνη Μαγαρά. Εδώ θα είμαστε με την ΠΑΕ, τίποτα δεν γίνεται κρυπτό. Εννοείται αυτό ότι όλες οι πλευρές θα συναποφασίζουμε τα επόμενα βήματα και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε.
0: Και Γελτέχη, σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις που μας δώσατε και κυρίως το πώς αποκαταστήσατε λίγο έτσι, την εικόνα που υπάρχει για τη συζήτηση που έχει, θα τολμήσω να πω, έχει ξεφύγει λίγο στα μέσα κοινωνικής κυρίως διευθύνσης.
1: Σας είπα και πριν.
0: Ναι, ο ενθουσιασμός, εντάξει,
1: αντιθάσευτος. Αλλά μια πόλη, όπως καταλαβαίνετε, που έχει τόσα προβλήματα όσον αφορά την οργάνωσή της, λόγω και καθυστερήσεων διαχρονικών που υπάρχουν στα σχέδια πόλης και τις επεκτάσεις, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει στον παρόντα χρόνο, πρέπει να είναι προσεκτικά για να μην επιδεινώσουμε κι άλλο την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαλιτάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Νομίζω μας έδωσε όλο το στίγμα με απόλυτη σαφήνεια. Σαφήνεια σαφής δεν ήταν με την έννοια του ότι να πει ναι, θα γίνει εκεί το γήπεδο ή όχι, δεν θα γίνει εκεί το γήπεδο, αλλά με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Γιατί η σύζυγη άναψε πολύ γρήγορα. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι το τρόπαιο αποτελέσει τον επιταχύντη των εξελίξεων. Πρωτίστως για την ίδια τη διοίκηση της ΠΑΕΟΦΗ. Προφανώς αν τα πράγματα δεν έβαιναν προς την θετική εξέλιξη της κατάκτησης του τίτλου, ενδεχομένως θα συζητούσαμε διαφορετικά. Ο τίτλος όμως, και εδώ μιλάμε για γεγονότα, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, είναι που αποτέλεσε τον καταλήτη αυτής της επιτάχυνσης. Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, έχει ανάψει αυτή η συζήτηση. Αλλά από το ανάβω τη συζήτηση μέχρι το παίρνουμε φωτιά, κατά το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για το πώς επικοινωνούμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, ζητήματα τα οποία απασχολούν καταρχάς τον κόσμο του Όφη, εννοείται, αλλά θα τολμήσω να πω, πέρα και πάνω από τον Όφη, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, μόνο οπτιμένος στην περιοχή, η συζήτηση που έχει ανοίξει στη γειτονιά του Κορώνη Μαγαρά. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε λίγο. Αλλάζει πίστα η περιοχή. Από το ενδεχόμενο και μόνο. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Από το ενδεχόμενο και μόνο ανάπτυξης μιας τέτοιας αθλητικής υποδομής. Και όταν λέω αλλάζει πίστα η περιοχή, δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι ξέρω εγώ θα γίνουν 5 καταστήματα παραπάνω. Παράδειγμα. Θα γίνουν 10 σπίτια ή 10 ακίνητα για εμπορική εκμετάλλευση παραπάνω. Αλλάζει το κόστος γης. Ξέρω το αντιλαμβάνεστε. Το οποίο ήταν ήδη υψηλό, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές κοντά στην πόλη του Ηρακλείου που δεν είχαν οικιστική ανάπτυξη. Άρα ήταν ήδη υψηλό το κόστος γης. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια υποδομή που θα αλλάξει το αναπτυξιακό ρου της ιστορίας στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Επομένως, γι' αυτό είπα και εισαγωγικά ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τον ΟΦ. Προφανώς αφορά τον ΟΦ, με την ότι αυτός είναι ο κύριος του έργου, εκείνος θα βάλει τα χρήματα, είπασε τόσο μεγάλο μέρος των χρημάτων για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής, αλλά οι επιπτώσεις, με τη θετική έννοια, της ανάπτυξης αυτής της υποδομής αφορούν όλη την πόλη. Και αυτό είπαμε. Και το θέμα αυτό απερβαίνει τον αθλητισμό και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά, αν θέλετε, μιας και είναι και πολιτικό το ζήτημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι συζητάμε εδώ πέρα για ένα νέο Παγκρίτιο. Γελιόμαστε. Τώρα αν θα έχει, έχει 25.000 θέσεις το Παγκρίτιο και αυτό θα έχει ξέρω 15, λέω τυχαίο ένα νούμερο, μικρή διαφορά έχει. Για κάτι τέτοιο συζητάμε. Για ένα νέο Παγκρίτιο σε μία απόσταση από το σημερινό Παγκρίτιο, σε μία νοητή γραμμή, 2 χιλιόμετρων, τριών. Σε μία πόλη που γεωγραφικά, όχι πληθυσμιακά, είναι ένα χωριό. Θα πω είναι πολύ μικρή γεωγραφικά η πόλη του Ηρακλείου. Άρα είναι δύο πολύ μεγάλες υποδομές, όπως ακριβώς αναπτύχθηκε η περιοχή στα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, έτσι ακριβώς θα αναπτυχθεί και, γιατί ποιος θυμάται πώς ήταν οικιστικά η περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου πριν αποπερατωθεί, όποιος το θυμάται, επειδή εμείς το θυμόμαστε, μπορείτε να το αντιληφθεί, και ποια είναι η σημερινή κατάσταση της περιοχής, εννοούμε οικιστικά πάντα. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αυτό είναι ένας μεγάλος πόνος. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να δοθεί δυνατότητα με σοβαρά και στέρεα βήματα να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία, να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί από όλες τις πλευρές, από όλες τις πλευρές, και δεν αφορά αυτό μόνο τον Όφη, ώστε να κερδίσουν όλοι από αυτή την υπόθεση της ανάπτυξης μιας νέας αθλητικής υποδομής. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Θα είμαστε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Για την πολιτική επικαιρότητα δεν τα είπαμε σήμερα, δεν μας έφτασε ο χρόνος. Αύριο όμως θα μαζέψουμε τα σημερινά, θα κοτσάρουμε και τα αυριανά που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν και σας έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Αναλύσεις χιλιοστό προς χιλιοστό. Σου άρεσε, Γιάννη Σκαλάγια? Είδες και εσύ χθες το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ στο Sky στο χιλιοστό? Εμείς όχι απλά τα ακούσαμε, το είδαμε κιόλας. Τι ωραίες στιγμές, τι νταούλια, τι ντέφια, τι έτσι, τι αλλιώς. Όλα αυτά για ένα εξάμηνο. Μετά, ξέρεις, γυρίσαμε τον ντέφι ανάποδα. Πώς ρε παιδί μου, παίζω τον ντέφι, και μετά το γυρνάνε ανάποδα ότι προαιρείστε. Εμείς ακριβώς στο εξάμηνο πάνω γύρισαμε ανάποδα τον ντέφι και μαζεύαμε κανένα δίφραγκο. Δίφραγκο, παλιά, 2 ευρώ. Και η αρκούδα, με συγχωρείτε, η Μέρκελ χόρευε από πάνω μας. Και όταν λέμε Μέρκελ, επειδή έχουμε σταυρώσει τώρα την πρώην Γερμανίδα καγκελάριο, όλοι μαζί. Όταν λέμε Μέρκελ, το λέμε όλοι μαζί, ή έξω από εδώ. Όχι η Βεζεβούλ, που λειτουργήσαν πολλές φορές σαν Βεζεβούλ εναντίον της χώρας, αλλά πας εκτός, ή έξω από εδώ. Άλλωστε, εντάξει, χθες το πρώτο επεισόδιο έχει άλλα 5, 6 συνολικά τα επεισόδια του ντοκιμοντέρ του Sky, βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Η τελευταία, Μπλόφα, ξεκίνησε χθες να προβάλλεται. Μία απουσία είχε, μία απουσία που μιλά περισσότερο από πολλές παρουσίες. Διότι ο Αλέξης αρνήθηκε να συμμετάσχει δηλώνοντας ότι δεν μπορώ να νομοποιήσω, λέει, μία απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εναντίον μου. Αλλά θα πούμε περισσότερα. Γι' αυτό και όχι μόνο. Αύριο λίγο μετά τις 2. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους. Να μάθω απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Χθες βλέποντας τον ντοκιμαντέρ, πρέπει να μούτσωσα τον εαυτό μου 2-3 φορές. Ναι, γιατί του λέει η Ελένη Βαρδιτσιώτη, αυτό το σκηνικό πως έγινε και αυτά, και γέλαγε. Ρε φίλε, έπαιξε στη ζωή μας, όχι στα ζάρια, σε πετραδάκια. Και γελάς, σου κάνει μια πολύ σοβαρή ερώτηση η δημοσιογράφος και γελάς. Δηλαδή, αυτό αν δεν ήταν ταφόπλακα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ήταν. Ξέρεις, παλιά στη Ναζαρέτη εκεί πέρα στην Ιουδαία, τους στράβανε σε σπηλιές, δηλαδή είχαν πολλές σπηλιές και τους στράβανε. Κλείνανε την πόρτα με μια πέτρα. Ακόμα και με πέτρα να το θάψει αυτό το θέμα, δεν θάβεται, ρε παιδί μου. Θα αναστηθεί από μόνο του. Δηλαδή θα είναι το μόνο πράγμα που θα αναστηθεί δύο φορές μετά τον Λάζαρο. Έτσι. Και ο Χριστός. Δύο φορές. Δύο λέμε. Δύο. Άστο το Χριστό. Χριστός, άστο. Λοιπόν, αυτοί δεν το πιστεύουν το Χριστό, αλλά πάνε και ανάβουν κεράκια στην εκκλησία μετά. Τέλος, να μην τα απολογούμε. Λοιπόν, το χθεσινό ντοκιμαντέρ του Sky ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ως προς τι. Εχθές δεν είχε πολλές ειδήσεις. Είχε, ρε παιδί μου, λίγο την ιστορία. Πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς έγινε ό,τι έγινε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα στο μυαλό μου και ξαναμούτζωνα τον εαυτό μου είναι ότι όλοι έχουμε κρατήσει την ατάκα «Λεφτά υπάρχουν» από τον Γιώργο Παπανδρέου. Η βλακεία μας,

Ολονών. Όλων όσοι είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο και διαχειριζόμαστε και τον λόγο και αυτά και λέμε και διάφορα στο ραδιόφωνο, είναι ότι δεν θυμόμαστε την ατάκα μετά από αυτό. Που είναι πολύ πιο σημαντική από το λεφτά υπάρχουν. Δείχνει χθες το βίντεο, το τρέιλερ, τον Κώστα Καραμαλή να λέει: αν βγούμε, θα περάσουμε 2 χρόνια λιτότητας. 2 χρόνια δύσκολα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πάμε σε μνημόνια, θα πρέπει να πάμε οπουδήποτε, αυτά θα γίνει τζέτζελο. Λοιπόν. Και βγαίνει ο Παπανδρέου καπάκι και λέει: λεφτά υπάρχουν, αλλά η ατάκα μετά από αυτό είναι όλα τα λεφτά. Τι λέει, υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τον ελληνικό λαό. Αυτό εκεί την πατήσανε. Εκεί την πατήσανε όλοι. Και όλοι αυτοί που ήταν δίπλα του και που του λέγανε: τι είναι αυτά που λες, υπήρχε τέτοιος άνθρωπος και τον ξέρω. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι ήταν χαιρετούδες, ξέρεις. Χαιρετάγανε: μπράβο, μεγάλε αυτά, τι είπες, πω, τον έσκησες τον άλλον. Λοιπόν. Και εκείνο το πλάνο στο Καστελόριζο να λέει ότι μπαίνουμε σε μνημόνια. Αυτό λοιπόν δεν το θυμόμαστε πολύ. Γιατί έχουμε ασχοληθεί τώρα με την τοξικότητα της πολιτικής ζωής που υπάρχει τώρα και βλέπουμε τι. Βλέπουμε ότι. Πού πάνε να το γυρίσουν, ρε φίλε. Δεν γυρνάει. Αυτό το ντοκιματέρ, εκτός από το ότι λέει είναι αλήθεια, γιατί βγαίνει. Καλά, εγώ δεν τον είχα το βίζερ για τόσο μεγάλο τύπο, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι. Μέσα του πρέπει να είναι λίγο Έλληνας ο τύπος. Έχει το χιούμορ το ελληνικό. Το πώς αποδόμησε όλα αυτά τα παρτάλια που μας κυβέρνησαν. Και το λέω παρτάλια γιατί. Γιατί περιέγραψε ο άνθρωπος κάποιες καταστάσεις. Για μένα θα είναι παρτάλια αυτή εάν δεν κάνουν μήνυση. Εάν δεν κάνουν μήνυση στο Γιούγκερ, στον Ντάισεμπλουμ και στο Βίζερ, όλοι αυτοί οι αριστεροί που διαχειρίστηκαν τις ζωές μας θα είναι για μένα παρτάλια. Κάντε μήνυση. Γιατί αυτά που είπανε ήταν πολύ επιβαρυντικά για εσάς. Παίξατε τη ζωή μας στα χέρια σας. Παίξατε όλη τη χώρα στα ζάρια, φτάσαμε στο χιλιοστό να βγούμε από την Ευρώπη και να γίνουμε παρίες και να μας κυνηγάνε οι Ρωσο αυτοί και να... Δεν θα λέγαμε ναι από εδώ και πέρα, θα λέγαμε μπλιέτ. Μπλιέτ θα λέγαμε. Δεν θα λέγαμε ναι. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις πλέον ότι αυτό το ντοκιματέρ που δεν μπορούσαν να το κόψουν με τίποτα, θα πονέσει πολύ κόσμο. Λοιπόν, δεν θα το πω τώρα όλα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να πάρουμε και μια ανάσα. Θα σας πω το εξής. Αν αυτό, το πρώτο επεισόδιο. Δεν σας λέω και τα υπόλοιπα. Το πρώτο που θύμισε στους Έλληνες τι έγινε εκείνη την περίοδο. Το κάνει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικό του σποτ. Έχει κερδίσει και χρήματα για τον ελληνικό λαό και έχει πάει και στο 40%. Πάμε ένα τραγούδι και πάνε ερχόμαστε. Ναι, το ξέχασα. Σήμερα ήταν να έχω τον κύριο Καρανίκα κοντά μου να μιλήσει για αυτό το θέμα. Αλλά είχε ένα θέμα. Εχθές δεν άνοιξε τηλεόραση καθόλου. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, δεν άνοιξε την τηλεόραση γιατί είχε το μωράκι του και ήταν άρρωστο και αυτά και δεν ήθελε να ανοίξει την τηλεόραση, θέλει να το κοιμήσει νωρίς. Και άμα άνοιγε την τηλεόραση, το μωράκι θα μένει ξύμιο. Οπότε ο κύριος Καρανίκας δεν είδε χθες το ντοκιματέρ για αυτό το λόγο. Αλλά είχα 2 άτομα στο μυαλό μου για να βγουν σήμερα στην εκπομπή. Τώρα είναι ο κύριος Καρανίκας, που εντάξει, θα έβαζε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, έτσι. Αλλά τελικά θα βγάλουμε τον κύριο Δερμιώτη. Μετά τις 4:30. Θα έχουμε τον κύριο Δερμιώτη κοντά μας, ο οποίος σήμερα βγήκε στο Sky και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα, καλύτερα να το πούμε μαζί του εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα και εντάξει, ξέρω ότι πολλοί εδώ πέρα συμπαθούν τον Αλέξη Τσίπρα γιατί δήλωσε ότι είναι όφη. Μην ξεχνάτε ότι έχει δηλώσει ότι είναι ΠΑΟΚ, ότι είναι Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο και όποτε πάει στο γήπεδο Παναθηναϊκός χάνει. Παρόλα αυτά, την επόμενη Κυριακή παίζει η ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τον προσκαλούμε στο γήπεδο να έρθει να δει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, καθαρίσω εγώ, απαρώ εγώ τον κύριο Λιόπουλο, του λέω να του πω, κλείστε του μια θέση μπροστά, μπροστά να βλέπει. Ναι, γιατί όποτε πάει ο Τσίπρα στο γήπεδο Παναθηναϊκός υπάρχει πάνω ελευθερία. Το συμπαθώ τον Παναθηναϊκό σαν ομάδα, έτσι, όχι περισσότερο τον Όφη, αλλά εντάξει. Προκειμένου να πάρουμε εμείς το πτάλημα, καλύτερα να έρθει ο κύριος Τσίπρας εκεί να δει το παιχνίδι. Θα του αρέσει, έχει και ωραία, ξέρεις, έχει στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας άμα πας, είναι φοβερό, από ποια γωνία και να πας βλέπεις το γήπεδο καλά. Είναι τέτοια το φτιάξιμο του, παιδί μου, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν και άλλα γήπεδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε, πού το πήγα τώρα στο γήπεδο από τον Τσίπρα, πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, από εδώ και στο εξής πλέον, δεν ξέρω πού θα εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας. Έμαθα ότι του θέσανε στο τραπέζι πολλοί συνεργάτες του να πάει και στην Ιθάκη να παρουσιάσει το βιβλίο, αλλά δεν πάει. Φίλε, λες το βιβλίο σου Ιθάκη και δεν πας στην Ιθάκη. Πώς θα φτάσεις στον προορισμό σου? Βέβαια, αν είναι το ντοκιματέρ στη μέση, φυσικό θα είναι. Πού να πάει τώρα να κάνει εκδήλωση? Γιατί μετά το ντοκιματέρ εκδήλωση δεν κάνεις. Και ποια είναι η πλάκα? Μου λέει σήμερα ένας συνάδελφος, φίλος, έτσι πολύ καλός, μου λέει: ακόμα δεις κάτι. Το πρόβλημα του Τσίπρα θα ήταν, μου λέει, αν δεν είχε 6 επεισόδια το ντοκιματέρ. Αν είχε μόνο ένα αυτό, εντάξει, δηλαδή γεια σας και τελείωσε, θα τα άφηνε να περάσει πια 2 εβδομάδες, αλλά ξεπερνιότανε. Τα ξεχνιότανε. Αλλά εδώ μου λέει για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα παίζει αυτό. Οπότε μιλάμε για την πλήρη αποδόμηση. Του λέω: γιατί ρε φίλε, ξέρεις, θα βγάλει κάτι άλλο? Μου λέει: ακόμα κάτι. Όπως είπε και χθες η Ελένη, μου λέει στη συνέντευξη που σου δώσε, το τελευταίο επεισόδιο έχει τη 17 ώρη διαπραγμάτευση. Θυμάστε τότε αυτή? Λοιπόν, να βάλουμε να ακούσουμε λίγο Ελένη Βαρβιτσιώτη από χθες. Για πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Του ντοκιμαντέρ μας στο χιλιοστό είναι ακριβώς αυτό. Δείχνει
0: τα λέει όλα.
1: Βρεθήκαμε στην έξοδο και αυτό ο τίτλος προέκυψε από τον Jean-Claude Juncker και τον διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, τότε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όταν το ρωτήσαμε πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα σε ένα ατύχημα, αφού έκανε μια μεγάλη παύση, είπε ένα χιλιοστό. Ένα χιλιοστό.
0: Έτσι βγήκε και ο τίτλος.
1: Και έτσι βγήκε ο τίτλος ακριβώς, ναι.
0: 10 χρόνια μετά όμως, πραγματικά σπάει η σιωπή κάποιων ανθρώπων που θα θέλαμε πιο μπροστά να μας έχουν πει πράγματα για να μην έχουμε μπει και σε άλλες περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, αυτός είναι και ο σκοπός όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Σωστά. Ή τουλάχιστον αυτός ήταν ο σκοπός όταν ξεκινήσαμε τη Βικτώρια Δενδρινού να κάνουμε το δικό μας ντοκιμαντέρ. Γιατί, ξέρεις, τα 10 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να έχεις μια πιο ψύχρεμη
0: ματιά, ναι.
1: Αντιμετώπιση των πραγμάτων, ναι. Μπορείς να κάνεις μια ενδοσκόπηση, μπορείς να πεις τι έκανες λάθος, τι δεν έκανες λάθος, αλλά συγχρόνως 10 χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή οι μνήμες είναι αρκετά νοπές και θα δεις και εσύ αν το δεις σήμερα το βράδυ.
0: Εννοείται ότι θα κάτσουμε να το δούμε.
1: Ότι θυμούνται οι πρωταγωνιστές με πολύ λεπτομέρεια το τι συνέβη. Και επίσης θεώρησα ότι ξέρεις, ακόμα είναι εν ζωή, πέρα από τον Wolfgang Schäuble, ας πούμε, που πέθανε.
0: Ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτό.
1: Οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή και μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και ο σκοπός ήταν αυτός, να υπάρχει μια καταγραφή της ιστορίας, ώστε ξέρεις, να μπορούν να πούνε και αυτοί οι πρωταγωνιστές τι κάναν σωστά, τι κάναν λάθος, τι θα αλλάζανε, να μείνει σαν μια μαρτυρία και ένα κομμάτι του ψηφιδωτού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
0: Έχουμε και αυτό δηλαδή, ότι και αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη. Δεν ήταν μόνο τα λάθη της κυβέρνησης Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Τα παραδέχονται.
1: Προφανώς και η αφήγησή μας μπορεί να είναι επικεντρώνεται στο πρώτο 7μηνο της κυβέρνησης Τσίπρα. Αλλά για να πει στην ιστορία, δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο από εκεί. Γιατί η κρίση δεν ξεκίνησε εκεί. Μπορεί να κορυφώθηκε εκείνο το διάστημα. Αλλά η κρίση έχει ρίζες πολύ παλιότερες, τις οποίες τις αναφέρουμε. Και σε κάθε επεισόδιο έχουμε και ένα flashback, γυρνάμε στο παρελθόν, για να εξηγήσουμε διάφορες τάσεις.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη που κάναμε με την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Ξέρεις τι, θέλω να μου βρεις κάτι. Λοιπόν, βάλε λίγο το σήμα να σου πω κάτι εκτός αέρα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι ακούσαμε τι. Ακούσαμε ότι το πώς στήθηκε το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, το πρώτο επεισόδιο ασχολήθηκε με το πρώτο 7μηνο της διακυβέρνησης Τσίπρα, το πώς έγιναν οι πρώτες επαφές. Ο Ντάισεν Μπλουμ ήρθε στην Ελλάδα τότε για να κάνει τις επαφές με την νέα ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει υποσχεθεί τα απίστευτα στον κόσμο. και οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, όλη η Ευρώπη, το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, προσπαθούσε να καταλάβει τότε από ό,τι είδαμε πώς θα έκανε πραγματικότητα όλα αυτά που υποσχόταν ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας. Γιατί αυτοί οι δύο, μην ξεχάμε ότι είχαν ηγηθεί αυτή τη ανατροπή και τα νταούλια του Ζουνάδε και όλα αυτά που έπαιξαν μπάλα τότε εκείνη την εποχή και τρελαίνανε κόσμο. Θυμάμαι την πρώτη επίσκεψη τότε στο Eurogroup του Αλέξη Τσίπρα και όπως το βλέπα, ήμασταν τότε στην εφημερίδα Serial News. Και μίλαγα με τον Γιώργο Παγάνη και του λέω: ρε φίλε, λες να την κάνει η πραγματικότητα αυτή η μαγιά που βγάζει. Γιατί είχε μιλήσει με πολύ μαγιά τότε ποσά στα μικρόφωνα ο Αλέξης Τσίπρας και γενικά σου δίνει την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ήταν ένας τύπος δυναμικός που αυτό που έλεγε θα το έκανε. Θα το έκανε πραγματικότητα. Και λες από μέσα σου: λες ρε φίλε, στο λες μείναμε. Ακριβώς, στο λες. Γιατί βλέπω εδώ στο διαδίκτυο τώρα κάτι φωτογραφίες που έχουν ντύσει παλιάτσα τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Βαρουφάκη, το καταδικάζω αυτό, δεν μ' αρέσει. Μου έχουν στείλει ένα επικίδιο, ένα χαρτί επικίδιου, το ξέρεις. Να σου το δείξω. Είναι εντάξει, και καλό ότι το χθεσινό ντοκιματέρ ήταν ο επικίδιος, λέει, για το, κόμμα του, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, και αυτό το καταδικάζω, έτσι, δεν το... Το πιο ωραίο όμως είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Το έχεις έτοιμο? Σε μισό λεπτό, ωραία. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε μισό λεπτό, να σας πω το εξής. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: ψευτάκος δηλώσει και διψασμένος για εξουσία. Την ώρα λέει που πούλεγε αριστεροσύνη και Νταϊλίκη έτρεχε νύχτα, λέει, στον πρέσβη της Γερμανίας να κάνει δηλώσεις. Ήθελα να ξέρω. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου πολύ καιρό. Και επειδή σήμερα μίλησα με τον κύριο Καρανίκα, απλά είχε ένα θέμα και δεν μπορούσε να βγει στην εκπομπή σήμερα, δεν πειράζει. Ξέρετε ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ και εδώ στην εκπομπή τον έχετε τιμήσει ιδιαίτερα με τα μηνύματά σας. Μου είπε κάτι.

ή μάλλον αυτό που μου είπε, ότι το ξέραμε. Δηλαδή, όταν έφυγε από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, όλοι ξαφνιαστήκαμε. Και λέγαμε γιατί μετά από 3 χρόνια, ξέρω εγώ, έφυγε ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες από την κυβέρνηση. Και από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο σύμβουλός του, έτσι, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Λοιπόν, ο κ. Καρενίκας τότε είχε καταφέρει και είχε περάσει κάποια νομοσχέδια τα οποία ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τους, εκείνη την εποχή. Όμως υπήρχαν κάποιοι αριστερόμορφοι εκεί πέρα, το παίζανε, ξέρεις, αριστεροί και όλα αυτά, οι οποίοι δεν τον γουστάρανε με τίποτα. Και γιατί δεν τον γουστάρανε? Δεν τον γουστάρανε γιατί ο Καρενίκας είναι αυτός που βλέπετε. Είναι ο άνθρωπος που θα πει τη γνώμη του πολύ δυνατά, θα την πει με επιχειρήματα, ακόμα και αν είσαι αντίθετος αυτά που λέει. Κάθεσε και τον ακούς γιατί έχει επιχειρήματα, δεν έχει τοξικό λόγο, δεν επιτίθεται με τοξικότητα σε κανέναν, ναι. Και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρεσε να τον ακούς. Αριστερός. Ναι. Δεν είναι βρισιά ο αριστερός, ούτε το δεξιός είναι βρισιά. Λοιπόν, αλλά κάποιοι το έχουν κάνει έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει διαχωρίσει αυτό το πράγμα. Και βλέπεις την πραγματική αριστερά στο πρόσωπό του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εκδιώχθηκε τότε από το Μαξίμου. Γιατί δεν έκανε τα παιχνιδάκια κάποιον που ήταν σφουγγοκολάρι κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και να μην το δέχονται κάποιοι, αυτή είναι η αλήθεια για τον Νίκο Καρενίκα. Και γι' αυτό ο Νίκος Καρενίκας παίζει παντού τώρα και τους πονάει. Δηλαδή τα παυσίπονα δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα για τον πόνο που τους προκαλεί με αυτά που λέει. Και αυτά που λέει δεν είναι επειδή βολεύουν τους δεξιούς, είναι σωστά. Είναι σωστά είτε βολεύει τους δεξιούς είτε βολεύει τους αριστερούς. Γιατί οι αριστεροί τότε, οι σωστοί αριστεροί τότε, εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Και μείνανε κάτι τοξικοί γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το ίδιο τοξικός με αυτούς, αλλά κανείς δεν θα ξεχάσει ότι υπάρχει ένας κακοποιητής μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω που είναι ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά, κάπου είναι. Σάπιζε στο ξύλο τη γυναίκα του. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Λοιπόν, δεν έχει βγει ποτέ κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ να το καταδικάσει. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ανεχόντουσαν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Καρενίκας. Είχε και άλλους λόγους, βέβαια. Και πες. Τον ανάγκασαν τον άνθρωπο και έφυγε από τον Τσίπρα. Μπορεί να ήταν αλλιώς η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ αν είχε παραμείνει ο Καρενίκας. Και δεν το λέω, το ξαναλέω, δεν το λέω επειδή ο Καρενίκας έχει πει αυτά που έχει πει τώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έχει πει αυτά που έχει πει γιατί τα έχει δει, τα έχει ζήσει και ξέρει τι λέει. Είδε σαν να μιλήσει ο Γιάννης Δασκαλάκης για μένα πώς κάνω την εκπομπή. Ξέρει πώς την κάνω. Είμαστε εδώ μαζί και εκτός αέρα ξέρει τι κάνω για να βγάλω κάπως καλεσμένους. Σε λίγο θα έχω τον κύριο Δρυμιώτη μαζί μας, όπου θα ρίξουμε πολύ γέλιο, γιατί πραγματικά είναι αυτό που είπε η Ελένη Βαρβιτσιώτη χθες στην εκπομπή μας. Μπορεί και να γελάσετε με αυτά που θα ακούσετε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έβαλα τον κύριο Δρυμιώτη, για να μην κλάψω. Για να μην θυμώσω, για να μην ευριάσω. Γιατί σας είπα, στο γάμο μου το 15, ο μόνος άνθρωπος που είχα καλέσει από αυτούς ήταν ο Σταδάκης. Γιατί το θεωρούσα σοβαρό. Εχθές το βράδυ όμως ντράπηκα γι' αυτό. Γιατί τον είδα σε μια πολύ σοβαρή ερώτηση να γελάει. Τι γελάς ρε μεγάλη? Ήσουν υπουργός οικονομικών, ήσασταν μια τριάδα υπουργών, οι οποίοι και οι τρεις φύγατε από το κόμμα. Εσένα σε έφαγε ο Πολάκης, ας πούμε, το Σταθάκι. Ο Τσακαλώτος έφυγε γιατί τον φάγανε τα γύρω-γύρω. Και ο Βαρουφάκης αυτό που κάνει. Λοιπόν, τέλος. Θα σας πω και μια ιστορία για το Τσακαλώτο που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι ένας τύπος ωραίος στην παρέα. Κάνει παρέα και με μια Βίκη, μια Ξανθιά, δεν ξέρω αν την ξέρετε αυτή, ναι. Την ξέρουν στο X, στο Twitter, μην φοβάστε, την ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος, και άμα θέλει ας, πώς θα λένε, ας μου την πει γι' αυτό. Κάποτε ζήτησε μια χάρη από την Δημοκρατία. Ήταν την περίοδο που γινόντουσαν οι διεργασίες για τη συνεπιμέλεια. Λοιπόν, πριν λοιπόν ολοκληρωθεί ο νόμος της συνεπιμέλειας, ο κ. Τσακαλώτος ζήτησε κάτι από την κυβέρνηση. Και του το έκανε. Και μετά βγήκε και την έβριζε. Αυτή είστε. Αυτή δεν θα διώχναν τον Καρενίκα από τον Τσίπρα, δίπλα από τον Τσίπρα. Θα το πω την ιστορία μια μέρα. Γιατί θέλω να έχω κάποιον πολύ σημαντικό εδώ πέρα ώστε να μου το πει. Αλλά ζήτησε κάτι τότε ο κύριος Τσακαλώτος. Όλοι οι αριστεροί ξέρουν τι ζήτησε. Όλοι οι δεξιοί ξέρουν τι ζήτησε. Αλλά δεν μπορεί αυτή η τοξικότητα να μένει μόνο από τη μία πλευρά. Ας βγει η Νέα Δημοκρατία να πει τι ζήτησε τότε ο κύριος Τσακαλώτος. Και εγώ μετά θα παίξω αυτό το βίντεο, από αυτό το ηχητικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από την Ελένη Βαρβιτσιώτη από χθες. Γιατί αυτά που είδαμε στο ντοκιματέρ, εμένα με θύμωσαν. Και σας είπα, θυμήθηκα αυτό που έχουμε ξεχάσει όλοι.

0: ο Γιώργος Παπανδρέου τότε είπε, λεφτά υπάρχουν, υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό ήταν το εξοργιστικό, όχι το λεφτά υπάρχουν. Απόψε το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο που θα δούμε όλοι στις 9 η ώρα στο Sky, έχει τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» και το άκουσα να το λέει κάποιος αξιωματούχος αυτό.
1: Αυτό το λέει ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε τα γεγονότα από κοντά. Είναι ο Πίτερ Σπίγκελ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γραφείου των Financial Times στις Βρυξέλλες. Ναι. Και το λέει ως ένα... σαν κάτι που είναι γνωστό που λέει Warren Buffett, αυτός ο πολύ γνωστός επένδυτης, ναι, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο πλανήτη Γη, ο οποίος έλεγε ότι όταν φεύγει η παλήρια, όταν φεύγει το κύμα, είναι τότε που κοιτάνε οι αγορές ποιος κολυμπάει γυμνός, ποιος είναι αδύναμος κρίκος. Και λέει ότι το κύμα έφευγε και κοιτάνε γύρω τους και βλέπουν ότι αυτός που είναι γυμνός είναι η Ελλάδα. Ξεκινάει η κρίση. Ναι.
0: Έχετε πολλά μυστικά να αποκαλύψετε, έτσι.
1: Θα δείτε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε προσπαθήσει πολύ. Το δουλεύουμε αυτό το ντοκιμαντέρ εδώ και 1,5 χρόνο. Ο σκοπός ήταν να βγει το 2025 στα 10 χρόνια επέτειο. Αλλά επειδή ήταν τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς, μας πήρε ένα χρόνο παραπάνω. Σκέψου.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Για καλύτερο αποτέλεσμα. Και ο σκοπός μας είναι, και όπως θα δεις και εσύ και οι ακροατές σου, αν μας δουν σήμερα το βράδυ, είναι ότι έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση να μην υπάρχει αφήγηση στο, ναι, ντοκιμαντέρ. Έχουμε μόνο πρωταγωνιστές, δεν έχουμε αναλυτές οικονομικούς ή πολιτικούς. Είναι μόνοι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλάνε και χωρίς ούτε καν δική μας φωνή. Οπότε σου έχουμε.
0: Αυτό είναι για να έχετε μια απόσταση από το.
1: Για να έχει και ο τηλεθεατής μια πιο καθαρή άποψη, να κρίνει μόνος του, χωρίς να τον παίρνω εγώ από το χέρι ο αφηγητής και να του εξηγεί πράγματα.
0: Λοιπόν, βασικό και αυτό το κομμάτι της συνέντευξης με την Έλλη Βαρδιτσιώτη. Και να υπενθυμίσω και στον κόσμο ότι ο κύριος Καρανίκας τότε έφυγε από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί έκανε λέει και πραξικόπημα εναντίον του Κασελάκη. Βέβαια τώρα εντάξει, με τον Κασελάκη δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, αλλά μήπως ήταν το μόνο καλό που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ τώρα και ανάμεσα στα όσα σας συμβαίνουν στην πολιτική ζωή, υπάρχει μια επιχείρηση τώρα πλέον από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από ό,τι μαθαίνω, να σταματήσει την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Αυτό ήταν, φαίνεται και το. Πώς να σου πω. Ήταν αυτό που θα ερέθησε λίγο και τα άλλα κόμματα και θα ακολουθήσουν την ίδια γραμμή. Γιατί έχουν καταλάβει πλέον ότι όσο τοξικότητα βγάζουν, τόσο ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, σε λίγο θα γίνουν καλά παιδιά. Σε λίγο θα λένε τι καλά που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Θα το φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, είμαι σίγουρος πλέον. Όταν η χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 31,2% τη Νέα Δημοκρατία, ξεπερνώντας αυτό το ψυχολογικό του 29 που λένε, εκεί καταλαβαίνεις πλέον τι έχει να γίνει. Όταν λοιπόν, εγώ περιμένω ένα πράγμα από το ντοκιμαντέρ. Και είδατε, αναλώνω όλη την εκπομπή σήμερα στο ντοκιμαντέρ, γιατί από χθες σας έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα ακούσουμε. Και είδατε, στην πρώτη εκπομπή που βγάλανε, στο πρώτο επεισόδιο, κόψαμε φλέβες. Γιατί θυμηθήκαμε κάποιες ατάκες. Θυμηθήκαμε τις ατάκες που οδήγησαν κάποιους συμπολίτες μας να ψηφίσουν μια ελπίδα που τελικά ποτέ δεν ήρθε. Ή αν υπήρχε αυτή η ελπίδα, δεν έγινε ποτέ, ξέρεις, δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Μπορεί να έχει τις καλές προθέσεις ο Άλεξης Τσίπρας να το κάνει. Δεν το είδαμε. Αυτό που έλειπε από το χθεσινό βίντεο πάντως ήταν. Μου το στέλνει φίλος τώρα και μου λέει: άμα δεν το πεις, είσαι κότα. Θα το πω. Λοιπόν, γελάω γιατί στη Νότια Αφρική, ακούστε που σας πάω τώρα, βρήκαν έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο στομάχι ενός κροκόδιλου. Ωραία, λέει ο άλλος. Τι ωραία, ρε. Το βρήκανε μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου. Γιατί το λέω αυτό? Μου έχουν στείλει ένα μήνυμα ένα συνάδελφος από την Αθήνα και μου το παρομοιάζει κάπως με τον ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα, έτσι ακριβώς όπως μου το γράφει. Θα προσπαθήσω λίγο να το παραφράσω. Γιατί. Δεν είναι. Λοιπόν, μέσα στον κροκόδιλο βρεθήκαν και 6 ζευγάρια παπούτσια. Τα δύο λέει ήταν του Τσίπρα.

Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, του φάγει τα παπούτσια. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει να πάει μέχρι την Ιθάκη τώρα. Κάπως έτσι το εννοεί, αλλά το γράφει αλλιώς μέσα. Δεν πειράζει, εγώ το είπα μέχρι εκεί. Φίλε μου, χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το πω ολόκληρο το μήνυμα όπως μου στείλες. Γιατί εντάξει, κροκόδηλος είναι αυτός. Μπορεί να θέλει να φάει τον ξενοδόχο. Τι να σου πω τώρα. Πώς έφαγε τον ξενοδόχο. Τον ψάχνανε πολύ καιρό. Τον ψάχνανε πάρα πολύ καιρό. Τον ξενοδόχο. Τον κροκόδηλο τον ανασύρανε νεκρό. Στήθηκε επιχείρηση γιατί έχει πεθάνει, είμαι σωστό. Δηλαδή φαντάσου, έφαγε ένα πτώμα το οποίο τον πέθανε τον κροκόδηλο. Και βρέθηκε μέσα ο ξενοδόχος. Τον βρήκανε. Και έξι ζευγάρια παπούτσια. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ότι είχε φάει άλλους πέντε και τους χώνεψε και είχε μείνει μόνο ο ξενοδόχος και είναι έξι τα ζευγάρια. Ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το πω, Γιάννη, μην με κοιτάς με αυτά τα μάτια. Δηλαδή το ότι έφαγε ο κροκόδηλος στον ξενοδόχο ενώ θα έπρεπε να φάει κάποιον άλλον, μου λέει ο φίλος. Και μετά μου λένε ότι μόνο ένας κροκόδηλος θα μπορούσε να σταματήσει, ξέρω εγώ, κάτι που ξεκίνησε αλλά δεν έφτασε ποτέ στο τέλος. Αυτό μου λέει, καταλαβες. Και στο τέλος μου γράφει καλή χώνεψη. Λοιπόν, πάμε ξανά. Λοιπόν, μου στέλνει πάλι ένας άλλος φίλος ότι ο Φάμελος θα έχει ρόλο στο κόμμα του Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, του λέω εγώ, ρε φίλε. Χαχαχα, μου απαντάει. Δηλαδή, το χαχαχα, ξέρεις, είναι και καλά ειρωνικό, δεν σου λέω, ρε παιδί μου. Όχι ότι σου έκανα πλάκα. Δεν σου λέω. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα να έχει ρόλο ο Φάμελος στο κόμμα του Τσίπρα, ενώ είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Σου πάει πάνω από το μυαλό. Να μου στέλνει μήνυμα τώρα, περίμενε, γράφει, κάτσε να δω τι γράφει.

Λοιπόν, μου γράφει ότι κάποιες προτάσεις που θα καταθέσει τώρα ο Φάμελος είναι, λέει, από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι, ο Αλέξης Τσίπρας τον βοηθάει τώρα, δηλαδή, να σηκώσει πιο ψηλά το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το σηκώσει, δεν σηκώνεται, παιδιά. Δεν σηκώνεται με τίποτα. Με τίποτα. Εχθές σας είχα πει για τις προσωπικές επαφές που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους αντάρτες, έτσι όπως το έχουμε βαφτίσει. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά, από ό,τι λένε εκεί. Και μάλιστα η πιο έντονη, ρε παιδί μου, η πιο καλή στιγμή με αυτούς τους αντάρτες ήταν με τον βουλευτή των Δωδεκανήσου, τον Γιάννη Παπά. Έγινε, λύση, πολύ ωραίο κλίμα η συνάντησή τους. Καμιά φορά λέμε σε καλό κλίμα. Τώρα να λέμε ωραίο, τι σημαίνει? Για να λένε ωραίο, πάνε να πει ότι κάτι έγινε, κάτι παίχτηκε. Να του πήγε τίποτα γλυκά για την Δωδεκάνησα.

Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος που θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Φάμελος. Δεν θα πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή, κάποιοι κόβουν το χέρι τους. Επειδή μου στείλανε μήνυμα τώρα, κάποιοι κόβουν το χέρι τους ότι θα γίνει αυτό. Για να είναι τόσο σίγουροι, κάτι θα ξέρουν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Λοιπόν, το πιο τρελό από όλα που μου λέει ο φίλος τώρα είναι που λέει: πες το και άμα το πεις από μένα έχεις κέρασμα, λέει, προφιτερόλ. Μεγάλο κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, άκου τι μου είπε. Μου λέει ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι στενά συνδεδεμένοι με τον Παύλο Πολάκη και έχουν πετάξει κοινά, πετάνε κάθε μέρα. Πώς τις λένε αυτές, με το αγκίστρι που το πετάνε έτσι. Κάνουν απλωτές, ρε παιδί μου, κολυμπώντας και πάνε, λέει, προς τον Τσίπρα. Αυτοί, λέει, είναι στενά συνδεδεμένοι με τον Παύλο Πολάκη. Γιατί το λέω αυτό? Μου το έστειλε μήνυμα. Λέω ότι είναι πολλοί αυτοί που ψάχνουν πώς θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να πάρει κάποιος από αυτούς του Πολάκη? Εκτός αν τον πουλήσανε, άσχημα. Γιατί από ό,τι έμαθα σήμερα, είχε μια έτσι άσχημη είδηση το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, καθώς καταδικάστηκε για άλλη μια φορά από τον κύριο Πουλή. Ναι, ναι. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση πλέον σε όλους τους βαθμούς. Και κάνει πάρτι ο κύριος Πουλής, ο οποίος του είχε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει πάρτι τώρα στο Twitter και στο Facebook με αυτή την απόφαση που έχει βγει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την απόφαση. Σύμφωνα, λέει, με τη σημερινή απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης, ο Παύλος Πολάκης είναι τελεσίδικα και ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης βάλους μου. Η ποινή είναι 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Άρα δεν θα πάει φυλακή ή δεν θα πληρώσει. Ο Παύλος Πολάκης εκπροσωπεί την πολιτική, ηθική και κοινωνική παρακμή σε αυτόν τον τόπο. Πλέον υπάρχει σοβαρό το πολιτικό ζήτημα για αυτόν και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σταμάτης Πουλής έχει κάνει αρκετές μηνύσεις στον κ. Παύλο Πολάκη. Αυτή είναι η πρώτη που έρχεται, φαίνεται, απέναντι στον κύριο Πολάκη και είναι τελεσίδικη. Έτσι, σε όλους βαθμούς. Οπότε έχει και κάποια άλλα δικαστήρια ακόμα. Να ανάψει ένα έτσι κεράκι στην Αγία Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Έτσι, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες όσες έχουν το όνομα Ειρήνη. Ειρήνη ψάχνουμε και σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τη βρίσκουμε. Ειρήνη γιορτάζει σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο ντοκιμαντέρ, γιατί για μένα είναι το κορυφαίο θέμα σήμερα. Καταρχήν θα το δείτε και από την τηλεθέαση που έκανε, θα σας την πω μετά. Το σύστημα, λέει, πληρωμών που πρότεινε εφαρμόστηκε στη Βραζιλία και δεν βασίζεται, λέει, στο τραπεζικό σύστημα. Το σύστημα πληρωμών δεν βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η δημιουργική ασάφεια του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτός ο τύπος ήταν υπουργός οικονομικών στην Ελλάδα. Ήταν ο τσάρος ελληνικής οικονομίας. Ήταν ο άνθρωπος που έβγαινε και μας έλεγε ότι τα ξέρω όλα και δεν ξέρετε τίποτα. Και όποιος τολμούσε να του αντιμιλήσει, του βάζει και χέρι. Είχα την τιμή. Θα σας πω κάποια στιγμή την ιστορία, γιατί την είπα σήμερα σε ένα δύο ανθρώπους. Καταρχήν πρέπει να βγάλω τη Δέσποινα Βλεπάκη κάποια στιγμή σε αυτήν την εκπομπή, να μας πει για αυτή την ιστορία. Γιατί είχε ξεκινήσει κάτι. Θυμάστε τότε που όλα τα κανάλια κυνηγούσαν τον Γιάννη Βαρουφάκη και στον Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτός κατέβαινε, δεν μίλαγε σε κανέναν, έμπαινε στη μηχανή πάνω και εμείς τον κυνηγάγαμε. Έτσι. Όλο αυτό δυστυχώς είχε ξεκινήσει από μένα. Όσοι για να το πιστεύετε. Το βράδυ πριν ξεκινήσει όλο αυτό ο πόλεμος, τον ψάχνανε όλοι γιατί είχε μια κόντρα τότε με το Πασόκ. Και δεν είχε απαντήσει. Και τον περίμενα εγώ από κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών με την κάμερα. Θα βγάλω τον Νίκο Ρογκάκο κάποια στιγμή να την πούμε αυτήν την ιστορία, γιατί μου λέει ο Νίκος, πριν πάω στον Αντένα να βρεθώ μαζί του, έτσι ήταν τότε συντάκτης του Υπουργείου Οικονομικών. Και μου λέει, ας τον Νίκο, μην περιμένεις. Μου λέει, δεν μπορεί να κατέβει ποτέ, δεν θα σου κάνει δήλωση, δεν θέλει να μιλήσει κανένα μας, τον ξέρω τόσο καλά. Του λέω, εντάξει, Νίκο, να κάνω και εγώ την προσπάθειά μου. Τόσο να μην σας το απολογώ, το κατάφερα, κάναμε τη δήλωση. Και επιτέθηκε στο Πασόκ. Από την επόμενη μέρα, επειδή μίλησε σε εμάς και δεν είχε μιλήσει κανένα, όλα τα κανάλια τον κυνηγούσαν. Όλα. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Όταν όλοι ήμασταν κάτω από το σπίτι του, κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών και τον κυνηγάγαμε, η Δέσποινα Βλεπάκη, η συντάκτρια του Πασόκ τώρα που είναι στο Sky, τι έκανε. Ξαφνικά μας άφησε όλους άναυδους. Κόκαλο. Ενώ όλοι ήμασταν στα δελτία και βλέπαμε τις φάτσες μας να κυνηγάμε τον Βαρουφάκη, παίζει τότε το δελτίο του Μέγκα, βίντεο με τη Δέσποινα Βλεπάκη μέσα στο σπίτι του Βαρουφάκη να του κάνει συνέντευξη. Μας τσάκισε, μας έκοψε στα πόδια. Την άλλη μέρα τη στέλνουμε μηνύματα εγώ και ο Σωτήρης για Τζόγκλι τότε. Δεν θα έρθει σήμερα εδώ, θα έρθει. Και λέει, παιδιά, θα έρθω, αλλά μην με μουρμίξετε, παιδιά, δεν είστε εδώ. Και τη λέγαμε, τι δουλειά σου έκανε, σε κορίτσι μου, δηλαδή, γιατί να ντρέπεσαι. Μας έκανες όλους, μπαμ. Αυτό ήταν, τρομερή επιτυχία. Τότε. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, τότε είχαμε κάνει όλα τα κανάλια, φταίμε όλοι, στάρ το Βαρουφάκι. Πούλαγε, ρε παιδί μου, η φάτσα του, το φυσικό του, ο τρόπος που τα έλεγε, που μετά καταλάβαμε. Γιατί το είπα σε έναν άνθρωπο σήμερα πολύ σημαντικό, ότι τότε άρχισα να διαβάσω τι σημαίνει η οικονομετρία. Εγώ από οικονομικά είμαι άσχετος, έτσι. Δηλαδή τα κάνω όλα άνω κάτω. Άρχισα να διαβάσω οικονομετρία για να δω τι είναι αυτά που λέει. Τότε σταμάτησα. Λέω, από τότε δεν ξέρω να κάνω οικονομικό ρεπορτάζ. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν τα καταλάβαινα ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από την Ελένη Βαρδιτσιώτη και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Δρυμιώτη να μας πει τα πάντα. Α, ειδήσεις έχουμε τώρα. Α, ναι, έχουμε ειδήσεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον κύριο Δρυμιώτη εδώ να μας πει περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Μπορεί να το κάνανε αυτό σε μένα κάποτε κάποιοι, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν πειράζει, εγώ θα τηρήσω αυτή τη στάση. Ό,τι έλεγα, το λέω και τώρα. Έτσι. Θα γίνει το κόμμα. Εγώ έχω πει, ο κ. Σιακαντάρης που είναι μαζί του είναι πολύ αξιόλογο πολιτικό πρόσωπο. Η κυρία Θεόνη Κουφουνικολάκου που είναι μαζί του είναι πολύ αξιόλογο πρόσωπο. Και έπαθα πλάκα όταν έμαθα ότι είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Θα δούμε τι ρόλο θα έχει μετά στο κόμμα. Και θα σας πω και ένα μυστικό για την κυρία Κουφουνικολάκου. Όταν είχαν γίνει οι εκλογές για το Δήμο της Αθήνας και είχε κατέβει ο Πέτρος Παπάς για το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ως πρώτη επιλογή είχε την κυρία Κουφουνικολάκου. Της έκανε την πρόταση να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας, αλλά εκείνη ευγενικά δεν δέχτηκε. Και ευτυχώς που δεν δέχτηκε, γιατί τότε και για πολλά χρόνια αργότερα ήταν η συνήγορος του παιδιού. Στο συνήγορο του πολίτη ήταν η συνήγορος του παιδιού. Και μάλιστα ήταν τέτοια η δουλειά της στο συνήγορο του παιδιού, τόσο σημαντική και τόσο ουσιαστική δουλειά της, όπου αναγνωρίστηκε αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκανε συνήγορο του παιδιού της Ευρώπης. Λοιπόν. Τρομερά τιμητικό. Αλλά το κέρδισε με το σπαθί της. Γι' αυτό τη θεωρώ ένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη που θα μπορούσε να έχει ποτέ του ο Αλέξης Τσίπρας μετά τον Καρανίκα. Το ξαναλέω. Ή μαζί με τον Καρανίκα. Και οι δύο. Πολύ διαφορετικά άτομα, αλλά πραγματικά άτομα με γνώσεις και με ουσιαστικό έτσι, λόγο και ιδέες. Πάμε.
1: Νομίζω ότι είναι, ίσως μπορεί να είναι πιο δύσκολο στο. Δηλαδή,
0: στο μοντάζ, στην
1: πραγματικότητα. Στην ιστορία, συνέχεια δεν πρέπει κάποιο να πάει στην τουαλέτα ή να μιλάει στον διπλανό, γιατί αν το χάσει, το χάσε.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο που είπες.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που είπες. Δηλαδή, ότι πρέπει να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από αυτό για να καταλάβουμε όλη τι έγινε.
1: Δεν το κάνουμε εύκολα από την άποψη ότι δεν τα εξηγούμε εμείς σαν αφηγήτριες, αλλά τα λένε οι πρωταγωνιστές.
0: Καλύτερα έτσι. Πιστεύω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Είναι μια, όχι, είναι μια καινοτομία που βάζετε εσείς μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό και η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Μια ερώτηση. Όλοι όσοι δούμε απόψε το επεισόδιο το πρώτο, θα τσαντιστούμε, θα λυπηθούμε, θα στεναχωρηθούμε ή κάτι άλλο. Ποιο συνέστημα. Μιλάμε από τις κορυφαίες, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» το παρακολούθησε. Το παρακολούθησαν 1.286.995 τηλεθεατές. Εγώ ήμουν ο 95ος, έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον πρέπει να πούμε ότι το περιμέναμε όλοι. Έτσι. Το περιμέναμε γιατί κάποια στιγμή τα ψέματα πέφτουν. Η κοροϊδία πέφτει. Μπορεί να ξεγελάσει πολλούς, λέει, για λίγο καιρό διάστημα, αλλά όχι για πάντα. Είχε πει κάποτε ένας σοφός. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι δεν το κάνει σοφός. Έτσι. Το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, έπαιξε άσχημα με τις ζωές μας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσίπρας άδειασε το βαρουφάκι. Κάποια στιγμή το 2015-16, πότε ήταν. Λοιπόν, μετά την επεισοδιακή σύνδεξη με τον Ντάισενμπλουμ. Όπου εχθές τι μάθαμε. Καλά, αυτό είναι το κορυφαίο. Και πρέπει να το πούμε. Ευχαριστώ, Λίνα, που μου το θύμισες. Λοιπόν, εχθές το ντοκιμαντέρ παίχτηκε κάτι το οποίο το είχαμε όχι απλά ξεχάσει. Δεν το θυμόμασταν καν. Την ώρα, λέει, που ήταν να γίνει η μετάφραση του τι έλεγε ο Τσίπρας στο αυτί του Ντάισενμπλουμ, η μεταφράστρια δεν τα μετέφραζε. Και το είπε τότε ο Ντάισενμπλουμ αυτό, ότι περίμενε, λέει, να ακούσω τι λέει, μίλε και προσπαθούσα να καταλάβω, λέει, τι λέει από τη φυσιογνωμία, λέει, του προσώπου του. Και κάποια στιγμή, λέει, γινόταν η μετάφραση, αυτό είχε τελειώσει αυτά που έλεγε, και εγώ, λέει, καθόμουν και ακούω. Και γυρίζω και τον κοιτάω σε μια φάση για αυτή την. Πώς την είπε, δεν την είπε στα ελληνικά. Εμείς θα το λέγαμε στα ελληνικά, από ποια αρχή λέξη. Αυτή τη βλακία, λέει, που είπε, την άκουσα και έμεινα, λέει, ευρώτητος. Γι' αυτό, λέει, όταν σηκώθηκα, τον κοίταξα και είπα αυτό που είπα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχει παιχτεί ένα έργο απίστευτο. Και το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Και εδώ έρχεται ο θυμός. Μετά έρχεται το γέλιο που είπε η Ελένη Βαρβιτσιώτη, γιατί με αυτούς τους τύπους πλέον μόνο να γελάσει μπορείς. Έτσι. Πάνε εκεί Free Palestine και τέτοια. Καμιά ελληνική σημαία δεν σκόνουνε. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτοί που διαμόρφωσαν τις κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα και την Ευρώπη βλέπουν σε αυτό το ντοκιματέρ να μπαίνουν τα καρφιά. Τα τελευταία καρφιά, ρε παιδί, να το πω έτσι, γιατί πραγματικά αυτό είναι. Επειδή μου είχε έρθει αυτή η έκφραση από τον επικίδιο που μου στείλανε. Λοιπόν, αλλά είναι τα καρφιά. Είναι η απίστευτη κοροϊδία που ζήσαμε. Είναι το ότι κάποιοι πιστέψαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει να κάνει διαπραγμάτευση. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Εντάξει, και το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ είχα ένα κόλλημα κάποια στιγμή με τις άγριες μέλισσες. Ναι, κόλλημα, μεγάλο. Τη σειρά που έπαιζε ο Αντένα. Δεν έχανα επεισόδιο. Καθόμουν σπίτι να βλέπω άγριες μέλισσες. Δηλαδή είχα τόση αγωνία να το βλέπω. Ήταν και καθημερινό. Μετά έγινε κάθε τρεις μέρες του έβριζα εκεί πέρα μετά. Γιατί ήμουν στον Αντένα τότε και έλεγα γιατί το κάνατε αυτό, παιδιά. Κάθε μέρα το βλέπω, δεν έγινε αυτό. Και είχα μεγάλη αγωνία. Δηλαδή μου άρεσε πολύ, ρε παιδί μου, σαν σειρά. Δεν θυμάμαι να έχω κολλήσει με ελληνική σειρά τόσο πολύ. Άντε και με το 50-50 έχω κολλήσει έτσι. Λοιπόν, αλλά την αγωνία που έχω για να δω τα επόμενα επεισόδια του ντοκιματέρ στο χιλιοστό δεν υπάρχει. Ούτε δηλαδή για την ταινία του Chris Nolan η Οδύσσια δεν έχω τέτοια αγωνία. Εγώ έχω τρέλα με αυτές τις ταινίες, έτσι ξέρεις, και με Avengers και αυτά. Δεν ξέρω πώς θα συνδέω αυτά στο μυαλό, αλλά έτσι, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, έχω τρομερή αγωνία να δω το δεύτερο επεισόδιο. Έχω τρομερή αγωνία, πραγματικά σας μιλάω, να φτάσει το επεισόδιο το έκτο που αποκαλύπτεται το τι έγινε μέσα στις 17 ώρες που ήταν εξαφανισμένος ο Αλέξης Τσίπρας και υποτίθεται ότι έκανε διαπραγμάτευση 17 ώρων. Έχουν ακουστεί θεωρίες συνωμοσίας για εκείνο το. Για αυτή την ιστορία, για αυτό το πράγμα έχουν ακουστεί κάτι θεωρίες συνωμοσίας απίστευτες. Δηλαδή έχει ακουστεί μέχρι και τον είχαν ναρκώσει με ένεση και κοιμότανε. Και γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με άλλους. Τρομερά πράγματα έχουν γραφτεί. Απίστευτα πράγματα. Έχω αγωνία. Έχω αγωνία. Λοιπόν, κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα, την άλλη, θα ξαναβγάλω ή την Ελένη Βαρβιτσιώτη ή τη Βικτόρια Δεδρινού για να το συνεχίσουμε λίγα. Γιατί είδα ότι και στα μηνύματά σας κολλήσατε άσχημα και μας λέγατε διάφορα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Η τελευταία μπλόφα, το βιβλίο, είναι 399 σελίδες. Εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο χθες ότι αυτό που λέει για τη διαπραγμάτευση πρέσπες με τις συντάξεις των ηλικιωμένων ήταν στη σελίδα 402. Λοιπόν, μου στείλανε μήνυμα το βράδυ και μου λέγανε «Ρε φίλε, δεν έχει 402 σελίδες, έχει 399». Ακόμα να καταλάβει αυτός τι εννοούσα. Λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία με τις πρέσπες και αυτά υπάρχει και ένα βιντεάκι που είναι από μια συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτή την ιστορία και λέει αυτό ακριβώς, ότι ρε παιδί μου, ο κύριος Γιούγκερ είχε πει ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο. Μια τέτοια τύπου διαπραγμάτευση, ρε παιδί μου. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει, έτσι. Αλλά για να το έχει πει ο Γιούγκερ τότε αυτό, ότι κάποια στιγμή θα μας βοηθήσεις εσύ, δηλαδή αυτό είχε υποθεί, κάποια στιγμή θα μας βοηθήσεις να λύσουμε το θέμα με το Σκόπια. Και είχε πει ο Τσίπρας, ναι, εντάξει, θα το κάνουμε. Έτσι λέει ο κύριος Γιούγκερ. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ποτέ ότι το διάβασε αυτό στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και Δεδρινού. Είπε ότι το είχε πει ο κύριος Γιούγκερ. Γιατί πάνε να βγουν τώρα κάποιοι και να πούνε, α, ο Μητσοτάκης το είχε πει αυτό και είχε βγάλει το fake news αυτό. Δεν το είχε πει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μετέφερε το τι είπε ο Γιούγκερ. Έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, και αυτό ήταν και η αφορμή, ρε παιδί μου, για να επιτεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, θα το πω έτσι ευθέως, στις δύο κοπέλες για το βιβλίο. Δίνοντας στη δημοσιότητα το mail που τους είχε στείλει. Ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το mail μπορείς να το δημοσιοποιήσεις ελεύθερα. Το μήνυμα δεν μπορείς να δημοσιοποιήσεις. Ξέρετε, το SMS. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση τώρα ότι το Πασόκ λέει κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση λέει, για το Ταμείο Ανάπτυξης στον Κυριάκο Πυρακάκη. Θέλω να δω ποιος οικονομολόγος από τον Πασόκ θα πάει να μιλήσει κοντά στον Πυρακάκη.

0: θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου και το δημοψήφισμα αυτό που όλοι ονομάσατε Κολοτούμπα ήταν η κορυφαία στιγμή που άνοιξε το δρόμο της εξόδου της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό, τι θα γινότανε? Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να αρθοποδήσει, διότι δεν θα έπαιρνε μια συμφωνία με αναδιάρθρωση χρέους και επαρκή χρηματοδότηση.
1: Τι μας είπε εδώ? Έκανα το δημοψήφισμα εργατάκια για να τους αναγκάσω αυτούς να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Καταλάβατε? Δεν κατάλαβες? Είναι εξοργιστικό. Βάλε λίγο, Ελένη.

0: Αυτό ήταν που δεν θέλω να πω.
1: Ναι, έχει μερικές στιγμές οποίες έχουν κάποιο χιούμορ, αλλά εντάξει, γελάμε γιατί μπορεί να υπάρχει χιούμορ, γιατί είναι 10 χρόνια μετά βέβαια. Ναι. Και η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έγινε και το ατύχημα το οποίο περιέγραφε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο χιλιοστό που λέμε. Αλλά νομίζω πολλά συναισθήματα προκαλεί το ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί πέρα από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που σου λέγω την πιο δραματική στιγμή, νομίζω και για την ελληνική ιστορία, για την ιστορία μετά τη μεταπολίτευση, ίσως είναι η πιο δραματική στιγμή.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό τώρα.
1: Δημιούργησε και αυτό διάστημα πολύ έντονα συναισθήματα για τους Έλληνες. Δίχασε.
0: Πολύ,
1: δημιούργησε μεγάλη αγωνία, μεγάλο άγχος, θυμό, χαρά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα.
0: Επειδή είχαν βγει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας τότε, εσύ από τις Βρυξέλλες ως ανταποκρίτρια θα το έχεις καταλάβει, θα το έχεις δει. Πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με αυτές τις 17 ώρες. Έχετε κάτι μέσα στο ντοκιμαντέρ, στα άλλα επεισόδια για αυτό το θέμα?
1: Ναι, 17 ώρες έχουμε στο τελευταίο. Ωραία. Στο έκτο επεισόδιο.
0: Είδες, αυτό θα μας το κάνεις τώρα με αγωνία. Θα έχουμε αγωνία. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημιώτη να τα πούμε όλα αυτά, να πούμε και τι βλέπει για εκλογές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνεί με αυτό που έχει γραφτεί ότι 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Εγώ είπα, 27 Σεπτεμβρίου έχει βγει έτσι η είδηση ότι μπορεί να έχουμε εκλογές 27 Σεπτεμβρίου και αυτό έχει βγει εντέχνως, πιστεύω εγώ, μέσα από το μαξί μου για να κάνει πλάκα στους από κάτω. Έτσι, για να τους βάλει σε μια εκλήγωση, πάμε σε εκλογές, ετοιμαστείτε, να τους έχει σε μια αναμπουμπούλα, να κάνουν ό,τι κάνουν, να γίνει ένα τρέντζελο τέτοιο. Αν το έχει κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, για μένα θεωρώ ότι είναι πανέξυπνο. Να τους βάλει στην τσίτα να περιμένουν εκλογές. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα σας πω ότι στο χθεσινό επεισόδιο του Sky, επειδή ασχολήθηκα πολύ με αυτό σήμερα, θα σας θυμίσω μόνο κάτι που, είχε πει ο κύριος, που είπε ο κύριος Σταθάκης χθες στην εκπομπή. Λέει, όταν βγήκα από το σπίτι μου στα Χανιά, συνειδητοποίησα πως ένα στους δύο Χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξαναπάω Χανιά. Πλάκα καλό, εντάξει. Αλλά όλοι την πατάμε κάποτε. Το τσίμπησες έτσι ότι θύμωσα. Όχι. Λοιπόν, στο χιλιοστό. Το μερό του ντοκιμαντέρ. Περιμένω με αγωνία το δεύτερο επεισόδιο. Πάμε σε διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημιώτη να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και για το ντοκιμαντέρ να το ρωτήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και θέλω να το ρωτήσω κάτι για τις νέες δημοσκοπήσεις, αυτές που βγήκανε. Και που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 31,2% η τελευταία. Λοιπόν,

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πολιτικά 89,8 και θα μείνω σε άλλο ένα κομμάτι πριν βγάλουμε τον εκλεκτό καλεσμένο που έχουμε σήμερα, τον κύριο Δρυμιώτη. Ο Ντάισεμπλουμ χθες το βράδυ λοιπόν είπε σε κάποια φάση ότι ο Βαρουφάκης λέει, είπε στη συνέντευξη τύπου ότι δεν θα συνεργαστεί με την Τρόικα. Το είπε δηλαδή στη συνέντευξη στα ελληνικά. Όταν σηκώθηκα λέει να φύγω, ήρθε πίσω μου και μου έλεγε δεν εννοούσα αυτό, φυσικά θα έρθει η Τρόικα. Θα συνεργαστώ. Δηλαδή, μιλάμε για την απολύτη κοροϊδία, έτσι, εντάξει, δεν το ζούμε πια αυτό. Λοιπόν, να επισημάνουμε κάτι πριν βγούμε με τον κύριο Δημιώτη, ότι η Αλεξία Τασούλη, εδώ στην εκπομπή, είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα με πολύ έτσι, μεγάλο επιτελείο και τελικά αυτό αποφασίστηκε. Θα έρθει τον Ιούλιο, λίγο πριν πάνε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και μαζί του θα είναι και ο Ρούμπιο και ο Χέξεφ. Λοιπόν, τα κόβουμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δρυμιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είδατε το ντοκιμαντέρ χθες, η πρώτη ερώτηση.
1: Βεβαίως το είδα.
0: Ποιο σημείο σας άρεσε πιο πολύ από όλα? Μ' αρέσει όταν γελάτε πονηρά.
1: Μα τι να γελάω πονηρά. Αυτό το πράγμα, αυτή η... Εμένα μου κάνει εντύπωση που αρνήθηκε και ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας να πάνε να μιλήσουν.
0: Εντάξει.
1: Εδώ, ναι. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να του δίνεται η ευκαιρία να πει το παραμύθι του ή την θέση του και να την πει πολύ. Εδώ οι 17 Νοέμβρη σκοτώνανε για να μπορούν να δημοσιεύουν τις
0: προκηρύξεις
1: τους. Λοιπόν, και σένα σου δίνεται η ευκαιρία να πεις τη δική σου την ιστορία. Γιατί πράγμα που σημαίνει ή ότι έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν ιστορία.
0: Ναι.
1: Έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να ξαναπούν την ιστορία γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, και σου λέει καλύτερα να σιωπώ παρά να το κάνω αυτό.
0: Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Δρυμιώτη, ότι εφόσον λοιπόν ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται και αυτά που θα ακουστούν αργότερα, γιατί στη συνέντευξη μου έδωσε χθες η κυρία Βαρδιτσιώτη εδώ στην εκπομπή, μου είπε κάτσε να δεις τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια.
1: Δηλαδή... φαντάζομαι αυτό το πράγμα, διότι οι κοπέλες αυτές κάνανε πρώτα-πρώτα, ας ξεκινήσουμε, άκουσε ας πούμε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη, λέει, να πιεις όλη τη θάλασσα για να καταλάβεις ότι είναι αλμυρί. Μια κουταλιά σου φτάνει.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λοιπόν αυτός ξεκινάει ο Τσίπρας με ένα ψέμα και λέει ότι δεν πάω γιατί οι δύο αυτές δημοσιογράφοι προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρως και με κατηγορούν εμένα το ότι αντάλλαξα την, πώς το λένε, το κόψιμο των συντάξεων με τις πρέσπες, εγώ δεν πάω να τους κάνω το χατήρι. Και όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο βιβλίο τους και δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ αυτό, σημαίνει ότι ούτε το βιβλίο διαβάσε, ούτε του είπανε κάποιοι που το διαβάσανε, ότι ξεκίνησε με ένα ψέμα το οποίο σου λέει ας πιάσει τόπο στο ψέμα.
0: Είναι μία από τις ερωτήσεις που έκανα στην Ελένη χθες. Της λέω, τι πιστεύεις, το διάβασε το βιβλίο ή κάποιοι συνεργάτες του είπανε ψέματα, κάνανε λάθος και του είπαν ότι υπάρχει αυτό μες στο βιβλίο ενώ δεν υπάρχει. Και μου λέει, ό,τι και να κάνανε, έγινε τώρα λέει, πάει. Δεν υπάρχει αυτό μες στο βιβλίο και από ό,τι καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός
0: ξανά
1: σου λέει ψέματα, κατάμουτρα.
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Ξέρω, τι να σου πω, μπορεί εγώ να είμαι αφελής. Τι να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τότε είμαστε όλοι αφελείς.
1: Μπορεί. Αλλά...
0: Εγώ συνταράχτηκα εχθές, γιατί κύριε Δημιώτη, ξεχάσαμε. Εντάξει, εγώ. Με συγκλώνησε χθες. Άκουγα αυτή την. Γιατί έβαλε την ατάκα του Καραμαλή που έλεγε: παιδιά, θα έχουμε 2 χρόνια δύσκολα, αλλά πρέπει να τα περάσουμε για να μην μπούμε σε μνημόνια. Και δεν τον πίστεψε ο ελληνικός λαός. Και ακριβώς μετά είχε την ατάκα του Γιώργου Παπανδρέου που έλεγε: λεφτά υπάρχουν. Αλλά δεν ήταν τα λεφτά υπάρχουν. Ήταν η επόμενη ατάκα που είπε, που την έχουμε ξεχάσει. Που είπε: υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τους Έλληνες πολίτες.
1: Δεν το ξέρω, τον είχαν παρασύρει τον Γιώργο με τα αυτά που είναι καθυστερημένα στην, πώς το λένε, στο ΖΟΕ. Δηλαδή οι οφειλές είναι κάπου 120 δισεκατομμύρια για αυτά, αλλά αυτές είναι ανίσπραχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι την πάτησε ο Γιώργος και την πάτησε. Ο Γιώργος έκανε και ένα άλλο μεγάλο λάθος. Πολύ λίγοι το θυμούνται. Βγήκε, αν θυμάστε, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ναι, μοίρασε 1 δις. Και είχε σκοπό να μοιράσει κι άλλο 1 δις. Και ύστερα έρχεται τον Μάιο και πάει και λέει: το γεύσαμε. Ποιος τον πιστεύει?
0: Ναι. Μα γι' αυτό και εξαφανίστηκε μετά. Έκανε αυτό που έκανε.
1: Ποιος το πιστεύει. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας. Όταν μοιράζεις ένα δις, μόλις εκλέγεσαι και έχεις σκοπό να μοιράσεις άλλο ένα και ευτυχώς που το σταματήσα γιατί δεν το μοίρασε, γιατί απλώς θα αυξάνει το χρέος, δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω. Και μετά του λες ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν σε πιστεύει κανένα.
0: Μα τι να σε πιστεύει. Είναι σαν να πω σε μια. Τέλος πάντων, μου το έλεγε ένας φίλος τώρα αυτό. Να πω σε μια κοπέλα ότι έχω αυτοκίνητο, έχω αυτό, έχω Mercedes, έχω αυτό. Και τελικά να πάω με ένα ζάσταβα. Θα με ξαναπιστέψει μετά, δεν με ξαναπιστέψει. Για να μην πω ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά να πούμε σε κάτι άλλο. Εγώ έχω μεγάλη αγωνία, το είπα και στην εκπομπή, κύριε Δημήτρη, πριν από λίγο για αυτά τα 6 επεισόδια. Είναι άλλα 5. Τα οποία δείχνουν, από ό,τι φαίνεται, καταρχήν το παρακολούθησαν 1.286.000 τηλεθεατές, λέει χθες. Αυτό που φαίνεται είναι ότι όσο θα περνάνε τα επεισόδια, ένα-ένα δηλαδή, θα κλιμακώνεται και η αγωνία. Και θα φτάσουμε στην περιβόητη 17 ώρη τότε διαπραγμάτευση. Εγώ έχω μεγάλη αγωνία γι' αυτό, να μάθω τι έγινε τότε. Γιατί το λένε
1: ήδη... Δεν έχω καμία αγωνία να μάθω.
0: Α, δεν το έχετε. Γιατί?
1: Όχι. Και να... Στη ζωή μου επαγγελματικά, στο έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν φοβάμαι τον επαγγελματία. Φοβάμαι τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, γιατί ο ερασιτέχνης δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος, καμπογείο προς κάτι. Τι σημαίνει 17 ώρες διαπραγμάτευση. 17 ώρες διαπραγμάτευση, για να κάνεις διαπραγμάτευση, πρέπει να είσαι και σε θέση να διαπραγματευτείς.
0: Σωστά.
1: Εάν δούμε που θα δούμε, φαντάζομαι στα επεισόδια, πηγαίνανε στις συσκέψεις, πώς το λένε, με την Τρόικα στο εξωτερικό.
0: Απροετοίμαστη.
1: Χωρίς κανένα φάκελο να κρατήσει. Ήταν όλοι με τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι και τίποτα άλλο. Δεν είχαν ένα φάκελο για τους. Πώς μπορεί να κάτσεις σε ένα τραπέζι και να διαπραγματευτείς. Θεωρείται ότι η διαπραγμάτευση που έκανε τότε ο Τσίπρας είναι μάθημα στα πανεπιστήμια για το τι να αποφεύγεται. Λοιπόν,
0: πολύ καλό. Όντως, αυτό
1: διαπραγμάτευση.
0: Που είπα...
1: Θες να ακούσεις διαπραγμάτευση για να μαθαίνει και ο κόσμος. Θυμάσαι τον πόλεμο του Βιετνάμ.
0: Κάτι έχω διαβάσει, ναι.
1: Ωραία. Θυμάσαι ότι οι συνομιλίες έγιναν στο Παρίσι μεταξύ Αμερικάνων και Βιετναμέζων.
0: Ναι, ναι.
1: Άκου τώρα κάτι που δεν θα το πιστέψεις. Όταν λοιπόν οι Αμερικάνοι έμαθαν ότι οι Βιετναμέζοι έκλεισαν τα μέρη που θα μένανε τα έκλεισαν για 3 χρόνια, πλήρωσαν το ενίκιο για 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η κίνηση για να καταλάβουν ότι δεν ήρθαμε εδώ για να συμφωνήσουμε.
0: Ήρθαμε για να διαπραγματευτούμε, ναι.
1: Ήρθαμε εδώ και θα σας βγάλουμε το λάδι.
0: Ωραίο παράδειγμα.
1: Καταπληκτικό παράδειγμα. Ναι. Εγώ το θεωρώ από τις πιο έξυπνες κινήσεις
0: στο διπλωματικό επίπεδο,
1: αυτή.
0: Ναι. Όντως, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Το στήριξε λίγο παραπάνω, αλλά ο άλλος κατάλαβε ότι ξέρει.
0: Δεν φεύγει.
1: Αυτοί έχουν κινέζικη υπομονή, κάτσε να τελειώνουμε γρήγορα.
0: Επειδή αναλωθήκαμε πολύ τώρα στο θέμα με το ντοκιμαντέρ, γιατί πραγματικά εχθές το παρακολούθησε πολλοί κόσμος και ξέρετε ότι άμα δείτε και στο Twitter και στο Facebook, μόνο γι' αυτό μιλάνε. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η κορυφαία, έτσι, η κοροϊδία που ζήσαμε από αυτό το παρεάκι, να το πω έτσι απλά. Γιατί αν πιστέψουμε όσα λέει ο Ντάισεμπλουμ ή ο Βίζερ ή ο Γιούγκερ.
1: Εγώ τα πιστεύω απόλυτα. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τι τους γινόταν.
0: Όντως, δηλαδή φαίνεται από τον τρόπο που μου μιλάνε. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι.
1: Δεν είναι. Μην νομίζεις. Και από αυτά που λέει ο Λαφαζάνης.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Δεν πιστεύω ο Λαφαζάνης.
0: Το είπε. Εκεί τους έδωσε όλους ο Λαφαζάνης. Όντως, αυτό πήγα να πω.
1: Τους έδωσε όλους όπως λέει. Λοιπόν, και οι
0: ξέραμε, λέει ότι λέει μπούρδες.
1: Δεν έχουν κανένα λόγο, μάλιστα, να αναμειχθούν στα δικά μας πολιτικά. Οι ξένοι όντως περιμένανε από τον Τσίπρα κάτι διαφορετικό. Ήταν απογοητευμένοι και από τον προηγούμενο και από τον Σαμαρά και από τον Γιώργο. Λοιπόν, και σου λέει, μήπως έρθει κάτι φρέσκο εδώ πέρα.
0: Μπάσκε.
1: Αλλά αυτός, εμένα με εντυπωσιάζει το ότι θέλει να επανέλθει.
0: Πιστεύετε ότι θα επανέλθει τώρα μετά από αυτό?
1: Όχι. Γιατί... Εγώ έχω δεσμευτεί και έχω πει ότι αν κατέβει στις εκλογές θα πάρει 10 με 12.
0: 10, εντάξει, και αυτό πολύ είναι μετά από όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι πολύ. Έφυγε με 17.
0: Α, αν το συγκρίνετε έτσι, ναι, έχετε ένα δίκιο.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το 35, πήγε στο 23, μετά πήγε στο 17 και τώρα θα έρθει στο 12. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι σαν να μην κόβεις εισιτήρια και να θες να ανεβάζεις το ίδιο έργο.
0: Καλό και αυτό. Αυτό που με σόκαρε εμένα εχθές πάντως ήταν με το πόσο αψήφιστα έπαιρναν κάποιες καταστάσεις και δεν τις. Μάλλον τις είχαμε φανταστεί.
1: Το που σου λέω δεν το κατάλαβες. Το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι να κάνουν και κάνουν ανοησίες. Δεν είναι. Δηλαδή, τους καταλογίζουμε ανύπαρκτη εξυπνάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα ο άλλος να λέει στον Τάισεν Μπλουμ εκεί πέρα με το χαμόγελο και το ύφος, με το υφάκι εκεί πέρα, λες και ήταν ότι ξέρεις, τέρμα η Τρόικα. Και μετά να του λέει θα.
0: Δεν το εννοούσα.
1: Δεν το εννοούσα. Αυτά είναι πεδαριώδη. Δεν ξέρω πώς ακούγονται σε σένα.
0: Όχι, μα και εγώ γι' αυτό και έχω. Το περίμενα και πάρα πολύ. Και χθες, μάλιστα, γι' αυτό έβαλα την Ελένη Βαρδιτσιώτη εδώ στην εκπομπή. Γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει να δω όλα αυτά που έχουν υποθεί. Ποια είναι η βάση που έχουν αλήθεια, ποια δεν είναι αλήθεια. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, αν ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης δεν κάνουν μήνυση στο Γιούγκερ, στον Ντάισεμπλουμ και στο Βίζερ.
1: Δεν μπορεί να κάνουν μήνυση.
0: Ναι, λέμε. Αν δεν του κάνουν μήνυση.
1: Ξεχάσαμε όμως κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πώς θα ξαναεμφανιστούν.
1: Ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ποιο?
1: Δεν θέλουν να τον δουν ο Βαρουφάκη στην Ευρώπη. Ο άνθρωπος ο οποίος με το κινητό του τηλέφωνο τους κατέγραφε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Είναι ντροπή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το δούμε κι αυτό στο ντοκιμαντέρ εκεί πέρα. Ελπίζω να το δούμε κι αυτό
0: κάτι
1: στο
0: θα
1: ντοκιμαντέρ.
0: Δούμε, κάτι θα δούμε.
1: Καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στέλνουμε ανθρώπους εκεί πέρα να καταγράφουν τις συνομιλίες με το.
0: Ναι, χτυπάει το κινητό σας. Δεν σας αφήνουν σήμερα, ε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι αυτό, ακριβώς αυτό το ότι. Εδώ ο κύριος Σταθάκης που το θεωρούσα πολύ σοβαρό πολιτικό βγήκε χθες και μας γέλαγε. Γέλαγε για αυτά που έγιναν τότε. Δηλαδή σαν αστιάκι του φάνηκε.
1: Ναι.
0: Πώς να το σχολιάσεις μετά, δηλαδή δεν ξέρω
1: δεν
0: τι
1: άλλο. Δεν ξέρω, τι να σου πω, γιατί ήταν μέρος του.
0: Ήταν μέρος, ναι. Και το θεωρούσα πολύ σοβαρό πολιτικό τότε.
1: Εγώ εξακολουθώ να το θεωρώ. Από όλο αυτό το τσούρμα τον θεωρώ πολύ σοβαρό τον.
0: Ναι, εμένα με νευρίασε όμως αυτό ότι γέλαγε. Δηλαδή ότι εντάξει, ήταν το στυλάκι
1: γέλαγε,
0: την πατήσατε.
1: Και άλλη αντίδραση, κοιτάξτε, και αυτό το πράγμα πρέπει να τους το συγχωρέσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ποιο. Σας έχουν τελειώνει με τα κινητά, δεν πειράζει. Είσαστε δημοφιλείς, δεν κάνουμε τώρα, αφού ό,τι λέτε είναι Ευαγγέλιο.
1: Τι να κάνω. Πήρα.
0: Ωραία, τελευταίο να σας αφήσω κιόλας γιατί βλέπω ότι έχετε πολλή δουλειά. Βγήκε μια καινούργια δημοσκόπηση που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 31,2. Από εδώ και πέρα τι πιστεύετε, θα αρχίσει να ανεβαίνει ή να πέφτει λίγο?
1: Σήμερα ήμουν το πρωί στο Sky.
0: Ναι, το είδα στον εικονό μου.
1: Ωραία, το είδες λοιπόν. Είχα ένα χαρτί που είχα τις 19 δημοσκοπήσεις που ήταν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023, όλες.
0: Ναι.
1: Και τις 19. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γνωστό. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν διακυβεύεται τίποτα, ο κόσμος απαντάει χαλαρότερα. Την ώρα που ψηφίζει απαντάει, δεν μου αρέσει η λέξη, συντηρητικότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκφράζει την οποιαδήποτε δυσαρέσκεια του προς τη Νέα Δημοκρατία με τις δημοσκοπήσεις. Τη λέει πρόσεχε, εγώ είμαι ο κυρίαρχος λαός. Και σου βγάζω κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν σου βγάλει η δεύτερη κίτρινη κάρτα, η πρώτη είναι ως μη γενόμενη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο μάτς. Δεν παθαίνεις και τίποτα.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι βγήκε η κάρτα, αλλά τώρα αποσύρθηκε με το 31 που βγήκε.
1: Η κάρτα έχει βγει από τις ευρωεκλογές, 28%. Ναι. Λοιπόν, τώρα τις δίνουν κάτι 31. Να είσαι απολύτως βέβαιος ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι οποίες δεσμεύτηκα κιόλας το πρωί.
0: Ναι, αυτό ήταν φοβερό.
1: Μάρτιο του 2027. Λοιπόν, όσο πάνε για Μάρτιο του 2027, τότε θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία να σκαρφαλώνει και στο τέλος εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα ξανακάνει κυβέρνηση αυτοδύναμη.
0: Αυτοδύναμη κιόλας.
1: Αυτοδύναμη.
0: Πιστεύετε. Εντάξει, λέγανε τώρα, είχαν βγει κάποιες φήμες ότι το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να πάει σε εκλογές. Και είπα εγώ στην εκπομπή εχθές ότι μάλλον τους κάνει πλάκα και αφήνει να βγει αυτό προς τα έξω.
1: Δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης ένα πράγμα θέλει να αφήσει πίσω του ότι είπε το έκανε. Άλλαξε τον εκλογικό νόμο στην αρχή της θητείας σου.
0: Ναι.
1: δεν έχει, είχε του κόσμου τις εισηγήσεις να τον ξαναλλάξει και στην πρώτη τετραετία και τώρα. Ναι. Έχει δεσμευτεί στη Θεσσαλονίκη ότι δεν θα τον αλλάξει και δεν θα τον αλλάξει. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του, τουλάχιστον το 3 να το έκανε 4 θα έπρεπε να το κάνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να το έκανε 5. Λοιπόν, αλλά θα πάει, σας λέω, θα πάει θεσμικά και θα κάνει τις εκλογές Μάρτιο.
0: Ναι, και εγώ αυτή τη άποψη με τη δική σας.
1: Να κάνει ξανά Απρίλιο, ούτως ώστε να Απρίλιο ή Μάιο, ούτως ώστε με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει κάποια κυβέρνηση στον τόπο, για διαλύμω να γίνουμε. Έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Προεδρία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να φτάσει μέχρι εκεί. Πώς το βλέπετε κι εσείς?
1: Ξέρω.
0: Έτοιμο τον βλέπω. Λοιπόν, αυτό ήταν το ντοκιμαντέρ. Αυτές ήταν οι προβλέψεις σας. Εσείς είπατε, δεσμευτήκατε για Μάρτιο και δεσμευτήκατε και για αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι, ή όχι?
1: Βέβαια. Και για 10 με 12 το Τσίπρα.
0: 10 με 12 το Τσίπρα. Η Καριστιανού θα το κάνει το κόμμα τελικά, λέτε, ή όχι?
1: Θα το κάνει, θα το κάνει. Θα την κρίνουμε όμως μετά όταν δούμε στελέχη και πρόγραμμα. Πάντως και αυτή.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Έκανε ένα διάγγελμα προχθές και εγώ, επειδή έχω μάθει να διαβάζω.
0: Ναι.
1: Το διάβαζε από το κιού αυτό.
0: Καλά, ναι, και τα μάτια της αλλού. Δηλαδή,
1: όχι, αλλού πάνω ήταν. Τα μάτια της ήταν πάνω.
0: Ναι, ήταν πάνω. Αυτό εννοώ. Δεν ήταν ευθεία στην κάμερα να κοιτάει την κάμερα και να μιλάει.
1: Ναι, λοιπόν, βλέπεις ότι εμείς που έχουμε κάποια πείρα
0: αυτό
1: τηλεόραση, το είδαμε αμέσως αυτό
0: να,
1: το πράγμα.
0: Εντάξει, να σας πω και το άλλο. Επειδή τώρα το λέμε και μαζί. Σας είδα και το πρωί στο Sky, οπότε είναι το πιο πρόσφατο έτσι, τηλεοπτική σας εμφάνιση. Κοιτάγατε τους παρουσιαστές την ώρα που σας μιλάγανε. Βλέπω τους πολιτικούς στα πάνελ που κοιτάνε συνέχεια το μόνιτορ. Το μόνιτορ.
1: Γιατί αυτοί έτσι έχουν μάθει. Τους έχουν πει επικοινωνόγοι ότι έτσι γίνεσαι πιο επιδραστικός άμα κοιτάζεις την κάμερα.
0: Όχι, δεν κοιτάνε την κάμερα. Όχι, δεν κοιτάνε την κάμερα. Κοιτάνε το μόνιτορ για να δουν πώς βγαίνουν στην κάμερα.
1: Όχι, όχι. Την κάμερα κοιτάνε.
0: Σας έχω 1000 παραδείγματα, κύριε Δημιώτη, γι' αυτό.
1: Τώρα που στο είπα, θα το προσέξεις.
0: Το προσέχουμε γι' αυτό.
1: Θα πω κάτι άλλο για να το προσέξεις. Δεν θα το πιστέψεις. Από εδώ και πώς, άμα θα βλέπεις αγελάδες να κοιτάζεις, κάθονται όλες από τη δεξιά μεριά του σώματος.
0: Γιατί αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αλλά εμένα όταν μου το πένα χασάπι στην Αγγλία, από τότε όποτε βλέπω αγελάδα κοιτάζει πώς κάθονται. Έλα, αγελάσαμε.
0: Και οι αγελάδες δεξιές δηλαδή.
1: Ναι, και οι αγελάδες. Όχι, δεν ξέρω αν είναι δεξιά. Εγώ λέω ότι προστατεύουν την καρδιά τους. Καθόμενες προς τη δεξιά. Μάλιστα ο Χασάφης μου το λέει με τη δεξιά ζενία. Να κοιτάζεις να παίρνεις το αριστερό μέρος της αγελάδης, γιατί είναι πιο μαλακό. Το δεξιό που κάθεται είναι πιο σκληρό.
0: Πω πω, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιστεύετε ότι έχει καμιά τύχη το κόμμα του Τσίπρα να γίνει? Γιατί μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα και μου λένε τώρα ότι δεν θα το κάνει το κόμμα τελικά.
1: Όχι, θα το κάνει το κόμμα.
0: Θα το κάνει,
1: Αυτό μας το είπε σε μια εκπομπή που, πώς το λένε...
0: Στρατζη Νικολάου.
1: Όχι, όχι, όχι. Ένας παλιός φίλος του, ποιος είναι αυτός που είναι συνεργάτης
0: του Κοσκοτά που...
1: Όχι, συνεργάτης του Κοσκοτά που πήγε για φυλακή.
0: Ποιος?
1: Ένας δικηγόρος.
0: Α, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Anyway.
1: Γνωστός.
0: Δεν πειράζει. Το είπε ότι θα το κάνει το κόμμα. Από πού χρηματοδοτείτε, αυτό μπορούμε να καταλάβουμε, λέτε, από τα πόσα έχουν πει μέχρι τώρα?
1: Δεν ξέρω. Και πράγματα που δεν ξέρω δεν λέω ανοησίες.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Τα είπαμε και σήμερα. Το ντοκιμαντέρ περιμένω εγώ με αγωνία.
1: Ωραία.
0: Και περιμένω και την επόμενη δημοσκόπηση που λένε ότι θα βγει σύντομα και θα έχει, λέει, εκπλήξεις.
1: Θα τη δούμε.
0: Για να δούμε. Το συζητάνε γύρω-γύρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Δημιώτης για άλλη μια φορά. Απολαυστικός, μαγικός, όπως λέει και μια φίλη. Λοιπόν, την αγελάδα να κοιτάτε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι κάποιες ατάκες που σε κάνουν μετά τις θυμάσαι για πάντα. Δηλαδή, τώρα μόλις θα βλέπεις αγελάδα στον δρόμο, αυτό θα κοιτάς. Αν κάθεται προς τα δεξιά. Φανταστικό, έτσι. Λοιπόν, θα σου πω ένα τέτοιο ίδιο για τον Τσίπρα στο τέλος της εκπομπής. Θα σου όμως κάτι άλλο. Ότι πρέπει να σας πω το εξής. Η Αλεξία Τασούλη εδώ από την εκπομπή μας το είχε πει αυτό. Ότι θα έρθει τον Ιούλιο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και μάλιστα θα φέρει μαζί του θα φέρει τους πιο στενούς τους συνεργάτες, και τον Ρούμπιο και τον Χέξεφ. Το είχε πει η Αλεξία εδώ στην εκπομπή. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε σε λίγο. Ε? Να μας το πει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι γίνονται διάφορα. Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα τώρα και μου λένε πες και για τα υπόλοιπα, τα θέματα αυτά που μας είχες πει εχθές. Είναι κάποιοι φίλοι εδώ από το Ηράκλειο. Λοιπόν, ο κύριος Σοχοίδης προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια. Για τους ανήλικους. Δεν θα αφήνει πλέον να έχει ένα πατίνι κάποιος στον δρόμο και να πηγαίνει στον δρόμο. Σε μια πλατεία ίσως είναι διαφορετικό. Αυτό λέει, το αντιλαμβάνει το υπουργός. Από εκεί και πέρα δεν είναι ωραίο να κυκλοφορεί σε ένα δρόμο και να είναι ανεξέλεγκτο. Ένα παιδί με ένα πατίνι. Το παιδί και το πατίνι. Έτσι. Δεν θα υπάρχει πια εικόνα. Μακάρι, γιατί παράλληλα σήμερα είχαμε και άλλο επεισόδιο. Με άνθρωπο που τραυματίστηκε και είναι στην εντατική μάλιστα. Έτσι, από πατίνι. Λοιπόν, την περιμένουμε αυτή την αλλαγή. Να δούμε πότε θα τη δρομολογήσουν.

Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα. Στην Αθήνα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πιτ Χέξεθ μαζί με τον Ρούμπιο. Να ξέρετε κάτι, ο Ρούμπιο είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως λένε κάποιοι. Έτσι. Οπότε καλό είναι να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, αυτό πώς αποκαλύφθηκε τώρα. Η είδηση αυτή αποκαλύφθηκε μετά από μια συνομιλία που είχε η Αμερικανίδα πρέσβη με Έλληνες δημοσιογράφους και τους είπε ότι τον Ιούλιο θα είναι εδώ στη χώρα. Λοιπόν, γιατί θα είναι εδώ πέρα? Είναι δύο μέρες πριν την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε θεματάκι. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από την ώρα που σας είπα ότι καταδικάστηκε τελεσίδικα πλέον ο Παύλος Πολάκης από τον κύριο Σταμάτη Πουλή για συκοφαντική δυσφήμιση. Έφαγε μια ποινή, μια αναστολή, αλλά η ποινή είναι ποινή για συκοφαντική δυσφήμιση. Έτσι. Από εδώ και πέρα τώρα είναι τα άλλα δικαστήρια, αγωγές, είναι τα αστικά δικαστήρια πλέον που θα πρέπει να το επιδικάσει και μια αποζημίωση. Μπορεί να αργεί, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που σου δίνει αυτό που δικαιούσε. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται You get what you give. Λοιπόν, αυτό είναι και σε αυτή την περίπτωση. Κατά τη γνώμη, την ταπεινή. Έτσι. Πω, πω, θέλω να δω στα επόμενα επεισόδια ποιοι Σιριζέοι δεν θα έχουν ρόλο μέσα στο ντοκιμαντέρ και θα αρχίσουν να χτυπιούνται. Και το πιο ωραίο απ' όλα, έτσι, το ξαναλέω, είναι το εξής. Έβαζε, ξέρω εγώ, το Τζανακόπουλο να λέει: Είμαι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σε περίπτωση που με έχετε ξεχάσει όλοι εσείς που δεν εμφανίζομαι πουθενά, και τότε στην κυβέρνηση τότε είχατε αυτό και αυτό το ρόλο. Σε ευχαριστούμε πολύ που τον είχες το ρόλο. Που τον είχες. Τον είχες. Τον είχες. Δεν τον έχεις πια. Μακριά, μακριά. Λοιπόν, σας είπα χθες για ένα περιστατικό που υπήρχε στο Δήμο Μήνο Απεδιάδας με έναν άντρα ο οποίος πυροβολούσε στο νεκροταφείο. Έτσι. Λοιπόν, είναι καταζητούμενος εδώ και λίγες ώρες αυτός 21χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε το φίλο του τελικά εκεί στο νεκροταφείο του χωριού. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής. Ο ίδιος μάλιστα, αυτό που έχει τρελάνει κόσμο τώρα, γιατί μου το στείλανε και μήνυμα, είναι ότι παρόλο που ναι, καταζητούμενος, ανεβάζει story. Στο internet. Να μην το ξέρει ότι τον ψάχνουνε. Να το κάνει επίτηδες. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και οι δύο, και ο τραυματισμένος και αυτός που πυροβόλησε, είναι γνώριμοι των αρχών, εδώ και αρκετό καιρό, των διοικητικών αρχών. Και μάλιστα, όπως λένε και από το χωριό, τον τελευταίο καιρό ήταν, πώς το λένε, οι σχέσεις τους ήταν πολύ τεταμένες. Φαίνεται ότι αυτός πυροβόλησε στον αέρα αρχικά, υπήρχε αυτή η πληροφορία, ότι πυροβόλησε στον αέρα και ενόχλησε τα ζώα του άλλου. Τελικά δεν ήταν έτσι η ιστορία. Είναι λίγο πιο μπερδεμένη. Λοιπόν, πάντως η ουσία είναι ότι, από ό,τι λένε πηγές, είχαν δώσει ραντεβού. Άλλοι, κι άλλοι με όπλα. Λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιες φήμες που έχουν βγει, κάποιες έτσι πληροφορίες, αλλά καλό να μην τις αναφέρουμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έγινε. Από ό,τι φαίνεται, έριξε 8 φορές, 3 στον αέρα και 5 με στόχο τον 24χρονο. Αυτό που τσακώθηκε. Λοιπόν, αναζητείτε από την ελληνική αστυνομία, κάποια στιγμή θα τον πιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις. Ειδικά εδώ στο Ηράκλειο. Κάνει δουλίτσα. Λοιπόν, στο χιλιοστό. Και αυτός τη γλίτωσε. Έτσι, να ξέρετε, έτσι. Γιατί άμα σου ρίξει 5 σφαίρες ο άλλος, στο χιλιοστό τη γλίτωσες. Λοιπόν, ας τους πιάσουν λοιπόν τους δαΐδες να τελειώνουμε λοιπόν πια, γιατί αυτό με τα όπλα πια έχει παραγίνει. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει τώρα: Ρε Νίκο, λέμε, αλλά κοίτα, δεις τι γίνεται. Κατηγορεί το Πασόκ, λέει, τη Νέα Δημοκρατία για πάρα πολλά. Κάποια από αυτά μου λέει έχουν δίκιο. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Σε κάποια από αυτά έχουν δίκιο. Λοιπόν, στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, την λεγόμενη ΓΕΣΕΕ, ποιος εξελέγει? Ο Παναγόπουλος. Πάλι. Ισόβιος. Πρέπει να μας φέρει τα ένσημά του, δηλαδή τι έχει κάνει την προηγούμενη. Πριν να γίνει πρόεδρος, εδώ τα τελευταία 20 χρόνια, 25 που είναι στη ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, γίνανε οι εκλογές. Πρόεδρος ο Παναγόπουλος. Αναπληρωτής πρόεδρος ο Πάλης Ευάγγελος, γραμματέας ο Καράς Αντώνιος, αναπληρωτής γραμματέας Δανούς Αθανάσιος, γραμματέας οργανωτικού Ραυτόπουλος Απόστολος, και μου λένε ότι μέχρι εδώ είναι όλοι οι ίδιοι, εδώ και πολλά χρόνια. Μετά από όλα όσα ακούστηκαν, το Πασόκ τον στήριξε? Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι you get what you give. Έτσι. Το Πασόκ πήρε το Φαραντούρι στο κόμμα του και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να πάρει κάποιον άλλον από ό,τι μαθαίνω. Ετοιμάζεται μια μεγάλη, έτσι, από ό,τι έμαθα, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και έρχεται όπου να είναι. Ένα μεγάλο όνομα πάει η Νέα Δημοκρατία.
Μεγάλο εννοώ σε τέτοιο. Ναι, σε γράμματα. Μόνο. Δεν ξέρω αν είναι γυναίκα ή άντρας. Αυτό θα το πούνε άλλοι. Πάντως, αυτό που θα σας πω τώρα και το έχω πει και από προχθές και θα το πω ξανά, είναι ότι έρχεται ο ΠΚΠ. Καινούριο. Έρχεται καινούριο κομματάκι, το οποίο αφορά άλλες περιόδους, όχι το 21, άλλες περιόδους, και τα ονόματα μέσα είναι λίγο μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, έχουν σταληθεί και κάποια ειδοποιητήρια σε κάποιους, όπως και γίνει τότε με τον κύριο Χιλετζάκη, που ήταν στο αεροπλάνο και την μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, έχουν σταληθεί και κάποια ειδοποιητήρια σε κάποιους, όπως και γίνει τότε με τον κύριο Χιλετζάκη, που ήταν στο αεροπλάνο

Από εκεί και πέρα, αυτό που σας είπα εγώ και κρατήστε το, είναι ότι. Τι μέρα σήμερα, Τρίτη. Παρασκευή, περίπου. Εκεί. Άντε, Δευτέρα το πολύ. Σκάει θέμα από και με. Κι άλλο. Καλύτερο, λέει, αυτή τη φορά. Για να δούμε. Θα πέσω μέσα πάλι, πάλι, πάλι, πάλι. Το έχεις το πάλι, να το βάλεις. Πάλι, πάλι, πάλι. Με αυτά θα ασχολούμαστε. Ναι, το έκανα χιουμοριστικό την εκπομπή στο τέλος, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.

Λοιπόν, μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το χιλιοστό. Στο χιλιοστό. Λοιπόν, στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό. Κρατήστε το, παιδιά. Αυτή η εκπομπή θα βγάλει τέτοιες ειδήσεις που θα φέρει τούμπα όλο το πολιτικό σκηνικό. Θυμάστε που και εγώ και ο Σιλιγκάνδος το έχουμε πει αυτό. Σε αυτό το ραδιόφωνο. Ότι θα έρθουν πράγματα τα οποία θα ανατρέψουν καταστάσεις. Θυμάστε που λέγανε με τόσα σκάνδαλα τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τα λεγόμενα σκάνδαλα, έτσι. Γιατί στην ουσία δεν είναι σκάνδαλο. Λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουμε εξεταστική επιτροπή για Λιβάνιο και Ραμπατζή. Δεν κάνουν, γιατί δεν προκύπτουν στοιχεία, λέει, τα οποία είναι επιβαρυντικά. Θα το δούμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάντως, υπάρχει ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που είναι μέσα στη δικογραφία αυτή, αλλά δεν τον έχουμε ακούσει πουθενά. Πουθενά! Και υπάρχουν συνομιλίες του ίδιου. Δεν θα πω το όνομα εγώ, έτσι. Λοιπόν, αλλά εφόσον, ρε φίλε, τον έχεις μέσα στη δικογραφία αυτόν, γιατί δεν ζητάς και για αυτόν την άρση ασυλίας. Δηλαδή εδώ η κυρία Κοβέση κάτι κάνει. Κλείνοντας, θα πω μόνο το εξής και Γιάννη μου, σε παρακαλώ, κράτα το αυτό να το έχουμε. Κάποια στιγμή θα στο ζητήσω. Έτσι. Ξέρει να μιλάει ισραηλίτικα η κυρία Κοβέση? Εβραϊκά? Όχι, ε. Ξέρει, ξέρει,

Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε σήμερα. Ναι, έχω και εγώ η Ειρήνη να γιορτάζει. Έχω τη μαμά του παιδιού μου και την αδερφή μου. Λοιπόν, να τους πω χρόνια πολλά, να τους ευχηθώ να είναι πάντα γερές και δυνατές. Και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πολιτικά 89,8. Έτσι. Λοιπόν, στο χιλιοστό σήμερα θα σε πάω την εκπομπή στο χιλιοστό μέχρι να φύγουμε. Καλής. Στο χιλιοστό θα σε έχουμε εδώ πέρα μέχρι να φύγεις για Νορβηγία εδώ. Στο χιλιοστό, δηλαδή λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, τότε θα σε αφήσω να φύγεις. Λοιπόν, αυτά σήμερα, αύριο Τετάρτη, μια άλλη μέρα σήμερα. Να είμαστε καλά αύριο πρώτο Θεός, να είμαστε πάλι εδώ πέρα, 4 η ώρα, να τα πούμε, γιατί πραγματικά έρχονται πράγματα τα οποία θα εκπλαγείτε. Ξέχασα να πω κάτι. Όσον αφορά το θέμα με το σκηνικό με τους νεαρούς εκεί στο κλαμπ του Ηρακλείου που έγινε το τζέτζελο και εχθές είπα κάποια πράγματα τα οποία κάποιους τους πόνεσαν πολύ. Δεν θα ξανασχοληθώ με αυτούς, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Πλέον βγαίνουν στη δημοσιότητα πολλά βίντεο. Θα τα δείτε παντού. Θα κυκλοφορούν αέρα πατέρα, όπως λέγαμε. Λοιπόν, το μόνο βίντεο που δεν θα δείτε είναι αυτό που αγοράζουν φρούτα. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας το πω αύριο αυτό. Γιατί το λέω? Το βίντεο που αγοράζουν φρούτα. Αυτό κρατήστε μόνο. Και τα υπόλοιπα να τα πούμε. Πάντως, επιχειρείτε μία κατάσταση του τύπου ότι ό,τι κάνανε οι νεαροί το κάνανε γιατί υπήρχε λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πας να τρομοκρατήσεις κάποιον με ένα όπλο, έστω και αν αυτό είναι νεκρό του, γιατί ο άλλος δεν ξέρει απέναντί του τι όπλο έχει. Έτσι. Λοιπόν, έφαγε και μια φάπα, φαίνεται, ο ένας από αυτούς πριν σκάσει το σκηνικό και γι' αυτό τσαντίστηκε και πήγε και πήρε τα όπλα και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι μέσα στις καταθέσεις. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά καθόλου. Εγώ θα ασχοληθώ μόνο με το ρεπορτάζ. Γιατί τα σούπα, μούπες, αυτά τα είδαμε και στα Βορίζια πώς καταλήξαν. Ακόμα στα δικαστήρια πηγαίνουν οι γυναίκες των δύο οικογενειών. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Εγώ ασχολούμαι μόνο με την ουσία του θέματος. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ασχολούνται και με την πέτρα που κυλάει στην κατηφόρα και προσπαθούν να κάνουν θέμα από το τίποτα. Εμείς παίξαμε πρώτη το βίντεο στο politica.gr με το πώς έγινε το σκηνικό με το αυτοκίνητο, το οποίο στην πρώτη κατάθεσή τους υποστήριζαν ότι δεν έχει γίνει αυτό. Βγαίνει το βίντεο το δικό μας λοιπόν από το politica.gr που λέει, που δείχνει καθαρά τι συνέβη εκείνη την ημέρα και τα υπόλοιπα είναι απλά history.

Τώρα από εδώ και πέρα όλο το έργο είναι στα χέρια των δικηγόρων, το πώς θα χειριστούν την κατάσταση. Εμείς αποσύρωμαστε διακριτικά στο περιθώριο και θα περιμένουμε την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Αυτό. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Δεν μας νοιάζει τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο Δάδε, τι είπε ο Δίνα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ιστορία. Ότι κάποιοι πήραν κάποια όπλα, πήγαν, απειλήσαν έναν άνθρωπο, τον μαχαιρώσανε και στο πόδι και σφαλιάραν άφαγε που λέει ο λόγος ο ένας από αυτούς. Δεν μαχαιρώνεις. Πας στην αστυνομία και λες: αυτός ο τύπος με χτύπησε. Πάρτε την κάμερα ασφαλείας που με χτύπησε και του κάνω μήνυση. Και τελειώνεις. Είσαι κύριος. Είσαι κύριος. Πας και παίρνεις τώρα τα όπλα και κάνεις αυτό, μαγκίες και τέτοια. Πού ζούμε, ρε παιδιά, πού ζούμε. Δεν πρέπει να ζούμε έτσι. Δεν είναι ωραίο να ζούμε έτσι. Γιατί εγώ θέλω να δείξω στο παιδί μου στην τηλεόραση κάτι το οποίο θα το γουστάρει. Όπως ήμουν και εγώ παιδί και έβλεπα τον Μπόλεκ, τον Λόλεκ, τον Ποπάι. Έβλεπα στον Ποπάι και έκανε χρακ την κονσέρβα και έτρωγε το σπανάκι. Και μου λέει ο γιος μου το τόδικα. Αφού παίρνει δύναμη, αφού φάει το σπανάκι, πώς είχε τη δύναμη να κάνει έτσι την κονσέρβα και να πάει το σπανάκι στο στόμα του. Και λέω, τι έβλεπα πιτσίρικας. Αυτά. Γεια σας.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, πώς ξημερωθήκατε, πώς είναι τα πράγματα έως τώρα. Πολλά τα ερωτήματα, ε. Ελπίζω όλα να βαίνουν καλώς, να είχατε ένα ευχάριστο ξύπνημα σήμερα και να ξεκίνησε η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επέστρεψαν οι λιακάδες επιτέλους, όμορφος καθαρός ο ουρανός σήμερα. Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα κυλήσουν τα πράγματα, θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού. Πάντως από ό,τι φαίνεται η άνοιξη είναι εδώ.

Σπουδαία η σημερινή ημέρα για την Ορθοδοξία, έτσι, της Αγίας Ειρήνης. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς, κυρίες μου, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ημέρα σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, εμείς εδώ μαζί σας για ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα ακούσουμε. Θα σας μεταδώσουμε την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη και βεβαίως όλη την επικαιρότητα.

Σήμερα ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 22 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 20 λεπτά. Η 5η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα μαϊών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.

Είπαμε λίγο πριν πως την τιμητική της την έχει σήμερα η Αγία Ειρήνη, έτσι. Γι' αυτό γιορτάζουν σήμερα και όλες οι Ειρηνούλες, όχι όλες ακριβώς, γιατί κάποιες μπορεί να είναι ταγμένες στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, οπότε γιορτάζουν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Οπότε είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, νομίζω τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα λοιπόν να τιμάται η Αγία της Χριστιανικής Εκκλησίας, η Αγία Ειρήνη ή Μεγαλομάρτης, έτσι. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ειρήνη. Η Ειρήνη, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πινελόπη, γεννήθηκε στην απόλυ Μαδεδλών της Περσίας και γονείς της ήταν ο έπαρχος Λυκίνιος και η ευγενής Λυκινία. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την εκπαίδευσή της κοντά σε έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελιανό, ο οποίος δίδαξε στην Πινελόπη τη θύραθεν σοφία, ενώ την χριστιανική πίστη την διδάχτηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση, βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Μόλις ο Λυκίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή, διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Μεγάλη ήταν η σύγχυση των παρευρισκομένων, αλλά η Αγία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαπτίστηκαν όλοι χριστιανοί. Στην συνέχεια, η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη όπου δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο, όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στην Θεσσαλονίκη, αφού ρίχτηκε στην πυρά. Είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Σήμερα στην Αδανία και την Ολλανδία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα γιορτάζεται η ημέρα του παιδιού.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1789, όπου σαν σήμερα συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει τελικά στην Γαλλική Επανάσταση. 1916 και σαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 και σαν σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 και σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. 2010 και σαν σήμερα οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα, το 1818, είχε γεννηθεί ο Κάρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα, το 1988, όμως, γεννήθηκε και η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, εκπληκτική. Εκπληκτική πραγματικά φωνή, σπουδαία καλλιτέχνηδα. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1821 έφυγε από την ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας.

Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του ΠΟΗ, που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι «Σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου». Η υγιεινή των χεριών αναφέρεται στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέρια, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομιακό περιβάλλον στους ασθενείς. Για το λόγο αυτό, η υγιεινή των χεριών σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΗ, ένας στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λίμωξη που συνδέεται με την νοσηλεία του, ενώ πιο ειδικά για τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, το 50% περίπου προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή τους πρακτική την υγιεινή των χεριών.

Η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών στην κλινική πράξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, γεγονός που έχει ερευνηθεί διεθνώς. Από σχετική μάλιστα μελέτη που υλοποίησε ο ΕΟΔΗ το 2018 στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης, αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την ασυμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκείνοι που συνδέονται με τη συμπεριφορά όλου του νοσοκομείου ως οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Ενώ αντίθετα δεν αναδείχθηκαν ως περιοριστικοί αναμενόμενοι παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας, η χρήση γαντιών και η διαθεσιμότητα των υλικών.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Η Παγκόσμια ημέρα άσθματος θεσπίστηκε το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα με την συνδρομή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Όλο αυτό συνέβη προκειμένου να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και βεβαίως να βελτιώσει τις μεθόδους θεραπείας του. Έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο την 1η Τρίτη του Μαΐου. Τι είναι τώρα άσθμα? Άσθμα είναι η χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλεί παροδική στένωση των βρόγχων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, οι πάσχοντες από άσθμα μπορούν να εξασφαλίσουν μια φυσιολογική ζωή και να παραμείνουν δραστήρια άτομα εάν μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να ελέγχουν την πάθησή τους. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί η Αθανασία Τσουμελέκα, που κέρδισε, αν θυμάστε, το χρυσό μετάλλιο στο Βάδιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία δηλαδή του 2025, 26 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από άσθμα σε όλο τον κόσμο, ενώ σημειώθηκαν 450.000 θάνατοι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πάθηση έχει μελετηθεί από τα αρχαία χρόνια, πρώτα από τον Ιπποκράτη, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία της, άσθμα ίσον λαχάνιασμα, και αργότερα από τον Αρετέο, τον Καπαδόκη. Στην ασύγχρονη εποχή καθοριστική ήταν η συμβολή του Άγγλου γιατρού Henry Hyde Salter. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος για το 2026 είναι πρόσβαση σε αντιφελεγμονώδεις εισπνευστήρες για όλους τους ασθματικούς, μια ανάγκη που παραμένει επίγουσα. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος υπογραμμίζει ότι κάθε άτομο με άσθμα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων παιδιών προσχολικής ηλικίας με άσθμα, θα πρέπει να λαμβάνει εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Αυτοί οι εισπνευστήρες μειώνουν τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος και περιορίζουν τους αποτρέψιμους θανάτους από άσθμα. Κατά προτίμηση, ο εισπνευστήρας θα πρέπει να είναι ένας συνδυαστικός 2-1 που να περιέχει τόσο εισπνεώμενο κορτικοστεροειδές όσο και ένα ταχείας δράσης ανακουφιστικό. Μαζί αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα του άσθματος, προλαμβάνουν τις κρίσεις και μειώνουν τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Το άσθμα είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες και επηρεάζει πάνω από 260 εκατομμύρια ανθρώπους. Ευθύνεται για περισσότερους από 450.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως και οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους μπορούν να προληφθούν.

Αυτά σε σχέση με το άσθμα. Πάμε τώρα να δούμε τα του καιρού. Η άνοιξη από ό,τι φαίνεται είναι εδώ. Έθριος ο καιρός σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Και στα νότιο-ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα υπηρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά, αλλά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπονται. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ξεκινάει κιόλας το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εμείς θα λείψουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε για την ασυνέχεια, όπου θα κάνουμε τι, θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε σας κάποιες από τις ειδήσεις του. Οπότε μία σύντομη διακοπή έρχεται και επιστρέφουμε.

είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politica.gr, το site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκαιρα για όλη την επικαιρότητα. Και συν τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με πατίνια στους δρόμους. Αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρες και 128 φυσίγγια διέθετε 38χρονος. Στις φλόγες στυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Σούδα. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Καραμπόλα αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Επέστρεψαν οπλισμένοι και σκόρπισαν τρόμο στο Ηράκλειο. Καρέ-καρέ η άγρια επίθεση από εξαγριωμένους νεαρούς. Καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας μετά την χειμωνιάτικη παρένθεση. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Καταραίει η εγκεχηρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούς και Φουτζέιρα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο. Στο νοσοκομείο ο δράστης ερευνάται αν στόχευε τον Τραμπ. Κοινωνικός τουρισμός. Ρεκόρ ετήσεων με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους. Μπαίνουμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που μόλις ακούσατε, έτσι, θέματα επικαιρότητας τα περισσότερα. Νομοθετική ρύθμιση λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας στο Μέγκα σήμερα το πρωί. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Όχι, δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με το πατίνι, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Είναι τόσο επικίνδυνα, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, σημείωσε. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με πατίνι και θύμα 13χρονο στην Ηλία, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι, αν θυμάστε, τραυματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

συνελήφθη για να αλλάξουμε θέμα σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου. 38χρονος Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους του 38χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, 5 βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, ένας φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον ΒΟΑΚ στην περιοχή της Σούδας, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

Καραμπόλα όμως σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε ώρα αιχμής στον ΑΒΟΑΚ, προκαλώντας βεβαίως αναστάτωση. Πρόκειται για καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, με το ένα να έχει ντεραπάρει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Πάπα Αναστασίου. Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο και αφιστάται η προσοχή για την αποφυγή δυσάρεστου απρόπτου από διερχόμενους οδηγούς που σταματούν να δουν τι έχει συμβεί.

Στην φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικών απατών στα Χανιά μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Οι νεαροί ηλικίας 27, 21 και 19 ετών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την ασυμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπάτησε πολίτες, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 62.000 ευρώ. Η υπόθεση περιλαμβάνει 6 ολοκληρωμένες απάτες και μία απόπειρα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας. Ένας επιπλέον κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πάμε τώρα στα διεθνή. Καταραίει από ό,τι φαίνεται η εκεχηρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούς και Φουτζέιρα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Σε τεντωμένο σκηνή βαίνει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών ατριβών. Η άνοδος των εντάσεων που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου ακολούθησε την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News πως το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα στενά του Ορμούς. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επιδεικνύουν ευελιξία στις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιο εύκαμπτοι δεδομένου του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα λιμάνια τους. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στα στενά του Ορμούς αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω των κοινωνικών δικτύων, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε την Δευτέρα στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, με αντικρουόμενες αναφορές από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Υπήρξε και πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 113 δολάρια αναβαρέλι σήμερα Τρίτη, μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% τη Δευτέρα, λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα το συμβόλαιο του Brent κινείται πτωτικά με 1,17% στα 113,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει πτώση 2,0% στα 104,27 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Σημειώνεται ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα είναι ότι συνδέεται με αγωγούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούς, την πιο ευάλωτη θαλάσσια αρτηρία της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο κάθε επίθεση ή πυρκαγιά κοντά στη Φουτζέιρα αποκτά αμέσως διεθνή σημασία. Δεν αφορά μόνο τα Εμιράτα. Αγγίζει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τις τιμές του πετρελαίου και τη δυνατότητα των χωρών του κόλπου να συνεχίσουν εξαγωγές ακόμη και σε περίπτωση πλήρους κρίσης στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση στα στενά του Ορμούς καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ωστόσο, στο νοσοκομείο βρίσκεται ο δράστης που άνοιξε πυρ εχθές Δευτέρα, περίπου στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 10 η ώρα βράδυ Ελλάδος. Σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο που βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην 15η Οδό και τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας, πλησίον του μνημείου της Ουάσιγκτον. Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί εντός του πάρκου κοντά στο Λευκό Οίκο, πριν να εντοπιστεί από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα, ανταποδίδοντας τα απειρά, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε απειλή για τον πρόεδρο. Σημειώνεται ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, με τον δράστη να περνάει από ανιχνευτή μετάλλων, μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Την ώρα του περιστατικού, ο πρόεδρος βρισκόταν σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Άμεσα το κτίριο, τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, πληροφορίες των ξένων μέσων λένε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance πέρασε από την περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί με αυτοκινητοπομπή νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά δεν φαίνεται να έγινε στόχος, δήλωσε ο Queen. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κάνουν εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστώσουν εάν ο ένοπλος σκόπευε να στοχεύσει τον πρόεδρο. Στο μεταξύ, οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί μερικά τετράγωνα μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε κανονικά. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου άμεσα και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης τύπου στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων. Το lockdown ήρθε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.

Μαζί μας όμως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, το VNY Concept Store, το οποίο βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες απλές ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Μερικά πράγματα δεν είναι

0: Για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
1: VNY λοιπόν, Concept Store και σήμερα μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας όπως κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ημίωρο, το δεύτερο κατά σειρά. Πάμε για το τρίτο. Πρώτα όμως περνάμε σε μία διακόπη και επιστρέφουμε.

Μέρος τρίτο, μέρος τρίτο, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, πάμε σε λίγο πιο έτσι, πρακτικά θεματάκια τα οποία θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το μέρος, όπως συνηθίζουμε. Ναι, συνήθως έτσι στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας καθημερινά σας δίνουμε πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Σαν και αυτήν εδώ που φαντάζομαι θα είναι έτσι μια είδηση που θα χρειαστείτε, μιας που αφορά στην επιδότηση που από ό,τι φαίνεται παίρνει παράταση για την αντλία, συγκεκριμένα για το ντίζελ. Από ό,τι φαίνεται είναι μικρές οι πιθανότητες για νέο Fuel Pass. Στόχος είναι να μείνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν από ό,τι φαίνεται παράταση της επιδότησης, έτσι, οπότε ελάτε να το δούμε αυτό, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει. Σε τροχιά παράτασης μπαίνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται σενάρια και εισηγήσεις για την συνέχιση του μέτρου. Και μετά το Μάιο, την ίδια ώρα το Fuel Pass συγκεντρώνει λιγότερες από ό,τι φαίνεται πιθανότητες να παραταθεί, με το οικονομικό επιτελείο να στρέφεται σε λύσεις που έχουν πιο άμεσο αποτύπωμα στην αγορά. Η επιδότηση στην αντλία, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, λειτουργεί οριζόντια και αποτυπώνεται άμεσα στο τελικό κόστος για όλους. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και η βεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς διατηρούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 111-112 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για απόσυρση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για άμεση συγκράτηση της τιμής ντίζελ στην αντλία. Για το λόγο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται εισηγήσεις για παράταση του μέτρου, ακόμη και σε μηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με την πορεία των τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το μέτρο πήρε ήδη παράταση για το Μάιο. Έτσι, με τα 20 λεπτά το λίτρο, 16 λεπτά συν ΦΠΑ, να μένουν στην αντλία και το κόστος να φτάνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις. Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί την ραχοκοκαλιά των μεταφορών, καθώς χρησιμοποιείται από φορτηγά που διακινούν προϊόντα σε όλη τη χώρα, αλλά και από ταξί, τουριστικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στην ατιμή του επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας της αγοράς. Η συγκράτηση της τιμής του ντίζελ λειτουργεί ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις, περιορίζοντας το κόστος μεταφοράς που ενσωματώνεται στις τελικές τιμές. Από τα τρόφιμα μέχρι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, το κόστος καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Παράλληλα, η επιδότηση συμβάλλει στην συγκράτηση του κόστους μετακίνησης για επαγγελματίες και ιδιώτες, περιορίζοντας τις πιέσεις σε κόμιστρα και υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μέτρο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες παράτασης σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στην λογική της προσωρινότητας και της προσαρμογής, με στόχο να παρέχουν άμεση ανακούφιση χωρίς να δημιουργούν μόνιμα δημοσιονομικά βάρη.

Ξεκινούν όμως, για να αλλάξουμε θέμα, οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ, εντάξει, οπότε καλό θα είναι να το γνωρίζετε αυτό. Να σας πω πως από σήμερα 3η 5 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως σημειώνεται από τον οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και στα ΚΕΠ όλης της χώρας, έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Τα προγράμματα για τα οποία ξεκινάει η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κοινωνικός και ιαματικός τουρισμός, 27.415 δικαιούχοι, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό τουρισμό. Εκδρομικά προγράμματα, 4.900 δικαιούχοι, πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, 117.000 δικαιούχοι, πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, 5.000 δικαιούχοι, παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16, με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων. Να σημειωθεί πως στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης. Ειδικά για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και ως 11 απλές λούσεις δωρεάν σε μονίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού. Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Πώς γίνονται τώρα οι αιτήσεις? Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα ΚΕΠ, και να προσκομίσουν τα εξής: οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης τους, ΑΜΚΑ δηλαδή, καθώς και των προστατευόμενων μελών τους, π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίως η ΑΜΚΑ, ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου τους. Έτσι, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, www.opeka.gr, ή μέσω των ΚΕΠ. Οι επιχειρήσεις, καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπολία, εκδοτική οίκη και θέατρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τις 25 Μαΐου 2025. Ναι, 2026. Λάθος του άρθρου. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο κ. Παπαϊνόνδας Τσαβές, δήλωσε πως ο ΟΠΕΚΑ, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του λογαριασμού αγροτικής εστίας,
Ξεκινώντας φέτος νωρίτερα τις αιτήσεις για συμμετοχή σε διακοπές με ειδική μέρημνα για περισσότερες διανυκτερεύσεις σε πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Εύρου και με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που φέτος περιλαμβάνει και την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο με ειδική μέρημνα στα παιδιά ΑΜΕΑ και στις ορφανικές οικογένειες.

Η Ελλάς λέει προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα μαϊμού για υπέρβαση ταχύτητας. Για μια νέα απάτη προειδοποιεί η Ελλάς, με απατεώνες να στέλνουν μέσω μηνυμάτων link και να καλούν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν πρόστιμα τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Η Ελλάς αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους συνδέσμους που υπάρχουν σε μηνύματα, καθώς πολλές φορές πρόκειται για απάτη. Η πιο γνωστή έτσι, απάτη που αφορά σε SMS είναι η εξής, η οποία γράφει πως το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα, και σας παραπέμπει έτσι σε κάποιο link που εάν πατήσετε εκεί προφανώς θα αντιμετωπίσετε θεματάκια. Μην βιαστείτε λοιπόν να πατήσετε το link, να ελέγχετε πάντα τον αποστολέα, να μην ανοίγετε συνδέσμους με ύποπτα μηνύματα και βεβαίως να μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά σας στοιχεία, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η Ελλάς μάλιστα έκανε και μια σχετική ανάρτηση που αναφέρει μη βιαστείς να το πατήσεις, έλεγχε πάντα τον αποστολέα, μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα, μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Τα παραπλανητικά μηνύματα ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχές παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Στην πραγματικότητα τα μηνύματα αυτά είναι απάτες με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, το γνωστό phishing, έτσι, με σκοπό να γνωρίζουν τα στοιχεία τραπεζικών καρτών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών, προκειμένου να κάνουν τι, να αποσπάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς μας. Προσοχή λοιπόν, και πάλι προσοχή, γιατί σχεδόν καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν θύματα, έτσι, σε τέτοιες απάτες.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα πρόστιμα της εφορίας. Νέο πλαίσιο για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων. Ελάτε να δούμε ποιους αφορά και από πότε θα ισχύσει. Αναδρομικές λοιπόν μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80% αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος, η ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής. Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ε9. Στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού έμφυα που εκδίδονται μηχανογραφικά. Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024. Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από την δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης. Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπόν επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για έμεσους φόρους πλην Α και φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας πω πως βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Διαθήκες λέει χωρίς αναμονή, με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία. Για να δούμε, οι πολίτες από ό,τι φαίνεται θα μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει η διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr. Άμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερών, χωρίς την χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr, αποκτώντας μέσα σε λίγες μόνο ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας το δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς. Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, το ενδιαφερόμενος δηλώνει εάν ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου και καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος. Στην συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικότερο την ληξιαρχική πράξη θανάτου και προχωρά στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζεται. Με την καταβολή του σχετικού τέλους η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο και η διαδικασία προχωρά άμεσα. Τα διαθέσιμα έγγραφα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που σχετίζονται με μια διαθήκη. Περιλαμβάνουν βεβαιώσεις για το αν υπάρχει ή όχι αδημοσίευτη διαθήκη, πιστοποιητικά για το αν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, καθώς και αντίγραφα πράξεων δημοσίευσης ή απόρριψης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις παρέχονται και έγγραφα που αφορούν την ακήρυξη ιδιόγραφων διαθήκων ως κύριων. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται σε μορφή PDF, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Το κόστος για την έκδοση των εγγράφων ξεκινά από 25 και φτάνει έως και τα 45 ευρώ ανάλογα με το είδος, ενώ για αιτήσεις που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις προβλέπεται προς αύξηση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες που χειρίζονται συλλογικά τέτοιες υποθέσεις. Η μεγάλη τομή ωστόσο δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της πρόσβασης αλλά και η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθηκών. Με το νέο πλαίσιο που εισήγαγε νόμος, η αρμοδιότητα πέρασε από τα δικαστήρια στους συμβολιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν εξαρτάται πλέον από τα επιβαρημένα δικαστικά προγράμματα αλλά ολοκληρώνεται άμεσα από τον αρμόδιο συμβολιογράφο. Στην πράξη, όταν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε συμβολιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη δημοσίευσης και την καταχωρεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Η καταχώρηση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα την ενημέρωση του ληξιαρχείου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έτσι, οι κληρονόμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε αποδοχή κληρονομιάς και σε κάθε επόμενη πράξη που απαιτείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ιδιόγραφων διαθηκών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δικαστική διαδικασία για να αναγνωριστούν ως έγκυρες. Πλέον ο συμβολιογράφος μπορεί να τις κηρύξει κύριες, δηλαδή να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους ως προς την γραφή και την υπογραφή μέσα από μια σύντομη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μειώνει δραστικά το χρόνο και το κόστος
για τους ενδιαφερόμενους, ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες αμφισβητήσεων. Η πρακτική αξία της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά ακινήτων. Μέχρι σήμερα πολλές μεταβιβάσεις καθυστερούσαν λόγω εκκρεμωτήτων γύρω από τη δημοσίευση διαθήκων. Με την νέα λοιπόν αυτή διαδικασία, οι εκκρεμότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση αγοραπολισιών και άλλων συναλλαγών. Παράλληλα, μειώνεται η αβεβαιότητα για τους αγοραστές και τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν σαφή εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου. Ταυτόχρονα ενισχύονται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό μητρό, ενώ η δυνατότητα επαλήθευσης των εγγράφων μέσω μοναδικού κωδικού εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλίωσης ή αμφισβήτησης. Το σύστημα λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ, φαντάζομαι.
0: Χαίρομαι και εγώ.
1: Σε βλέπω σπορτίβα σήμερα.
0: Είμαι σπορτίβ σήμερα. Μετά από το ραδιόφωνο έχω προπόνηση.
1: Α, ναι.
0: Έχω προπόνηση. Ξεκίνησα γυμναστήριο.
1: Ξεκίνησε.
0: Μετά από 3 χρόνια, Νίκο, το αποφάσισα. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, ασφαλώς.
0: Γιατί η υγεία μας είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι.
0: Και η ευεξία στη συνέχεια. Οπότε καλό θα είναι εάν δεν το έχετε βάλει στην ζωή σας, εάν δεν έχετε βάλει στη ζωή σας την άσκηση, το γυμναστήριο, εντάξει, όχι απαραίτητα το γυμναστήριο, την άσκηση θα
1: την
0: πω.
1: Άσκηση,
0: γιατί
1: ναι.
0: Κάποιοι επιλέγουν το γυμναστήριο, κάποιοι επιλέγουν άλλους τρόπους.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
0: Εκγύμνασης, ακριβώς.
1: Πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Το κάνετε,
1: ναι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Μόνο ωφέλη θα έχετε. Νίκο, σήμερα έρχεσαι με 3 θέματα. Το ένα αφορά στην συνέντευξη που είχες με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη, με τον οποίο μιλήσατε για τον πρωτογενή τομέα. Στην συζήτηση που είχες με την κυρία Κλαούντια Προήμου, η οποία είναι ξενοδόχος, και μιλήσατε για τη νέα σεζόν ουσιαστικά, για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πράγμα από τώρα και έπειτα, έτσι, τουρισμός κλπ. Και το τρίτο θέμα έχει να κάνει με μια εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο νέο κέντρο της Αρχιεπισκοπής. Για αυτό το θέμα μιλήσατε με τον εσωτερικό σου συνεργάτη, τον κύριο Μανώλη Ζευγαδάκη. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που σου έδωσε ο κύριος Τζεδάκης και τι ακριβώς συζητήθηκε σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης Αγάπη έχει ξεκινήσει ένα διάλογο, τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί πρακτικά ξεκινάει την Πέμπτη, ένα διάλογο, μια δημόσια διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική, όπως ξέρουμε, καθορίζει όλες τις κινήσεις, τις στρατηγικές που πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε αυτός να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα όρια βέβαια και τα πλαίσια τα δίνει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει λοιπόν η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Αρχίζει ο διάλογος για αυτήν από την Περιφέρεια Κρήτης με μια εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη, και εκεί όλοι οι παραγωγικοί φορείς, όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα θα βρεθούν για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Και μιλάμε για την ολοκομεία, μιλάμε για την κτηνοτροφία, μιλάμε για τη μελισσοκομεία, μιλάμε για την αλιεία, μιλάμε για τα κυπευτικά, όλα αυτά τα προϊόντα που παράγει η γη και η θάλασσα της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτές οι προτάσεις, όπως μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, μετά θα κατεθούν στο Υπουργείο, ούτως ώστε να διαμορφώσει και εκείνο την πρότασή του, με τρόπο ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι παραγωγικοί τομείς του πρωτογενούς τομέα όλης της Ελλάδας. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή εκ μέρους του κυρίου Τζεδάκη. Εκείνο που, επειδή κάποια στιγμή μιλήσαμε για επιδοτήσεις και για ενισχύσεις, ο κύριος Τζεδάκης είπε κάτι για το οποίο συμφωνώ και εγώ, αγάπη. Είπε δηλαδή ότι πρέπει να ρίξουμε, να μην στηριζόμαστε στις ενισχύσεις που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να στηριζόμαστε στη δική μας παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα. Χαρακτηριστικά είπε ότι εάν έχεις μια καλή χρονιά στο λάδι, για όλη την Κρήτη, αν βγάλεις 100.000 τόνους, για όλη την Κρήτη μιλάμε, θα βγάλεις 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Οι ενισχύσεις που παίρνεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για την Κρήτη είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό το είπε ο κύριος Τζεδάκης, για να δούμε
0: για
1: τη διαφορά.
0: Ναι,
1: ότι καλό είναι να δίνουμε τις προσπάθειές μας να παράγουμε παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, και αυτές τις δυσκολίες είναι η κοινή αγροτική πολιτική ενδεχομένως να μπλύνει. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχει, συμφέρει περισσότερο να παράγεις παρά να περιμένεις τα έτοιμα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις έσοδα, ας πούμε, για να μπαίνεις στην τσέπη του παραγωγού, οι επιδοτήσεις, αντί να μπαίνουν τα λεφτά που θα βγάλει την παραγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, αυτή είναι και μια κατεύθυνση στην οποία έντωσε ο κύριος Τζεδάκης όσον αφορά το που θα κινηθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτά σε γενικές γραμμές και συνοπτικά.
0: Mm-hmm. Τώρα, με την κυρία Κλαούντια Προήμου, που είναι ξενοδόχος, μιλήσατε για την απορία του ξενοδοχειακού κλάδου, έτσι, στη νέα αυτή σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει.
1: Η αφορμή για να γίνει συζήτηση με την κυρία Προήμου ήταν η συνάντηση που είχα, πρώτη φορά τη συναντούσα την κυρία Προήμου, είναι μάλιστα, αλλοδαπής καταγωγής, είναι από τη Ρουμανία η κυρία, mm-hmm. η κυρία Κλαούντια Ντάσιου Προήμου, έχει ένα ξενοδοχείο στον, στον Πλατανιά των Χανίων. Η αφορμή δόθηκε από τη συνάντησή μας εξαιτίας της εκδήλωσης που έγινε για την, από τον αναπτυξιακό στον Πλατανιά των Χανίων. Η αφορμή δόθηκε από τη συνάντησή μας εξαιτίας της εκδήλωσης που έγινε για την, από τον αναπτυξιακό

0: και με του Ηρακλείου, τους συνοδόχους. Αυτό που είπε είναι ότι δημιουργήσανε αυτή την ομάδα των γυναικών επιχειρηματιών για να μπορέσουν και αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό μέσα από τη δραστηριοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στα Χανιά τόσο πολύ όσο σε άλλα μέρη.
1: Δεν είναι τόσο δραστήριο.
0: Δεν είναι
1: δηλαδή
0: τόσο δραστήριο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία τους. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα, είναι, η κυρία Πρωί μου νομίζω είναι η μοναδική γυναίκα μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Εκμεταλλευόμενη εντός εισαγωγικών και αυτή την ιδιότητά της, κινητοποίησε γυναίκες, όχι μόνο ίδια αλλά και άλλες, και η κυρία Λιραράκη, με την οποία ελπίζω να έχω αύριο την ευκαιρία να συζητήσω για το ίδιο θέμα, εκείνη δραστηριοποιείται στον τομέα της βιώσιμης μόδας, σχεδιάζει παπούτσια, ρούχα sustainable που λένε, βιώσιμα όπως λένε στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, η κυρία Προήμου λοιπόν είπε ότι μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση του τμήματος θα προωθηθεί και ο τουρισμός, γιατί όλες αυτές οι γυναίκες μέσα από το τμήμα θα αναδείξουν τη δουλειά τους και η συνέχεια αυτή θα φανεί στον κόσμο και έτσι θα τονωθεί η όλη κίνηση τουριστική και στα Χανιά, και αυτό βέβαια θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από ομιλίες, μέσα από εκθέσεις. Όλα θα τονωθεί έτσι το τουριστικό ρεύμα στα Χανιά.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως στα Χανιά το καλοκαίρι βουλιάζουν στην κυριολεξία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και από Αθηναίους επισκέπτες, έτσι. Ναι. Αλλά και από.
0: Αυτό βέβαια που είπε είναι να μην κρατήσει. Που ευχήθηκε. Ακριβώς. Που ευχήθηκε, το εύχονται όλοι οι ξενοδόχοι, να μην κρατήσει πολύ ο πόλεμος, γιατί αυτό θα είναι ένα σταθής παράγοντας.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ένα σταθής παράγοντας όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Τον τουρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Ο κόσμος, η αλήθεια είναι, και ψυχολογία δεν θα έχει αν συνεχιστεί όλο αυτό. Αλλά θα έχει δεύτερες σκέψεις προκειμένου να ταξιδέψει. Ο φόβος όταν σε διακατέχει δεν είναι και ό,τι
0: καλύτερο. Και θα αυξηθούν και τιμές. Δηλαδή και στα αεροπορικά εισιτήρια. Ακριβώς και στη διαμονή. Γιατί ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και των αεροπορικών εταιριών.
1: Αλυσιδωτή αντίδραση.
0: Ακριβώς.
1: Όπως πάντα. Και να κλείσουμε λέγοντας μας δύο λόγια για την Εσπερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως μας είπες, αύριο. Έτσι. Αύριο στο νέο χώρο της Αρχιεπισκοπής.
0: Ναι, στο νέο κτίριο, ένα νέο κτίριο υπερσύγχρονο που έχει αναδομήσει η Αρχιεπισκοπή.
1: Είναι βέβαια ακριβώς απέναντι από την Αρχιεπισκοπή.
0: Ακριβώς, από τα σημερινά.
1: Τη γνωστή, την παλιά.
0: Ναι, ναι, απέναντι από την Άγιο Μινά, εκεί που ήταν παλιά μια αγροτική τράπεζα, και αργότερα τράπεζα Πειραιός, θα το θυμούνται οι Ηρακλειώτες, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, είναι στην Αγίου Μινά πάντως, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Μινά. Έχει ανακαινιστεί εκ θεμελίων, θα λέγαμε, αυτό το κτίριο. Με τη βοήθεια βέβαια και της περιφέρειας Κρήτης, είναι κάτι που έχει τονίσει και ο Αρχιεπίσκοπος πολλές φορές, ότι αυτό το έργο γίνεται, όπως και το έργο που γίνεται τώρα της ανακαίνησης, της αναπαλαίωσης, να το πούμε έτσι, του Αγίου Μινά, έγινε με χρηματοδότηση της περιφέρειας, με τη βοήθεια της περιφέρειας. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο έχει δημιουργηθεί μια αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία αύριο θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό, σε αυτή την Εσπερίδα που έχει να κάνει με τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου, για να εορταστούν τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου από την Βενετία. Και θα μιλήσουν βέβαια ειδικοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, σχετικά με τη ζωή, επαναλαμβάνω, και το έργο του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, δηλαδή του Αγίου Τίτου.
1: Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν.
0: 6 ώρα το απόγευμα, ελεύθερη είσοδο, 6 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγάπη, και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
0: Επίσης.
1: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Περισσότερα από εμάς αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.